Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση, φυσικά ακούγοντας Γιώργο Μαζονάκη, μια είδηση που μας σώκαρε όλους. Αυτό το φευγιό του μεγάλου καλλιτέχνη, του σπουδαίου performer, ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική, στα μπουζούκια, στη νύχτα. Το παιδί της νύχτας λοιπόν που κατάφερε από φτωχόπεδο να γίνει ο πρίγκιπας στις πίστες, να γίνει ένας άνθρωπος που αγάπησαν πάρα πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι λάτρεψαν τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε σε πολύ νέα ηλικία, μόλις 54 ετών, έτσι ξαφνικά.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Μαζί θα περάσουμε αυτό το πρωινό. 2-11-10-80-8-80. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης που κατάφερε να γίνει σύνθημα όσο ζω μαζώ.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και σήμερα φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή ακούγαμε κάθε φορά, κάθε μέρα Γιώργο Μαζωνάκη, πόσο δε μάλλον σήμερα μετά από αυτή την είδηση που χθες το απόγευμα μας σόκαρε όλους. Σόκαρε το Πανελλήνιο για αυτό τον άδικο και πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός ανθρώπου τόσο επιδραστικού, ενός συγκλονιστικού performer, ενός ανθρώπου που είχε μια ποιότητα, μια καλλιτεχνική ποιότητα. Τραγούδησε, είχε ένα τεράστιο ρεπερτόριο, πάρα πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του. Ήδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χθες το απόγευμα που έγινε γνωστός ο θάνατός του κατακλείστηκαν από μηνύματα αγάπης και μεγάλη στενοχώριας για αυτό τον άδικο χαμό. Και εμείς φυσικά σήμερα στην εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, θα ακούσουμε πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε όλες τις πλευρές αυτής της ανατρεπτικής του ζωής.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 1 πρώτο λεπτό. Θα δύσει στις 8 παρατέταρτο το απόγευμα. Και σήμερα είναι 10 του Σεπτέμβρη. Ο καιρός θα είναι καλός, ήδη έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είναι πιο δροσερά τα βράδια και τα πρωινά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα δείξει μια αλλαγή, θα υπάρξει μια αλλαγή και σε όλη την επικράτεια, χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε κάποιες περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα να έχουμε και κάποιες βροχές.

0: Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που τα είχε όλα. Είχε ταλέντο, είχε μια ανατρεπτική και ενδιαφέρουσα ζωή. Είχε αυτό που λένε στους καλλιτεχνικούς κύκλους star quality. Ποιος δεν θυμάται την ανατρεπτική του εμφάνιση με τον Gucci φόρεμα? Ποιος δεν θυμάται όλες αυτές τις εμφανίσεις που κατά καιρούς έκανε ακόμη και την περασμένη σεζόν με το Voice, όπου εμφανιζόταν και με αυτό το πηγαίο χιούμορ είχε καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθεια και την αγάπη του κόσμου, και μια αγάπη που τον συνόδευε από τα πολύ πολύ μικρά του χρόνια, ήδη από όταν ήταν έφηβος, από 15 χρονών ξεκίνησε και ονειρευόταν μια καριέρα στο τραγούδι, μια καριέρα που στη συνέχεια αποθεώθηκε και εκείνος καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της αθηναϊκής πίστας. Ποιος δεν έχει γλεντήσει με Γιώργο Μαζονάκη, ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει κλάψει, ποιος δεν έχει ερωτευτεί? Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν εχθές μεταφέρθηκε από την κλινική στο Κολωνάκι, στο νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 5.30 χθες το απόγευμα. Ο ίδιος βρισκόταν εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι για μια ιατρική πράξη. Και αμέσως μετά την είδηση του θανάτου, οι αρχές έψαξαν και τον γιατρό ο οποίος επρόκειτο να διενεργήσει αυτή την ιατρική πράξη, και βεβαίως όλα τώρα κινούνται στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα δείξει ποια είναι τα ακριβή αιτία θανάτου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έπαθε ανακοπή, ακαριαία ανακοπή, χθες ενώ βρισκόταν στο συγκεκριμένο αυτό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο γιατρός αλλά και η σύζυγός του πήγαν στην αστυνομία χθες αργά το βράδυ. Υπήρξε μάλιστα και μία δήλωση τοποθέτηση του δικηγόρου των ιατρών, του κυρίου Αγαπηνού. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Από εκεί πέρα, ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Σε θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς περιλαμβανομένων και υπουργών να αποφεύγουν τις βαρύτητες δηλώσεις και δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή δίνουν και δωρεάν ψήφους σε ενώψεις προεκλογικής περίοδου. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικό Σύλλογο στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμο ιατρείο.
0: Και όπως ακούσατε, ο κύριος Αγαπηνός αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εχθές και με γραπτή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι θα διενεργηθεί έλεγχος στο αν και κατά πόσο ήταν νόμιμο το συγκεκριμένο ιατρείο να διενεργεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Και βεβαίως αργά το βράδυ βγήκε στο Blue Sky και έκανε και μία δήλωση. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
2: Έχει μία απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο
3: και που διαφημίζει ότι κάνει.
2: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορα διαφημίσει το διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρότεινε να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Λοιπόν, λέγεται ότι ο αγαπημένος αυτός καλλιτέχνης χθες είχε πάει στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι για να κάνει μια ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης. Τώρα λίγα πράγματα γνωρίζουμε εμείς ας μην το παίζουμε ειδικοί σε όλα αυτά τα θέματα. Ακούσατε τον Υπουργό Υγείας τι είπε, ότι αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή να γίνεται τέλος πάντων σε μια κλινική ημερήσιας φροντίδας, που να υπάρχουν όμως οι συνθήκες οι κατάλληλες για το απρόοπτο, για κάτι που θα συμβεί και θα είναι επίγον. Η πλασμαφαίρεση επί της ουσίας είναι ο διαχωρισμός του αίματος από το πλάσμα και στις υπόλοιπες ουσίες που διαθέτει, που έχει το αίμα, και αυτό λειτουργεί για περισσότερο και για αισθητικούς λόγους, αλλά είναι και μια φαρμακευτική διαδικασία επί της ουσίας, χρησιμοποιώντας το ίδιο το αίμα, τα ίδια τα κύτταρα του αίματος. Περισσότερα θα πούν βέβαια οι ειδικοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μας έχει σοκάρει όλους είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να κάνει τη μεγάλη του συναυλία στις 20 του Σεπτέμβρη, γιορτάζοντας τα 33 χρόνια του στο τραγούδι. Μια πορεία καλλιτεχνική, μια τεράστια καλλιτεχνική πορεία, ήταν σε πάρα πολύ καλή έτσι ψυχολογική κατάσταση. Έχει περάσει πάρα πολλά ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει επικραθεί πάρα πολύ. Τα τελευταίο διάστημα είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας και οι διαμάχες που είχε με την οικογένειά του, με το στενό του περιβάλλον. Είχε εξομολογηθεί ο ίδιος πράγματα, ο ίδιος βγήκε και μίλησε και είπε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλο αυτό λοιπόν μας έχει σοκάρει όλους και πραγματικά θέλουμε να
3: δούμε... Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μερικές καλημέρες που είναι και πολλές. Ο Νίκος ο Χαλκίδης στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας επίσης καλημέρα σε όλη την παρέα, χαρούμενη Πέμπτη να έχουμε. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος από την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπούσα και είμαι φαν για πάντα στην καρδιά μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Και εμένα ήταν ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και πάρα πολύ νέος και οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του, ακούγοντας τα τραγούδια του. Πολλοί από εμάς τον έχουμε δει έτσι σε live εμφανίσεις. Και πραγματικά μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ το φευγείο αυτού του νέου ανθρώπου. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σοκ ο θάνατος του Γιώργου, ενός καλλιτέχνη που αγαπήθηκε μόνο και έκανε πολλά καλά. Καλό παράδεισο να έχει. Πράγματι έκανε πολλά καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θωμά. Όσοι τον γνώριζαν έτσι και πιο προσωπικά έχουν να αντιγηθούν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που στήριξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η αθόρυβα στήριζε πολύ κόσμο και είχε πάντα αυτή την παιδικότητα, είχε πάντα αυτό το αθώο βλέμμα, είχε πάντα αυτή την αγνή ψυχή. Έφυγε ένα καλό παιδί. Ο Θωμάς λέει καλημέρα. Είναι η αλήθεια πως ο Μαζωνάκης δεν ήταν στις πρώτες μου επιλογές από ελληνική μουσική, αλλά όμως είχα εδώ και χρόνια σχεδόν ταυτιστεί με δύο τραγούδια του Μαζωνάκη, το Ανήκω σε μένα και το Παιδί της νύχτας. Είχε πει κι άλλα πολύ χαρακτηριστικά και δυνατά τραγούδια που θα μείνουν. Καλό το ταξίδι εκεί που πάει, να τον αναπαύσει ο Θεός.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νίκο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στην αρχόντισσα των FM, εδώ από την Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά μου, λέει, σε ακούω τόσο στεναχωρημένη. Σε πήρα από κάτω, μου λέει, δικαιολογημένα. Ναι, πράγματι, Νίκο, σήμερα, από χθες δηλαδή το απόγευμα, που το πληροφορηθήκαμε όλοι, παγώσαμε δηλαδή. Αυτό το ξαφνικό φευγιό ενός ανθρώπου πάντα σου παγώνει το αίμα, σου δημιουργεί μια έτσι ανατριχίλα, μια θλίψη. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την πρωινή παρέα. Εδώ είναι πάλι, τα λες καλά, λέει, καλό ταξίδι. Καλό το ταξίδι, λέει, στην όντως ζωή, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου Γιώργο μου αγαπημένε. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Σάβα. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλές δημιουργικές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ, Σάβα. Καλημέρα με υγεία, λέει ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Καλό παράδεισο να έχει. Γεια σου, Μάκη μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο, Νίκο. Ώρες μικρές. Το 2019. Από τα καλύτερα ζεμπέκικα. Ο Παύλος λέει από τη Νέα Σμύρνη: καλημέρα σε όλους. Είναι δύσκολο το ξημέρωμα. Λέει: καλό παράδεισο στο δικό μας παιδί. Όσο ζω, μαζώ. Κι αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η Δέσποινα λέει ότι ανήκω σε μένα, από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι μεγάλο το σοκ και ο ίδιος λέει βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο.

Αυτό το αγόρι με τα υπέροχα γαλάζια μάτια, αυτά τα μάτια που ήταν πάντα υγρά. Έβλεπες μια θλίψη στο βλέμμα του, έβλεπες ένα... Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το βλέμμα του Γιώργου Μαζονάκη. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στην οίκια του Πειραιά, με καταγωγή από τη Σιτή.

Και όπως λέει ο Νίκος Μπισμπίκης εδώ, αγαπημένος μου ηχολήπτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε κάποια τραγούδια, τα έφερνε στα μέτρα του. Το ρεπερτόριό του, όπως καταγράφεται και από τις μαρτυρίες, από όσα δηλώνουν οι καλλιτέχνες, οι συνάδελφοί του, ήταν τόσο πλούσιο, τόσο ευρύ, αλλά ήταν και ένα ρεπερτόριο το οποίο ήταν στημένο πάνω του. Στις δικές του εμφανίσεις, στις ανατρεπτικές του εμφανίσεις, και κάθε νύχτα την έβαφε με το δικό του χρώμα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πάει στα Μπουζούκια να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα ήταν μια βραδιά που θα του έχει μείνει αξέχαστη. Ο κόσμος τον αναγνώρισε, τον αγάπησε και τον δέχθηκε όπως ήταν. Ακόμα και όταν στη δημοσιότητα ερχόταν κάποιες ειδήσεις που του καταλόγιζαν πράγματα, ο κόσμος αρνούνταν να δεχθεί κάτι αρνητικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί 30 χρόνια είναι το δικό τους παιδί. Ήτανε το δικό μας παιδί. Ένα λαϊκό παιδί από μια φτώχο γειτονιά, από το Πέραμα, που αγαπούσε πάρα πολύ τους δικούς του ανθρώπους, αγαπούσε την οικογένειά του, αγαπούσε πάρα πολύ τον κόσμο, βοηθούσε πάρα πολύ, σιωπηλά. Δεν είχε ποτέ διαμάχη με κάποιο συνάδελφό του. Τον αγάπησαν όλοι οι συνάδελφοί του. Μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει ύφος, να αλλάζει εμφανίσεις, να δημιουργεί νέα σκηνή, νέα πράγματα στη σκηνή. Και ακόμα και όταν κάποιοι τον αμφισβήτησαν, αυτός δήλωνε απτόητος.

0: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Τάσο Τρίφωνος.
1: Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έκανα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.

0: Μόλις στα 15 του χρόνια είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής. Ήθελε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Έβλεπε μπουζούκι και ανατρίχιαζε. Το έλεγε πολλές φορές ότι το μπουζούκι συνόδευε κάθε του σκέψη, κάθε παλμό της καρδιάς του. Ήταν γραφτό του να ξεχωρίσει, ήταν γραφτό του να γράψει τη δική του ιστορία. Σε αυτά τα 33 χρόνια επαγγελματικής ζωής, να γράψει τη δική του ιστορία. Το 1992 τον ανακάλυψε η Universal, τότε ήταν PolyGram, και φυσικά ακολούθησε μια πορεία θριαμβευτική με εμφανίσεις σε Ελλάδα, στο εξωτερικό, από Γερμανία, από Αυστραλία, από Αμερική. Όλοι οι ομογενείς έπιναν νερό στο όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Μεσάνυχτα για κάτι, ένα από τα πρώτα του τραγούδια που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε σίγουρα ταλέντο. Για να ακούσουμε τι έλεγε εκείνος για το ταλέντο του.
1: Ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, πολύ της παρέας, είχε χιούμορ.
0: Προτάσος Τρίφωνος μιλά για το ταλέντο του Γιώργου.
1: Και όρεξη για ζωή και για πράγματα. Ανυπομονούσε για το voice, το οποίο όπως εξομολογήθηκε έτσι του δώσε πολύ χαρά. Δεν το περίμενα με τίποτα πραγματικά. Όταν είδα την είδηση ήταν τρομερό σοκ, όπως φαντάζομαι και για το Πανελλήνιο. Αυτό το μοναδικό πράγμα, αυτό το star quality που λίγοι έχουν και το να κάνει τα πράγματα, θα το πω αγγλικά γιατί είναι και το τραγούδι το κλασικό, το Frank Sinatra, his way. Όλα ο Γιώργος Μαζονάκης από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα τα έκανε με το δικό του τρόπο. Το χαρακτηριστικό, είχε τρομερή αισθητική, είχε τρομερό ένστικτο. Ήτανε μοναδικός, one of a kind ας πούμε, ήτανε star με όλη την έννοια της λέξης. Ήταν, αν είναι δυνατόν για τον Μαζονάκη σήμερα. Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Ίσως ο μοναδικός ή από τους πολύ λίγους. Και λαϊκό παιδί και μεγάλο στάρ.
0: Ο ίδιος είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δημοσιοποιήσει το θέμα τις διαμάχες που είχε με την οικογένειά του. Είχε αποφασίσει να μιλήσει γι' αυτό και εκεί ο κόσμος τον στήριξε πολύ. Θυμάστε όλη την περιπέτεια αυτή που είχε πέρσι με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαίτιο και όλη αυτή τη διάσταση που πήρε τότε το θέμα αυτό, και ο κόσμος ήταν εκεί μαζί του. Ο ίδιος είχε έναν δικαστικό αγώνα και φυσικά ένα τραύμα στην ψυχή. Θέλω να ακούσουμε τι είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης στην Κατερίνα Καινούριου.
2: Θα αρχίσω απευθείας από το θέμα των ημερών. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ότι είσαι σε μια δικαστική διαμάχη με την οικογένειά σας.
3: Βέβαια.
2: Και να σας πω γιατί μας κάνετε ομερή εντύπωση.
3: Γιατί?
2: Μας κάνετε ομερή εντύπωση γιατί στο μυαλό όλων είχατε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια.
3: Ναι. Φανταστείτε στο δικό μου το μυαλό τι έχει γίνει. Έτσι. Είναι μια υπόθεση η οποία ότι και εγώ στα 50 μου χρόνια περίμενα ότι θα συμβεί. Κι όμως συνέβη. Αυτό είναι μια δοκιμασία, πιστεύω, που μου βάζει ξανά ο Θεός, στον αντί να θα αλλαξοπιστήσω. Είναι μια υπόθεση η οποία αυτή είναι η αρχή. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Μέσα μου, αυτό που θα ήθελα και αυτό που θέλω σαν άνθρωπος είναι να ενώνω τα πράγματα, να φτιάχνουν τα πράγματα. Είμαι άνθρωπος γεννημένος για το καλό και όχι στο να δημιουργώ κακές ενέργειες, κακές δυνάμεις και κακές σχέσεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας μέχρι που φτάνουν τα όρια του και ποιος είναι τι. Για μένα είναι πάρα πολύ στενάχωρο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχω φτάσει σε σημεία που είναι πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά εγώ με τον Γιώργο μένοντας στο σπίτι μου. Εγώ έχω θυγεί επαγγελματικά, προσωπικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό και επαγγελματικά φυσικά. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι αυτή την περίοδο.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Ευελπιστούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα είχε έρθει σε επικοινωνία με τον δικηγόρο του, τον κύριο Λικούδη, ο οποίος κύριος Λικούδης του δήλωσε στο τηλεφώνημα αυτό ότι είχε μια ευχάριστη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεσή του και αυτό τον χαροποιούσε ακόμη περισσότερο γιατί όπως σας είπα στις 20 του μήνα ετοιμαζόταν για μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λικούδης που μίλησε στον Αλφα, ο δικηγόρος
1: είναι
0: του.
1: Είναι συγκλονιστικό. Οι στιγμές αυτές που ζούμε είναι πραγματικά τραγικές. Ο γύρος ήταν χαρούμενος γιατί είχαμε μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη στην υπόθεση την περσινή που τον απασχολούσε και λόγω αυτής της εξέλιξης και της δικαίωσης που ήταν πρώτων πυλών ήταν σε πολύ ευδιάθετη κατάσταση. Εγώ τον είδα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει το ανακοινωθέν που θα αποσαφηνίσει και τις συνθήκες κάτω τις οποίες έχασε τη ζωή του.
0: Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στις 20 του Σεπτέμβρη είχε δώσει το ραντεβού για τα 33 του χρόνια στο τραγούδι. Η συναυλία μάλιστα έφερε τον τίτλο «Από το Α ως το Ω». Και θα πραγματοποιούνταν για χάρη της λαοθάλασσας, του κόσμου που τον ακολουθούσε, που τον αγαπούσε, που ήθελε να τον δει από κοντά. Μάλιστα και ο Sky έβγαλε ανακοίνωση ότι επρόκειτο και φέτος να είναι στο team αυτής της πετυχημένης εκπομπής στο Voice, όπου ο ίδιος είχε δώσει το δικό του στίγμα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Στέλνω παντού την αγάπη μου σε εσάς που είστε σε μια δύσκολη βάρδια δουλειάς νυχτερινής, σε εσάς που ετοιμάζεστε να σχολάσετε, σε εσάς που σιγά σιγά ξυπνάτε να πάτε στη δουλειά σας, να βγείτε στους δρόμους. Να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.

0: πάντα μη πιάνεις εσένα για.
1: Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, μόλις 54 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις έσκασε αυτή η είδηση στα δημοσιογραφικά γραφεία, πάγωσαν όλοι, έτσι, γιατί πραγματικά τέτοιες ειδήσεις μας ανατριχιάζουν και στη συνέχεια, ξέρετε, μέχρι να γίνει και η εξακρίβωση, η διασταύρωση, τι ακριβώς έχει συμβεί, αν όντως ισχύει κτλ. Μέχρι να έρθει στην επιφάνεια το χρονικό δηλαδή όλης αυτής της υπόθεσης, είμαστε όλοι παγωμένοι. Λοιπόν, μόλις ανακοινώθηκε λοιπόν ότι μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του, αποκαλύφθηκε ότι είχε πάει στο ιατρείο αυτό για μια θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε με, έφερε φλεβοκαθετήρα στο χέρι και διακομίστηκε, συγγνώμη, εσπευσμένα, χωρίς τις αισθήσεις του, από το ιατρείο αυτό, στο Κολωνάκι, στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών αναζωογόνησης, δεν έγινε, έτσι, δεν υπήρχε πιθανότητα, δεν κατέστη εφικτό να επανέλθει. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος των εργαζομένων των δημοσίων νοσοκομείων, είπε ότι διακομίστηκε στο Ελπής ημιθανής. Μεταφέρθηκε από ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε καταφύγει για βοήθεια, με τον γιατρό εκεί να διαπιστώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ειδοποιεί αμέσως το ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτή η αναστροφή του μοιραίου. 4 και 26 πρώτα λεπτά έσπευσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Πρώτα έφτασε άνθρωπος με μηχανή που ξεκίνησε κάρπα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και ακολούθησε στη συνέχεια η ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι στις 5:15 το απόγευμα προσοκομίστη με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, δεν είχε όμως επιτυχή η έκβαση και επίσημη ώρα θανάτου έχει δηλωθεί 6:20 το απόγευμα. Ένα από τα πιο γνωστά, έτσι, τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, όλα γνωστά βέβαια και όλα αγαπημένα, αλλά το αγαπώ σημαίνει. Για να ακούσουμε τι έλεγε.
2: Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, Ποιος θα μη σε γνάρει για να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως...
1: Να μ' αγαπάνε, αλλά να με εκτιμάνε κιόλας, έτσι. Ναι. Πολλά, πολλά όμορφα έχει πει ο Γιώργος Μαζωνάκης, έτσι, ατάκες που έχουν αφήσει η εποχή. Είχε και έτσι και ένα χιούμορ ιδιαίτερο, όπως ιδιαίτερος ήταν και ο ίδιος ως άνθρωπος. Ιδιαίτερος, άλλοι μπορεί να έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι ήταν ιδιόρυθμος, αλλά ήταν ένας καλλιτέχνης με όλη την σημασία, με όλη την έννοια. Επίσης ήταν πάρα πολύ προσιτός. Το καλοκαίρι που μας πέρασε είχε πάει σε... Γύριζε κάθε χρόνο τα πανηγύρια. Του άρεσε να έρχεται σε επαφή με συναδέλφους του που τιμούν τη λαϊκή παράδοση. Ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται κοντά στον κόσμο. Είχε πάει σε ένα πανηγύρι που τραγουδούσε η Χαρά Βέρα. Εκεί λοιπόν, με το που έφτασε στο πανηγύρι αυτό, ο κόσμος τον αποθέωσε. Του ζήτησε η Χαρά Βέρα να ανέβει πάνω στη σκηνή να τραγουδήσει. Της λέει, μα εγώ δεν ήρθα για να τραγουδήσω εγώ, ήρθα για να σε δω. Ήρθα για να δω το δικό σου τον κόσμο, ήρθα για να απολαύσω τα τραγούδια σου. Και του λέει, σε παρακαλώ, ανέβα πάνω, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή παραλύρει. Θέλει οπωσδήποτε ένα δικό σου τραγούδι. Για να ακούσουμε τι είπε στον Άλφα.
3: Ο Γιώργος ήταν για μένα προσωπικά superstar. Για μένα. Ένας καλοσυνάτος άνθρωπος. Συναντηθήκαμε 16 Ιουλίου, συγγνώμη, στα Καμένα Βούρλα. Βρισκόμουν εγώ σε ένα πανηγύρι με τον Βασίλη τον Σαλέα. Και ήρθε πελάτης ο Γιώργος. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Κατέβηκα στο τραπέζι, τον παρακάλεσα, τραγούδησε. Τον αποθέωσε ο κόσμος με βίντεο και φωτογραφίες κτλ. Και μου λέει, εγώ ήρθα να ακούσω εσένα, μου λέει απόψε, όχι να τραγουδήσω. Του λέω, πρέπει να τραγουδήσεις, ο κόσμος περιμένει. Τον

0: υποχρέωσαν. Δηλαδή, τι τα έχω χαμένα. Ειλικρινά τα έχω χαμένα, τρέμω ολόκληρη, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Τόσο γελαστός άνθρωπος και τόσο. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε συναντηθεί. Δεν είχαμε συναντηθεί, δεν έτυχε με τον Γιώργο καθόλου. Συναντηθήκαμε εκεί, να με πάρει αγκαλιά. Να... Λες και γνωριζόμασταν δηλαδή από χρόνια. Από χρόνια. Καλοσυνάτος άνθρωπος, γελαστός. Δεν ξέρω, τα λόγια είναι περιτά. Αυτό. Τα λόγια είναι περιτά. Ο Θεός να αναπάσει την ψυχούλα του.
1: Ακόμα και από τους ανθρώπους που δεν είναι τους καλλιτέχνες, όπως η Χαρά Βέρα, που δεν συνεργάστηκαν μαζί του, ακόμα και αυτοί, χθες με αναρτήσεις τους, ακόμα και άνθρωποι δηλαδή που έτυχε να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, να μην έχουν συνεργαστεί έτσι, να έχουν βγάλει μαζί τραγούδια κτλ. Ή να έχουν δουλέψει στη νύχτα μαζί, ακόμα και αυτοί είναι συγκλονισμένοι. Από τεράστιους καλλιτέχνες που έχει γεννήσει αυτή η χώρα, από τον Γιώργο Νταλάρα, από την Άννα Βύση, και ακόμα και από την Μπέγκη Ζήνα, η οποία χθες σε ανάρτηση της είπε ότι εγώ μια συνεργασία είχα μαζί του όταν ήμουν 19 χρονών και αυτός ήταν 22. Φωνητικά κάναμε στο Γιώργο, ο οποίος ήταν πιο μεγάλο όνομα από εμάς, λέει. Κι όμως αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ένα κομμάτι από τα νιάτα μας έχει αυτή τη στιγμή ραγίσει. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των καλλιτεχνών. Είναι όλος ο καλλιτεχνικός χώρος έτσι συγκλονισμένος. Και η Μαντώ μίλησε χθες. Να την ακούσουμε.
2: Είναι τεράστια η απώλεια και ο θρήνος, διότι ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης που αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη πίσω του. Ήταν τελείως ξαφνικό και αναπάντεχο, δεν το περιμέναμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δοτικός πάντα, υποστηρικτικός απέναντι στους συναδέλφους, ήξερε να διαλέγει πολύ όμορφα τραγούδια, είχε φοβερή αισθητική σαν άνθρωπος.
1: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Πολλές φορές λέει όταν σηκωνόμουν, λέει, το πρωί με το κρεβάτι, έβαζα, λέει, 2-3 τραγούδια για να πιω τον καφέ μου. Και από μένα, λέει, καλό παράδεισο, αξέχαστος. Έτσι είναι, Ευαγγέλη. Μα και εγώ στην εκπομπή. Πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή με Μαζονάκη, ας πούμε. Γιατί ο Μαζονάκης τέριαζε παντού. Τέριαζε παντού. Μα κατάφερε να γίνει στα χείλη όλων μας, να γίνει σύνθημα. Όσο ζω, μα ζω. Ποιος άλλος καλλιτέχνης κατάφερε να έχει τέτοια έτσι, δημοτικότητα και επιδραστικότητα στον κόσμο? Και πολύ μεγάλη, παρότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδινε συνά συνεντεύξεις, έτσι, και είχε και μια ιδιόρυθμη ζωή, τα λέγαμε και νωρίτερα, και ήταν ο ίδιος ένας καλλιτέχνης ανατρεπτικός. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος τον αγαπούσε, γιατί αντιλαμβανόταν την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του και την ποιότητα του ανθρώπου. Ο φίλος ο Αλέξης, την καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξη μου. Θυμάσαι, λέει, η δική του, λέει, πόσο προσπάθησαν να τον βοηθήσουν με την εκούσια εισαγωγή του στο ψυχιατρίο. Μήπως δεν είχε πάρει την οικογενειακή αγάπη που ήθελε. Τα λέγαμε και νωρίτερα, Αλέξη μου, παίξαμε και τα ανάλογα αποσπάσματα που ο ίδιος είχε αποφασίσει να δημοσιοποιήσει αυτή την κόντρα που υπήρχε και την πικρία. Βασικά η πικρία είναι το θέμα. Είχε μεγάλη στεναχώρια ο Γιώργος ο Μαζονάκης με αυτό που είχε συμβεί, και μάλιστα η επαφή του τώρα έτσι το τελευταίο διάστημα και με τη συμμετοχή του στο Voice με τον κόσμο του είχε δώσει αυτή την αγάπη που ήθελε, γιατί βρισκόταν για τα γυρίσματα της εκπομπής εκεί μαζί με κόσμο και βεβαίως έμπαινε στα σπίτια.
3: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στους υποψήφιους, τα νέα παιδιά που πήγαιναν στην εκπομπή και ήθελαν να πάνε στην ομάδα του Γιώργου Μαζονάκη όταν γινόταν η διεκδίκηση από όλη την παρέα εκεί, την καταπληκτική. Όταν γινόταν λοιπόν η διεκδίκηση, πολλά παιδιά επέλεγαν τον Γιώργο Μαζονάκη για αυτή τη λαϊκή χρειά της φωνής του, για αυτό το ταλέντο, για τη μουσική αυτή. Και πάντα ο ίδιος, όταν έβλεπε κάποιον υποψήφιο να τραγουδά παραδοσιακή μουσική, να τραγουδά ένα παραδοσιακό τραγούδι, πάταγε τον μπάζερ, τον ήθελε στην ομάδα του. Ήθελε πάρα πολύ τους ανθρώπους που ακολουθούσαν τα δημοτικά τραγούδια. Έλεγε συνέχεια να ακολουθείτε τα δημοτικά τραγούδια, αυτά βγάζουν τραγουδιστές. Είχε μια τοποθέτηση στα πράγματα χιουμοριστική. Ήταν όμως πάρα πολύ ευγενικός με τα νέα παιδιά, δηλαδή την ώρα που γινόταν ο διαγωνισμός, ακόμα και αν κάποιος μπορεί να μην είχε το ταλέντο για να μπει σε κάποια ομάδα και να προχωρήσει στην επόμενη φάση, εκείνος είχε την ευγένεια να του μιλήσει όμορφα, να τον καλοδεχθεί. Και είχαν κάνει μια πολύ ωραία παρέα, ομολογουμένως εκεί, και με τον Χρήστο το Μάστορα και με την Έλενα Παπαρίζου. Ήταν πραγματικά μια προσωπικότητα που έχει μείνει ανεξίτηλη και τα τραγούδια του φυσικά θα συνεχίσουν να παίζουν και να είναι στις καρδιές μας. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και φυσικά να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Το ρολόι δείχνει 5 και 52 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα Πέμπτης, που φυσικά η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει σημαδέψει όχι μόνο την ημέρα, αλλά και φυσικά έτσι μας έχει αφήσει άφωνους. Και μάλιστα λίγες μέρες μετά το χαμό του Δημήτρη Κόκοτα, ενός ακόμη επίσης νέου ανθρώπου, ενός αγαπημένου επίσης καλλιτέχνη. Τώρα η εξέλιξη που υπάρχει στο κομμάτι του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι ο Υπουργός Υγείας, όπως ακούσατε και νωρίτερα, ζήτησε να υπάρξει ένας έκτακτος έλεγχος στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο όπου είχε μεταφερθεί ο τραγουδιστής, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν πάει στο νοσοκομείο, και να γίνει αυτό από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δηλαδή να υπάρξει μια έρευνα για το αν υπάρχει κατάλληλη άδεια στο συγκεκριμένο χώρο για να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις. Με εντολή λοιπόν του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργου Πατούλη, Κλιμάκιο πήγε στο χώρο προκειμένου να ελέγξει τη λειτουργία του ιατρίου. Μεταξύ άλλων εξετάζονται η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητες του, αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γινόταν εκεί. Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι ο έλεγχος δεν σημαίνει πως ο ιατρικός σύλλογος έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου ή για το αν υπάρχουν ευθύνες. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν όλα όσα γινόταν στο συγκεκριμένο χώρο ήταν σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και η ιατρική πρακτική. Την ίδια ώρα φυσικά στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο γιατρός και στο ιατρείο του οποίου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, και φυσικά όλη αυτή η διαδικασία έτσι όπως διενεργήθηκε, αν υπήρχε η ασφάλεια για να γίνει κάποια τέτοια ιατρική πράξη και αν τα μηχανήματα αυτά ήταν σε αυτή την κατάσταση έτσι ώστε να γίνονται τέτοιες ιατρικές πράξεις, και αν υπάρχει βέβαια και η πιστοποίηση ότι μπορεί ένας παθολόγος να διενεργεί τέτοιες πράξεις. Ο Γιώργος Πατούλης είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όμως έχει συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίσει ότι κάθε ιατρική πράξη που πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με όλες φυσικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών. Για το λόγο αυτό, αναφέρει ο Γιώργος Πατούλης, χωρίς καμία καθυστέρηση δόθηκε εντολή και βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου για να βρεθούν σε αυτό το χώρο που συνέβη αυτό το περιστατικό. Φυσικά θα γίνει έλεγχος στο φάκελο του ιατρείου, στην άδεια λειτουργίας, στο αντικείμενο. Αν αυτές οι δραστηριότητες ήταν προβλεπόμενες, αν αυτές οι πράξεις που διενεργούνταν εκεί ήταν νόμιμες, και όπως καταλήγει ο Γιώργος Πατούλης, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Γιατί για τον Ιατρικό Σύλλογο η ασφάλεια ενός ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο, και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θεραπείες, για κάποιες ιατρικές πράξεις, οφείλουμε, λέει ο κύριος Γιώργος Πατούλης, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και φυσικά σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Και φυσικά καταλήγει ότι το λόγο έχουν τώρα οι αρμόδιες αρχές για τα πραγματικά στοιχεία.

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, ο οποίος πήγε με τη σύζυγό του στο αστυνομικό τμήμα και φυσικά αρνείται κάθε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αποχώρησε αργά το βράδυ αμίλητος, αποχώρησε αμίλητο το ζευγάρι. Ο ίδιος είπε ότι ο δικηγόρος του, όπως ακούσατε και νωρίτερα, υποστήριξε ότι η σύζυγός του διαχειριζόταν το ιατρείο και τις θεραπείες των ασθενών. Αφέθηκαν ελεύθεροι, ως μάρτυρες άλλωστε είχαν κληθεί. Η εισαγγελία αναμένει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου, για να δει ποια ήταν η διαδικασία, αν έγινε νόμιμα. Και η ασφάλεια Αθηνών φυσικά έχει αναλάβει την έρευνα για να σχηματίσει την ανάλογη δικογραφία, αν υπάρχουν, αν έχουν τελεστεί κάποιες αξιόπινες πράξεις. Ο συνήγορος των γιατρών, όπως τον ακούσατε και νωρίτερα, ο κ. Αγαπηνός, δήλωσε, ξεκαθάρισε ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα και είπε ότι η ιατροδικαστική έκθεση είναι αυτή που θα ρίξει φως στην διελεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitika.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα και στο 211 10 80 8 80 πάρτε μας τηλέφωνο. Καλημέρα.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 10. Και ξεκινάμε παρέτσα να ξετυλίξουμε τα γεγονότα της σημερινής μέρας. Εχθές είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά στην κορυφή της επικαιρότητας είναι ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πήγε να κάνει μια θεραπεία και άφησε την τελευταία του πνοή. Επισκιές ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές έδωσε συνέντευξη τύπου. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για τα δύο θέματα. Είχαμε το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο και στη Νεάπολη. Ευτυχώς μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, δεν είχαμε κάποιο θάνατο. Διερευνώνται και εκεί τα αίτια. Έχουμε και γκάλοπ. Βεβαίως, βεβαίως. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είτε είστε στο σπίτι και ετοιμάζεστε για τη δουλειά, είτε είστε στο σπίτι και έχετε κάποιο ρεπό. Τυχεροί σήμερα όσοι έχετε ρεπό. Όποτε έχουμε ρεπό, είμαστε τυχεροί βασικά. Πιο άνετο το καφεδάκι το πρωινό όταν έχεις ρεπό, έτσι δεν είναι? Όσοι είστε στον δρόμο, τα κλασικά παιδιά, δεν το συζητάμε εκεί πέρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί γεννάτε στον δρόμο τέτοια ώρα. Πλούσιοι δεν είστε σίγουρα. Καλημέρα στους φίλους επαγγελματίες. Στο γραφείο, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Στα αθλητικά, εχθές είχαμε Champions League. Είχαμε την απομάκρυση του προπονητή του Ολυμπιακού. Σήμερα ο Άρης παίζει κύπελο. Ελάτε να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας όπως κάνουμε κάθε πρωί, άλλωστε τέτοια ώρα. Ανοίγουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Οι καλημέρες μας, έτσι να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας. Καλημέρες σας, είναι η τροφή μας, να ξέρετε.

Και βλέποντας λοιπόν εχθές στα καλά καθούμενα, μαθαίνουμε την είδηση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μια είδηση που σόκαρε και συναδέρφους, πολλούς συναδέρφους, πάρα πολλούς συναδέρφους. Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές του κόσμου, τους πολύ αγαπημένους, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Πειραιά. Μεγάλη καριέρα, με τα πάθη του, με τα λάθη του. Θα τα ξεδιπλώσουμε όλα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ελάτε λοιπόν για τις καλημέρες μας, για να δούμε πού βρίσκεστε, τι κάνετε τέτοια ώρα, περίπου 6 λεπτά μετά τις 6. Καθόλου κίνηση φυσικά στους δρόμους, αρκετά παιδιά είδα έξω, έτσι που βγαίνουν από τα μαγαζιά. Πέμπτη σήμερα.

0: Καλημέρα.
1: Εμείς είμαστε πριν με τον Μαζονάκη. Τότε τον καημό είχαμε όλη νύχτα.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι είδηση, τι να κάνουμε τώρα.

Ξέρετε, η Ευγένεια επιτάσσει να πείτε και μια καλημέρα. Επίσης η Ευγένεια επιτάσσει να συζητάτε και να συμπεριφέρεστε κόσμια στον αέρα. Είπαμε, θα τα δούμε όλα. Είναι η είδηση, τι να κάνουμε. Θα την αφήσουμε.

0: τελευταία μέρα για τα παιδιά μας που δεν έχουν σχολείο από αύριο. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο βασικά. Να είναι τα παιδιά σπίτι και να μην έχουμε χρόνο, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ. Βλέπω και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει γονείς που ξεκινάει το σχολείο και πανηγυρίζουν. Ναι, αλλά μετά αρχίζουν τα άλλα ρε παιδιά, αρχίζουν τα έξοδα, αρχίζει το άγχος του διαβάσματος. Διάβασε παιδί μου, διάβασα. Τι είχατε σήμερα, θα σου πω. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όπως το δει ο καθένας, εγώ πάντως δεν έχω πρόβλημα, είτε στο σπίτι είναι. Βέβαια θα μου πει τώρα, άμα δεν έχω κάποιον να τα αφήσω, είναι ζήτημα εκεί πέρα. Και όλη μέρα μαμά, μπαμπά, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, είναι δύσκολο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έτσι, καλημέρα, μια καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν θα έμπαινα στον κόπο να σας πάρω τηλέφωνο και να σας ενοχλήσω. Αλλά ο άνθρωπος που πήρε προηγουμένως να βγούμε με ανάγκασε να πάρω τηλέφωνο.
0: Α, μην ασχολείστε, δεν είναι. Κοίταξτε, η ευγένεια, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το έχουμε, όπως και η παιδεία. Τώρα το να. Εντάξει, τι κάνουμε, υπάρχουν.
1: Έχει σημασία ποιος είναι αυτός που έβγε στον άλλο κόσμο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, σημασία μπορεί να μην έχει, αλλά για κάποιους δεν τον ενδιαφέρει. Τώρα ο τρόπος ήταν άκομψος.
1: Τι παίρνεις τηλέφωνο να μας το πει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ακούστε λίγο. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, ο καθένας χαρακτηρίζεται από τον τρόπο του, οπότε μην τελείωσε. Εγώ είδατε δεν ασχολήθηκα καθόλου.
1: Γι' αυτό, εγώ μπήκα στην ταλαιπωρία να σας πάρω τηλέφωνο, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά είπατε μια καλημέρα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Αρχίσε, εξαρχίσε αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Δηλαδή, άμα ασχολούμαστε με το τι λέει ο καθένας, όλη μέρα θα μαλώνουμε. Αφήστε το δηλαδή. Είμαστε και φορτωμένοι γενικώς. Ναι, λέω Ντίμου, ναι, καλημέρα. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Εσύ, γιατί κοιμάστε τέτοια ώρα μια από το φέρει κουβέντα. Ασχολείσαι εκεί πέρα με την ανιψιά, με το κατσαριδάκι σου. Γεια σου Ανούλα μου, καλό πρωινό, να είσαι καλά. Με κέφι πάμε για δουλειά, λέει Χαρούλα. Έλα ρε Χαρούλα. Αυτό είναι. Ο Μάκης λέει έχει πολύ γουρουνιά σήμερα. Έλεγα λοιπόν για τα σχολεία, θα τα ξεδιπλώσουμε όλα στην ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε φυσικά και τις τελευταίες εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δούμε τι έγινε χθες και με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ, Λεοντάκο μου, αφού ξέρεις, είμαι... κάποια πράγματα μεταξύ μας μεταξά. Καλημέρα Στέρι, καλημέρα Αρχηγέ, λέει. Παραλαμβάνω, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να έχεις τα παιδιά στο σπίτι και να σε έχουν όλη μέρα μαμά, μπαμπά, αυτό, εκείνο, πού είναι το παιχνίδι μου, πού είναι αυτό που είχα βάλει, πού είναι τα ρούχα μου. Ή να είναι στο σχολείο και να τρώμε την ψυχή μας για το αν διαβάσαν ή όχι. Γιατί ξέρετε και αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Ειδικά άμα είναι σε τάξεις μεγαλύτερες και πάνε προς εξετάσεις κτλ. Αλλά και στα μικρά, να. Λίγα είναι τα παιδιά που μας αφήνουν, ρε παιδί μου, έτσι ήσυχους. Που δεν χρειάζεται να λες αυτό το παιδί, μένα δεν με κούρασε καθόλου στο διάβασμα. Αύριο λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία. Βέβαια αγιασμό θα έχει αύριο, έτσι μην τρελαθούμε. Κάποιες τάξεις θα πάρουν βιβλία. Θα δούμε και τα προβλήματα όσα υπάρχουν, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα προβλήματα, όπως το ξεκίνημα κάθε σχολικής περίοδου. Χθες ο Λεωτής ο Μαχαιρέας έβγαλε τον κύριο Κόψη, ο οποίος είπε ότι όλα θα λυθούν άμεσα.

Εχθές λοιπόν έβλεπα και τον Αλέξη. Παιδιά, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά κάπου χάθηκα εκεί μέσα. Διότι άλλα ρωτούσαν, άλλα απαντούσε. Στα δύσκολα την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Παραδείγματος χάρη σε ερώτηση εδώ συναδέρφου από τη Θεσσαλονίκη, είπε ότι για το μετρό, ρε παιδί μου, για τους μουσαμάδες, η απάντηση ήταν τα Τέμπη. Πώς αισθάνεστε, λέει, που τώρα υπάρχει μετρό και κινείται το μετρό, αλλά εσείς κάνατε, λέει, εκείνα τα εγγένεια τα ωραία με τους μουσαμάδες. Τότε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Η απάντηση ήταν τα Τέμπη. Άσε που ήταν και τρεις παρακάτι, νομίζω, ώρες. Ή τέσσερις, δεν θυμάμαι, έχασα την μπάλα χθες.

0: Έκανε και χιούμορ. Το δικό του χιούμορ, ξέρετε, αυτό το που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, αυτό ακριβώς. Για ακούστε λίγο μια ερώτηση και τι απάντησε.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκιόκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας, μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό. Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο, αλλά όσους θέλουμε να παίζετε με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι.
0: Excuse me. Βέβαια την ίδια ώρα που τον ρωτούσανε για πολλά πράγματα που προανήγγειλε, την ίδια ώρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ πάνω από παιδιά, του ΕΛΑΣ, θα κάνουν λίγο τουρλουμπούκι, ειδικά αυτό το θέμα με την εισφορά είναι πα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει ο άλλος. Και επειδή ήταν χθες η μέρα του Αλέξη Τσίπρα, για τη ΔΕ τουλάχιστον, τρίτη φορά που κατέβηκε, να υπενθυμίσω,

Σαφώς και παγιώνεται στις δημοσκοπήσεις ως δεύτερο κόμμα. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν με τέτοιες τοποθετήσεις και ήξεις αφήξεις μπορεί να χτυπήσει πρωτιά εκ πρώτης, έτσι. Γιατί και είπαμε για συγκρότηση κυβέρνηση τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως είχαμε χθες και ακόμα μια δημοσκόπηση από την GPO. Στο 30,6 Νέα Δημοκρατία, τσίπησε δύο μονάδες. Μετά τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Στο 16 ο Τσίπρας. Τρίτο με 12,8 το Πασόκ. Ενώ κυρία Καριστιανού όσο πάει και χειροτερεύει, για 3,6. Εκτίμηση ψήφου λοιπόν, να τα δούμε λίγο. Νέα Δημοκρατία 30,6 από 28,6 στον Ιούνιο. Ελλάς 16 από 15,1. Πασόκ 12,8 από 12,4. Οριακή αύξηση. Ελληνική Λύση 9 από... Στάνταρ είναι τέταρτο κόμμα. Το ΚΚΕ 8,8 πλησίασε πάρα πολύ. Η Πλεύση Ελευθερίας 4,9. Φωνή Λογικής, ακούστε, Φωνή Λογικής 3,7. Πιο κάτω είναι η κυρία Καριστιανού 3,6 από 10,5, παρακαλώ. Μέρα 25 2,1. Νέα Αριστερά 1,4. ΣΥΡΙΖΑ 1,3. Νίκη 1,2. Για το ΣΥΡΙΖΑ σας έχω κάτι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μια αυτοψία και καλά που κάνανε εδώ ο κύριος Γιαννούλης, κυρία Δούρου και ο κύριος Σαμαρατίδης που λίγο με απογοήτευσε. Θα τα πούμε το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος αυτά. Το 44,6 εκτιμάω ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως το 20,4 λέει το ίδιο για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή 44,6 για το πρόγραμμα Μητσοτάκη, 20,4 για το πρόγραμμα Τσίπρα. 68,4 πιστεύω ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. 24,9 βλέπει ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμα του Πασόκ, έναντι 58,6 που πιστεύει το αντίθετο. Παρά αυτά βέβαια είναι της στιγμής, έτσι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ακόμα μέλλον. Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη θα γίνουν εκλογές. Οπότε έχουμε ακόμα χρόνο. Τα πράγματα αλλάζουν. Αυτά είναι φωτογραφίες της στιγμής τώρα, έτσι. Για να μην βγει κανένας και πει ναι, αλλά και αυτό και εκείνο και τόνα και τ' άλλο. Είναι φωτογραφίες της στιγμής. Αυτή τη στιγμή που έγινε η δημοσκόπηση.

Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Θοδωρή μου. Καλημέρα στο Λάζαρο, στη Βέρα, γεια σου Βέρα μου. Παιδιά μην είναι, εντάξει. Βγήκε, είπε κάτι ο πρώτος ακροατής, τελείωσε, δεν το συζητάμε. Πείτε μου λίγο εσείς καλημέρες σας και αφήστε τους άλλους. 69-08-357-800 στο Viber και φυσικά και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 23-10-500-13000 23-11-82-10-50. Να ακούσω και τη φωλούλα σας λίγο, να δω που είστε στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο. Καλό πρωινό να έχουμε.

0: Καλημέρα στον αέρα. Για πείτε μια καλημέρα και εσάς να σας ακούσω.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ με τη δημοσκόπηση δεν τη βλέπω, νομίζω ότι είναι αληθινή.
0: Η δημοσκόπηση είναι αληθινή, παιδιά.
1: Ο Βελόπουλος θα πιάσει περίπου στα 15, μπορεί και 18.
0: Αυτά είναι τη στιγμή τώρα, έτσι. Τώρα το πόσο θα πιάσει μετά είναι άλλο.
1: Όχι, είναι αποτελέσματα τη Βόρεια Ελλάδος και κανονικά. Για εδώ μιλάμε.
0: Α, εδώ είναι άλλο κομμάτι. Μιλάμε για πανελλαδικά τώρα. Αυτή η GPO είναι πανελλαδικά, δεν είναι Βόρεια Ελλάδα.
1: Για τον Τσίπρα δεν το πιστεύω και δεν θέλω να βγει καθόλου ο Τσίπρας.
0: Αλλά...
1: Ο Τσίπρας μας έχει καταστρέψει αυτό έχω να πω.
0: Τι πολιτικές εξελίξεις είπατε μπορεί να έχουμε?
1: Ό,τι έγινε και στη Γερμανία.
0: Άγια με την ακροδεξιά, εννοείται.
1: Ναι, γιατί
0: για το... ακούσαστε... Μιλάτε για τον κύριο Κασιδιάρη, ας πούμε.
1: Για τον Κασιδιάρη και εγώ δεν βλέπω περισσότερο άλλο κόμμα σαν τον Βελόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Υπέρχομαι του Κασιδιάρη. Καταλαβαίνεις.
0: Άμα κατέβει ο Κασιδιάρης, δεν θα πάρει όμως από τον Βελόπουλο. Θα πάρει.
1: Όχι, θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Κασιδιάρης.
1: Ναι.
0: Σοβαρά. Μάλιστα.
1: Ο Κασιδιάρης δεν άνοιξε τα χαρτιά ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει καταρχάς. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ζήσει με αυτά που γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Μετράμε τα λεφτά μας πλέον. Δεν ξέρω εσύ αν τη βγάζεις.
0: Όλοι περνάμε ζορισμένα, επειδή μην είναι. Όλοι περνάμε. Ποιος δεν περνάει ζορισμένα τώρα, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον, η ακροδεξιά δεν είναι απειλή όπως στη Γερμανία. Έχω αυτή την εντύπωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Έγινε καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

καθίστε να κάνει κόμμα ή να μπει σε κάποιο κόμμα ή να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ο Κασιδιάρης και βλέπουμε. Καλημέρα Άρη, λέει ο Σάκης. Πριν από λίγο ξύπνησα και ετοιμάζω καφεδάκι. Καλημέρα σε όλους τον Στάτους. Καλό πρωινό. Καλημέρα Άρη. Και εγώ λυπάμαι, άνθρωπος ήτανε. Για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέει η φίλη Τέρη. Με πολύ ωραία τραγούδια, όντως πολύ ωραία τραγούδια. Αν κάναμε βραδινή εκπομπή θα σας έλεγα για κάποια πράγματα, γιατί έκανα και αρκετά χρόνια νύχτα παράλληλα με το ραδιόφωνο. Έχω εικόνες και προσωπικές με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, γιατί ξεκίνησε από την Universal. Και με τον Γιώργο τον Τζιβάγκο, τότε τον διευθυντή της Universal, είχαμε αρκετές φορές έρθει σε face to face επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχω εικόνα για το πρόσωπο. Βέβαια ο άνθρωπος αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει, έτσι. Είπαμε, έχει τα πάθη του, τα λάθη του. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα οι προσωπικές εμπειρίες.

Ακούτε στάτους 107 και 7. Με τη θερμοκρασία, παιδιά, να πέφτει. Εχθές ξανά άναψα λίγο το κλιματιστικό. Ενώ έχει μια ωραία δροσιά το απόγευμα εκεί που μένω εγώ, έχει μια ωραία κατεβασιά από το Δερβαίνι. Πολύ ωραία η κατεβασιά από το Δερβαίνι. Σταυρούπολη μένω, παιδιά, για να ξέρετε. Όταν έπεσε έτσι κατά τις 9.30-10, κόπηκαν όλα και το αεράκι και όλα. Με αποτέλεσμα πάλι κλιματιστικό. Ανάβω το κλιματιστικό, με χτυπάει τσέπη μέσα. Έλα, ηρέμησε, χαλάρωσε, αντέχεις ακόμα. Φωνάζει το πορτοφόλι από το τσαντάκι. Μη. Και με τη βενζίνη στα ύψη, χθες είπε και ο Τραμπ ότι δύσκολα τα πράγματα με το Ιράν, δεν βλέπω ακόμα συμφωνία. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν λέει κάτι τέτοια πράγματα ο Τραμπ, η βενζίνη παίρνει τα πάνω της.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 1824. Ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα στην ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. 1897. Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin στο Latimer της Πενσιλβάνιας. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, η Σίση, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919. Υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925. Υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, ιστορική μέρα για τον αθλητισμό. Ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Ξέρετε, εκείνο που δείχνει ένα απλό που φεύγει. Αυτό. 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα στο Στοκχόλμη. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα. 2009. Θυμάστε τι είχαμε το 2009 σας σήμερα? Ας σας το θυμίσω εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις. Αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν οικοκυρέψεις το κράτος.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν.
0: Και μετά έρθει το Καστελόριζο.

1993 γεννιέται ο Καρλ Λάγκερφελτ, ο Γερμανός μόδιστρος, ενώ το 1956 γίνεται ο Γιάννης Μπέζος. 1827 φύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο. Ούγκος Φόσκολος, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής. Ενώ το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλικ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή. Τώρα με αυτές τις γιορτές λίγο εγώ δεν τα πάω καλά, να σας πω την αλήθεια. Γιορτάζει, λέει, η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα. Μισές γιορτές δεν τις ξέρω, ας πω την αλήθεια. Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας σήμερα. Γεια σου Γιώργη μου, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, την καλύτερη παρέα, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάω, λέει, για Λάρισα ο Τάσος. Άντε καλό δρόμο, να προσέχεις.

Ένα θέμα τώρα πριν ασχοληθούμε με τα του Αλέξη Τσίπρα και με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο, για το οποίο μίλησε

0: κύριος Παπαθανάσης είναι για το σπίτι μου 3, παιδιά, το οποίο θα έχει αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Για να ακούσουμε και να το συζητήσουμε με ένα-δύο λεπτάκια.
1: Θα ξεκινήσει περί τα τέλη Δεκεμβρίου. Ναι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό σπίτι μου, γιατί έχει διευρυμένα, ας πούμε, ηλικιακά κριτήρια. Πλέον από 50 πάμε στα 55. Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για κάθε παιδί πάμε στις 7.000. Επομένως, μια τετραμελής οικογένεια με 49.000 ή πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ.
2: Επιπλέον, μαξιλαράκι δηλαδή.
1: Επιπλέον, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που δίνει 10 τετραγωνικά παραπάνω για κάθε παιδί πάνω από τα 4, 150, 160, 170, 180 ανάλογα με τα παιδιά. Και βεβαίως, διευρύνεται πλέον η περίμετρος, διότι μπορούμε να αγοράσουμε σπίτια έως 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ.
0: Είναι ένα ζήτημα. Σαφώς το μέτρο είναι θετικό, αλλά δημιουργεί ζητήματα. Και τι ζητήματα δημιουργεί? Αυξάνονται τα σπίτια, η τιμή των σπιτιών όταν βγαίνουν τα προγράμματα σπίτι μου. Ένα σπίτι μου, δύο σπίτι μου, τρία. Για παράδειγμα, θα σου πω προσωπικό παράδειγμα. Έβλεπα ένα σπίτι το οποίο πολλούνταν 120.000 και με το που βγήκε το πρόγραμμα σπίτι μου 2 τότε, την άλλη μέρα το έβλεπα 160. Είναι λίγο και τα γραφειοκρατικά τα οποία πρέπει να τα πληρώσει ο πολίτης.

0: αλλά είναι προς σωστή κατεύθυνση, δηλαδή βοηθάει. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα σπίτια, έτσι, όχι να κλείσουν τα σπίτια και όχι να ανέβουν τα σπίτια, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, μια καλημέρα ρε παιδιά, έτσι.
1: Έτσι, έτσι, αλλά για, και για άσχημο σκοπό.
0: Για άσχημο σκοπό, τι έγινε?
1: Κάτι πολύ ψηλό, πολύ μικρό, αλλά θέλει προσοχή στην ανηφόρα του Παπαγεωργίου, μέτωπο ανατολικά.
0: Ναι.
1: Πριν βγούμε στη Νεάπολη έξοδο,
0: ναι,
1: αριστερά έχει το εργοτάξιο.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε ένα αυτοκίνητο για το εργοτάξιο μέσα, δεν έπαθε κάτι ο άνθρωπος, οπότε δεν βγαίνανε κινητό.
0: Του εργοταξίου ήταν ή γιοταχή?
1: Γιοταχή είναι, δεν ξέρω αν ήταν εργοταξίου ή ήταν κάποιος στη δουλειά του και έπεσε εκεί μέσα. Βγήκαν όμως τα πλαστικά στη θέα που λέμε, στο δρόμο και τη μισή τη λωρίδα την κόβουνε.
0: Θα τα μαζέψουν λογικά, δεν είναι?
1: Θα τα μαζέψουν, αλλά προσέχουν αυτοί που έρχονται γιατί μαζεύει κόσμο τώρα.
0: Τώρα λοιπόν, αυτό έγινε ακριβώς, αυτό είναι το εργοτάξιο, είναι πριν ακριβώς από την...
1: Έτσι, το τουνελάκι το μικρό το καινούριο.
0: Μπράβο, μπράβο, εκεί πριν το τουνελάκι. Ναι, ναι, σωστά,
1: ναι,
0: έχετε δίκιο.
1: Ναι. Εκεί να προσέχουν λίγο.
0: Οπότε έφυγε, έφυγε ένα αυτοκίνητο, χτύπησε λίγο τα πλαστικά εκεί τα στη θέα, τα έβγαλε στον δρόμο. Ευτυχώς, να έχουμε το νου μας.
1: Το αυτοκίνητο πήγε μέσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Αφού είδε τον άνθρωπο καλά, αυτό μας νοιάζει.
1: Ποιο τρεις πρέπει να ήταν μέσα, γιατί βγαίνανε και από πίσω είδα.
0: Ναι, από πού έρχονται.
1: Για να πήγαινα κάποτε, παιδιά. Τέλος πάντων, ας προσέχουν όλοι.
0: Προσοχή στην ανηφόρα της Νεάπολης.
1: Όχι, ακούνε.
0: Προσοχή λοιπόν στην ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι να μαζευτούν τα πλαστικά στη θέα. Το όνομά σου?
1: Αντώνης, το
0: κονάτι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Ακόμα νωρίς είναι βέβαια, ευτυχώς. Οπότε δεν δημιουργείται τρομερό ζήτημα, αλλά μαζεύει, όντως έχει δίκιο ο φίλος ο Αντώνης. Ψιλομαζεύει, έτσι. Γεια σου Στάθη. Στάθη Στικίδης, καλημέρα, καλημέρα. Και εσύ στη δουλειά πας? Άντε πάμε να διαβάσουμε παρέα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με καθημερινή. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό Γαλέμη, τον οποίο βρήκαμε, επικοινώνησα μαζί του, απλά για να δώσει συνέντευξη, παιδιά, πλέον περνάει από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία το όλο σύστημα. Εκεί λίγο κολλάμε, να ξέρετε. Προσπάθησα λίγο να τον προσεγγίσω, αλλά λέει θα περιμένετε γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα, με mail τα αιτήματα. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνές φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα και του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ε. Στο να δίνει σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων. Πάμε στα νέα. Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Στον κεντρικό του τίτλο, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ. Τσίπρας. Ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Μάλιστα. Και πρόληψη σοκ, το ΙΕ θα μας εξαφανίσει ως το 2030. Είχαμε πολλές παρετήσεις ανθρώπων από εταιρείες, γιατί λέει φτάνει, έχει ξεφύγει η κατάσταση λίγο, παιδιά.

Ευχαριστώ Βιργινία, με ευχαριστώ. Το έχω ήδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ ο Αλέξης Τσίπρας. Για να δούμε πώς βλέπει η εφημερίδα των συντακτών τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις, συνοτουρκικά και τοξικό κλίμα. Θα πάμε και το πρωί, αλλά το ρωτήσανε για το μετρό και απάντησε για τα Τέμπη. To the point. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ, με ευνίδιο θάνατο υποψίες για τις ηθίκες. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και λήψεις ξεκινάει άλλη μία σχολική χρονιά. Πάμε στο μανιφέστο, ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Άνοιξε θέμα φορολόγηση των καταθέσεων. Μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καλά, αυτό εδώ πέρα πρέπει να το λύσουν εκεί. Δεν γίνεται. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Καρφιά για τον Πασόκ του Αδρουλάκη. Απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ποντίκι. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη διανομή. Σχέδιο δεκαετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος η ήττα Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέφυγε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ενεργειακός Αρμαγεδόνας, στα 2.10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα. 2.035 είδα εγώ χθες. Το 2.10 είναι λίγο... Άρχισαν τα όργανα, λέει, ανταλλαγή πυρών και προσωπικές επιθέσεις στη Γερμανική Βουλή μεταξύ Merz και FD. Political, κεντρικό θέμα, νέα τρικυμία στο Αιγαίο, ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους, δείχνουν χάρτη με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Άρα, τους περιμένουμε, εντάξει. Θα εξαντλήσω τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης. Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Και μήλος στην Ελλάδα του Τσίπρα για την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη.

Λόγος, μαμούθ φορολογική απάτη. Στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο. Πλέον είναι πολύ εύκολο, παιδιά, γιατί πολύ εύκολο. Είναι πολύ εφικτό να πιαστούν οι απάτες, οπότε θα ανασκεφτείτε το. Υπάρχουν διασταυρώσεις, υπάρχουν πολλά πράγματα. Πάμε στη Star, φυσικά πρωτοσέλιδο. Γιώργος Μαζονάκης, θεραπεία νεότητας τον σκότωσε, ο πόνος, ο στήθος μετά την κοφλεύοκαθετήρα και τελευταία κραυγή. Πλασμαφαίρεση πήγε να κάνει. Είναι διαχωρισμός αίματος και πλάσματος. Θα τα δούμε, είπαμε λίγο αργότερα. Κατέρευσε η αδερφή του, ο τραγικός παραγμός της Μαρίας έξω από το νοσοκομείο.

0: Μυστήριο λοιπόν γύρω από την, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι των γιατρών αφέθηκε ελεύθερο, άλλωστε τους καλέσαν σαν μάρτυρες εξ αρχής. Την υπόθεση συνέλαβε το ελληνικό FBI. Το πάμε και το πρωί, πήγε να κάνει μια θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης. Πολλά τα ερωτήματα. Πρωτίστως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, είπε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για τέτοιες θεραπείες με ανάρτησή του, αλλά μετά βγήκε στο Blue Sky και έκανε και εκεί δήλωση, για να την ακούσουμε.
1: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ειλικρινά συλληπιτήρια, και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
2: Και που διαφημίζει ότι κάνει. Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορες διαφημίσεις.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν είχε άδεια τέτοιας κλινικής, είχε απλού παθολογικού ιατρείου,

0: στον υπουργό απάντησε ο δικηγόρος του γιατρού, ο Νίκος Αγαπηνός. Για να ακούσουμε τι είπε, τι δήλωσε.
1: Μισό λεπτό.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν είναι η κάμερα έτοιμη.
3: Πήγαμε, κύριε Αγαπηνέ.
4: Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος. Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπική μου φίλη. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι προσωπικός μου γιατρός εκτός των άλλων. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της σύζυγου. Η θέση δική μου απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Η θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλει να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύτητες δηλώσεις και δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους σε ενόψη προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι, ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια σε ενόψη προεκλογικής περίοδου.
3: Άρα δεν μιλάμε για ένα παράνομο ιατρείο.
4: Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμο ιατρείο με δηλωθέντα τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Γιατί ο υπουργός είπε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη,

0: θα δείξει η έρευνα ό,τι και να λέμε. Καλημέρα, Εύα.
1: Καλημέρα, Άρη μου. Σχετικά μάντως με αυτό που έλεγες πριν, πρόκειται, λέει, για μια θεραπεία αναζωογόνησης.
0: Αναζωογόνησης και αντιγύρανσης.
1: Και αντιγύρανσης, ναι.
0: Ναι, βγαίνει, λέει, το διαχωρίζεται. Ειδικοί δεν είμαστε, παιδιά, διαβάζουμε.
1: Εμείς αυτά που διαβάζουμε,
0: για
1: ναι,
0: να ξέρετε,
1: αυτά, ναι,
0: δεν είμαστε καθόλου ειδικοί, δεν έχω ιδέα. Εγώ δεν το ξέρω καθόλου το ζήτημα. Απλά διάβασα ότι διαχωρίζεται το πλάσμα από το αίμα, ξαναμπαίνει στον οργανισμό του ανθρώπου, είναι κάποια είδος κάθαρσης, να το πούμε έτσι.
1: Αποτοξίνωσης, ναι, αποτοξίνωσης. Για να φύγουν οι τοξίνες από το αίμα.
0: Τώρα τι έγινε, τι θα γίνει, θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί το ανέλαβε και το ελληνικό FBI.
1: Έτσι. Το θέμα είναι ότι είχε μια πολύ δυσμενή κατάληξη για έναν πολύ νέο άνθρωπο που είχε ακόμα πολλά να δώσει, τουλάχιστον στον χώρο του πολιτισμού, σίγουρα.
0: Εντάξει, σας, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει.
1: Ανεξαρτήτως από αυτού, ανεξαρτήτως, δεν παίζει ρόλο.
0: Είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες
1: στην χώρα, έτσι. Ήταν και συνδεδεμένη αυτή και η εφηβική μας ηλικία και η παιδική, ναι, μας ηλικία ήταν με αυτόν, κακά τα ψέματα.
0: Εντάξει, δική μου όχι, δική σου ναι.

0: Ανακοίνωση έβγαλε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος λέει ότι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τις διαφημίσεις για τέτοια. Και όχι μόνο για τέτοια, γενικά.
1: Γενικά, ναι, ναι.
0: Στο διαδίκτυο, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Και τελικά και το ιατρείο ήταν κάπως ιδιαίτερο από.
0: Είχε μέσα, λέει, σαμουράι, είχε ποδήλατα, λέει. Είχε... Κάθε δεν παίζει ρόλο, αλλά.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ήταν όντως ιδιαίτερο το ντεκόρ μέσα στο
1: ήταν
0: ιατρείο.
1: Ήταν ιδιαίτερος ο χώρος.
0: Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 54 ετών έφυγε από τη ζωή. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η δικαιοσύνη. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου.
1: Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι.
0: Και επιστρέφουμε.

0: These are my girls.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Πανελλήνιο σοκ με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή, διακομίστη από ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο γιατρός εκεί διέγνωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός. Αυτή είναι η πρώτη δήλωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου. Ο Υπουργός Υγείας έχει ήδη ζητήσει άμεσο έλεγχο στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. Στην εθνική επικαιρότητα περνάμε τώρα. Στο επίκεντρο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργότερη συμμετοχή του στην πολιτική, δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί αγκαρία τη συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση. Παράλληλα, στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται οι συζητήσεις για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που καταγράφουν σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο μονάδες επιπλέον πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, φτάνοντας στο 30,6% όπως αποτυπώνεται στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζοντας άνοδο σχεδόν μιας μονάδας. Το 0,9% βρίσκεται τρίτο το Πασόκ με 12,8, ενώ καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σε ρυθμούς ΔΕΘ με έντονη πολιτική δραστηριότητα. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματός της για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στην ασφάλεια και την καθημερινότητα της πόλης, καθώς εξετάζουμε σήμερα το σοβαρό τροχαίο όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε στάση. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, 2 πήραν εξιτήριο, ενώ μία 21χρονη υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση στο Παπαγεωργίου και παραμένει νοσηλευόμενη. Στο διεθνές δελτίο περνάμε τώρα. Τραγική κατάληξη είχε στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά νωρίτερα στο Μπαγκλαντές, καθώς ένα άρμα μάχης κινέζικης κατασκευής εξεράγει, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 στρατιώτες και να τραυματιστεί σοβαρά ένας αξιωματικός. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διακλαδικών Δημοσίων Σχέσεων του Μπαγκλαντές, το δυστύχημα σημειώθηκε στο πεδίο βολής Χαθαζάρι, ενώ το άρμα εκτελούσε βολές στο πλαίσιο της άσκησης. Στα αθλητικά περνάμε. Πλούσια ήταν η βραδιά στο Champions League. Η Paris Saint-Germain ξεκίνησε εντυπωσιακά τη League Face, επικρατώντας με 6-1 τη Slovan Bratislava. Η Barcelona συνέτριψε τη Feyenoord με 5-1, ενώ η Liverpool επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σημαντική ελληνική παρουσία είχε η Arsenal, που πήρε σπουδαίο διπλό στην Νάπολη με 1-0, με τον Χρήστο Τζόλι να έχει καθοριστική συμμετοχή στο γκολ της νίκης, δίνοντας την assist στον Endegard. Σήμερα συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της League Face με 6 αναμετρήσεις. Στις 7:45 διεξάγονται τα παιχνίδια Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Άιντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ενώ στις 10 ξεχωρίζουν τα Bayern, Bodo Glimt, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λαντς.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια.
0: χρειάζεται τον θύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ποραδικές και κατατόπους νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στον Πολύγυρο τους 30, στο Κιλκίσου 32. Στις Σέρες και στη Βέρεια, μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε 33 βαθμούς, ενώ στα Γιαννιτσά 34, στην Καστοριά επίσης 30 και στα Γρεβενά 32.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Καλημέρα, ακούτε στάτους 107 και 7. Πάμε λίγο στους δρόμους, διότι νωρίτερα μας είπε φίλος ακροατής στον αέρα ότι ένα αυτοκίνητο στην ανηφόρα της Νεάπολης έφυγε στο εργοτάξιο πριν εκείνο το σαν τούνελ που είναι, με τα τσιμεντένια τα τυχεία. Έφυγε λοιπόν ένα αυτοκίνητο, χτύπησε τα πλαστικά τα στιθέα. Ευτυχώς κατέληξε στο εργοτάξιο, δεν είχε περαιτέρω επιπτώσεις. Βγήκανε λέει και οι επιβαίνοντες, οπότε όλα καλά όσον αφορά την υγεία τους. Αλλά αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης τούτη την ώρα. Οπότε όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με το που φτάσετε στα νοσοκομεία σταματάτε. Επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο ακροατή τον Στράτο. Μας λέει ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στη λεωφόρο Παπανδρέου στην έξοδο για περιφερειακό. Δηλαδή από Νεάπολη όσοι πάτε για περιφερειακό δεν δουλεύουν τα φανάρια. Θα το δούμε φίλε. Γιώτα Χίλη έπεσε πάνω σε κολόνα, μας ενημερώνει ο φίλος ακροατής, στην οδό Εμμανουήλ Παπά στο Πανόραμα. Θα το δει τώρα η Εύα αμέσως. Γιώτα Χίλη λοιπόν, όσοι είστε στο Πανόραμα, να ξέρετε ότι θα δείτε ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Έπεσε πάνω σε μια κολόνα. Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος.

μαζί. Έχω... Μην ξεχνάτε το κταίο σας, παιδιά. Ο Τέκο. Σάββατο και καθημερινές φυσικά. Δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείστε το ραντεβού σας στην ΟΤΕΚΟ για να περάσετε εκτός τα αμάξι, γιατί δεν είναι μόνο το πρόστιμο, έτσι, κυρίως είναι η ασφάλεια. Και κλείνετε πάρα πολύ εύκολα το κταίο σας μπαίνοντας στο oteco.gr, με ένα κλικ δηλαδή.

0: Και ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα. Εχθές δηλώσατε ότι δεν θεωρεί αγκαρία τη συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση. Βέβαια, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε, άλλα δήλωνε. Αλλά ας τον ακούσουμε τον ίδιο, δεν είναι τίποτα.
1: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
2: Έλαβα μία απόφαση συνείδησης να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.
1: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
2: Παρετούμε γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.
0: Αλλά δεν είναι αγκαρία.

0: Έκανε και αστιάκια χθες. Έκανε χιούμορ δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα κύριε Γκιόκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.
0: Να, τέτοια αστεία για να μην έλεγε. Ρωτήθηκε για την πατριωτική σφορά. Βέβαια, τα στελέχη του λίγο τα μπερδεύουν με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Για να ακούσουμε την κυρία Αντωνοπούλου, που είναι το μεάρχη κοινωνικής πολιτικής στον Ελλάς.
2: Μόνο μόνοι σας εσείς σκοπεύετε να κυβερνήσετε, κυρία Αντωνοπούλου, στην Ελλάς?
3: Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη.
4: Άρα θα είστε αυτοδύναμοι.
3: Κύριε Μαργαρίτη, λέω. Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη. Και όπως είπε και ο
2: πρόεδρος. Μ' αρέσει, πάντε εσείς τις ερωτήσεις, κύριε Μαργαρίτη. Δεν έχω πρόβλημα.
4: Βάλτε μας συμμαχιών, αυτό ρωτάω.
2: Ελάτε, έχετε ένα λεπτό, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Είπε ότι αν στην πρώτη κάλπη δεν βγει η δυνατότητα να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη, υπάρχει και η δεύτερη.
5: Ποια δεύτερη? Δεν υπάρχει καμία δεύτερη.
4: Άρα συμμαχίες δεν υπάρχουν στο τραπέζι.
5: Και δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, υπάρχει μόνο μία.
4: Κοιτάξτε,
5: το Σύνταγμα προβλέπει τη διαδικασία και η οποία θα εφαρμοστεί.
3: Όταν προσπαθήθηκε η απλή λογική, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έλεγε το Πασόκ, στο οποίο άνοικα τότε και δεν έλεγε συμμαχίες.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πατριωτική σφορά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κύριος Νηφούδης.
6: Πώς θα βάλεις τα ταούλια μαλλί.
7: Πρέπει να αποχωρήσω γιατί...
6: Α, ναι. Εντάξει. 100. Αν ακούσετε την ομιλία του κ. Τσίπρα, είπε ότι το 1% θα αντικαταστήσει τις επιβαρύνσεις και τους φόρους που υπάρχουν σήμερα. Τι εννοεί, ποιους φόρους θα αντικαταστήσει? Αυτοί οι φόροι πόσο κοστίζουν, γιατί ξέρετε, αν αντικατασταθούν κάποιοι φόροι, σημαίνει ότι αυτοί οι φόροι σήμερα φέρουν κάποια έσοδα. Και τι σημαίνει στην περιουσία? Κινητή και ακίνητη. Μετά είπαν τα κοσμήματα. Μετά βγάλαν διορθωτική δήλωση ότι δεν είναι τα κοσμήματα. Ποιοι είναι αυτό το 1%? Άκουσα τώρα 200 δις.
7: Ναι, ότι αυτά τα χρήματα βάσει τη παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα αποτιμώνται σε περισσότερα από 200 δις. Οπότε είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν.
6: Το ΑΕΠ τη χώρα είναι 250 δις. Ναι, μισό λεπτό. Το ΑΕΠ της χώρας μας είναι 250 δις. Τι εννοείται ότι το 200 από τα 250 δις του ΑΕΠ της χώρας μας τα βγάζει το 1%? Το έχετε υπολογίσει αυτό? Γιατί σήμερα βγήκε και είπε πάλι το μέρος οικονομικών σας ότι δεν γνωρίζουμε πόσο είναι αυτό, γιατί θα το δούμε όταν θα γίνει το περιουσιολόγιο.
8: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο.
2: Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό ακόμα.
6: Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό ακόμα.
7: Δεν είναι ούτε κομματική ούτε προσωπική μου.
6: Μισό λεπτό όμως. Ο τομεάρχης σας λέει ότι δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Mm-hmm. Και εσείς λέτε 200 δις.
4: Μάλιστα.
6: Άρα πόσα χρήματα προσδοκάτε να πάρετε από αυτή τη φορολόγηση 1%?
7: Εγώ
6: και πόσα είναι αυτά που θα χαθούν?
7: Εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τα μεγέθη, ναι, τα οποία
6: όμως
7: λέμε, για να έχει ο κόσμος μία,
6: επειδή με τα δεις,
7: μία εικόνα, γιατί
6: τα δεις ξέρετε δεν είναι στα γάλια να λέμε παραδείγματα με 200 δις, 50 δις, 5 δις, 100 δις.
7: Αν είναι έτσι θα δεις, να
6: συμμετοχείς.
4: Με συγχωρείτε,
6: πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
0: Καλημέρα κύριε Δημαρέση. Είχατε το κουράγιο χθες?
9: Τρεις ώρες και 40 κάτι λεπτά. Ήμουνα στην έκθεση εκείνη την ώρα. Υποδεχόμασταν κόσμο, ακροατές.
0: Νομίζω είναι πιο σημαντικό αυτό.
9: Πιο σημαντικό δεν ξέρω αν είναι, γιατί δημοσιογραφικά έπρεπε να κάτσω να το δω. Αποσπάσματα είδα μετά. Αλλά ήταν δουλειά εκείνη την ώρα, έτσι. Χαρά στο κουράγιο των συναδέλφων. Δεν έσπασε το ρεκόρ του Γιώργου Παπανδρέου. Ήταν μεγαλύτερη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Καλά, εκείνο ήταν. Ναι.
9: Και
0: Μπεν Χούρ ήταν εκείνο.
9: Παραπάνω λέει ήταν. Αλλά και αυτό ήταν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί τόσο μεγάλη συνέντευξη τύπου, ειλικρινά.
0: Πάντως τα στελέχη πρέπει λίγο να το κοιτάξουν, γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άλλα ναι, υπόσχονται, άλλα δεν κάνουν.
9: Καταρχάς ακόμα δεν κάνουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έτσι είναι ακόμα εκτός Βουλής, μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Θα γίνει όπως δείχνουν τα πράγματα αξιωματική αντιπολίτευση. Τι να κάνει? Καμία αξιωματική αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα. Προς το παρόν υπόσχεται. Αυτό ξέρει να κάνει καλύτερο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Στις
9: υποσχέσεις το έχει πάντως.
0: Και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, για άκου λίγο.
10: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας.
11: 7,5 δηλαδή,
10: 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Ναι. Απολύτως κοστολογημένο, και σήμερα υπήρξε και η δέσμευσή μας να πάμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο την πρότασή μας τη Δευτέρα να την καταθέσουμε.
11: Τη Δευτέρα θα την πάτε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
12: Η Ελλάς έφταιγε να κυβερνήσει.
0: Μία λεπτομέρεια. Αυτή η δήλωση έγινε 3 του μηνός. Η Δευτέρα που θα κατατεθόταν θα ήταν αυτή που μας πέρασε. Και είναι Τετάρτη σήμερα. Ακόμα δεν έχει κατατεθεί. Εγκυκλοπαιδικά ρε παιδί μου το λέμε.

0: Για πες πώς τον είδες εχθές. Πώς τα άκουσες αυτά, όσα άκουσες.
1: Εγώ δεν μπορώ να δω καμιά τρομερή διαφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Πέραν του γεγονότος ότι έχει αλλάξει λίγο το ύφος του. Δηλαδή δεν είναι εκείνος ο πολύ αεράτος, τσαμπουκαλής να το πω έτσι. Γιατί ήταν και πιο μικρός σε ηλικία και πιο άπειρος. Ενώ δεν είχε φάει ακόμα τα ζόρια στην Πρωθυπουργία.
0: Έλεγε μεγάλες κουβέντες τότε, τώρα τις λέει αλλά με
1: τώρα
0: πιο προσεκτικό τρόπο.
1: Τώρα τις λέει κοστολογημένα.
0: Με πιο προσεκτικό τρόπο. Σου λέει μην γίνει τίποτα.
1: Στις ατάκες είναι ωραίος.
0: Ναι.
1: Είπε μια ατάκα ταχύ ανάρρωση λέει στον ανιψιό παίξα, ναι, που είχε τη σφαίρα για τον πρωθυπουργό.
0: Και καλά ξεμπερδέματα λέει στο... Χιούμορ ήταν αυτό. Πάντως το αλλού με τα στελέχη συνεχίζεται. Ρωτήθηκε ο κύριος Κουντεντάκης από τον κύριο Στραβελάκη πόσα θα πάρει η χώρα από την πατριωτική εισφορά.
2: Γιατί το παρουσιάζει η Δημοκρατία λες και είναι κάποια παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι που το σκεφτήκαμε. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται εδώ και χρόνια παγκοσμίως. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν τέτοιους φόρους περιουσίας. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τον τροχό εμείς από το πουθενά και.
3: Και πόσα χρήματα περιμένετε από την
2: τώρα, σφορά. Πάμε σε αυτό.
3: Λέτε δεν είναι 145. Πόσα είναι, 1 δισεκατομμύριο, 2, 3, 5, 10.
2: Ένα, κύριε Φεραίρα.
3: Πείτε μου, ένα ποσό.
2: Απαντάω ένα και εγώ να πω όλα μαζί, δεν γίνεται. Λοιπόν, η βάση δεδομένων στην οποία αναφερθήκατε είναι μία από τις βάσεις τις διεθνείς, τις ερευνητικές, τις στατιστικές που επιχειρούν να καταμετρήσουν περιουσιακά στοιχεία και την κατανομή τους. Η συγκεκριμένη είναι το World Inequality Lab. Μία έρευνα. Okay, αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο. Δεν μπορούμε εμείς όμως, και εδώ να το τονίσω αυτό.
3: Θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε. Δεν τα βρείτε. Πόσα θα πάρετε.
2: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Να σου πω γιατί δεν ξέρω.
4: Τότε τι τάζετε χωρίς να ξέρετε.
2: Αφήστε με να το πω όμως. Μισό λεπτό.
4: Τάζετε.
2: Δεν τάξαμε τίποτα.
4: Όλα
2: δεν
4: τα κόμματα τίποτα. Τάζουν.
3: Μισό λεπτό.
2: Συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι τα υψηλές περιουσίες, για να μην το μπερδέψω λίγο, θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλος
3: πολίτης. Ένα μήνυμα στείλατε, αλλά δεν ξέρετε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρετε.
2: Είμαστε δεσμευμένοι εμείς, ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μια στατιστική βάση.
3: Ωραία. Λέτε, θα ψάξω να δω τον πλούτο, θα τον βρω και θα τον φορολογήσω, αλλά δεν ξέρω πώς
2: λοιπόν,
3: θα πάρω.
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε το. Ο φόρος του 1% επιπροσέκτη της καθαρής περιουσίας.
3: Κάποιοι που σας ακούνε θα
2: πρέπει
3: πούν,
2: να αφαιρεθούν για τα χρέη.
3: Αυτά που λέει ο Κουντεντάκης, μια μπαταριά έριξε ο Τσίπρας. Θα φορολογήσει τους πλούσιους και δεν ξέρουν ούτε πόσο είναι ο πλούτος, ούτε πόσα θα πάρουν.
4: Η προχειρότητα όταν το ανακοινώνεται.
2: Είναι υπευθυνότητα. Όχι, δεν είναι προχειρότητα. Είναι υπευθυνότητα.
3: Λέει κατά τι θα σας πούνε.
4: Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν σας ακούει.

0: καλημέρα μας στον Τάσο. Μου έστειλε μήνυμα ο οδηγός ταξί και ο Τάσος στο Messenger. Έχει αποκατασταθεί το ζήτημα εκεί με τα πλαστικά στη θέα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Απλά έχουμε κίνηση τώρα, αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μετά τη Νεάπολη δημιουργείται ένα ζήτημα. Να επαναλάβουμε ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια από την Ανδρέα Παπανδρέου στην έξοδο προς Περιφερειακό. Και εκεί δημιουργείται ζήτημα. Στον αντίποδα έχουμε ανηφόρα Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία και έχουμε και σταματήματα. Στην Νεάπολη που είχαμε και το ατύχημα εχθές, ευτυχώς ατύχημα, Ευηλίνια.
1: Ναι, ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, αλλά τεράστια αναστάτωση εκεί στην περιοχή. Λογικό είναι, τεράστια αναστάτωση στον οργανισμό του ΟΑΣ, δεν το συζητάμε.
0: Εκεί ο δρόμος βέβαια είναι λίγο περίεργος. Είναι δηλαδή... οι στάσεις και όλα αυτά είναι σχεδόν πάνω στον δρόμο.
1: Ναι, αυτό το λέγανε εχθές, επειδή είδαμε και ακροάτρια η οποία είναι ακριβώς εκεί μπροστά στη στάση. Μας έλεγε αυτό το δρόμο, αυτό το πράγμα που λες για το δρόμο, ότι είναι δύσκολος δρόμος, λέει η Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποια στιγμή λέει, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει ακόμα.
0: Και είναι συνήθως γεμάτος αυτοκίνητα, έτσι, και παρκάρουν δεξιά και αριστερά.
1: Έχει πολύ κίνηση αυτός ο δρόμος στην Νεάπολη. Είναι κεντρικός, αλλά μικρός κεντρικός. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Η κοπέλα 29χρονη. Μας έλεγε η ακροάτρια ότι το είδε
0: live, ζωντανά.
1: Είδε, ναι.
0: Μα και την ώρα ήταν.
1: Ευτυχώς, λέει, ήταν δίπλα ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Είχε διπλώσει, λέει, η στάση. Φαντάζομαι όλοι είδατε τα πλάνα της φωτογραφίας.
0: Έκατσε η στάση. Ναι.
1: Έκατσε η στάση
0: στην ουσία.
1: Και έκατσε και το λεωφορείο κάπως έτσι. Και η κοπέλα ήταν από κάτω. Και ευτυχώς, λέει, είχε ένα συνεργείο. Βάλαν κάτι μάντες μαζί με την πυροσβεστική και το σηκώσανε γρήγορα. Οπότε γλίτωσε τα χειρότερα η κοπέλα, η οποία νοσηλεύεται πλέον στην ορθοπαιδική κλινική. Είναι αυτή που τραυματίστηκε σοβαρότερα, χειρουργήθηκε. Και όπως είπες και εσύ, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τα χειρότερα. Τώρα φυσικά ο οργανισμός θα ψάξει να δει ακριβώς τις συνθήκες του.
0: Τι ακριβώς, ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ηλεκτρικό, έτσι, ναι.
0: Λεωφορείο, καινούργιο ήταν σχετικά. Οι υπόλοιπες τρεις γυναίκες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι ελαφρά τραυματισμένες, όλα καλά.

0: Λοιπόν, στη ΔΕΘ σήμερα έχουμε από συναυλίες Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ωραίο.
0: Παρεπιπτόντως, χθες είχε κόσμο στη ΔΕΘ σχετικά με τις άλλες μέρες.
1: Είχαμε... Περισσότερο και από προχθές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχαμε περισσότερο κόσμο χθες. Χθες ήταν καλή η βραδιά για τη ΔΕΘ. Σήμερα έχουμε λοιπόν Ελεονόρα Ζουγανέλη για συναυλία. Όσοι πιστοί προσέλθετε, πιστεύω θα έχει κόσμο και σήμερα.
1: Η Ζουγανέλη είναι εντάξει.
0: Και κατά τα άλλα στην έκθεση σήμερα έχουμε ομιλία Δημήτρη Κουτσούμπα, γραμματέας Κουκουέ.
1: Σήμερα είναι η μέρα όλων.
0: Έχουμε συνέντευξη τύπου τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 10η χρονιά που πάει συνέντευξη τύπου ως αρχηγός κόμματος. Και έχουμε και την πρεμιέρα για τη ΔΕΘ, για τη Μαρία Καριστιανού. Θα παρουσιάσει επιτέλους το πρόγραμμά της με τον κίνδυνο να της το αντιγράψει.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ποιο?
1: Ότι θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Ή θα βγει και θα πει: Κοιτάξτε, θα πω κάποια
0: δεν
1: πράγματα.
0: Νομίζω, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Νομίζω.
1: Αφού είπε θα το πει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Τώρα είπε θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Τι να σου πω.
1: Μάλιστα. Έχει τρεξίματα κι αυτή. Τι να κάνεις. Δεν προλαβαίνει. Και επειδή πολλοί δεν προλαβαίνουμε. Και το βασικό ερώτημα είναι: Παιδιά, τι να μαγειρέψω. Δεν προλαβαίνω. Δεν σχολάω από τη δουλειά. Είμαι τσίμα-τσίμα. Ή το πρωί δεν ξέρω τι να κάνω. Η λύση είναι στόφα. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Σπιτικό φαγητό με σαλάτες, γλυκά, προσφορές, ένα συν ένα πεντανόστιμα, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρέψεις. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Παραγγέλνεται και μέσω εφαρμογών take away ή delivery. Πάτε λοιπόν το παίρνετε ή σας το φέρνω σπίτι. Θέλω λίγο κάποιος φίλος ακροατής, φίλοι ακροάτρια, να μας πει αν συνεχίζουν να μην λειτουργούν τα φανάρια στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Νεάπολη, στην έξοδο προς τον Περιφερειακό 23 10 513 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 083 57 800. Πριν από λίγο βέβαια μας είπε ο φίλος ταξιτζής ότι δεν λειτουργούν. Να δούμε, τα φτιάξαμε, επανήλθανε. Γιατί είναι ένα σημείο το οποίο είναι πολύ δύσκολο εκεί. Είναι ο δρόμος που ανεβαίνει προς το Ρετζίκι. Είναι ο δρόμος που βγαίνει στον Περιφερειακό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Η Έφη μας λέει συνεχίζουν να μην λειτουργούν τα φανάρια.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2.

0: γκρεμίσματα, χωρίς περίττη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

Επιστρέψαμε, ζορίζουν τα πράγματα στην περιφερειακή. Είναι η ώρα που αλλάζει η εικόνα των δρόμων ανά πεντάλεπτο. Τούτη την ώρα που μιλάμε, μετά τα νοσοκομεία σταματάτε. Πάτε σημειωτών μέχρι και τις Οικές περίπου, στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Ανοίγει λίγο στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου και πριν την Τριανδρία ξανά σταματάτε. Οπότε όλο το μέτωπο μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα από την Νεάπολη είναι προβληματικό. Επίσης έχουμε προβλήματα και προς τα δυτικά. Ανηφόρα Αγίου Παύλου, σταματημένα τα αυτοκίνητα και εκεί έχει κίνηση μέχρι και τη Νεάπολη. Με το που φτάσετε στη Νεάπολη και εκεί σταματάτε μέχρι την κατηφόρα. Να επαναλάβουμε ότι το φανάρι στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη προς τον περιφερειακό ακόμα δεν λειτουργεί. Ζήτημα έχουμε και στο φανάρι στο Κορδελιό. Η κεντρική

Δρόμοι της πόλης, Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφορνίκης δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά την κίνηση. Μικροπροβλήματα έχουμε και στην Μίκη Θεοδωράκη. Οπότε εντοπίζουμε τα προβλήματά μας στον περιφερειακό. Καλημέρα Γιώργη, τι θα γίνει λέει σήμερα στη συνέντευξη της ζωής. Θα δούμε τι θα γίνει παιδιά. Γεια σου Τάσο, καλό πρωινό στον Κωστή, στην Αθανασία, στη Σμαρό. Να πήγαινε ένα ταξίδι τώρα. Αγχολητικά τα ταξίδια. Αλλά τα ταξίδια δεν είναι μόνο ατομικά, δηλαδή δεν είναι για μένα, για την οικογένειά μου, για την οικογένειά σας. Το Greco's Travel έχει ειδικά πακέτα για συλλόγους, σωματεία και εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του grecos.gr. Ειδικά πακέτα λοιπόν, αν είστε σε κάποιο σύλλογο, σε κάποιο σωματείο ή σε κάποια εταιρεία, απευθυνθείτε στο grecos.gr, καλέστε στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο τμήμα του Greco's Travel θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Greco's Travel, Ναβάρχου Κουντριώτου 19 στο λιμάνι, greco's.gr και τηλεφωνικά στο 2310-55-55-56.

Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα αθλητικά μας. Champions League χθες, Part 2. Είχαμε Μπαρτσελόνα Φέγενορ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Σήμερα Φενέρμπαχτσε Ρώμα, Ετχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς, Μπάγκερ Μπόντογκλινγκ, Σλάβια Πράγας Λαντς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ. Η μέρα κυπέλου για τον Άρη σήμερα. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης Άρης για το κύπελο Ελλάδας από τον Sky ζωντανά. Ενώ έχουμε και τον εξαναβολής αγώνα για τη Super League, Παναθηναϊκός Κηφισιά. Παρελθόν αποτελεί ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Μετά τις μέτρες εμφανίσεις, κοινή συνενέση λύθηκε η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον προπονητή. Η Μανόλ Αλγκουαθίλ, ο καπετάνιος της Ρεάλ Σεδάρ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα καταρχάς να σας πω, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κάνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε γιατί χωρίς εσάς καταλαβαίνετε ότι...
1: Ναι, εμείς και εσείς μαζί.
0: Έτσι, το ένα χέρι είναι Βιτάλο.
1: Το ένα χέρι είναι Βιτάλο, ναι. Ήθελα να πω, να επισημάνω κάτι σχετικά με... Ανοίγουν τα σχολεία σε...
0: Αύριο.
1: Μια-δύο μέρες, αύριο.
0: Αύριο είναι τα σχολεία, το είπαμε, ναι. Βέβαια, αγιασμός είναι αύριο, έτσι.
1: Αγιασμός και από Δευτέρα κανονικά τα σχολεία. Ήθελα να επισημάνω το εξής. Θα πρέπει οπωσδήποτε, επειδή ο πολύ καλός υπουργός του προστασίας του πολίτη λέει για τα τροχαία ατυχήματα, για το ένα, για το άλλο καθημερινά και παράγει πραγματικά έργο, ίδιος βεβαίως η ελληνική αστυνομία, έτσι, mm-hmm. του Υπουργείου. Θα πρέπει να δουν το θέμα, δεν μπορώ να φανταστείτε τι γίνεται έξω από τα σχολεία το πρωί, κάθε πρωί που πηγαίνουν οι γονείς, τα παιδιά, ειδικά τα μικρότερα παιδάκια, στο σχολείο, με δίκυκλα, χωρίς, εννοείται, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, κράνος τα παιδάκια, διπλοκάβαλα και τριπλοκάβαλα, δεν επιτρέπεται τα ανήλικα βέβαια σε μια ηλικία να είναι πάνω σε δίκυκλα.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται κατά κόρον και χωρίς να παγκοινώσει σχολείο, έτσι. Τα βλέπουμε κατά κόρον, ακόμα και με πατίνια τα πάντα παιδιά τους.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέτε το έχω δει και εγώ, όντως ακόμα και με πατίνι, να πηγαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο και μάλιστα δύο παιδάκια συν ένας πατέρας ή μια μητέρα στο πατίνι επάνω, να προσπαθούν να τους πάνε στο σχολείο και με τον ίδιο τρόπο να τους πάρουν από το σχολείο. Είναι δραματικό αυτό που γίνεται και οι...
0: Και βάζουν τα παιδάκια μπροστά στο μηχανάκι. Ναι, είναι εικόνες που τις βλέπουμε.
1: Η λύση προφανώς είναι, εγώ μιλάω για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, ναι.
1: Η εξαίρετη διευθύντρια τροχείας, η κυρία Παπαγεωργοπούλου.
0: Πρέπει να το δουν, ναι.
1: Είναι να βγάλει μια διαταγή. Δεν είναι θέμα να το δει, το είδε, το ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρει και
0: να το δούμε πιο ζεστά εννοώ.
1: Να το δούνε βγάζοντας μια διαταγή τα τμήματα τροχείας. Ανά την πόλη είναι τρία, δεξιά, αριστερά κλπ. Και στο κέντρο να βάλουν η διεύθυνση τροχείας να στέλνει σε όλα τα σχολεία το πρωί και τουλάχιστον το πρωί, τουλάχιστον πρωινές ώρες.
0: Για να ελέγχουν τα οχήματα. Ναι, ναι.
1: Βέβαια, διότι αν θα γίνει μία-δύο φορές.
0: Μετά θα τρέχουμε, κλασικά. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ακούστε, μετά δεν θα σταματήσει να κινδυνεύει η ζωή των παιδιών.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κατά κόρον γίνεται αυτό, παιδιά. Το βλέπουμε συνεχώς. Μας στέλνουν και φίλοι ακροατές πολλές φορές βίντεο με γονείς πάνω σε μηχανάκι. Το παιδί να είναι στο μπροστά και ο πατέρας πίσω ή σε πατίνια.

0: Σας έλεγα νωρίτερα για ένα βίντεο, ένα TikTok μάλλον, που έπεσε στην αντίληψή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Δούρου, κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Αμανατίδης, που με έκανε έκπληξη εμένα, για το μετρό.
1: Πάμε να πάρουμε μετρό.
2: Ένα μου μετρό και αεροδρόμιο γιοκ. Το είπανε, αλλά δεν το κάνανε.
0: Κατεβαίνουν τις σκάλες τώρα.
2: Από το αεροδρόμιο μετρό δεν βρήκαμε.
0: Μάλιστα.
2: Βρήκαμε όμως την επέκταση της Καλαμαριάς. Και είναι φρέσκια.
3: Καλό ταξίδι να είναι και πάνω απ' όλα να είναι ασφαλές. Πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξεχάσουμε την τρύπα, την περιβόητη τρύπα.
2: Και επειδή η αξία έχει διαδρομή, πρέπει να επισημάνουμε και τις άνω τελείες. Θα τις δούμε σε λίγο.
0: Βέβαια, το ποιος θέει για το μετρό καθυστέρησε, κανένας λόγος.
3: Α, Χρήστο, και εδώ αρχίζουν οι ανωτελείες, ε.
4: Είναι πολλές. Κοστίζουν χρήματα, κόπο, ταλαιπωρία. Η επέκταση της Καλαμαριάς είναι ένα έργο που αξίζει. Δεν αξίζει σε κανέναν αυτό που βλέπεις μόλις βγαίνει.
0: Εγώ αυτό που βλέπω μόλις βγαίνει είναι μια χαρά πάντως, παιδιά. Δεν ξέρω τι βλέπουν η κυρία Δούρου και ο κύριος Γιαννούλης. Αυτό που δείχνουν τουλάχιστον είναι μια χαρά. Και τώρα πάμε εδώ, στα καλά.
3: Βρισκόμαστε στη βασική γραμμή του μετρό. Χρόνια μετά πολλά. Με πολλές αποζημιώσεις αχρίαστες, με πολλές καθυστερήσεις, με μια ολόκληρη πόλη να έχει γίνει εργοτάξιο.
5: Και βέβαια στο σταθμό Βενιζέλου, όπου συντελέστηκε ένα έγκλημα στην πολιτιστική ιστορία και στον πολιτισμό αυτής της πόλης.
3: Της χώρας ολόκληρης.
2: Το μετρό είναι κομμάτι της ζωής μας. Άργησε, κόστησε και είναι αναγκαίο όχι μόνο στην Καλαμαριά και στο κέντρο, αλλά και στο πνεύμονα, το πραγματικό πνεύμονα της Θεσσαλονίκης, στα δυτικά.
0: Συνεχίζουν να μιλάνε για έγκλημα. Στη Βενιζέλου, έτσι. Που είναι στολίδι, στην κυριολεξία στολίδι. 1,3 την δίνει η GPO του ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι καλά είναι. Παρακαλώ.
6: Έλα ρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα δίκυκλα και όλα αυτά που έτυχε σε μένα. Να μου πεις τι θα έκανες. Πάω να σταματήσω. Πήγαινα βασικά, είμαι στην Αθήνα, έχω πάει μια βόλτα. Και μου ανάβει πορτοκαλί μπροστά και είμαι με τη μηχανή.
0: Ναι.
6: Πατάω φρένο να σταματήσω και βλέπω από τον καθρέφτη ο πίσω έρχεται πλακωμένος. Δεν σταματάει, ρε, να περάσει.
0: Το ΙΧ μιλάς.
6: Με ΙΧ ο τύπος από πίσω.
0: Ναι.
6: Εγώ αναγκαστικά, βλέπω ότι έχει κάμερα μπροστά, ραντάρ. Και αναγκαστικά εγώ περνάω με κόκκινο. Για να μην με πατήσει τύπος.
0: Να μην σε χτυπήσει.
6: Ναι. Τι θα έκανες, εμένα μου ήρθε η κλίση και την πλήρωσα. Τι θα έκανες σε αυτήν την περίπτωση.
0: Εφόσον υπήρχε κάμερα, βέβαια, μπορούσες να επικαλεστείς το βίντεο.
6: Το είπα.
0: Και.
6: Μου λέει, όχι, δεν γίνεται, μου λέει. Αυτό είναι, μου λέει, φωτογραφία ήταν.
0: Α, φωτογραφία ήταν, μάλιστα. Μα δεν ναι. Έδειξε βίντεο.
6: Ήταν αυτές οι AI καινούργιες.
0: Τώρα, μιας που το ανέφερες, να σας πω και κάτι, γιατί μου το είπε φίλος τροχονόμος, ότι όταν έχει ουρά και πάμε μπροστά από την ουρά και σταματάμε για να περάσουμε, ξέρεις αυτό που κάνουμε πάντα, που ναι, προσπερνάμε την ουρά από δεξιά και χωνόμαστε μπροστά.
6: Άλλο και αυτό.
0: Ναι, αυτό ναι. Θεωρείται παραβίαση, και σταματήσουμε, θεωρείται παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Αν περάσεις δηλαδή ναι. Τον σηματοδότη και ας είσαι σταματημένος και περιμένεις να βγεις μπροστά.
6: Πάλι είναι παραβίαση.
0: Είναι ναι, παραβίαση είναι του κόκκινου σηματοδότη κανονικά, να το ξέρετε.
6: Όπως και άμα πατάς τη διάβαση, μπορούν να σε πούνε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όπως επίσης και χθες έτυχε για πολλωστή φορά να δω μηχανάκια που μπαίνουν πάρα πολύ ανάποδα στους δρόμους. Ειδικά από delivery.
6: Αυτό,
0: πάρα πολύ.
6: Και εγώ το βλέπω και
0: πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δηλαδή θα γίνει τίποτα.
6: Δεν είναι σωστό. Και λέει, να ρε, κερδίζουμε χρόνο.
0: Συμφωνούμε, αλλά ανάποδα στο η ζωή του, η ζωή του, τι χρόνος.
6: Θα κερδίσει, λέω, 5-10 λεπτά. Από πίσω λέει, έχεις παιδιά να μεγαλώσουν, λέω, δηλαδή.
0: Δηλαδή, τι είναι να πας στο επόμενο στενό και να στρίψεις, ας πούμε, και να μπεις κανονικά.
6: Είναι
0: θέμα παιδείας, θέμα παιδείας.
6: Δεν το έχουμε στην Ελλάδα, δεν το έχουμε, αρέ, αυτό.
0: Δυστυχώς. Γενικά δεν το έχουμε, έτσι. Και σαν οδηγή ΙΧ και σαν οδηγή δικύκλων και βάζω και εμένα μέσα.
6: Ένα 10% ας πούμε έχουμε το κεφάλι μας ακόμα μέσα στο μυαλό.
0: Τέλος πάντων. Άντε καλημέρα, πού είσαι.
6: Για δουλειά, πού να πάω.
0: Πού να πάω, πες για διακοπές. Να είσαι καλά, καλημέρα.
6: Είναι καλή συνεργία, ρε.
0: Το βίντεο λέει, που ακούσαμε ο Λευτέρης είναι προσωποποιημένη η μιζέρια. Ακόμα μιλάμε για έγκλημα στη Βενιζέλου, παιδιά. Δηλαδή, και να σου πω την αλήθεια, δεν το περιμένουμε την κυρία Μανατίδη, αλλά τέλος πάντων.

0: Ο Αντώνης μας επιβεβαιώνει για τον περιφερειακό. Λέει όλο το ρεύμα προς τα ανατολικά είναι ζορισμένο. Άλλοτε λέει σταματάμε, άλλοτε πάμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την Τούμπα. Έτσι είναι παιδιά, είναι η ώρα δύσκολη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί δεν το περίμενες, αγαπητέ κύριε?
0: Ποιο?
1: Παπιδάκη, από τον κύριο Αμανατίδη, δηλαδή. Τι είναι ο κύριος Αμανατίδη?
2: Όχι τίποτα, επειδή τον έχω γνωρίσει, τον είχα για πιο...
1: κουλτούρα. Ναι, το παίζει ήπιος και λοιπά, αυτό και η συμπεριφορά του. Γενικότερα όμως και ειδικότερα είναι στην ίδια πολύ κουλτούρα της αριστεράς στην Ελλάδα. Οτιδήποτε, τι θα μπορεί. Και γι' αυτό ο κύριος Αμανατίδης τώρα που ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Θα είναι εκεί, στο κόμμα του 1,2, 1,3.
0: 1,3 νομίζω 4, τους δίνει GPO.
1: Ναι, 1,4 το πολύ.
0: Θα δούμε, θα δούμε, παιδιά, εκλογές έρχονται.
1: Και θα έχει πολύ πλάκα, θα έχει πολύ πλάκα που τους γελάει, εντός εισαγωγικών τους γελάει, ο αρχηγός τους, αυτός που τους έβγαλε και λοιπά και τους καθιέρωσε κάποτε και τους μάθαμε, τους διάφορους αμανατίδιδες και λοιπά. Και τους πήρε και πώς το λένε και την μπάλα.
0: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Κώστας ο ακροατής, λέει καλά κάνα, τίποτα καλό δεν βρήκανε για το μετρό να πούνε όλα κακά είναι, όλα άσχημα είναι.
1: Κακή κουβέντα, λέει, το θέμα πια είναι και η Δούρη, η Δούρου και ο άλλος ο Χρήστος και από το
0: θέμα. Κύριος Γιαννούλης.
1: Όλοι αυτοί. Ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης που κρατοποδίεται χρόνια.
0: Τέλος πάντων, ας μην χαρακτηρίζουμε, θα κρυθούν όλες τις εκλογές.
1: Δηλαδή μισό. Δηλαδή οι ακροατές δεν μπορούν να πούν την άποψη.
0: Βεβαίως, αλλά χωρίς χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι υβριστικός. Εργαζόταν στην ΕΡΤ χρόνια.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Ήταν μια χαρά, γερός να είναι ο άνθρωπος.
0: Και κάποιοι που δεν βγήκανε βουλευτές
1: ξανά. Και στραβά, θέλω να το πάει με μια κίνηση, να το πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το μετρό κλπ. Και δεν του αρέσει το ένα, δεν του αρέσει το άλλο. Ούτε πρόκειται ποτέ ο Γιαννούλης να βρει ο κύριος Γιαννούλης.
0: Και κάποιοι που ήταν στην ΕΡΤ ξαναγυρίσαν που δεν βγήκαν βουλευτές. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ.
0: Καλημέρα.

Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Από τις 6 το πρωί εδώ, στον αέρα του Στάτου, στον αέρα της πόλης, στον αέρα της Μακεδονίας, στον αέρα όλου του κόσμου. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο σας που είστε κάπου μποτιλιαρισμένοι. Έχουμε συνηθίσει πλέον νομίζω, είμαστε εκπαιδευμένοι. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση. Μέχρι και τις 11. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Το ραντεβού μας αύριο 6 Dan. Πρωί είναι, θα περάσει. Καλημέρα, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική, συνοδεία, εισαγγελία θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν το χώρο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομία οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τον βασικό του στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε στη συνέντευξη τύπου του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ενώ υπεραμείνθηκε του αριστερού προγράμματος και του σχεδίου του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Στο ερώτημα για το τι θα κάνει την εντολή που ενδεχομένως πάρει μετά τις εκλογές και με ποια κόμματα μπορεί να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης, απάντησε: «Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχει προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο στόχος μου δεν είναι το 18%, το 17%, το 15% ή το 20%. Ο στόχος μου είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές». Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση της GPOU μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Με την Ελλάς να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το Πασόκ να ακολουθεί τρίτο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 30,6%, Ελλάς 16%, Πασόκ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3% και Νίκη 1,2%. Στη Θεσσαλονίκη η πόλη παραμένει σε ρυθμούς ΔΕΘ με έντονη πολιτική δραστηριότητα. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματός της για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στην ασφάλεια και την καθημερινότητα της πόλης, καθώς είχαμε το σοβαρό τροχαίο στη Νεάπολη όταν ηλεκτρικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε στάση. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, δύο πήραν εξιτήριο, ενώ μία 21χρονη υποβλήθηκε σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η 62χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε εξακολουθεί και αυτή να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ικανοποιητική, καθώς έχει υποστεί ελαφρύτερα τραύματα σε σχέση με την 21χρονη κοπέλα που χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πλούσια ήταν η βραδιά στο Champions League. Η Paris Saint-Germain ξεκίνησε εντυπωσιακά τη League Face, επικρατώντας με 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τη Φένενορντ με 5-1, ενώ η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-1 τη Ατλέτικο Μαδρίτης. Σημαντική ελληνική παρουσία είχε η Arsenal, που πήρε διπλό στην Νάπολη με 1-0, με τον Χρήστο Τζόλι να έχει καθοριστική συμμετοχή στον γκολ της νίκης, δίνοντας την assist στον Έντεγκαρντ. Σήμερα συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της League Face με 6 ακόμα αναμετρήσεις.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Χαλκιδική στους 30, στο Κιλκί στους 32. Στις Σέρρες και στη Βέρεια θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Χιονιτσά τους 34. Στην Καστοριά θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία και στα Γρεβένα 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει

δεν θα πω τίποτα περισσότερο για τον Γιώργο Μασονάκη. Αρκούμε στο κομμάτι εκείνο το οποίο αφορά και μόνον στην καλλιτεχνική του δυνότητα, γιατί υπήρξε ένας εξαιρετικός σύγχρονος τραγουδιστής. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για άλλους πιο ειδικούς από εμένα, και στη χώρα μας ως γνωστόν δεν μιλάνε πάντα οι ειδικοί τα τελευταία χρόνια.

Σας φέρνω στα δικά μου μουσικά νερά. Εδώ έχουμε την Τίνα την Τάρνερ στο προσωπική χορεύτρια. Προσωπική χορεύτρια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από όπου και όπου και αν μας ακούτε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 10, είναι Σεπτέμβριος και είμαι 62 και μια ημέρα. Αλλιώς είναι ρε φίλε, άλλο είναι ένας 62 και άλλο 62 και μιας μέρας. Οριμάζει. Εδώ ορίμασε ο Αλέξ ο Τσίπρας. Λέει αυτή τη φορά, λέει, δεν θα κάνω αγκαρία, λέει. Θα κάνω δουλειά, όχι παίξε γέλας. Τα είπε χθες, 3,5 ώρες, 4 ώρες. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο να τα. Θα τα πούμε. Προβληματάκια αρκετά στην περιφερειακή οδό στο ξεκίνημα της μέρας. Βλέπω και προς δυτικά και προς ανατολικά αρκετά ζητήματα, πολλές καθυστερήσεις. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Δεν λέω συγκεκριμένα που, γιατί είναι 2-3 διαφορετικά τμήματα και προς δυτικά και προς ανατολικά. Οπότε απλά χρειάζεται υπομονή. Αρκετή κίνηση όσοι κατηφορίζεται προς το Βαρδάρι. Έλα μαζευόμαστε και σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της αισιοδοξίας. Γιατί όποιος δεν είναι αισιόδοξος αντιμετωπίζει καθημερινώς έναν διαρκή ιδιότυπο θάνατο. Και η αισιοδοξία χρειάζεται κυρίως στα δύσκολα. Όταν έχεις κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Στα πολύ δύσκολα.

0: Λοιπόν, τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία ένα διαράκι μετά το πακετάκι 2,2 δις, 2,2 δις, δύο μονάδες πάνω. Γκρινιάζουν, γκρινιάζουν όσοι γκρινιάζουν, να σου όμως πλησιάζει το 31% με βάση τη δημοσκόπηση. Νομίζω η GPO την έκανε, δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω η GPO. Τακ, και ακόμη δεν έχουν έρθει τα λεφτά που να έρθουν κιόλας. Ναι ρε, αλήθεια σου λέω, έχω δημοσκόπηση φρέσκια, μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Δεύτερος σταθερά πλέον Αλέξης Τσίπρας, πολύ δε περισσότερο μετά την χθεσινή του εμφάνιση, η οποία ήταν εξαιρετική θα έλεγα. Αλέξης Τσίπρας, καλός φίλος, αγαπημένος, λατρεμένος, ο οποίος θέλει ένα θράσος, το θέλει η πολιτική. Τον ρώτησαν χθες για τους μουσαμάδες, χαλιά, κυλίμια, κουρελούδες κλπ, ξέρεις. Ναι ρε, για τους μουσαμάδες λέμε. Τους μουσαμάδες, το ρώτησαν. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, η μύρλα και η γκρίνια, η μύρλα και η γκρίνια πολλών για πράγματα τα οποία ο κόσμος αγκαλιάζει, τα θέλει, κάνει κακό σε εκείνους οι οποίοι μυρλιάζουν ή γκρινιάζουν. Και με την συμπεριφορά τους, το λέω αυτό και ως συμβουλή έτσι, επειδή μου αρέσει και η επικοινωνία, είμαι καλός επικοινωνιολόγος, πρέπει να τους πω ότι με αυτή την συμπεριφορά τους, όλοι εκείνοι οι οποίοι μυρλιάζουν, γκρινιάζουν για πράγματα τα οποία ωστόσο ο κόσμος χειροκροτεί και θέλει, κάνουν κακό στον εαυτό τους και μένουν απ' έξω, ακόμη και αν συνέβαλαν στην ολοκλήρωση κάποιων έργων. Δηλαδή, ακόμη και αν, ρε παιδί μου, λέω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑΣ συνέβαλε τότε στο να προχωρήσουν οι εργασίες για το μετρό, ο τρόπος που το αντιμετωπίζει και σήμερα είναι τέτοιος που τελικώς πιστώνεται το σύνολο του έργου στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος δηλαδή στην Καλαμαριά, η παραδείγματι που πλέον έχει αλλάξει η καθημερινότητά του, χαίρεται, χαίρεται, απολαμβάνει το έργο. Η συμμορία της μιζέριας με τη συμπεριφορά της αφαιρεί ρόλο, μικρό μεγάλο δεν έχει σημασία, που είχε το κόμμα της στην κατασκευή του έργου. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σαφές αυτό που λέω. Και χθες ο φίλος μου Αλέξης ο Τσίπρας είναι, θέλει κακά τα ψέματα, θέλει και θάρρος η πολιτική, αλλά η δημαγωγία και ο λαϊκισμός θέλουν θράσος. Τι εννοώ, κάτσα θα σου πω, περίμενε, γι' αυτό είμαι εδώ. Καταρχάς θα σου πω ότι το μεσημέρι στις 3 η ώρα θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε 40-50-55% υγρασία, θα έχουμε 2 έως 3 αποφοράκια και θα έχουμε και ηλιοφάνεια. Εξαιρετικές συνθήκες για να περάσετε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μας και να σας συναντήσουμε. Και βεβαίως εκεί στην καρδιά, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15, συμβαίνουν πράγματα για τα οποία θα σας μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, αγαπητέ, αγαπητή. Και κατηγόρησέ με μετά, δεν έχω πρόβλημα. Ακούστε λοιπόν τώρα τι σημαίνει πολιτικό θράσος. Πολιτικό θράσος. Σε ρωτάνε για τους μουσαμάδες.
1: Να παραδοθεί στους πολίτες Θεσσαλονίκης χωρίς το σταθμό Βενιζέλου. Όπως ο σχεδιασμός μας ήταν να μείνουν τα αρχαία και να μην μεταφερθούν εκτός. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λοιπόν αποφάσισε κάτι διαφορετικό όταν εξελέγει. Να καθυστερήσει το έργο 4 χρόνια στους Θεσσαλονικείς πολίτες, να το δώσει το 2024 και όχι το 2020, και βρήκε ως επικοινωνιακό τέχνασμα τα εγγένεια ενός σταθμού, όχι του μετρό. Τους περίφημους μουσαμάδες. Τους μουσαμάδες αυτούς τους πληρώσατε ως Θεσσαλονικείς 4 ολόκληρα χρόνια, όπου δεν είχατε μετρό, και το ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις που πήρε η εταιρεία, διότι το ελληνικό δημόσιο ήταν υπεύθυνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ όμως, κύριε Στολή, θα σας πω κάτι ακόμα το οποίο είναι κρίσιμο. Μπορεί να με κατηγορούν ότι εγγενίασα ένα σταθμό, ενώ δεν είχε εγκαινιαστεί, ενώ δεν ήταν έτοιμο το μετρό. Εγώ ως Πρωθυπουργός δεν πήγα ποτέ να παίξω με τα ζητήματα ασφάλειας. Δεν είχα προγραμματισμένα εγκαίνια.
0: Εδώ αρχίζει το παπατσιλίκι.
1: Την επόμενη μέρα του εγκλήματος των Τεμπών, όπως είχε ο κ. Πρωθυπουργός, εγκαίνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε σταθμό δήθεν τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε ποτέ, διότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα είχαμε το έγκλημα. Είχε προγραμματισμένα εγκαίνια, δεν ξέρω αν θα είχε μουσαμάδες ή όχι, σε δίθεν σταθμό τηλεδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας, τηλεδιοίκησης των τρένων, που δεν υπήρχε. Όταν ο κύριος Καραμανλής έλεγε ότι δεν τρέπεστε που μιλάτε για ζητήματα ασφάλειας.
0: Πώς το λένε εκείνο, για να σε δοκιμάσω, για να σε δοκιμάσω. Εύκολο, πολύ. Λέω τη μισή παροιμία συμπληρώνεται την άλλη μισή που κουμπώνει. Δεν είχα άντι εδώ με αυτά τα οποία λέει ο Μουσαματζής. Παροιμία λέει, συμπληρώστε στο Viber παρακαλώ τη φράση. Η παροιμία λέει, τι κάνεις μπάρμπα? Παρακάτω τι λέει η παροιμία? Για συμπληρώστε στο Viber, τι κάνεις μπάρμπα? Γιατί ρωτήσανε τον Τσίπρα για τους μουσαμάδες. Τον ρώτησαν τι κάνεις μπάρμπα και αφού απέφυγε, εκτός από τους μουσαμάδες, να πει ότι κάτι προσφυγές, κάτι νταούλια, κάτι ζουρνάδες, κάτι καρμύριδες με κάτι δάδες έβγαιναν τα βράδια εδώ στον σταθμό Βενιζέλου και διαμαρτυρόντουσαν και προσέφευγαν. Τον ρώτησαν τι κάνεις μπάρμπα και ο τύπος μιλούσε για το σταθμό τηλεδιοίκησης. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, εύκολο ήταν. Τι κάνεις μπάρμπα, κουκιάς παίρνω. Πάρε τους μουσαμάδες. Λοιπόν τώρα στα σοβαρά. Όσο σοβαρά μπορούμε να μιλάμε πλέον σε τούτον εδώ τον τόπο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας τι επεδίωξε, στα σοβαρά τώρα έτσι. Επεδίωξε να εμφανιστεί ως ο μοναδικός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Ως ο επικεφαλής ενός σχήματος στο οποίο υπάρχει ένα κάλεσμα, το είπε, οι πόρτες ανοιχτές, με κάποιους αστερίσκους αλλά οι πόρτες ανοιχτές, ένα κάλεσμα προς πάσα κατεύθυνση, συστράτευσης, για να χτυπήσουν τον Μητσοτάκη και να τον πετάξουν από το θρόνο και να αναλάβει την δεύτερη φορά, αλλά πολύ πιο σοβαρός. Και δεν θα κάνει αγκαρία, όπως είπε, αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Σκοπός, στόχος του Αλέξη Τσίπρα χθες ήταν και είναι, όπως και το τελευταίο διάστημα, να εμφανιστεί ως ο ισχυρός δεύτερος, με πολλές πιθανότητες να είναι ο πρώτος, ώστε αν θα έρθει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί και αυτός δεν πιστεύει σε καμία αυτοδυναμία, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει τώρα πολιτικό σχήμα που να λέει ότι δεν θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και να πιστεύει ότι το ίδιο θα πάρει αυτοδυναμία. Δεν γίνεται, εντάξει, είπαμε ότι είμαστε χαζοί, αλλά έχουμε τα όρια μας μέχρι τους μουσαμάδες. Λοιπόν, θέλει να εμφανιστεί και καλά κάνει ως ο πολιτικός επικεφαλής σχήματος, το οποίο μπορεί να εκπαραθυρώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να πετάξει εκτός τη Νέα Δημοκρατία, ώστε παίρνοντας εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης και απευθυνόμενος στα άλλα σχήματα της προοδευτικής παράταξη στη χώρα μας, όπως αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι. Φαντάζομαι ότι στην προοδευτική παράταξη έχουν και το κουκουέ, για να καταλάβεις πόσο πρόοδος είναι όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να κάνει ένα άνοιγμα για να πει: κύριε, εγώ παίρνω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και λέω: ελάτε μαζί να συγκυβερνήσουμε. Έχει πετύχει. Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, πλανάτε πλάνιν ικτράνι. Έχει πετύχει να είναι ο δυνατός δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, έτσι κι αλλιώς ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και πολλοί από δάφτους, δεν απευθύνονται σε όλους μας. Ο καθένας εξ αυτών επιλέγει το κενό στο οποίο θέλει να απευθύνεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές, στην Ελλάδα αρκετές φορές κλήθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια να την σώσει το 40%. Οι 4 από τους 10 εκεί έξω σώσατε τη χώρα όσο σώθηκε και το μέλλον των παιδιών σας. Εσείς βάλατε πλάτη και είστε κατά βάση η μένουμε Ευρώπη. Έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα έβαλαν οι μένουμε Ευρώπη, οι οποίοι λιδωρηθήκαμε, μας κορόιδευαν. Μπαρούν, βαστούχ, μαστούχ, τι μας έλεγαν τότε. Αλλά ευτυχώς υπήρχαμε εμείς που φωνάξαμε τότε με Κώστος ότι λέμε ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη, παραμένουμε στην Ευρώπη. Ξέρω ότι οι 6 στους 10 από εσάς ακόμη και σήμερα, ή 5 στους 10, ή 4 στους 10, λέτε τι γελιότητες είναι αυτές και τι κερδίσαμε από την Ευρώπη. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλοι αν κερδίσαμε ή όχι από την Ευρώπη. Μπορείς να αρκίσεις τα συνθήματα. Τώρα λοιπόν, για να επανέλθω, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και να κάνει ένα άνοιγμα στις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Βέβαια μεταξύ τους δεν μιλούνται. Δηλαδή, αν τους βάζεις στο ίδιο τραπέζι, από αμηχανία, από την αμηχανία, με τα νύχια τους θα σκίσουν τραπεζομάντιλα, καρέγλες, υφάσματα, πάει λέγοντας. Αλλά για παπάτζα είναι αυτό το μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτοί δεν μιλούνται μεταξύ τους, να φανταστείς. Δηλαδή, βλέπεις τον ίδιο χώρο, δεν μιλούνται. Ένα Πολάκης τώρα, ας πούμε, είναι θυμωμένος με την Δούρου και τον παπά. Έχουν τριανδρία με μια γυναίκα και έναν άντρα. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Τρόικα με δύο άλογα δεν υπάρχει. Το έχουν, αυτό είναι στο DNA τους, ρε παιδί. Πώς εμάς εδώ το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Αυτοί στο DNA τους έχουν αυτό, το να πλακώνονται μεταξύ τους. Αλλά παρόλα αυτά, για το πόπολο λένε ότι μπορούμε όλοι μαζί να βγάλουμε τη χώρα από τις λάσπες. Ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας θες για τη συνεργασία με τον λαοπρόβλητο ηγέτη, τον Πάνο Καμένο τότε.
2: Να σας πάω λίγο σε κάποιον από τα παλιά που ίσως δημιουργεί ακόμη προβλήματα, μιας και μας είπατε και για την αγωνία σας για την ακροδεξιά. Ο πάλε ποτέ κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, παρέστη προχθές την κηδεία του διαβόητου Χασάπη της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς. Τον αποχαιρέτησε ως ορθόδοξο πατριώτη, απορρίπτοντας μάλιστα το χαρακτηρισμό Χασάπης, παρά τις βαριές καταδίκες σε ισόβια για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου. Στο βιβλίο σας περιγράφεται τη σχέση σας με τον κύριο Καμένο ως έντιμη, αναγνωρίζεται όμως ότι η συνεργασία με τους Ανέλη είχε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη σχέση σας με τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Μετά και από αυτή την εικόνα, έχετε μετανιώσει πλήρως για την επιλογή της κυβερνητικής συνεργασίας με τον Πάνο Καμένο? Θεωρείτε ότι είναι μια σκιά που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στο άνοιγμά σας προς το κέντρο και αποτελεί ακόμη και σήμερα βαρύδι για τη νέα προσπάθεια που επιχειρείτε στον προοδευτικό χώρο? Ευχαριστώ.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με τον τέος κυβερνητικό εταίρο σε μια κυβέρνηση ανάγκης, τον Πάνο τον Καμένο, μας χωρίζει ιδεολογική και πολιτική άβυσος σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν θα πάρω πίσω τίποτα από όλα όσα έχω πει σε σχέση με την εντυμότητα της συνεργασίας, ότι δεν μας δημιούργησε προβλήματα. Θέλω όμως να είμαι απόλυτα σαφής σε σχέση με την ουσία του ερωτήματός σας για την παρουσία του στην κηδεία του Μλάντιτς. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορείς να τιμάς ένα πρόσωπο καταδικασμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
3: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι απάντησε ο φίλος μου ο Αλέξο Τσίπρας, γι' αυτό σας οφείλε πολύ παπάντζα πέφτει. Τότε μας είχαν παραμυθιάσει, εγώ είχα συναντηθεί με τον Μλάντιτς. Είχα συναντηθεί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τον είχαμε συναντήσει δηλαδή σε μια δημοσιογραφική αποστολή σε συνθήκες εμφυλίου. Είχαμε πάει δηλαδή σε μέρη απίστευτα άγνωστα, σε κάτι δάση με στενά δρομάκια, με λάσπες, με το θωρακισμένα χαμός. Τρέλα μεγάλη τότε. Τον είχαμε συναντήσει τον στρατηγό Μλάνιτς και τον Κάρατζιτς. Έχω και φωτογραφίες μαζί τους. Τότε όλοι αυτοί, Τσίπρες, Μίπρες, και εδώ οι δικοί μας είχαν παραμυθιάσει και εμένα, όλους, ότι εμείς είμαστε μαζί τους. Όλοι οι Δύσοι ήταν εναντίον τους, εμείς ήμασταν μαζί τους. Γιατί η χώρα μας τα ζητήματα αυτά πάντα πιανόταν από τη μύτη ή από την αριστερά. Μας είχαν παραμυθιάσει ότι έπρεπε να ταυτιστούμε. Τώρα με απόσταση λέει, μα λέει κακός ο Πάνος Καμένος πήγε στην κηδεία του. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη ιστορία, μεγάλη αμαρτία. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή και πήρε θέση, μου έκανε εντύπωση. Μπράβο ρε, είναι... Το να είσαι παπατζής είναι μεγάλη μαγιά τελικά και το εννοώ. Του είπανε για το Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που προσπάθησε να ισορροπήσει μάλλον το μάθημα στην Αμερική και οι παρέες που κάνει τώρα με κάτι συμφέροντα οι οποίοι τον στηρίζουν. Του είπανε πάρε άλλο δρόμο, άσε εκείνο το δρόμο της παπάτζας, της καθαρής παπάτζας, αλλά λίγο πιο εδώ. Εξήρε την σχέση με το Ισραήλ. Βέβαια, σύμμαχος. Α, πάρα πολύ ωραία. Κερδίζουμε, λέει, ως χώρα στη σχέση μας με το Ισραήλ. Τα λέει ο Τσίπρας, παρακαλώ, αυτά. Ότι είμαστε κερδισμένοι. Ναι, ρε, Αλέξη, αλλά μέχρι χθες, όταν τα λέγανε από την άλλη μεριά, τους λέγατε δολοφόνους, γενοκτόνους και τέτοια. Τώρα ξαφνικά βρήκατε ότι η σχέση με το Ισραήλ, οι καλές σχέσεις με το Ισραήλ, ξυπνήσατε, πουλάκια μου. Βέβαια την ίδια ώρα μετά, γιατί έχει και ένα αριστερό ακροατήριο, λέει ναι, αλλά γενοκτονία, Γάζα, Νετανιάχου κλπ. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Κάνει ένα κλικ προς τα δεξιά. Δεν κακό, γίνεται και αυτός καλύτερο. Κάνοντας ένα κλικ προς τα δεξιά, γίνεται καλύτερο. Ας αφήσει τη φίλη μου την Ρένα την

0: πώς βαφτίζεις το αρνί ελιά για να το φας τη Σαραγκοστή. Νονά ή Γιάννα Κανέλη.
1: Παρελθόν, ποιος θα σχεδιάσει. Είχε συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία και με την
2: Δεν
1: αριστερά.
2: Δεν μπορείς να εξομοιώσεις.
1: Όταν ήταν
2: Δεν μπορείς να εξομοιώσεις.
1: Ο Λεωνίδας Κύρκος.
2: Άξε. Δεν μπορείς να εξομοιώσεις. Κορίτσι μου, και να θελήσει.
3: Τώρα η Ελένη πήγε στο 89.
2: Ναι, αν πάμε τώρα. Όχι, και το πάω εγώ στο Βρώμικο 89 πολύ εύκολα.
4: Ναι, αυτό λέω. Λέω για του ελευθερωτέ.
2: Πάω στο Βρώμικο 89 πολύ εύκολα, γιατί είναι και νεότεροι άνθρωποι και δεν ξέρουν. Το Βρώμικο, αποκαλούμενο Βρώμικο 89. Σου θυμίζω ότι από τότε προέκυψε και μία δίκη η οποία παρήγαγε δύο αρχηγού κομμάτων. Τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τον Δημήτρη Τσοβόλα. Εντάξει. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, άμα μπει σε κανένα ίντερνετ, γιατί υπάρχει και πραγματικότητα πριν από το ίντερνετ, έτσι. Λοιπόν, το 89, παρότι πολιτικά σήμερα, άμα το πει στους κομμουνιστές θα σου πούνε ήτανε ειδικού σκοπού, περιορισμένου χρόνου και είχε πολύ
1: και
2: διαφορετική πρόσωπο, πρόσεξε.
1: Δηλαδή,
2: δεν συγκυβέρνησε το κουκουέ 5.
0: Το αρνί ελιά σου λέω. Human από Τζον Λένον. Ωραίο τραγούδι διαχρονικό αφιερωμένο στην Human Κανέλη. Έτσι είναι λέει, ήταν ειδικού σκοπού. Το αρνί ελιά, παιδί μου. Έχεις παϊδάκια και λες, α, τι ωραία μαρουλό σαλάτα, ας φάω. Σε σταματάει ο Θεός, τι κάνεις εκεί, σου λέει, τι αμαρτία Θεέ, μαρούλια τρώω. Μα δεν είναι μαρούλια, σου λέει, είναι παϊδάκια. Για τον κουκουέ είναι μαρούλια. Ήταν ειδικού σκοπού τότε. Ξέρω τώρα, ακούω από κάποιους, έμπινε λίγε, δεν τρελαίνεσαι, αλλά επιχειρήματα δεν έχεις να με αντικρούσεις. Όχι εμένα, τα αυτονόητα, αυτά που λέω δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Δεν νιώθω, ας πούμε, ότι είμαι τίποτε φοβερό και τρομερό. Σιγά, ο τελευταίος τροχός της αμάξιμα, αλλά μου αρέσει να κάνω παρέα με την αλήθεια. Δύσκολο πράγμα η αλήθεια. Να σου πω μια αλήθεια. Γιατί έχει ζαλίσει το γείτονα, ντάμπα ντούμπα, ντάμπα ντούμπα, όλη μέρα εκεί, σπάς δάπεδα για να αλλάξεις δάπεδο. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Είδες απέναντι ο γείτονας τι έκανε. Πήγε χρωμοδομή, πήρε το Granite 2KF και πάνω στο παλιό του δάπεδο και το μπάνιο και την κουζίνα και την αυλή του τα έκανε κουκλάκια με το χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, χωρίς να χρειάζεται μαστόρια, γκρεμίσματα, κομπρεσέρ και καρόσια και κουβάδες. Χρωμοδομή, εξαιρετική πρόταση. Το Granite 2KF. Roxy Music Avalon. Και αν δεν έχεις να το μεταφέρεις, πώς θα το μεταφέρεις, ή αν έχεις άλλες δουλειές και χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα, άγχος δεν χρειάζεται, γιατί έχεις Morent. Έχοντας Morent μπορείς είτε με την πιστωτική κάρτα ή χωρίς αυτήν, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά να πάρεις ένα όχημα το οποίο χρειάζεσαι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, να κάνεις τη δουλειά σου και να μην αγχώνεσαι για τίποτε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Morent. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο 2310 754 596. Έτσι λοιπόν, είπα χθες στον φίλο εκεί, τον Σταύρο τον Καλαφάτη, ο οποίος ήταν στην τηλεοπτική εκπομπή και έλεγε για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, μετρό, flyover, death, μαρίνα, πράγματα, θάματα, τα οποία γίνονται, καλαμαριά, επέκταση, σχεδιασμός για μετρό δυτικά. Είναι η πρώτη φορά, αντικειμενικά, αν δεν το βλέπεις, πρέπει να πας σε οφθαλμίατρο. Έχω τη φίλη μου την Σοφία, την Ανδρούδη, εξαιρετική. Εξαιρετική η Σοφία, εξαιρετικός άνθρωπος, καταπληκτική επιστήμον. Μπορείς να πας αν δεν τα βλέπεις, γιατί αυτά φαίνονται και δια γυμνού οφθαλμού. Και τα έλεγε και τα απαριθμούσε, γιατί κάνει τώρα ο κυβερνητικός βουλευτής. Λογικό, είναι, έρχεται και λέει, κάτσε ρε φίλε, τα έλεγε προθέσω ο Άδωνης ως υπουργός που δεν είχε Θεσσαλονικεύς. Λέει, παιδιά, τόσα πράγματα η Θεσσαλονική. Ψηφίστε μας, ρε φίλε, λέει, τι άλλο θέλετε να κάνουμε, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Τα έργα τα οποία κάνουμε στην Θεσσαλονίκη είναι έργα τα οποία δεν γίνονται σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Άκου να σου πω τώρα. Τούπα του Καλαφάτη, έτσι είναι. Το δέχομαι. Δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ, γιατί έτσι είναι. Ποτέ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, παράλληλα δεν γινόντουσαν τόσα μεσαία. Δεν είναι. Μην ακούω τώρα τις παπάντζες. Εντάξει, flyover κάνουμε. Δεν τρυπήσαμε το Θρεμαϊκό για να βγούμε στη Σκιάθο. Αλλά για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλα έργα. Είναι σημαντικά έργα, σπουδαία έργα. Και καλά κάνετε. Και έλεγε εκεί ο Σταύρος αυτό που λέει και η κυβέρνηση τώρα, ξέρετε, με αυτά τα έργα, μπλα μπλα, τα διάφορα. Του λέω συνεπώς, Σταύρο, τον πάγωσα λίγο, είναι και φίλος ο Σταύρος. Και πάω. Του λέω, Σταύρο, συνεπώς, τόσα χρόνια λέγατε ψέματα. Με κοιτάει. Τι εννοείται, κύριε Βενιέρη, μου λέει. Τι εννοώ, ρε Σταύρο, κάθε χρόνο και πριν τα μεγάλα έργα, οι κυβερνήσεις σας, οι δικοί σας, το Πασόκ και άλλοι, ερχόντουσαν εδώ, Τσοχατζόπουλοι μου, οι κούβελες, μούβελες, όλοι ερχόντουσαν, γυρνάει η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα το Βαλκανίο.

0: ναύτης, δικός μας, τον παρουσιάσαν χθες παρουσία Μακρόν ο Μητσοτάκης σε ένα φοβερό πρόγραμμα που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος είναι γιατρός στο επάγγελμα και μέχρι πρότινος διάβαζα αυτό που έκανε να φροντίζει και αστροναύτες οι οποίοι πέταγαν. Παίρνει η χώρα μας μέρος σε μια μεγάλη αποστολή, σημαντικό, και θα γίνει μια επένδυση 350 εκατομμυρίων για να τσακώσουμε και το διάστημα. Τώρα Ελλάδα και στο διάστημα. Λοιπόν, μέχρι που να πάμε στο διάστημα, άκου να σου πω. Επειδή χθες είχα την γιορτή μου, δεν ήθελα χθες να το κάνω για να μην προκαλέσω το κοινό. Και επειδή έχουμε διαγωνισμό φοβερό με χυμούς Viva, είναι ένα πακέτο με τους χυμούς για όλο το μήνα για το παιδί σας. Viva Way, Viva Star, Viva Ροδάκινο Μήλο Πορτοκάλι. Ωραία συσκευασία για ένα μήνα, η χυμή δώρο από την εταιρεία Viva. Χυμή Viva. Κάθε μέρα ένας νικητής, ήδη δώσαμε δύο πακετάκια. Πάμε στον τρίτο. Ο τρόπος για να διεκδικήσετε γίνεται με κλήρωση μέσω του Viber. Άκου να δεις, θα στο κάνω και διαγωνιστικό. Θα συμμετέχετε μόνον όσοι στείλετε μήνυμα στο Viber, αλλά θέλω και ένα challenge στο οποίο θα γράφετε Viva, λατινικά, ελληνικά δεν έχει σημασία, Viva Venieris ή Viva Virginia. Να δω ποιος θα νικήσει. Το ίδιο κάνει Viva Venieris ή Viva Virginia στο 6908-357-800. Ποιος είναι εδώ, είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Για πείτε τι είναι το έκτακτο.
1: Κύριε Βενιέρη, ναι. Χθες σας πήρα τηλέφωνο, εγώ δεν έχω κινητό, οπότε ναι, ναι. Να στείλω μήνυμα. Mm-hmm. Να είστε γερός από καρδιάς.
0: Να είστε καλά, άρα δεν ήταν έκτακτο, ήταν για τα εφημερεύοντα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα έχω μπροστά μου και είναι τσαχπίνικα πολύ και σε λίγο θα τα μοιραστούμε. Δώρα μοιράζει, ουσιαστικά δώρο είναι, η Velmar στα 15 σημεία stock center της Velmar, όπου θα βρείτε 1500 αυτοκίνητα από 6 μόλις μηνών, βρεφούδια δηλαδή, ελληνικής αγοράς, πλήρως ελεγμένα και με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση. 15 σημεία Stock Center στην Θεσσαλονίκη Μαρίνου, αντίπα 10 στην Πηλαία, και στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Θέρμη. Βέλμα, Stock Center για άψογο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ναι ρε, μου βάζει κανένα 2-3 κιλά η τηλεόραση, τι να κάνω, παραπάνω βάζει. Αλλά έκανα μου αγέν, έχω χάσει ήδη 5 από το καλοκαίρι.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
11: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
12: Προσπάθησα να μάθω τι είναι η πλασμαφαίρεση για να μου λυθούν κάποιες απορίες. Η οποία λέει, επιλέγεται και για ιατρικούς αλλά και για λόγους αισθητικής. Μήπως χρειαζόμαστε κι εμείς καμιά πλασμαφαίρεση, να βγάλουμε το πλάσμα από μέσα μας. Τι πλάσμα είμαι εγώ? Μπορεί να πάρουμε κανένα γιατρό. Α, τον εξαδάκτυλο. Βιργινία, μήπως θα ξέρει ο εξαδάκτυλος. Ιατρικά να δούμε τι είναι αυτό, για το οποίο λόγος πολλής γίνεται μετά την απώλεια, τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε, έτσι, κακά τα ψέματα, 54 χρόνων. Έφυγε νωρίς. Λοιπόν, με αρκετές δυσκολίες ξεκινάει η μέρα. Ξεκινάει, έχουμε πάει παρά 10, παρά 11 λεπτά. Προβλήματα στην κίνηση. Χθες είχαμε αυτό το συμβάν εκεί στην Ανδρέου Παπανδρέου, στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Νεάπολη, για το οποίο σας ενημερώσαμε. Όπου τι σου είναι η ζωή τελικώς, το κισμέ, το πεπρωμένο. Κάθε σε μια στάση, περιμένεις το λεωφορείο και σου έρχεται ένα άσχετο λεωφορείο και σε

Σας έλεγα νωρίτερα εκεί ανάμεσα στα περίπτερα 13-15 στην έκθεση. Προχθές και χθες είχε αρκετό κόσμο το απόγευμα και σήμερα έτσι και τις επόμενες μέρες έτσι θα πάει. Ανάμεσα στο 13 και 15 περίπτερα, Μαρμαρίδης Modern Living. Τι να σας πω, κόσμος, κοσμάκης πάει, βλέπει έπιπλα, τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμα, τα πάντα. Τεράστια συλλογή, επιλογή. Στα μέτρα σας, με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Και διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα εφημερίδων, στήλη που αρέσει πάρα πολύ. Ξεκινώ από την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φανς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Αλλά τώρα με όλη αυτή την παπάτζα 1% στην περιουσία και θα κάνουμε και θα ράνουμε, κάπου μπερδεύτηκαν λίγο. Και ο Τσίπρας μπερδεμένος ήταν χθες και ο Κουμεντάκης μπερδεμένος χθες. Είπαν θα πάρουν το 1% των πλουσίων, αλλά δεν ξέρουν ποιοι είναι οι πλούσιοι και δεν ξέρουν ποια είναι η περιουσία των πλουσίων. Πάντως υπολογίζεται περίπου σε 300 δις περιουσία. Οπότε με 1% κάθε χρόνο τσακώνεις. Τσουπ! Που λέγει ο Μιχαλογιαννάκης. Τσακώνεις 3 δις. Βγαίνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη λέει οι ίδιοι δεν ξέρουμε πώς, τι, μα μου, πετάξαμε την παπάτζα. Όποιος πιάσει. Αλήθεια, επειδή ακούει και διάφορες ηλιθιότητες, συγγνώμη δηλαδή που το λέω, επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η αγορά τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Όταν λες, γιατί να φορολογήσω, λέει ο άλλος, ας πούμε, έναν εργαζόμενο, μια επιχείρηση, και να μην φορολογήσω τις καταθέσεις του, λέω εγώ τώρα, το χαρτοφυλάκιό του. Συγγνώμη, ρε άνθρωπε, άσχετα, αδαΐ. Αυτά τα χρήματα για να φτάσουν, να περισσέψουν από κάποιον για να τα πάει στην τράπεζα και να τα βάλει κάπου. Αυτά τα χρήματα, λέω. Δεν προήλθαν από μια δραστηριότητα η οποία φορολογήθηκε. Τι ηλιθιότητα είναι αυτή που ακούω εκεί έξω? Το επιχείρησαν αρκετές χώρες και βέβαια οι περισσότερες από εκείνες οι οποίες το επιχείρησαν ήραν το μέτρο, μετά το πήραν πίσω γιατί είχε τεράστιο κόστος. Γιατί φοβήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα, οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να φέρουν τα χρήματά τους, ξέρω εγώ, σε μια χώρα. Αυτοί που τα είχαν τα έπαιρναν και τα βγάζαν έξω, φορολογική αφημή έξω, κατοικία έξω. Και δεν ερχόντουσαν και καινούργοι. Κατάλαβες, Αλέξη Τσίπρα, ωραίες είναι αυτές οι παπάντζες, αλλά ρε φίλε, εντάξει, okay, είμαστε στο 2026, τα παιδιά κάτι διαβάζουν. Μπορεί με βάση την πίζα να μην τα έχουμε έξυπνα τα παιδιά μας, να μην τα αφήνουμε να αναπτύξουν τις ικανότητες, δυνατότητες τους, αλλά τα στοιχειότητα γνωρίζουν. Α, λέει, προχθές χαρήκαμε, λέει, ένας ρόκας, κάπως έτσι. Έλληνας διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 20 δισεκατομμυρίων και επειδή στην Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει με το Brexit διάφορες δυσκολίες, επέλεξε και επιλέγει την Ελλάδα για να έρθει εδώ να κάνει εδώ business. Μας χαλάει? Αν μας χαλάει, να μας το πείτε. Αν μας χαλάει, κάντε καμιά business εσείς, οι οποίοι θέλετε να πάρετε τα χρήματα των άλλων για να τα μοιράσετε, να γίνετε καλοί άνθρωποι. Βγάλτε κανένα φράγκο πρώτα, κάντε καμιά επένδυση, φτιάξτε καμιά επιχείρηση, ένιστε μια καντίνα, ένα περίπτερο. Κάντε ένα κέντρο αισθητικής, κάντε ένα κομμωτήριο, κάντε κάτι το οποίο να είναι παραγωγικό, να βγάζει κανένα 2-3 ευρώ, ας πούμε, να περισσεύουν και από εκείνα μετά τα πάρουμε εμείς να τα μοιράσουμε. Και μετά πείτε μας πώς θα πάρετε τα χρήματα του κοσμά για να τα μοιράσετε. Τα χρήματα λοιπόν, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν μέσα από δραστηριότητα. Αν η δραστηριότητα ήταν παράνομη, σκίστε τους. Αν όμως ήταν νόμιμοι, αυτά φτάσανε εκεί μετά από πολλά κύματα φορολόγησης. Τώρα τι να σου εξηγώ εσένα, τον κρατικοδίαιτο που δεν έχει ιδέα πώς δουλεύει η αγορά. Τι να σου εξηγώ τώρα. Ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας για να έχει 100.200, 500, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια στην άκρη, έχει δουλέψει και έχει φορολογηθεί για αυτά, πού να το καταλάβεις. Δεν έχω και τόσο μεγάλες προσδοκίες. Τι είπατε, είπατε κάτι? Όποιος έχει αντίθετη άποψη, γνώμη και λοιπά, εδώ τεκμηριωμένα τι λέει? Από πινελίκια χορτάσαμε και από ετικέτες και από τσιτάτα χορτάσαμε. Ωραίο τσιτάτο χθες. Ωραίο τσιτάτο. Θα σας πω ποιο. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ενώ στα νέα... Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Τι είναι αυτό?
άμεση σύνδεση, λέει, διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Είναι αυτό που σας έλεγα αρχικώς, γιατί σας είπα θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Η παρουσία του μια χαρά ήταν χθες. Λέει και τις παπάντζες του, αλλά από εκεί και πέρα επικοινωνιακό χάρισμα έχει. Κοινό στο οποίο απευθύνεται και ακόμη περισσότερο υπάρχει. Και το χειρίζεται μια χαρά. Α, σε παρακαλώ, εδώ τα λέμε όλα.

Η απογευματινή τελειώσαμε εδώ. Τον τίτλο τραγουδιού του Μαζονάκη με φωτογραφία του Μαζονάκη. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ ο Αλέξης Τσίπρας. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Άρα εδώ ο Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, τον οποίο είχαμε καλεσμένο, δεν τα έλεγε τυχαία εκείνα τα περί δυσκολίας. Αν τα σκορπάγαμε όμως, λέει, η κυβέρνηση τα χρήματα όταν η αντιπολίτευση έλεγε δώστε τα όλα, δεν θα είχαμε στην άκρη για δύσκολες μέρες. Αλγουαθίλ, ο νέος κόλς του θρύλου, διώξαν τον προπονητή Μελιτμπέρ, Μελίρ, πώς το λέγανε, ένα καλό παιδί. Αυτός πάντα έχει την ίδια μπλούζα. Πλινεβάλ, οικονομικά τους έβγαινε στον Ολυμπιακό. Καλός προπονητής, ωραίος, αλλά πλήρωσε το γεγονός ότι ο Μαρινάκης δεν δίνει λεφτά για τον Ολυμπιακό. Φταίει το Γαϊντούρι, την πληρώνει το Σαμάρι. Έτσι γίνεται στις ομάδες. Και εδώ ο Λουτσέσκο δεν την πλήρωσε. Η εφημερίδα των συντακτών, πρωτοσέλιδο, μεγάλη φωτογραφία, γοητευτικός Τσίπρας, έβαλε και αυτός λίγα κιλάκια. Επανιδρύουμε, λέει, την προοδευτική παράταξη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, χτυπήματα σε τάγκερ, φωτιά στα καύσιμα. Η 8η εξέγερση των κολλασμένων στην Συντική Σερών. Το αφιέρωμα είναι στην... Το αφιέρωμα...

Για πες μου από πού είναι αυτή η μουσική. Γράψε μου εδώ για να δω. Ωραία φίλε, πόσα μηνύματα. Ω, βροχιδών τα μηνύματα. Φτάνει, φτάνει, το βρήκατε όλοι. Φτάνει ρε, φτάνει, φτάνει, ο νονός. Το επιλέξαμε γιατί χθες έριξε ένα ωραίο τσιτάτο ο φίλος μου ο Αλέξης. Κάτι είπε για τον Δημητριάδη εκεί. Πώς το είπε εσύ, Άρη, πώς το είπε. Άρη, Εύα και άλλες προδευτές, πώς το είπε. Κάτι είπε για τον Ανιψιό, έφαγε τη σφαίρα και κάπως το είπε. Ο Ριζοσπάστης γράφει πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Άντε Ριζοσπάστη, στείλε τα στελέχη έξω από τα σχολεία αύριο 11 του μήνα. Γιασμό έχουμε, τρέξτε με τις μπροσούρες. Μαζέψτε, παιδομάζωμα. Στείλτε τα στελέχη έξω από τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, στείλτε κόσμο με τις μπροσούρες. Αφού θα το κάνετε, ξέρω. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Ναι, αλλά 500 ευρώ ρε φίλε το λες φέτος για του χρόνου. Φέτος για του χρόνου, δώσε ρε φέτος τα 500 ευρώ να απογειωθείς, να πας ένα τσακατό. Το μανιφέστο γράφει ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλογής. Και η φωτογραφία του Τσίπρα, η Εσπρέσο, ο Μαζό νεκρός σε 60. Έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα Ουρλιαχτά. Θα μας τα πει σε λίγο επιστήμονας τι είναι η πλασμαφαίρεση. Το ποντίκι σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Ωραίος, ωραίος, ωραίος, έξυπνος, έξυπνος, πονηρός και έξυπνος. Η κόντρα, μοναδικός στόχος, η ήττα του Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ναι ρε φίλε, ήρθε αυτή η χθεσινή δημοσκόπηση, η οποία λέει ότι η εμφάνιση του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και το πακέτο των 2,2-3,6 σε βάθος τετραετίας δισεκατομμυρίων ευρώ του έδωσε δύο μονάδες πάνω. Ποιος θα σταματήσει το Μητσοτάκη, το ερώτημα. Χάος και εμφύλιος, προφητεία του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Η Ελεύθερη Ώρα βέβαια τα γράφει αυτά. Άλλος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, εμείς είμαστε του σατανά, είμαστε του διαόλου. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, γράφει η Δημοκρατία, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Η Star θεραπεία νεότητα στον σκότος, ο πόνος στο στήθος μετά τον φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που δεν άντεξε η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη.

America, the border. Να είστε αισιόδοξοι. Θα φύγει η κυβέρνηση. Θα φύγουν και οι άλλες κυβερνήσεις. Θα αναλάβει ο λαός την εξουσία, πώς το έλεγε ο Ανδρέας. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία.

Ειδήσεων στις 9 επιστρέφουμε. Να δούμε τι είναι και η πλασμαφαίρεση. Απλασμαφαίρεση. Μην δηλαδή την ενοχοποιήσουμε. Μπορεί να είναι ιατρικά χρήσιμη, αλλά και για λόγους αισθητικής κάποιοι απλά με το μαζονάκι κάποια εμπλοκή ίσως. Ας αύριο μεθαύριο μια πλασμαφαίρεση που αντιχρειαστούμε κι εμείς. Είναι μούτρα αυτά που έχουμε. Μούτρο. Είναι μούτρα αυτά που λέγει ο άλλος. Τι μούτρα είναι αυτά? Δεν σου είχε πει μάνος τι μούτρα είναι αυτά? Γεια σου ρε κυρακούλα. Καλημέρα, δεν σου είπα σήμερα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική, συνοδεία, εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν το χώρο και να δουν αν είχαν τις απαραίτητες άδειες. Τον βασικό του στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε στη συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ενώ υπεραμείνθηκε του αριστερού προγράμματος και του σχεδίου του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση της GPO μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με την Ελλάδα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τρίτο, η Ελληνική Λύση τέταρτη, πέμπτο κόμμα το ΚΚΕ, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί έκτη, τη Φωνή Λογικής μετά, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το Μέρα 25, τη Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νίκη στο τέλος. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματός της. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε 29χρονη, μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ χθες το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με το ένα από αυτά να καταλήγει πάνω στη στάση Καν-Καν. Πρόκειται για τη γυναίκα που φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα από τις άλλες 3, ενώ ήδη οι δύο γυναίκες ηλικίας 17 και 50 χρόνων πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και μεταφέρθηκαν μετά το τροχαίο και βρίσκονται ήδη στα σπίτια τους, με λίγο πιο σοβαρά τραύματα και 62χρονη τραυματίας του περιστατικού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι, ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μίας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αν η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δηλαδή, διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις βολευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην Προεδρία, στις αρχές Νοεμβρίου. Απόψε στη σκηνή της ΔΕΘ ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της και νέες μουσικές στιγμές. Οι συναυλίες των Music Events Live 2026 ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με γενικά όμως έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Κατερίνη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, στον Πολύγυρο Χαλκιδική στους 30, στο Κιλκί στους 32, στις Σέρες και στη Βιβέρεια τους 33, ενώ στα Γιάννητσά τους 34.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό ΜΗ2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitas σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: κρίμα, γιατί αυτή η φωνή έφυγε. Κρίμα για αυτή, γιατί αυτή η φωνή, όσο ήταν εν ζωή, επειδή ποτέ μου δεν έκρυψα ούτε δημόσια ούτε στις ιδιωτικές συζητήσεις ότι δεν τον συμπαθούσα αυτό που έβγαζε, αλλά πραγματικά η φωνή του, τα τραγούδια του, πολλά τραγούδια, όχι όλα, ήταν και παραμένουν και θα παραμείνουν εξαιρετικά. Κρίμα, 55 χρονών παλικάρι, 55 χρονών νέος άνθρωπος, έφυγε με αυτόν τον άδοξο τρόπο, τον άδικο τρόπο. Δεν θα πάρω μέρος στην δημόσια συζήτηση, όπως δεν πήρα και στη δημόσια συζήτηση αυτό το πράγμα που πάντα ψάχνουμε να βρούμε να πλακωνόμαστε στην Ελλάδα για τον Ρέμο, για τη συναυλία κλπ. Δεν θα πάρω συζήτηση, δεν θα πάρω μέρος και δεν το κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πραγματικά στενοχωρήθηκα, όντως στενοχωρήθηκα. Με λύπησε. Καλημέρα Βυργινία.
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Ισοπαλία. Εντάξει, περίπου ισοπαλία.
1: Πασόκ, με μία ψήφο διαφορά κέρδισε.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά κάποιοι από τους ακροατές κανονικά έχουν δικαίωμα διπλής ψήφου. Εκείνοι που είπαν Βίβα, έγραψαν Βίβα.
1: Η
0: Βενιέρη.
1: Αλήθεια είναι ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Πού το καταλαβαίνεις χθες, είδες.
1: Σε αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Όταν
1: ακροατές.
0: Φεύγω, λένε τα ίδια.
1: Και
0: ή
1: πιστεύω
0: μόνο
1: ότι κάποιοι ψήφισαν εμένα γιατί σου λένε άγα το καημενούλι, θα βγει πολύ πίσω. Και με ψήφισαν και εμένα.
0: Ήσουν η
1: λογική.
0: Κοντά
1: στο βασιλικό ψηφίζεται και η Γλάστρα.
0: Ναι, ξέρεις γιατί, να σου πω κάτι. Ξέρεις πως γιατί κέρδισες. Είναι σαν κάτι υποψήφιους.
1: Αυτό σου είπα.
0: Ναι, που ρε παιδί μου, άλλος λες αυτός ο Καημενούλης δεν έχει τύχη. Αυτός το καλλιεργεί. Λέει παιδιά, αφού έχει 4 ή 3 σταυρούς, βάλε και σε μένα έναν. Βάλε εδώ, βάλε εκεί. Άλλοι μοιράζονται τους σταυρούς. Αυτός τη συμπολογία από όλους. Και να σου βουλευτής ο γιατρός. Έμαθα εν ενεργεία, λέει βουλευτής. Εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος ξέρει ότι δεν θα επανεκλεγεί. Κάνει κονέ, πώς θέλω στο χωριό σου,
1: ναι.
0: Εκεί στη Μάνη. Κάνει κονέ, λέει, με τον Σαμαρά, γιατί του άρεσε πάρα πολύ που είναι βουλευτής. Δεν θέλει να χάσει τα. Εν ενεργεία, ναι, εν ενεργεία. Δεν ακούστηκε, δεν εμφανίστηκε, δεν τον ξέρει, δεν τον είδε κανένας. Αλλά είναι εν ενεργεία, βουλευτής. Και αυτός είναι βουλευτής.
1: Όχι ευρωβουλευτής, Δημήτρη μου.
0: Όχι ευρωβουλευτής, όχι.
1: Βουλευτής.
0: Εδώ δικός μας, του χωριού. Και έκανε, λέει, επαφές, διεπαφές και connections, πώς λέγονται αυτά. Κονέ λένε, αλλά connection νομίζω, connection, δεν είναι η σύνδεση, ναι. Με το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή πώς κάνουν κάτι από την άλλη μεριά στην αριστερά που ψάχνουν καθένα να βρει ένα κόμμα τον πάρει στην αγκαλιά του για να βγει βουλευτής. Έτσι και από εδώ σου λέει, πού σιγά μην πάρουμε πάλι τόσες έδρες. Χαΐρι δεν έχω. Τύχη δεν έχω, άσπα με τον Αντώνιο. Ποιος είναι, για γράψτε λίγο, δεν το πούμε όμως. Πάει το μυαλό σας, για γράψτε στο Viber να δω άμα πάει το μυαλό σας. Ποιος βουλευτής μπορεί, λέω εγώ τώρα, να κάνει τέτοιου είδους στενές επαφές με περιβάλλον Σαμαρά για να βολευτεί, γιατί βλέπει ότι δεν θα μπορέσει να εκλεγεί. Διαγράψε μου στο 6908-357-800 να δω πόσο ενημερωμένος είσαι. Στους δρόμους τι γίνεται κυρία Δημαρές, έχετε εικόνα?
1: Στους δρόμους η περιφερειακή είναι διακομματική. Δηλαδή κόκκινο-πράσινο-κίτρινο, κόκκινο-κίτρινο-πράσινο. Το ρεύμα προς τα ανατολικά είναι όπως ακριβώς σας το λέω. Έχει σημεία που είναι κόκκινα με ποτηλιάρισμα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες, ξεκινώντας πάνω από το νοσοκομείο, ανοίγει λίγο, ξανακλίνει στα Πεύκα, ξανακλίνει στην Τριανδρία και ένα σοβαρό ποτηλιάρισμα έχουμε στην έξοδο προς την Μουδανιών. Το άλλο ρεύμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Σε καλό δρόμο, ένας, δύο το βρήκατε. Τρεις δεν το βρήκατε. Εν τω μεταξύ, χθες μάθαμε ότι ο πρόεδρος λέει, ο πρόεδρος μπορεί να είναι στη Β' περιφέρεια επικεφαλής, κυρία Δημαρία. Ανοίγει ο δρόμος για όσους θέλουν να κατέβουν στην πρώτη περιφέρεια. Ανοιχτός ο δρόμος. Τώρα που φεύγουν κι άλλοι, ελάτε εσείς. Ναι ρε, το είδα κάπου, δεν το διασταύρωσα, διάβασα κάπου ότι ο πρόεδρος Μητσοτάκης μπορεί αυτή τη φορά να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου στη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ανακατοσούρα, έχουμε Βαρτζόπουλο. Έχουμε Καράογλου, ο οποίος θέλει να πάει στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν ο Θόδωρος, επειδή είσαι ακροατής, Πες μου ρε, γιατί χθες ένας πολύ κοντινός σου μου είπε ότι δεν θα κατέβεις στις εκλογές. Εγώ από ό,τι ξέρω και από όσα συζητήσαμε, νομίζω θα κατέβεις στις εκλογές και μετά θα πας για περιφέρεια. Αν το έχεις ξεκαθαρισμένο, πες το να ξέρουμε τι θα λέμε στον κόσμο, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε υγιείς, προοδευτικούς και άλλους πολιτικούς. Β' περιφέρεια είναι ο Βαρτζόπουλος, είπαμε, είναι ο Καράγλου. Ο Φάνης ο παπάς είναι λίγο... δεν πολύ εμφανίζεται. Πάει βασικά σε κοινωνικές εκδηλώσεις και λοιπά, από ό,τι ξέρω πάει. Απλά δεν εμφανίζεται τα μέσα. Και ο Σάββας ο Αναστασιάδης, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν εκεί, τώρα θα βάλει το γιο του, από ό,τι μαθαίνω, στο ψηφοδέλτιο, όχι της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Δημαρέση. Δεν θα στα πω κιόλα, σε παρακαλώ δηλαδή. Έλα μωρέ του Σαμαρά, αμάν.
1: Γιατί είναι δυσαρεστημένος ο Σάββας ο Αναστασιάδης από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Γιατί να είναι τόσα χρόνια
0: βουλευτής? Δικαίωμά του να είναι. Του πεις εσύ άμα θα είναι ή δεν θα είναι. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στη ΔΕΘ και Καριστιανού και Κουτσούμπα.
0: Τι λέει, συνάντηση
1: και γιγάντων. Και Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Συνάντηση γιγάντων. Στον ίδιο χώρο, φαντάζεσαι να έρθουν στο περίπτερο την ίδια ώρα? Καλέστε τους, στείλτε και άμυνα, μην περάσουν από εκεί μια
1: φορά. Βρε Δημήτρη, τι λες?
0: Να περάσουν, περάσουν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Έχω πάρει την Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν ξέρω πόσα τηλέφωνα.
0: Εντάξει μωρέ, άμα της πεις εκ μέρους μου μπορεί
1: ναι,
0: να
1: έρθει. Ναι, ούτε μην το συζητάς καν.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Ειδικά άμα της πω εκ μέρους σου, τρέχω, έρποντας θα έρθει η ζωή. Στα
0: η τέσσερα, ζωή. Η ζωή είναι η γυναίκα που θα αντισταθεί σε μένα. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Συνεννοώ. Α, θα στα πω εκτός πήγα να πω τώρα, ναι, δι, αλλά άστο.
0: Παιδιά, καταλάβα τι πήγε να κάνει. Πήγε να πει αυτά που είναι να ετοιμάσουν μετά την εκπομπή, να μου τα πει. Πλάκα μου κάνεις.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, μιλάω για να περάσω ο Ανδρουλάκης από το περίπτερο. Δεν ξέρω αν θα κάτσει για συνέντευξη, γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμά του.
0: Ας του πει η φίλη μας, η κοινή φίλη.
1: Ναι, η κοινή μας φίλη.
0: Εντάξει, πες την για τρία χρόνια.
1: Αλλά...
0: πες, εμείς αγαπάμε Πασόκ. Θα του πω και off the record δύο πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξει. Κερδισμένος θα φύγει. Άντε, γιατί ο Τσίπρας πάνε τον φάει, τον κάνει μονοψήφιο. Βιργινία θα τον κάνει μονοψήφιο και δεν θέλουμε καθόλου να πάει το Πασόκ κάτω από 10%. Το Πασόκ το χρειαζόμαστε. Ως χώρα εννοώ, το χρειαζόμαστε.
1: Το Τσίπρα όχι.
0: Εντάξει, ο Τσίπρας, παιδί μου, τώρα. Τι, ο Τσίπρας, άκουσες τι είπε.
1: Το Τσίπρα περισσότερος κόσμος τον χρειάζεται, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, αλλά αυτός έρχεται να. Άκουσε ο Κουμεντάκης. Μπορεί.
1: Κουτεντάκης.
0: Α, Κουτεντάκης λέγεται. Μπέρδευσε λίγο τα λόγια του χθες ο Κουτεντάκης. Μπέρδευσε τα λόγια του. Άμα το βρεις μου το στέλνεις.
1: Για τον πατριωτικό φόρο.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβε πώς θα τα πάρει, από πού θα τα πάρει, πόσα είναι, αν θα τα πάρει. Μήπως υπάρξουν κολλήματα κτλ. Δηλαδή, γενικώς μπερδεύτηκε ο συνεργάτης εκεί, πολύ κοντινός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, για το πώς θα πάρουν από τους πλούσιους τα χρήματα για να πειράσουν τους φτωχούς. Αυτά είναι κόμματα. Λοιπόν, επειδή έχετε χειμώνας δύσκολος, όπως μας προειδέασε και ο Θοδωρικάκος, με 100 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνεις. Και επειδή εκεί έχεις έναν λέβητα φυσικού αερίου, ο οποίος ο νυχθημερών για σένα εργάζεται, αυτόν τον λέβητα φυσικού αερίου θα πρέπει να τον φροντίσεις και εσύ για να σε φροντίσει πολλαπλώς. Και η μόνη φροντίδα που χρειάζεται, αλλά είναι η κατάλληλη, η καλύτερη φροντίδα, είναι να προμηθευτείς το κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buglas ΑΕ από τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Γιατί είναι ένα εξαιρετικό κάλυμα το οποίο κάνει φοβερή δουλειά. Και το χρειάζεται ο λέβητας φυσικού αερίου, το χρειάζεσαι και εσύ. Εμέσως πλην σαφώς. Λοιπόν, ο κύριος Κουτεντάκης προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα, παρακαλώ. Τα ανεξήγητα. Υπήρχε κάποτε μια εκπομπή το ανεξήγητο στην τηλεόραση. Και προσπαθεί εδώ ο κύριος Κουτεντάκης να μας εξηγήσει πώς θα γίνει όλο αυτό το...
1: Πάντως εγώ ξαναλέω, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, επειδή χθες τα έλεγα και με τη Μαριζέτα την Αντωνοπούλου στον αέρα, την είχαμε συνέντευξη.
0: Ναι μωρέ, θέλω να σας ακούσω, αλλά δεν σας άκουσα.
1: Ο πατριωτικός φόρος δεν έχει, ακριβώς επειδή δεν ξέρουν ακόμα πόσα είναι, δεν έχουν υπολογίσει το έσοδο, δεν το έχουν βάλει δηλαδή μέσα στα πόσα θα πάρουν και πόσα θα κάνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουν εξαγγείλει, από εκεί και πέρα σου λέει θα δούμε, γιατί δεν υπάρχει περιουσιολόγιο, εξηγούσε η κυρία Αντωνοπούλου χθες.
0: Ναι. Κυρία Αντωνοπούλου, μπορώ να το στείλεις κατευθείαν στο Twitter, γιατί στο Viber συμβαίνει αυτό που συνέβη χθες και δεν μπορώ να ακούσω τον κύριο Κουτεντάκη, τον οποίο πάρα πολύ θα ήθελα να ακούσω, γιατί και εγώ θέλω να κλέψει, να πάρει την περιουσία, να την σκίσει, να την φορολογήσει, και να πάρουμε τα λεφτά εμείς οι φτωχοί. Απλά έλεγα νωρίτερα, Βιργινία, ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω που εντάξει, είναι οικονομολόγος πρέπει να ξέρω. Τι είναι.
1: Ναι, φυσικά, ναι. Σου είπα και χθες.
0: Αυτός δεν ξέρει. Άντε καλά, ο Τσίπρας δεν ξέρει, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος καταλήψεις έκανε με τις Μολότοφ και έλεγε που θα πέσουν από
2: πίσω. Θα πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε.
0: Αλλά αυτοί οι οποίοι ξέρουν, ας πούμε, τώρα που είναι οικονομολόγοι.
2: Πόσα περιμένετε.
0: Και μας ακούνε οι οικονομολόγοι, ας πούμε. Δηλαδή τώρα οι οικονομολόγοι ακούνε αυτή τη συζήτηση γενικώς και δημοσίως. Το στοιχειώδες δεν το ξέρουν ότι τα χρήματα αυτά, δηλαδή εσύ, ας πούμε, τώρα που έχεις 50.000 τράπεζα, εσύ. Εγώ μπορεί να έχω 30, 100, 200, 500 χιλιάδες. Ο άλλος μου έχει 2 εκατομμύρια, 3, 5, 10 εκατομμύρια. Αυτοί δεν ξέρουν ότι αυτά τα χρήματα είναι προϊόν από μια δραστηριότητα η οποία έχει φορολογηθεί, έχει κάνει, έχει ράνει. Δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία είναι στην τράπεζα έχουν φορολογηθεί. Δεν είναι κλεμμένα. Άμα είναι κλεμμένα, βρείτε, το έλεγα νωρίτερα, και κάντε τα, πάρτε τα πίσω. Πώς είχε κάνει, ποιος υπουργός ο Λόγος Κούδης, ποιος ήταν που έλεγε, φέρτε τα λεφτά που έχετε κρυμμένα στο εξωτερικό, απλά θα πληρώσετε κάτι τη βρε αδερφέ. Και θα τα ασπρίσουμε από μαύρα. Άλλο είναι εκείνο. Εδώ τα χρήματα αυτά, αν δεν είναι κλεμμένα, αν δεν είναι κλεμμένα και είναι δουλεμένα, ένας μεγαλογιατρός, ένας μεγαλοδικηγόρος, ένας μεγαλοδημοσιογράφος όπως εσύ, η Δημαρέση.
1: Μην το συζητάς.
0: Από τη δουλειά της φορολογήθηκε, ξαναφορολογήθηκε, μάτα ξαναφορολογήθηκε κτλ. Και έχει ένα αποκούμπι, το πάει στην τράπεζα. Τι θα πει, πάω να πάρω τα λεφτά και να τα φορολογήσω.
1: Εχθές λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Που εγώ δεν έχω λεφτά στην τράπεζα, έτσι ελάχιστα έχω.
1: Καλά, δεν είναι κακό να έχουμε λεφτά στην τράπεζα.
0: Όχι, παιδί μου, για να μην θεωρηθεί Βενιέρης, ποιος είναι τράγκας, έχει 200 εκατομμύρια στην τράπεζα, 50, 20, 30.
1: Είμαστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι κάποιες ηλικίες. Ούτε εγώ είμαι 20 χρονών, ούτε εσύ.
0: Δουλεύουμε, να μιλάς για σένα.
1: Δουλεύουμε τόσα χρόνια σε δύο και τρεις δουλειές. Άμα έχεις και πέντε φράγκα στην άκρη, δεν είναι κακό. Δεν
0: εντάξει,
1: είναι
0: βέβαια, δεν πιάσει εσένα τώρα με τα 30-50%.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι υπερπλούσια.
0: Μπορείς να γίνεις.
1: Ούτε πλούσια είμαι.
0: Μπορείς να γίνεις.
1: Στο άλλο το να ζεις άνετα και άλλο να είσαι πλούσιος, πλούσια κτλ.
0: Άκου να
1: δεις. Είπε χθες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό από την καλή συνάδελφο τη Γεωργία τη Αδανάν, θυμάμαι καλά. Και είπε ότι υπάρχει πατριωτικός φόρος σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Έφερε παράδειγμα της Ισπανίας, της Βρετανίας. Έφερε παράδειγμα το Αλέξης Τσίπρας.
0: Είναι άσχετος.
1: Εγώ σου λέω τι είπε.
0: Θεσπίστηκε σε αρκετές χώρες διαφορετικό πράγμα. Όχι τις καταθέσεις. Άλλο πράγμα είναι να μου φορολογήσεις, προσθέτω στο εισόδημά μου, Βιργινία. Να πεις τι βγάζεις πάνω από 500.000 το χρόνο, πάνω από ένα εκατομμύριο, πάνω από 2 εκατομμύρια, σου βάζω κάτι παραπάνω. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο αυτή η σαχλαμάρα που λένε, η οποία όντως επιδιώχθηκε σε κάποιες σοβαρές χώρες, αλλά ήρθε. Την πήραν πίσω. Την τράβηξαν πίσω. Ήταν μια... Γιατί το κόστος τελικώς ήταν πολύ μεγαλύτερο από το όφελος. Γιατί ο κόσμος ο οποίος έχει λεφτά δεν είναι χαζός. Για να βγάλει κάποιος πολλά λεφτά, αν δεν είναι μαστροπός, άμα δεν πουλάει ναρκωτικά, άμα δεν πουλάει όπλα. Και τα βγάλει τα λεφτά του από μια δραστηριότητα.
1: Είπε,
0: ο άνθρωπος αυτός βρίσκει τρόπους στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο,
1: είπε, λοιπόν,
0: να τα βγάλει τα χρήματά του έξω. Ναι.
1: Ωραία. Θες να ακούσεις τι είπε χθες ο Τσίπρας.
0: Πες.
1: Είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ότι στόχος μας είναι να φορολογήσουμε τις καταθέσεις του 1%, δηλαδή των πλουσίων, των πολύ πλουσίων της χώρας.
0: Των 67.000 ανθρώπων.
1: Είπε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, το κόμμα, ότι το 1% των πλουσίων έχει το 46% των καταθέσεων στη χώρα.
0: Ναι, ωραία. Και?
1: Έτσι. Και έφερε και παραδείγματα άλλων χωρών όπου υπάρχει αυτό το σύστημα της φορολόγησης, τέλος πάντων της επιπλέον φορολόγησης των υπερπλουσίων, να το πω έτσι.
0: Ωραία. Το κάνανε οι Γάλλοι το 2010 και τα χρήματα φύγανε στο Βέλγιο. Για πες μου λίγο, αν το κάνει αυτό, πώς είχε γίνει τότε με το 2000 που λήγε τις Αχλαμάρες όταν ήταν κυβέρνηση.
1: Είχαμε bank run.
0: Και όλος ο κόσμος τράβαγε τα χρήματα για να τα σώσει, τα λίγα τα πολλά. Και εγώ το έχω κάνει, το έχω πει δημόσιο. 30.000 είχα στην τράπεζα, τις έβγαλα γιατί ήταν προσπάθεια, ήταν υδρότας, ήταν κόπος. Ήταν 16 ώρα, Τσίπρα, κάθε βαρουφάκι. Ήταν 16 ώρα. Και είχα δύο παιδιά, έλεγα βάλε 30.000 στην άκρη γιατί έρχεται κλείσιμο τραπεζών. Για φαντάσου τώρα με αυτό το φόβητρο τι μήνυμα στέλνεις και στους δικούς μας. Αλλά και σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα χρήματα έξω. Εκτός αν ο Τσίπρας νιώθει ότι είμαστε Ελβετία και μπορούμε να είμαστε αυτάρκης. Η Νορβηγία.
1: Και μάλιστα. Το είπε κάπως αρκετά λαϊκίστικα για μένα. Γιατί λέει: έχεις ένα διάριστο περιστέρι, δηλαδή ένα μικρό εισόδημα και φορολογείσαι, και έχεις, λέει, 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνεις, λέει, για την περιουσία αυτή. Φυσικά πληρώνεις. Έχεις φορολογηθεί.
0: Μα έχεις φορολογηθεί.
1: Με τις κλίμακες, με τα πάντα, με όλα.
0: Σου λέω, Παπατζηλίκη, κάτσε εγώ στον κύριο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος μου μοιάζει έτσι και λίγο σοβαρό.
2: Θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε, δεν τα βρείτε.
3: Λοιπόν,
2: πόσα θα πάρετε.
3: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Να σου πω και δεν ξέρω.
4: Πώς τότε τι τάζετε χωρίς να ξέρετε.
3: Αφήστε με να το πω όμως. Δεν πείτε, μισό λεπτό.
4: Τάζετε.
3: Δεν τάξαμε τίποτα.
4: Όλα
3: δεν
4: τα κόμματα τάζουν.
2: Μισό λεπτό.
3: Το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι τα υψηλές περιουσίες, για να μην το μπερδέψω λίγο, θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο, όπως κάθε άλλος
2: πολίτης. Ένα μήνυμα στείλατε, αλλά δεν ξέρετε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρετε.
3: Είμαστε δεσμευμένοι, ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μια στατιστική βάση.
2: Λέτε, θα ψάξω να δω το πλούτο, θα τον βρω και θα τον φορολογήσω, αλλά δεν ξέρω πώς
3: λοιπόν,
2: θα πάρω.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε το φόρος του 1% επιπροσέξτε της καθαρής περιουσίας.
2: Κάποιοι που σας ακούνε θα πούνε α, με αυτά που λέει ο Κουτεντάκης, μια μπαταριά έριξε ο Τσίπρας, θα φορολογήσει τους πλούσιους και δεν ξέρουν ούτε πόσο είναι ο πλούτος, ούτε πόσα θα πάρουν.
4: Η προχειρότητα όταν το ανακοινώνεται.
3: Είναι υπευθυνότητα. Όχι, δεν είναι προχειρότητα. Είναι υπευθυνότητα. Λέει
5: ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Όχι μπαταριά. Θα έλεγα τι ακριβώς είναι, αλλά τέλος πάντων. Πρόσεξε. Θα πάρουν χρήματα, λέει, για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους. Αλλά δεν γνωρίζουν ούτε πόσα χρήματα είναι εκείνα τα οποία θα φορολογίζουν. Υπάρχει μια εικασία. Ούτε την διαδικασία γνωρίζουν. Πολύ δε περισσότερο δεν γνωρίζουν αν αυτά θα παραμείνουν στην Ελλάδα για να φορολογηθούν. Εντάξει. Είναι μια ωραία, το είπε ο Στραβελάκης. Είναι μια μπαταριά, την έριξε ο Τσίπρας, αρέσει στον κόσμο, νταουλοζουρνάς δηλαδή ένα πράγμα.
1: Αριστερή.
0: Ακούγεται όμορφα, γιατί ο πολύς ο κόσμος σου λέει, τώρα μπορεί ο κόσμος να τα βάλει μαζί μου, λέει, τι ο Βενιέρης, ποιος ξέρει, ποιος προφυλάκει, το Μαρινάκι εγώ το Μαρινάκι προστατεύω. Και τον Μελισανίδη και τον Αλαφούζο. Και όλους αυτούς τους πλούσιους, με αυτούς είμαι, όλα και όλα έχουμε ίδια ακριβώς συμφέροντα και όμορες αριθμητικός περιουσίες. Την λογική θέλω να στηρίξω και όλη αυτή την αερολογία θέλω να παλέψω, να αντιπαλέψω. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό να τον κοροϊδεύουν με τόσο μεγάλη ευκολία, Βιργίνια. Δεν του αξίζει. Βέβαια, κοροϊδεύουν όλους εκείνους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να τους κοροϊδέψουν, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Ή που δεν είναι όλοι, Δημήτρη μου, τόσο ενημερωμένοι. Γιατί και ο πολίτης δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Μα
1: αυτό.
0: Το αυτονόητο πριν πάμε στον κύριο Ξαδάκτυλο, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Συγγνώμη λίγο. Το αυτονόητο δεν το καταλαβαίνει. Εσύ τα λεφτά που έχεις στην τράπεζα, τα λίγα που έχεις. Ο άλλος έχει πολλά. Για να τα βγάλεις, δεν φορολογήθηκες. Δεν δούλεψες.
1: Φυσικά. Θα πάνε τώρα να τα φορολογήσουν.
0: Τι μου συγκρίνει το διάριστο Περιστέρι με τις καταθέσεις κάποιου ανθρώπου. Πώς τη συγκρίνει δηλαδή, πού είναι το διάρρη μπορεί να σου δίνει 400 ευρώ το μήνα ενίκιο.
1: Λέει ρε παιδί
0: ενίκιο.
1: Μου ότι ο άλλος είναι μικρομεσαίος,
0: ναι,
1: και ο άλλος είναι πλούσιος ή υπερπλούσιος.
0: Ωραία,
1: και μπορεί
0: σου
1: να πληρώνει κάτι παραπάνω.
0: Μαζί σου.
1: Τώρα ο υπερπλούσιος είναι χαζός δηλαδή να αφήσει τα λεφτά του εδώ, έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι, όπως τα λες, τέλος πάντων.
0: Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, αν το λέω σωστά, γιατί
1: ναι, καλέσαμε,
0: έχω πλήρη άγνοια.
1: Καλέσαμε τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, είναι και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τον γνωρίζουμε όλοι τον κύριο Εξαδάκτυλο, για να μην λέμε μόνοι μας πράγματα που δεν ξέρουμε ή που απλά έχει πάρει το μάτι μας, γιατί αυτές είναι ιατρικές πράξεις, είναι εξειδικευμένα πράγματα. Κύριε Εξαδάκτυλε, καλημέρα από τον Στάτους.
6: Καλημέρα κύριε Δημαρέστη, καλημέρα στον κύριο Βενιέρη, στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μπορούμε σε δύο παραγράφους να πούμε τι είναι η πλασμαφαίρεση.
6: Ναι, η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση αντίστοιχη της αιμοκάθαρσης, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε βαριές αιματολογικές και νευρολογικές παθήσεις και νευρολογικές. Και η οποία γίνεται βέβαια σε πολύ προστατευμένο περιβάλλον, γίνεται μέσα σε κλινικές, και εδώ θα κάνω μια επισήμανση πολύ σοβαρή. Όταν λέμε κλινική εννοούμε ιδιωτικό νοσοκομείο, δηλαδή κλινική για τους ακροατές σας. Είναι παραδείγματος χάρη το Διαβαλκανικό, είναι ο Άγιος Λουκάς, είναι η Euromedica, είναι ο Κιανού Σταυρός, είναι η Γενική Κλινική. Αυτές είναι κλινικές.
1: Όχι ιατρία συνεπώς.
6: Το ιατρείο το δικό μου που θα γράψω απ' έξω κλινική Εξαδάκτυλος δεν είναι κλινική, mm-hmm, είναι ιατρείο. Mm-hmm. Για να είμαστε σαφείς γιατί μιλάμε, γιατί και μόνο το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τέτοιοι τίτλοι με ένα παραπιστικό τρόπο θα πρέπει να κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται, να κάνουν λίγο δεύτερες σκέψεις. Τώρα, η πλασμαθέρεση λοιπόν γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και χρησιμοποιείται στις παθήσεις τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει μια κατηγορία θεραπείων όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα του πλάσματος ή κομμάτι του πλάσματος, το οποίο πλάσμα είναι το τμήμα του αίματος που δεν έχει, δεν έχει με κύτταρα, δηλαδή δεν έχει ερυθρά λευκά ή αιμοπετάλια. Αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει κάποιους παράγοντες ανάπτυξης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διάφορες θεραπείες
1: αισθητικές,
6: που δεν έχουν καμία τέτοια σχέση. Γίνονται είτε για τη λάμψη του δέρματος, είτε για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, είτε για τη σύσφυξη, για διάφορα τέτοια. Εκεί δεν είναι η διαδικασία της πλασμαθαίρεσης, δηλαδή μπαίνω σε ένα μηχάνημα, κάθομαι 3-4 ώρες, το μηχάνημα αυτό διαχωρίζει το αίμα μου, μου χορηγούν κάποια υποκατάστατα του ενός κομματιού, το οποίο θα αφαιρεθεί για θεραπευτικούς λόγους και φεύγω. Εκεί όποιος εφαρμόζει θεραπεία παίρνει ένα τμήμα, μια ποσότητα αίματος, παίρνει από αυτήν κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούνται χρήσιμα, αναμειγνύονται με αυξητικούς παράγοντες και εγχύονται μέσα στο δέρμα, συνήθως για να πετύχει κανείς αυτούς τους λόγους. Αυτό τώρα είναι πολύ διαφορετικό από το άλλο.
1: Αυτό γίνεται και σε ιατρία, σε ινστιτούτα.
6: Αυτό ναι, αυτό είναι μία από τις θεραπείες ιατρίου σε αρκετά ιατρία δερματολόγου.
0: Αυτό αφορά σε αισθητικούς λόγους, από ό,τι καταλαβαίνω. Αμιγώς για αισθητικούς λόγους αυτή η πρακτική, ή κάνω λάθος?
6: Για αισθητικούς και ορισμένους θεραπευτικούς.
0: Μάλιστα. Κυρίως για αισθητικούς, αλλά κάποιους θεραπευτικούς που είναι.

0: και δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε πάνω σε αυτό.
1: Να ρωτήσω αν προϋπόθεση, δεν ξέρω τι κάτι σημείωνα, αν προϋπόθεση για να κάνει κάποιος μια θεραπεία είναι να γίνουν κάποιες εξετάσεις πριν. Δηλαδή αν μπορεί οσδήποτε να προχωρήσει κατευθείαν σε αυτά ή αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ιατρικές όπου για να πας να κάνεις κάτι σου λέει πρέπει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις να δούμε αν επιτρέπεται να το κάνεις ή όχι. Εδώ αυτό μπορεί να το κάνει οσδήποτε είτε για αισθητικούς είτε για ιατρικούς λόγους.
0: Θα πρέπει να το διαχωρίσουμε, κύριε Μπενιέρη. Το πρώτο που περιέγραψαν, την πλασμαφαίρεση για ιατρικούς λόγους, είναι σοβαρή παρέμβαση. Είναι παρέμβαση τύπου αιμοκάθαρσης. Εκεί ο άρρωστος πρέπει να κάνει όλο τον έλεγχο και πρέπει να παρακολουθηθεί και στη συνέχεια. Διότι αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία, η ικανότητά του για την πήξη του αίματος επηρεάζεται και μπορεί να κάνει αιμορραγίες. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
2: Άρα είναι σοβαρή ιατρική
0: το πράξη. Δεύτερο που ανέφερα, δηλαδή το πήραμε λίγο αίμα, κρατήσαμε λίγο πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και σας το βάλαμε για να δείξετε πιο λαμπερή για να αντιμετωπίσετε τη φαλάκρα σας. Αυτό είναι πολύ πιο απλό πράγμα και εκεί δεν χρειάζονται να προηγηθούν εξετάσεις. Βέβαια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι και πολύ ωραία θεραπεία, αλλά μπας πιστεύω αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εδώ δεν σας αφορά αυτό.
2: Μα δεν είναι και πολύ αποτελεσματική, μας αφορά γιατί.
0: Ας μην πιάσουμε.
1: Έχουμε λύση
2: εγώ
1: για
2: θέλω
1: αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι
1: για
2: άλλο.
1: Τη φαλάκρα έχουμε βρει λύση, κυκλοφορεί στην αγορά.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ξαδάκτηλε, γιατρέ. Επειδή τώρα αρχίζουν και ψάχνουν και το ιατρείο κτλ. Πολλά ιατρεία που λειτουργούν ως κλινικές εισαγωγικά, όπως είπατε και εσείς, ή ως αισθητικές, πώς να το πω, αισθητικά ιατρεία. Αυτό τώρα μαθαίνουμε ότι είχε, λέει, άδεια ως ιατρείο παθολόγου και δεν επιτρεπόταν να κάνει τέτοιες πράξεις.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Κανείς, η κλινική, όπως είπα στην αρχή, είναι αυτό που είπαμε. Είναι νοσοκομείο. Ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει κλινική.
2: Ναι.
0: Στο εξωτερικό όμως, στην αγγλική γλώσσα. Το clinic χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα εξωτερικά ιατρεία. Δηλαδή τα εξωτερικά ιατρεία της ορθοπαιδικής του αντίστοιχου Παπαγεωργίου ονομάζεται orthopedic clinic στην Αγγλία ή στην Αμερική. Και πολλοί συνάδελφοι παραπιστικά χρησιμοποιούν τον όρο αυτό για το γιατρείο τους. Αυτό δεν προβλέπεται πουθενά. Δεν επιτρέπεται. Είναι όπως αντιλαμβάνεστε ένα λογικό άλμα με σκοπό να προκαλέσει εντύπωση σε αυτόν που θα το δει.
1: Ναι, γιατί αλλιώς ακούγεται το.
0: Βέβαια, άλλο είναι,
1: άλλο είναι το ιατρείο και άλλο πήγα στην κλινική. Ναι, βέβαια.
0: Διότι η κλινική έχει άλλο πράγμα από πίσω της. Ναι. Το οποίο όμως δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Τι έχουμε στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Έχουμε ιατρία, μονάδες ιβερήσιας νοσηλείας, λιγότερες, και ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία. Η χρήση δηλαδή...
1: Άρα είναι καταχρηστική η χρήση του όρου κλινική από οποιονδήποτε.
2: Παραπλανητική, ας πούμε.
1: Παραπλανητική.
0: Καταχρηστική.
2: Όταν κάποιος ανοίγει ένα
0: για να μπερδέψει τα πράγματα. Ναι. Και να δίνει εντύπωση που δεν υπάρχει.
2: Ναι. Όταν κάποιος ανοίγει ένα ιατρείο... Οφείλει να ενημερώνει τον ιατρικό σύλλογο, γίνεται κάποιος έλεγχος, δηλώνει τα μηχανήματά του, παρακολουθείται κάπως όλο αυτό?
0: Όταν κάποιος ανοίγει ένα γιατρείο, οφείλει να αδειοδοτηθεί από τον ιατρικό σύλλογο. Τα γιατροί έχουν άδεια λειτουργίας για να πληρούν προδιαγραφές.
1: Έχουν και το σήμα του ιατρικού συλλόγου απ' έξω υποχρεωτικά.
0: Ενίοτε. Αυτό συμβαίνει από το 2001. Μέχρι το 2001 τα γιατρία δεν αδειοδοτούνταν από κανέναν. Και παρακολουθείται, οφείλεις να πεις τι κάνεις, ότι λειτουργείς, πώς και τι και τι μηχανήματα έχεις μέσα, ναι βέβαια.
1: Ναι. Τώρα,
0: και αν
1: πέρα...
0: αλλάξεις τα μηχανήματα πρέπει να ενημερώσεις.
1: Πρέπει να ενημερώσεις. Όπως αυτά καταχρηστικά τα χρησιμοποιούν και κάνουν παραϊατρική σε εισαγωγικά ορισμένοι για να κερδοσκοπούν, να κάνω και εγώ λίγο παραδημοσιογραφία, αν και επειδή με γνωρίζει ο κύριος Αξαδάκτυλος, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Δεν το κάνω, αλλά το ρωτήσω για να το ρωτήσω. Γιατί βλέπω έχουν γίνει δημοσιογράφοι τώρα ειδικοί στα θέματα της πλασμαφαίρεσης. Από αποστάσεως μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση τι μπορεί να έφταιξε και πέθανε ο Μαζονάκης. Δεν θα το έκανα, το κάνω μόνο και μόνο για έναν λόγο. Γιατί ακόμη και το θέμα αυτό, η ελληνική δημοσιογραφία σε μεγάλο βαθμό, τα ελληνικά μέσα, το έχουν ξεχυλώσει. Ο καθένας, χωρίς να ξέρει την περίπτωση, έκανε την εικασία του. Φταίει αυτό. Μάλλον πρέπει να έχει γίνει εκείνο. Μπορεί από απόσταση κάποιος να καταλάβει τι έγινε με τον Μαζονάκη, αγαπητέ μου κύριε Ξαδάκη.

0: δάκτυλα.
1: Κύριε Βενιέρη, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και από κοντά μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, θέλω να σα πω το εξή. Η ανακοπή είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και σε μένα αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Και οι δύο χτυπήσαμε ξύλο.
0: Εγώ δεν έχω ξύλο μπροστά μου το μεταξύ. Έχω πλέξει γκλάς, δεν ξέρω αν κάνει.
1: Θα χτυπήσουμε ξύλο όλοι μαζί κτλ. Αλλά η ανακοπή συμβαίνει. Μπορεί να έχει κάποιο αίτιο, μπορεί να μην έχει κανένα αίτιο. Μπορεί να έχει ένα αίτιο που να υποκρύπτεται χρόνια στον οργανισμό μου και να αποφασίσει σήμερα να εκδηλωθεί. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι και να το έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Μια μεγάλη συγκίνηση, οτιδήποτε άλλο κτλ. Κάποιο παθολογικό αίτιο. Κάποια χρήση, κάποια κατάχρηση, οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί και να προκαλέσει αυτό
0: την ανακοπή. Την ανακοπή.
1: Εάν δεν δει κανείς την ιατροδικαστική έκθεση και τα πραγματικά γεγονότα, το να λέει ότι έγινε αυτό ή έγινε το άλλο, είναι κρίμα και είναι κρίμα, αποσκοπεί μόνο στο να δημιουργεί τυπώσεις για να βρίσκεται.
0: Γι' αυτό το έθεσα, αγαπητέ μου κύριε Ξαδάκτυλε, γιατί η δουλειά μας είναι λίγο περίεργη. Πρέπει να είμαστε και εμείς χρήσιμοι.
1: Ήταν και πολύ αγαπητός και συμπαθέστατος.
0: Βεβαίως. Ως καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικό.
1: Για τη μνήμη του.
0: Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Ξαδάκτυλε.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, μόρεν σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
16: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
15: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που το λέμε, έχω την εντύπωση, έτσι από αυτά που διαβάζω και έχω μάθει, ότι ο λόγος για τον οποίο έφυγε από κοντά μας ο Μασονάκης είναι το εμβόλιο. Δεν μπορώ να πω και εγώ κάτι. Όλοι γράφουν, ο καθένας κάνει, κάνει μια, πώς το λένε, μια ιατρική, πώς λέγεται αυτό, γνωμάτευση δεν λέγεται. Γνωμάτευση λέγεται, πώς λέγεται.
2: Θα γελάνε οι γιατροί που μας ακούνε τώρα και μας ακούν και πολλοί γιατροί.
0: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό από εχθές το τι έχει γραφτεί. Τι πρωτοσέλιδα εφημερίδων, Βαθμιάλη. Τι έφταξε, ποιος κρύβεται, τι έγινε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα για το AFC University. Είναι το νέο διεθνές ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο δημιουργήθηκε από την ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των ΗΠΑ. Το AFC University προσφέρει σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές στη φυτική παραγωγή, την επιστήμη τροφίμων, τη βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για κάποιους από εσάς, οι οποίοι θέλετε να ακολουθήσετε έναν δρόμο ο οποίος λέγεται, και έτσι είναι, ότι είναι δρόμος με προοπτική. Κανα δώρο θα δώσουμε, κυρία Δημαρέση, σήμερα. Οι άνθρωποι έχουν στείλει μηνυματάκια εδώ με ευχές, με Βίβα Βιργινία, Βίβα Βενιέρης, Βίβα Χημή, εξαιρετική Χημή Βίβα.

0: κάθε μέρα. Αφορά για σε 10 ακροάτριες ακροατές κάθε μέρα μια συσκευασία με τους χυμούς όλου του μήνα από Viva Χυμούς.
1: Λοιπόν, κυβότιο με χυμούς Viva, τα 250 ml για να το παίρνει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα. Viva Way, Viva Star και Viva Ροδάκινο Μήλο Πορτοκάλι. Θα σας πω για τα προϊόντα Viva Star, γιατί έχουμε Viva Star 4 φρούτα, ωραίο συνδυασμό, μήλο σταφύλι, ροδάκινο αχλάδι, και Viva Star 3 φρούτα, μήλο, φράουλα, σταφύλι. Άλλος συνδυασμός, έτσι. Πολύ ωραία προϊόντα και τα δύο για τα παιδιά, για να παίρνουν βιταμίνες. Το Viva Star 4 φρούτων είναι 100% φυσικός χυμός φρούτων και έχει και βιταμίνες επιπλέον B, C και βιταμίνη Ε. Ο Viva Star με τα τρία φρούτα είναι ένα φρουτοποτό το οποίο τα αγαπάνε τρελά τα παιδιά, το ζητάνε. Μήλο, φράουλα, σταφύλι, και αυτό έχει βιταμίνες B, C και Ε και αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για την καθημερινότητά τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν δύσκολη καθημερινότητα πλέον. Και οι δύο χυμοί είναι χωρίς συντηρητικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
0: Γρήγορα, γρήγορα, γιατί εγώ το έχω σήμερα. Θέλω ένα νούμερο από το 1 έως το 132, παρακαλώ, γρήγορα. Κάποιος από εσάς, γρήγορα όμως, από το 1 μέχρι το 132, ένα νουμεράκι χρειάζομαι. 132, το έγραψε η Ματούλα ήδη. Γεια σου, ρε Ματούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπει τώρα ήδη, μ' αρέσει. Ποιος κερδίζει, ποιος είναι ο τυχερός για σήμερα. Τρίτο πακετάκι. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω μια ματιά και πάλι στα διάφορα. Έχει δροσίσει. Έχει δροσίσει δύο μέρες τώρα. Το Σαββατοκύριακο ήταν η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, αφόρητη. Από το μεσημέρι μέχρι και να πέσει ο ήλιος. Τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Το απογευματάκι δηλαδή δροσίζει και μετά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα εκεί στην έκθεση. Οπότε όσοι επιθυμείτε, περίπτερο 16, stand 1. Έρχεστε να τα πούμε και από κοντά. Βασίλη Πεταλά, σε περιμένω, ρε. Μούρι. Ναι, ρε, Μούρι, δεν κατάλαβα. Χθες είχαμε δύο εξαιρετικές, γλυκές, γλυκύτατες αδερφές, την Ελένη και την Έφη. Ιατρίνες αμφότερες. Και όχι μόνο, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Ήρθε και ο αγαπημένος Παντελής της Βυργινίας. Ο Παντελής είναι ένα παιδάκι το οποίο μεγαλώνει κάθε χρόνο και η Βυργινία το συμπαθεί απεριόριστα.
1: Έχουμε,
0: και εκείνος.
1: Είναι αμοιβαία η συμπάθεια.
0: Παντελάκης.
1: Έχουμε αδυναμία ένας τον άλλον.
0: Έχετε.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί ο παιδάκια που γνωρίσαμε από μικρά, όταν ανοίξαμε το ραδιόφωνο, τώρα έχουν γίνει μεγαλώσαν και είναι πολύ γλυκό να το βλέπεις αυτό.
0: Του είπα, γιατί φέτος ψήλος πήρε πολύ ύψος από πέρσι, του λέω, κοίταξε να δεις. Πρώτα θα φτάσεις το ύψος στην κυρία Βυργινία και μετά εμένα.
1: Καλά, δεν είναι δύσκολο να με φτάσει εμένα.
0: Έλα, μην αδικείς τον εαυτό σου. Μην είναι άλλοι ότι είσαι λίγο παραπάνω από το σκαμπό. Μια χαρά είσαι, έχεις το μέσο ύψος μιας καλονής. Δηλαδή, τι να έχεις. Πες ευχαριστώ. Πες.
1: Όχι, Δημήτρη.
0: Επειδή είπα το μέσο ύψος μιας καλονής.
1: Δημήτρη.
0: Τι?
1: Είσαι λίγο πιο πάνω από τα σκαμπό.
0: Όχι.
1: Όχι, Δημήτρη, όχι.
0: Οχ, πέρασε ο Πεταλάς και δεν ήμουν εγώ εκεί. Λέει, εμείς περάσαμε,
1: ναι,
0: λες, δεν την κοπάνησες.
1: Πέρασε, πέρασε.
0: Δεν την κοπάνησα, ρε, κάνω τηλεόραση, τι να
1: κάνω,
0: δουλεύω.
1: Κανένα εικοσάλεπτο ήταν. Α, και χθες, πες και μια, ο Βασίλης ο Πεταλάς.
0: Ναι.
1: Από...
0: Την εταιρεία Αδελφή Πεταλά με τα...
1: Μπράβο, Αδελφή Πεταλά.
0: Ξύλα, ξυλοκάρβουνα και τα διάφορα.
1: Εξαιρετική επιχείρηση, εξαιρετικοί άνθρωποι. Και μια μεγάλη καλημέρα και στο Θοδωρή το Θαλασσινό, επίσης πέρασε.
0: Πέρασε ο Θοδωρής.
1: Συγγυνεξή και τέκνης, ναι.
0: Η σύζυγός του είναι... έχει βάλει και ηχεία, λέει, έξω. Σίγουρα ακούει το. Στείλε μήνυμα να δεις.
1: Μας ακούει κάθε μέρα.
0: Παιδί μου, έχει βάλει, σου λέω, ένα Bluetooth ηχείο απέναντι στη γειτονιά. Έχουν φωνάξει την αστυνομία. Λένε, σε παρακαλώ, με τι είναι αυτά κάθε μέρα. Η σύζυγος του Θαλασσινού Προ.

0: μυαλό.
1: Ο Μητσοτάκης τι κάνει, δεν μου είπες. Ήταν με τον Μακρόν. Τι, ρε φίλε, την τιμητική του είχε χθες. Ο Μακρόν πρέπει να το συμπαθεί πολύ το Μητσοτάκη. Πρέπει να μας πουλάει πολλά πράγματα. Η Γαλλία. Πρέπει να είμαστε καλός πελάτης. Πώς πας, ρε παιδί μου, σε... και σε καλός πελάτης, ένα μαγαζί σε προσέχουνε. Με το πας, κυρία Δημαρέ, παρακαλώ, πρώτο τραπέζι πίστα. Λουλούδια αυτά, ξηροκάρπια, φρουτοσαλάτες, φράουλες, μπανάνες, τα πάντα. Και εμείς τα πηγαίνουμε στη Γαλλία, όχι μόνο τώρα με το Μητσοτάκη. Πάντα οι Γάλλοι μας έχουν στα όπα-όπα, αλλά και εμείς είμαστε λάρτζιδες. Πληρώνουμε όσο. Τι να κάνεις. Πρέπει να βρεις πολιτές.
2: Έχουμε μεγάλες δουλειές με τη Γαλλία, έτσι, και μεγαλικές εταιρείες. Για θυμίσου το Καλώδιο.
1: Το Καλώδιο, ναι,
2: σύνδεση.
1: Στηρίζει.
2: Μεριδιάμ, είναι γαλλική εταιρεία, έτσι.
1: Ναι, ναι, στηρίζει η Γαλλία. Κοίταξε, όλες αυτές οι εταιρείες τώρα εδώ με τα ενεργειακά, τα καλώδια, τα αυτά, τα βίσματα και πάει λέγοντας, στηρίζουν. Γιατί στηρίζοντας θα γίνει business, δεν θα κολλήσει business. Και αν θα γίνει business, θα βγάλουν λεφτά. Έτσι πάει. Δηλαδή, είναι, δεν άκουσε χθες τον Τσίπρα. Μη μου ξαναπείς ότι δεν ορίμασε ο Τσίπρας, Βιργινία, θα φύγω από την εκπομπή.
2: Αχ, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Ναι. Ο Τσίπρας προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Τι θα σου λέγα, ξέρεις.
2: Από τη μια. Θα σου πω για τον Νετανιάχου.
1: Μπράβο. Πού το κατάλαβες.
2: Ωραία, πώς σε διαβάζω.
1: Πού το κατάλαβες, εσύ, Βιργινία.
2: Έλα, δώσε ένα τραγούδι για τη Βιργινία.
1: Πάρε ένα τραγούδι για τη Βιργινία. Άκου να δεις, παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς το κατάλαβες.
2: Ήμουν σίγουρη. Δηλαδή. Πατάει σε δύο βάρκες και τι εννοώ. Λέει είναι η πιο αριστερή μου συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και απ' την άλλη λέει φωνιάς των λαών, όχι Αμερικάνοι, ο Νετανιάχου, αλλά τη χρειαζόμαστε την ασπίδα του Αχιλέα που πήραμε από τους Ισραηλινούς, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή παλιότερα δεν υπήρχε περίπτωση να πει θέλουμε ασπίδες από τους Ισραηλινούς κτλ. Κτλ. Το μετριάζει τώρα το πράγμα για να πιάσει και κέντρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
1: Αυτό δεν είναι όμως πρόοδος.
2: Δημήτρη, δεν ξέρω αν μπορείς να απευθυνθείς ταυτόχρονα σε πολλά κοινά με αυτή την ευκολία που νομίζω ότι μπορεί να το κάνει.
1: Εντάξει, άμα είσαι δημαγωγός και τα λοιπά, παπατζάκος.
2: Ναι, το ακριβώς, το δημαγωγός θέλει και αυτό το ταλέντο του. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό το έχει ο Τσίπρας.
1: Τέτοια λες και,
2: σε αυτή την περίπτωση.
1: Τέτοια λες και η κυρία Γλυκητάτη που είναι γεωπόνος στην εχθές.
2: Κυρία Ρεβέκα,
1: παρόλο,
2: τα
1: που, παρόλο που από αριστερά ψήφισε, λέει εμένα. Αλλά προσυπογράφει, λέει, ό,τι λέει η Βιργινία με το νι και με το σίγμα. Ζήτησες τραγούδι. Είπες ένα τραγούδι για μένα, Βιργινία.

0: Τι άλλο θες από τον συνεργάτη σου, τραγουδάρα σου
1: είναι από τα χειρότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί.
0: Γιατί έχει γράψει άλλο για τη Βιργινία. Ένα έγραψε. Ρεμέτη, ποιο είναι αυτό το τραγουδάκι.
1: Είναι από τα χειρότερα τραγούδια ever.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Έλα ρε Δημητρή.
0: Χάλασε ο κόσμος
1: για δουλειά σου, για άλλη στην καβάλα και είναι στα μπουζούκια με κοκκινομάλα και φαντάσου να είσαι παιδάκι και να σου αφιερώνουν αυτό το τραγούδι.
0: Στα αφιερώνει το παιδάκι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή καρδιά σε ηλικία 54 ετών. Ωστόσο, μυστήριο παραμένει η αιτία θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς σύμφωνα με τον τέος πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάχτυλου, στον Status FM 107,7 και στους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, η ανακοπή καρδιά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και σε μένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να έχει κάποιο αίτιο, μπορεί και όχι. Μια ψυχολογική φόρτιση, μια κατάχρηση κτλ. Μόνο η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να δώσει ακριβείς απαντήσεις. Ο κύριος Εξαδάχτυλος επισήμανε ωστόσο ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε το αγγλοσαξονικό clinic, που μεταφράζεται αστόχως στα ελληνικά σε κλινική, ενώ είναι εξωτερικό ιατρείο. Και είναι καταχρηστική, σκόπιμη και παραπλανητική η χρήση του όρου. Επίσης πρόσθεσε ο τέος πρόεδρος του ΠΙΣ, όταν κάποιος ανοίγει ένα ιατρείο, οφείλει να πάρει και την αντίστοιχη άδεια. Τον βασικό του στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε στη συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ενώ υπεραμύνθηκε του αριστερού προγράμματος και του σχεδίου του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Νατσιός και Πράσινη Οικολογία θα παραχωρήσουν σήμερα συνεντεύξεις στη ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Παράλληλα, στις 5.30 η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει στην αίθουσα Γερμανός της ΔΕΘ το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις του κινήματος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πράσινη Οικολογία. Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση της GPO μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με την Ελλάς να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τρίτο, η Ελληνική Λύση τέταρτη, πέμπτο το ΚΚΕ, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί έκτο, τη Φωνή Λογικής, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το Μέρα 25, τη Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νίκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής ΠΑΜ-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι, ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μιας ακόμη ευρωπαϊκής χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών αν η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δηλαδή, διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην Προεδρία στις αρχές Νοεμβρίου. Απόψε στη σκηνή της ΔΕΘ ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της και νέες μουσικές στιγμές. Οι συναυλίες των Music Events Live 2026 ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη Μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε 29, στο Πουλίκυρο 30, στο Κιλκής 32, στις Σέρες και στη Βέρεια 33 βαθμούς Κελσίου, στα Γιάννητσα 34, στην Καστοριά Μέγιστη θερμοκρασία 30 και στα Γρεβενά 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Βιργινία θα μας πει ποιος κέρδισε το δωράκι από χυμούς Viva. Γιατί γελάς, δεν μ' αρέσει.
1: Καταρχάς γελάω για τα μηνύματα και το τραγούδι που έβαλες για το όνομά μου.
0: Γιατί μια χαρά τραγούδι.
1: Ρωτάνε 3-4 ακροατές, ρωτάνε αν είναι AI. Το ίδιο με ρώτησε και ο Άρης Παπηδάκης έξω. Παιδιά, δεν είναι AI, είναι 50 χρόνια το τραγούδι αυτό.
0: Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτισμένος με την καλή ελληνική μουσική.
1: Καλά, αυτό δεν το λες.
0: Σε Ρεμετάκης λέγεται ο καλλιτέχνης. Άλλαξε ο κόσμος, χάλασε ο κόσμος, Βιργινία. Α, μην βάλω τώρα το.
2: Μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Αυτή
1: μέχρι και η μαμά μου στείλε μήνυμα.
0: Τι σου λέει, δεν το ήξερε το τραγούδι, μάνα σου.
1: Καλά, είναι δυνατόν να μην το ήξερε.
0: Α, και τι
1: σου λέει, μαμά μου, τι να κάνουμε, λέει, αφού δεν είχε άλλο τραγούδι με το όνομά σου. Πολλά φυλάκια, λέει, παιδί μου.
0: Πες τα ράνια, πες τα ράνια, πες τα.

0: Είστε έτοιμοι? Δώσεστε το όνομα γιατί θέλω να σας εντυπωσιάσω τώρα. Ποιος κέρδισε?
1: Κωνσταντινίδου Θεοδώρα.
0: Θεοδώρα Κωνσταντινίδου. Στέλνεις μήνυμα εκεί στο Viber να ξέρει η γυναίκα να έρθει να πάρει τα χυμουδάκια. Άκου, δεν ξέρει το σερεμετάκι. Πες ότι δεν ξέρεις και τον Καλύμνιο τώρα, Βιργινία.
1: Το θάψε με, κλάψε με.
0: Εδώ η καλή μουσική. Dirty FM. Παίζει να είναι το κορυφαίο τραγούδι για τα λαμόγια, έτσι. Αφιερωμένο σε όλα τα λαμόγια,

0: αυτό που λες είναι για λαμόγια, Άρη, που τα έχουν κάνει στη ζωή τους όλα λίμπα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Έχουν φάει τον τόπο. Και δεν τους νοιάζει τίποτε.
1: Με τους φίλους μου θα βγαίνω. Όπου θέλω θα πηγαίνω.
0: Αφιερωμένο σε έναν Χρήστο, ξέρει εκείνος.

0: Φέρτε τις γυψοσανίδες. Δεν έχουμε γύψη να πιάτα. Φέρτε τις γυψοσανίδες να τις σπάσουμε.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης εδώ έχει μια απορία.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης είναι από την Αλεξάνδρεια.
0: Ναι.
1: Και λέει, θέλω να μου λύσεις μια απορία. Σε λέει ομορφόπεδο καταρχάς.
0: Είμαι ομορφόπεδο.
1: Και λέει μετά.
0: Ό,τι βλέπει λέει.
1: Πώς αντέχεις να συνεργάζεσαι με μια κούκλα σαν τη Βιργινία. Βασίλη, θα στολίσω εγώ.
0: Τι θα στολίσει, δέντρο?
1: Θα στολίσω εγώ το πρόβλημα, συγνώμη, την απορία. Είναι σαν το γάμο που έχει, που μετράει 30 χρόνια.
0: 30 μετράει.
1: Με έχει δει και τον έχω δει σε φάσεις που δεν φαντάζεστε.
0: Μην τα περιγράφεις τώρα, παιδί.
1: Δεν τα περιγράφω.
0: Εντάξει, κοιμόμαστε και ροχαλίσουμε λίγο.
1: Χάλια με. Και ο Δημήτρης, εμένα και εγώ το Δημήτρη. Δεν βλεπόμαστε πλέον, λες και είμαστε και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Άρη, πώς με βλέπεις?
1: Ομορφόπεδο.
2: Να πω πως έχω δει.
0: Με έχεις δει με. Πώς το λένε αυτό, όχι σορτσάκι, πώς το λένε.
2: Με μποξεράκι.
0: Με μποξεράκι, 5 ώρα το πρωί και σαγιονάρα.
2: Με σαγιονάρα και πετσέτα στη μύτη.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Καλοκαίρι μετά από. Πώς το λένε, από βραδινή εκπομπή, κοιμήθηκα στο γραφείο με τι θα ερχόμουν, με κουστούμι.
2: Ναι, αλλά δεν είπες ότι είσαι εδώ.
0: Να ρώταγε τον Παρπαγιάννη. Ο Παρπαγιάννης με έχει συναντήσει πολλές φορές με μποξεράκι και σαγιονάρα.
2: Το ξέρω. Έχει τρομοκρατήσει πολύ κόσμο.
0: Κάτσα πάμε λίγο ποιότητα γιατί εξόκυλε το καράβι, εξόκυλε. Λοιπόν, τούτος εδώ είναι ο Bruce Springsteen, όπως καταλαβαίνεις. Ένα ωραίο The τραγούδι, boss. Όχι, τα πολύ, όχι από τα πολύ αγαπημένα,
2: γνωστά,
0: αλλά από τα πολύ γνωστά, αλλά πολύ ωραίο.
2: The boss.
0: Είναι αφεντικό και υποκλινόμεθα. Πώς πάνε τα αθλητικά, τι κάνουν?
2: Champions League.
0: Champions League, ναι. Εμείς απέχουμε από εκεί. Μόνο η ΑΕΚ παλεύει.
2: Μόνο η ΑΕΚ,
0: ναι, ναι.
2: Χθες είχαμε Μπαρτσελόνα Φέγενορ 5-1.
0: Mm-hmm.
2: Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1. Νάπολη Άρσεναλ 0-1.
0: Υπάρχει ομάδα Βίκινγκ.
2: Ναι, ναι. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Ατλέτικο, το γύρισε η Λίβερπουλ. Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1. Και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατασαράι 3-1. Σήμερα έχουμε Φενέρμπαξε Ρώμα. Αιτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτς, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ, Σλάβια Πράγας Λανς, Κόμο Λιψία, όλοι οι αγώνες, και Manchester United Τσαμπάχ, όλοι οι αγώνες στις 10, εκτός από τους πρώτους δύο, οι οποίοι ξεκινάνε στις 8 παρά τέταρτο. Έχουμε αγώνες και στο και εντός χώρας.
0: Τι έχουμε, κύπελο?
2: Έχουμε κύπελο, παίζει ο Άρης.
0: Mm-hmm.
2: Στις 6 παρά τέταρτο με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και ξαναβολής παιχνίδι. Αν θυμάστε, ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στις 9 και 4. Αυτό είναι για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ήταν ξαναβολή στο.
0: Α, του Παναθηναϊκού είναι για το πρωτάθλημα, ναι.
2: Ναι, ήταν ξαναβολή. Είχε αναβληθεί ο αγώνας με έντυμα του Παναθηναϊκού. Μεντιλίμπαρ, bye bye my darling.
0: Πάει αυτός ο Μεντιλίμπαρ. Αυτός ήταν συμπαθητικός, καλός.
2: 14 Αυγούστου έλεγε ο President.
0: Ο Μαρινάκης.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πάμε μαζί, συνεχίζουμε με
0: Γιατί Μεντιλίμπαρ. Έκανε καμιά στοχή ακόμα Ολυμπιακός?
2: Όχι, απλά εντάξει, δεν είναι.
0: Καλά, Μαρνάκη, αφού δεν δίνει λεφτά για τον Ολυμπιακό, τι ξέρει ο προπονητής, ρε εσύ.
2: Δεν ενθουσίασε ο Ολυμπιακός. 14 λοιπόν Αυγούστου πάμε με τη Λίμπαρη που υπογράψανε. 9 Σεπτεμβρίου, γεια σου. Χαίρετα μας τον Πλάτανο. Έτσι, κοίτα, στην Ελλάδα την πληρώνει ο προπονητής συνήθως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς γίνεται ένας προπονητής σε 5 αγωνιστικές, ενώ η ομάδα να πετάει μετά να μην κάνει τίποτα, είναι λίγο ένα ζήτημα.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, κοίταξε να δεις, υπάρχει κάτι παράλληλο. Και ο ΠΑΟΚ έχει θέματα με τον Ιβάν το Σαββίδη και την πληρώνει προπονητές. Και ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα η ομάδα, την πληρώνει προπονητής. Ενώ λεφτά δεν δίνουν για να πάρουν κανένα σοβαρό παίκτη.
2: Κοίτα.
0: Ενώ πουλάνε τους παίκτες τους.
2: Άκου λίγο να δεις τι γίνεται. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, βλέπεις κάτι μεταγραφές τώρα, ας πούμε, Σεπτέμβριο. Έρχεται ο Θεός, ο παικταράς. Έρχεται ο. Άμα ήταν, ρε παιδιά, παιχταράς και δεν θα ήταν σε μια μεγάλη ομάδα τώρα, Σεπτέμβριο, μήνα, ας πούμε.
0: Ό,τι περισσεύε, ό,τι περισσεύουν.
2: Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Καθόμαστε και βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα και το τι γράφει ο καθένας τώρα. Έρχεται, είναι ο βιρτουόζος και δεν θα είναι, ας πούμε, στη Λίβερπουλ.
0: Ο νέος Μέση.
2: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Ο Νίνιχ. Θυμάστε τον Νίνιχ που ήταν ο νέος Μέση. Φεστερίδης, πώς το λέγαμε.
2: Η λογική τι λέει? Η λογική τι λέει? Παίρνεις παίχτες Μάιο, εκεί που είναι Μάιο-Ιούνιο, εκεί που είναι. Όλοι από το πάνω ράφι και κάνεις προετοιμασία. Άμα κάνεις προετοιμασία, παίξεις Ευρώπη και μετά κάνεις προσθήκες, Έφυγε το πλοίο, γεια σας.
0: Άμα πας 2,5 ώρα το μεσημέρι στην ψαραγορά στη Λαϊκή, τα ψάρια τα οποία τα πουλάνε τζάμπα δεν ήταν καλά τα ψάρια, τα καλά τα πήραν το πρωί. Άρη μου.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό ακριβώς γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ό,τι πάρεις που λένε ένα ευρώ, ό,τι πάρεις, έλα φεύγω. Τα καλά τα έχουν τσιμπήσει, λογικό είναι. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει κάτι φοβερό. Αύριο έχει να ξέρει. Θα πω αύριο, θα πω αύριο.
2: Και εγώ θα σου πω αύριο, γιατί έχουμε πρωτάθλημα.
0: Τι πρωτάθλημα? Το Σαββατοκύριακο. Ναι, εγώ λέω για αύριο.
2: Παοκάρης.
0: Και εγώ λέω αναπτυξιακό αύριο. Χάνθ.
2: Στη Χάνθ.
0: North Star, σε παρακαλώ τώρα. Στη Χάνθ, βέβαια. Δίπλα μας ήταν.
2: Και την Κυριακή έχει Παοκάρης.
0: Παοκάρης τι, στο πρωτάθλημα.
2: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία και στους δύο.
2: Άμα είσαι. Περάνω.
0: Άμα είσαι, κλείσει καλή επιτυχία και στους τρεις.

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 21 λεπτά μετά τις 10 στον στάτους 107 και 7 το απόγευμα και μετά μαζευόμαστε στο περίπτερο 16 Stand-1 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου χάρη στο Μαρμαρίδι έχουμε ένα πανέμορφο στούντιο και βεβαίως χάρη στην Valis.com, η οποία μας έκανε ένα σκηνικό εντυπωσιακό, εκπληκτικό, πανέμορφο. Να το κάνετε κι εσείς με την Valis.com, να μπείτε σε σελίδα τι μπορεί να κάνει για τη δική σας επιχείρηση, ώστε σε εκθεσιακούς χώρους, σε άλλα event, να έχετε εξαιρετική παρουσία. Και βέβαια έχουμε και πολύ ωραία λουλούδια από τον Φυτά. Δεν λέγονται λουλούδια, λουλούδια λέγονται Φυτά. Φυτά.
1: Από τα Φυτόρια Λιθαρής.
0: Από τον Τάσο, τον φίλο μου. Το σύντροφο. Γεια σου, Τάσο Λιθαρή.
1: Που κάθε χρονιά μας ομορφαίνουν το περίπτερο, έτσι.
0: Τώρα μας ομόρφινε το στούντιο η κυρία Παφίτου, η οποία μόλις εισέβαλε, όπως οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Τι είναι αυτό, τι λέει εδώ ο Κασελάκης, Excel πρόγραμμα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει το πόσο λεπτομεριακό ήταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό για το 2023.
0: Το δείχνει και στην κάμερα.
1: Μιλάμε για
2: τρελή. Εσείς τα πήγατε στην Κουμουνδούρ, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ.
3: Τα έψαξα.
2: Από τον κύριο Τσίπρα.
3: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου. Και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα το αφήσω κιόλας.
4: Για να το δούμε αυτό. Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
3: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
4: Το που βλέπετε
3: όπως
4: εδώ.
3: Το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
4: Πόσα χρήματα είναι αυτό.
3: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω, αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
0: Γι' αυτό το συμπαθώ τον Κασελάκη.
1: Σαν τον πατριωτικό φόρο δηλαδή.
0: Σαν, γι' αυτό τον...
1: Ούτε αυτό μπορείς να το εγγύθεις.
0: Είδες τις σελίδες. Παιδιά, είχε δύο εξελάκια. Βέβαια, αυτός που έκανε το Excel, επειδή εγώ ασχολούμαι λίγο έτσι, έκανε όμως κάτι καλό, Βιργινία. Έβγαλε τα cells. Φαίνεται σαν Word, ρε παιδί μου. Δεν είναι κουτάκια, κατάλαβες, δεν είναι τα κουτάκια.
1: Ναι, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να βάλει, οπότε.
0: Ρε φίλε, ούτε ένα PowerPoint.
1: Αυτό που λέει ο Στέφανος, ούτε μία παραπομπή λέει.
0: Ούτε ένα PowerPoint. Είχε να λέει σε ένα Excel δύο σελίδες το πρόγραμμα των κοστολογημένων, λέει εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, 5,5 δις, και υπολόγιζαν να πάρουν 5,5 δις από αυτά, χωρίς όμως να είναι σίγουρο, γιατί δεν είναι, ξέρεις, είναι άλλο πράγμα, υποθέτω, υπολογίζω ότι θα εισπράξω τόσα, γιατί είναι τόσο ανώμαλη η συγκυρία στην οποία ζούμε, που δεν μπορείς να είσαι βέβαιος ότι θα πάνε καλά τα ενεργειακά σου ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτοί είχαν εκεί κάποιος, σε κάποιον υπάλληλο είπανε κάνε ένα κοστολογημένο. Και αυτός έχει ένα χαρτάκι. Πώς είναι η αποδείξη που θα πας στην Σοζόπολη, εκεί που έχει μια ταβέρνα πάνω στο λόφο.
1: Στο Βράχο.
0: Βράχος λέγεται. Δεν ξέρω. Παλιά πήγαινα όταν ήταν πιο γραφικό. Τώρα είναι λίγο πιο κυριλέ. Το κυριλέ είναι και ακριβό. Λοιπόν, τέτοιες αποδείξεις δίνουνε. Αλλά κοστολογημένο, δεν το συζητώ. Έλα μωρέ τώρα και εσύ κακίες, έλα μωρέ.
5: Είναι κουδουλάκι ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
6: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
5: Είναι στριφνός.
6: Στριφνός καθόλου, όχι.
5: Έχει χιούμορ.
6: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
5: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
5: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
6: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
5: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
5: Ναι, ναι,
6: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
5: Α, την ερωτική, είναι ερωτικός τραγουδιστής.
0: Ξαναπες το λίγο, μου άρεσε αυτό όλο το σχήμα.
5: Τιγωρούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
6: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
5: Είναι στριφνός.
6: Στριφνός καθόλου, όχι.
5: Έχει χιούμορ.
6: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
5: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρού.
6: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
5: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
6: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
5: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Γιατί γελάς, κυρία, δεν μ' αρέσει. Αυτή είναι, λέγεται Σταμούλη, είναι στέλεχος Πασόκ. Γιατί γελάς, δηλαδή, τι δεν σου άρεσε.
1: Ζάχα, κοίτα, επειδή το Σάββατο θα τον δούμε από κοντά τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Θα περάσει τελικά από το περιπτέρα μας, μου είπαν οι άνθρωποι τους. Θα δω, έχω το ρωτήσουμε. Είστε τόσο γλυκό σαν το ζαχαρομπάλα.
2: Γιατί, μαμά?
3: Γιατί εσύ και το μωρό μας πίνετε Nestlé? Γιατί το Nestlé της Nestlé είναι το πρώτο γάλα ειδικά τροποποιημένο για μικρά παιδιά.
2: Γιατί, μαμά?
3: Γιατί πρώτο το Nestlé της Nestlé πρόσφερε περισσότερες βιταμίνες και σίδηρο από κάθε άλλο ευαπορέ. Το ήπιες κιόλας.
2: Γιατί, μαμά?
4: Γιατί, μαμά, τα μωρά του Nestlé είναι ζωηρά. Με την Nestlé είστε σίγουροι.
0: Θυμάσαι το σλόγγαν αυτής της διαφήμισης? Γιατί, μαμά, μαλώνει. Μην το πεις, παρακαλώ, θέλω στο Viber. Διαφήμιση. Γιατί η μαμά μαλώνει. Τι έλεγε μετά η διαφήμιση, το σλόγγαν. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Λάθος τραγούδι βάζεις. Αφού είναι τόσο πραχνή ερωτική φωνή, να βάλεις ένα τραγούδι.
0: Barry White θέλεις εσύ, μου φαίνεται.
5: Ναι, τώρα και βάλε και ξέρεις ποιο, αυτό που λέει I love you just the way you are.
0: Τι λέει, φίλε.
1: Παιδιά, αυτό θα παρεξηγηθεί. Είναι ερωτικό τραγούδι για τον πρόεδρο.
5: Εμείς τι κάναμε δηλαδή τα νιάτα μας? Δεν ξέραμε δίσκους εμείς.
0: Έλα μου τώρα, σιγά, ξέρεις από μουσική τώρα. Μάθατε όλοι από μουσική. Ακούτε εδώ, μαθαίνετε, πάτε, ψάχνετε στα. Και βρίσκετε τα τραγούδια και λέτε, τα ξέρουμε. Άσε το.
5: Εκεί στον αξιό, εκτός από τα λύκη, είχε γίνει ότι μεγάλο
0: συνδυασμό. Να είσαι καλά.
5: Αν μου επιτρέπετε να πω ένα τελευταίο. Προσπάθησα να δω λίγο χθες τη συνέντευξη του Τσίπρα. Για πολύ λίγο βέβαια. Νομίζω δεν αντέχει σε κοινή λογική. Σε μια κοινή λογική δεν αντέχει πραγματικά. Αυτό όπως που πραγματικά με έβγαλε ξανά τα ρούχα μου για λίγο ήταν η ερώτηση του εντός εισαγωγικών αντίπαλου δέους στα αφού της Θεσσαλονίκης, του ενημερωτικού που
0: κάνει. Εντάξει, του Διαμαντόπουλου βέβαια έκανε και ένα πεντάλεπτο να το ρωτήσει. Ο Στέφανος άρχισε να ρωτήσει. Τοποθέτηση έκανε.
5: Έχω μάθει την εκπαίδευση πωλήσεων πριν πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Οι ανοιχτές και οι κλειστές. Ουσιαστικά λοιπόν η ερώτηση ήταν και απάντηση ταυτόχρονα.
0: Ναι, αυτό λέω. Έκανε τοποθέτηση η ερώτηση ο Στέφανος.
1: Εντάξει, το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι αυτό.
5: Πάντα λέει to the point. Ποιο ήταν το to the point, ποιο ήταν? Ότι του έκανες μία ερώτηση απάντηση.
0: Καλά, μου τώρα μην εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί, όπως μπορεί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην κατηγορούμε. Ο καθένας έχει τα δυνατά του.
1: Σου στείλα την απάντηση Τσίπρα για το περιουσιολόγιο. Σε ενδιαφέρει και το φόρο.
0: Βεβαίως, με ενδιαφέρει. Με ρώτησαν κανένα δύο-τρεις χθες έτσι φίλοι οι οποίοι περάσαν από το. Να, το θυμάσαι αυτό το γιατί μαμά μαλώνει το γάλα δυναμώνει? Δεν το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Αλήθεια λες? Ναι, ναι, ναι. Γιατί μαμά μαλώνει το γάλα δυναμώνει. Ήταν ένα μικρό παιδάκι σαν τον Περικλή που το έλεγε. Τώρα ο Περικλής βέβαια δεν είναι μικρό παιδάκι. Δεν το βρήκα στο YouTube για να το μεταδώσω. Γιατί μαμά μαλώνει το γάλα δυναμώνει. Λοιπόν, ήρθαν κανένα δυο-τρεις μου λένε γιατί δεν είσαι στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ στο κοινό μας. Γιατί αγαπητές φίλες και φίλοι δεν προτίθενται να μου δώσουν τον λόγο. Γιατί απλά δεν μου δίνουν ερώτηση. Και επειδή έχω και τα ρευματικά, αρθρητικά, πώς τα λένε όλα αυτά, δεν μπορώ να κάθω 4 ώρες να ακούω κάποιον να λέει τα δικά του χωρίς να.
1: 3 ώρες και 43 λεπτά.
0: Δεν. Μέχρι 3 ώρες και 40 περιμένω. Αλλά μετά
1: το ρεκόρ του Παπανδρέου δεν το σπάσα.
0: Παπανδρέου παραπάνω είχε
1: παραπάνω
0: μιλήσει.
1: Παραπάνω ήταν. Επειδή ήμουνα εκεί, παραπάνω ήταν.
0: Κάθισε πάνω από 4 ώρες στη συνέντευξη.
1: Πάνω από 4, όχι 4 παρά, αλλά ήταν περισσότερο από του Αλέξη.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
6: Καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Μιλάμε για το λαϊκισμό των Ελλήνων πολιτικών. Και ήθελα ένα σχόλιο να κάνω για αυτόν τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
6: Με τα 5.000 δολάρια. Σε 200 εκατομμύρια Αμερικανούς ενήλικες είναι 1-3 δολάρια.
0: Ναι.
6: Αναρωτιέμαι, θα πάρει και ο Γόρεν Μπάφετ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Στίβ Μπέζος, ο Ήλον Μάσκ.
0: Αντί να δούμε τα δικά μας τώρα με τον Τραμπ, τι α τον Τραμπ να κάνει τα δικά του. Έχει και τα προβλήματά του. Έφυγε, λέει η Μελάνη από το παλάτι, πήρε και το παιδί, σηκώθηκαν, έφυγαν. Έχει εσωτερικά, άστον, κρίμα είναι. Για να δούμε τι λέει εδώ δικός μας.
7: Και λέω να σοβαρευτούμε, διότι.
0: Να σοβαρευτούμε, λέει
7: η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε με θάρρος. Είναι μια συζήτηση που και καλά κάνατε και φέρατε.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο, Αλέξη, να ακούσουμε την ώρα, γιατί είναι ώρα για να μας πεις την αερολογία σου.
8: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Αλλά είναι μια συζήτηση που στις μέρες μας παίρνει άλλες διαστάσεις. Γιατί στις μέρες μας παίρνει άλλες διαστάσεις? Διότι κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί και έχει βρει καινούργιους και παγκόσμιους τρόπους να αναπαράγεται, ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο και έχει χάσει τη δυνατότητα να εντοπίζει τις ώρες του πλούτου. Διότι ο πλούτος που αναπαράγεται και συσσωρεύεται μέσα από την αξιοποίηση επενδυτικών προϊόντων χρηματοοικονομικών είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται στο εισόδημα. Κάποια παραδείγματα θα μπορούσα να σας δώσω για να καταλάβετε ότι είναι διεθνές το ζήτημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Oxfam, τα τελευταία 10 χρόνια οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν συσσωρεύσει αύξηση περιουσίας κατά 34 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και οι αντιθέσεις αυτές είναι γνωστές και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι αντιθέσεις αυτές υπάρχουν και στη χώρα μας. Όμως το παράδοξο που είναι, ενώ αυτή η συζήτηση όταν ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Μεγάλη Βρετανία, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας. Διότι δεν μπορεί αυτή η ανισότητα να διευρύνεται. Στο τέλος της ημέρας θα βρεθούμε σε μια κοινωνία η οποία θα βρεθεί σε καταστάσεις εξέγερσης εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή η ανισοκατανομή του πλούτου θα δημιουργήσει συνθήκες ανυπόφορες.
0: Κάτσε να βάλω κάτι χαλαρό, γιατί για χαλαρό εσύ. Επειδή πολλοί από αυτούς εκεί πάνω είναι και αγράμματοι και αστοιχείωτοι αλλά και ανενημέρωτοι, θα τους βοηθήσουμε λίγο εμείς που δεν έχουμε τι να κάνουμε. Λεφτά δεν μαζεύουμε, πλούσιοι δεν μπορούμε να γίνουμε. Το ρίξαμε στη γνώση. Διαβάζουμε δηλαδή. Όντως από τις αρχές δεκαετίας των 90 διάφορες χώρες, διάφορες 12 χώρες μέλη του ΟΣΑ συνολικά, Βιργινία, από τις 40-50 πώς είναι στον ΟΣΑ δεν ξέρω, 12 μόλις χώρες από τις αρχές των 90 είπαν να μπουν στην λογική αυτή. Από τις 12 χώρες ήδη έφυγαν η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία. Έμεινε η Ισπανία, σοσιαλιστική Ισπανία. Και η Γαλλία, η οποία έφυγε και το αντικατέστησε με κάτι περίπου πατριωτικό φόρο. Ο λόγος για τον οποίο έφυγαν οι άλλες χώρες, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα, αλλά απευθύνεστε, επαναλαμβάνω, σε ένα κοινό διαφορετικό δικαίωμά σας. Ας απευθυνθώ λοιπόν στο όποιο κοινό αυτό και εγώ από μέρους μου. Οι χώρες αυτές, γιατί λέτε παπάντζες στον κόσμο, λέτε συνεχώς ψέματα, έφυγαν γιατί τι διαπίστωσαν? Διαπίστωσαν ότι αυτή η ιστορία, αυτή η επιλογή έφερνε λιγότερα έσοδα από όσα περίμεναν. Οι πολύ πλούσιοι την κοπανούσαν και μετακινούσαν τα κεφάλαιά τους για άλλες χώρες και για χώρες όπου έχουμε και offshore. Ξέρει ο Τσίπρας, γιατί και η Αυγή, η εφημερίδα Αυγή, τότε είχε μέτοχο μία offshore. Γιατί δημιουργούσε προβλήματα υποτίμησης αυτή η επιλογή. Και γιατί κάποιοι με νομικά κολπάκια, γιατί δεν χάζει και οι πλούσιοι, βρήκαν τρόπο να αντισταθούν. Έτσι λοιπόν, αφήστε την παπάντζα, είναι κρίμα δηλαδή, μην τον κοροϊδεύετε άλλο τον ελληνικό λαό. Από τις 12 χώρες, οι 8, 9, την έκαναν, γιατί το πράγμα δεν έβγαινε. Και δεν έβγαινε για αυτονόητους λόγους, για ευνόητους λόγους. Εγώ δεν θα πω ότι θεωρητικά έχει άδικο ο Τσίπρας, σου λέει φίλε, υπάρχει υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου, όντως είναι μια πραγματικότητα παγκόσμια. Υπάρχει υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ελλάδα συμβαίνει. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον εταιρείες οι οποίες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο μεγαλώνουν, έχουν γίνει τεράστιες. Αλλά είναι ένα φαινόμενο, επαναλαμβάνω, παγκόσμιο, σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού. Είναι καλό το ότι συμβαίνει? Όχι, δεν είναι καλό ότι συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον. Ως χώρα δηλαδή, για να μην χάσεις. Δηλαδή, πώς το λένε ρε παιδί μου, έχεις ένα τεράστιο ζήτημα να αντιμετωπίσεις. Τη συσσόρευση πλούτου. Βλέπεις, λέει ο Μάσκ έχει ένα τρισεκατομμύριο. Πόσο έχει πάει ο Μάσκ? Έχει μαζέψει ένας άνθρωπος ένα τρισεκατομμύριο. Τέσσερις φορές, τρεις φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Στα χέρια ενός ανθρώπου είναι συγκεντρωμένο. Όπως και άλλων πλουσίων. Ο πλούτος είναι συγκεντρωμένος στα χέρια τους. Για τους όποιους λόγους. Φταίει ο καπιταλισμός, φταίει ο καπιταλισμός. Στον κομμουνισμό ήταν καλύτερα, το είδαμε. Λοιπόν, εσύ απέναντι σε αυτήν την κατάσταση τι κάνεις? Πώς αντιμετωπίζεις αυτή την ιστορία? Θέλοντας ντεμεκ για να χαϊδέψεις τα αυτιά του εκλογικού σώματος και να γίνεις πρωθυπουργός και μετά να πεις το θέλαμε αλλά δεν μπορούσαμε. Τι θες να πεις δηλαδή στον κόσμο ο οποίος έχει τα χρήματά του στη χώρα σου ή ενδεχομένως κάποιοι προτίθενται να τα φέρουν στη χώρα σου? Γιατί η χώρα σου έχει ανάγκη από προσέλκυση κεφαλαίων. Οι χώρες οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα με τον πατριωτικό φόρο είναι αναπτυγμένες χώρες. Έχουν και πάρα πολλούς πλούσιους, αλλά δεν έχουν και πολλούς φτωχούς. Έχουν λύσει μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων. Αλλά είχαν εκείνες οι χώρες, παρόλα αυτά το πήραν πίσω, τα περιθώρια να δοκιμάσουν αυτόν τον πατριωτικό φόρο. Εσύ σε μια χώρα όπου περιμένεις πώς και πώς να έρθουν επενδύσεις για να δουλέψουν τα παιδιά σου, τα παιδιά μας και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, λες θα διώξω αυτούς που έχω ήδη και με την πολιτική μου δεν θα επιτρέψω να μπουν και άλλοι? Αυτές είναι αηδίες, σαχλαμάρες, πολιτικά, οικονομικά, από ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους, δεν γνωρίζουν πώς παράγεται πλούτος και λένε παπάτσες, γιατί το μόνο επάγγελμα που ξέρουν του παπατζή, του αερολόγου, για να μπορούν και αυτοί να βιοπορίζονται και να υπάρχουν χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό. Προσφέρουν βέβαια εκτόνωση σε ένα λαό θυμωμένο, οργισμένο. Βγαίνουν τα αποθυμένα μας μέσα από ατάκες, μέσα από επαναστατικές κορώνες κλπ. Αν αυτό είναι το οποίο θα κάνει καλό στη χώρα μας, μαζί σας. Αν όμως άλλα πράγματα χρειάζεται η χώρα μας που εγώ τα υποστηρίζω, ελάτε να τα δούμε από κοινού. Μια σαχλαμάρα είναι όλο αυτό. Μια σαχλαμάρα, όπως ακριβώς σας το λέω. Μια σαχλαμάρα είναι. Απλά αρέσει στον κόσμο.

0: Βόμβα Μολότοφ. Δεν είναι κακιά η βόμβα, λέει ο άλλος, γιατί έχει να κάνει με το ποιος τη ρίχνει σε ποιους. Αυτό ως ένα γενικό σχόλιο. Κάτι ακόμη, γιατί περιμένετε. Κάτσε λίγο, περιμένετε όλα στη γραμμή. Ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ, γιατί έχω κάτι άλλο σημαντικό. Παρακαλώ.
1: Σας φέρνω από Ακροπόταμο. Ωραία τα λέτε.
0: Σας ακούω. Ναι, σας ακούμε.
1: Εγώ άσχετο το θέμα που σας πω, γιατί εδώ έχουμε το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα βίκου-βίκου-βίκου διακεπωμένα.
0: Βίκου-βίκου.
1: Κάτι-κάτι, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Ακροπόταμος λέει.
1: Ακροπόταμο Καβάλα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ Καβάλας. Μου. Ναι, ξέρω γιατί κάνει. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Θα σας πω, αγαπητέ μου. Είναι λίγο δύσκολη η περιοχή. Όχι, δεν είναι δύσκολη. Επειδή φτάνουν το σήμα, φτάνει το σήμα και από τον σταθμό μας, νόμιμα λειτουργούντα στη Ρεντίνα, και από το Χορτιάτ σε κάποιες περιοχές, δημιουργείται το φαινόμενο του συντονισμού. Δεν είναι πρόβλημα του σταθμού δηλαδή. Λοιπόν, κάτι ακόμη. Γιατί χθες επίσης άκουσα έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν νομίζω στην εκπομπή, και δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάνε για το άλλο θέμα, Βιργινία, του το κράτος να πάρει πίσω τις... την Εθνική,
2: τη ΔΕΗ,
0: τι άλλο έχουμε δώσει και έχουμε μετόχους, διαφόρους. Λοιπόν, ακούστε λίγο την άποψη, δεν λέω γνώμη, την άποψη ενός ανθρώπου που, γιατί οι περισσότεροι από εσάς, από εμάς, είμαστε στο ίδιο καράβι και δουλεύουμε πραγματικά. Ακροατές, ακροάτριες, εμείς εδώ δουλεύουμε πραγματικά. Αγαπάμε τη δουλειά μας, παθιαζόμαστε με αυτήν και προσπαθούμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Ακούστε λίγο. Λέει τώρα η Παπάντζα. Η Παπάντζα λέει, δεν λέω Παπαντζής, η Παπάντζα λέει, το ελληνικό κράτος, το λένε τώρα διάφορα σχήματα της αριστεράς, να έρθει και να πάρει πίσω, λέει, τη ΔΕΗ. Να έρθει και να πάρει πίσω την Εθνική. Να έρθει και να πάρει πίσω, ξέρω εγώ, τι άλλο να πάρει, τι έχουμε ιδιωτικό. Τον ΟΤΕ, λέω εγώ τώρα. Ωραία. Ακούστε πόσο Παπάντζα είναι αυτό που λένε. Πώς θα την πάρεις πίσω τη ΔΕΗ? Με ποιο τρόπο, Βιργινία, θα πάρεις πίσω? Πρέπει να πας
2: να απευθυνθείς στους μετόχους
0: και να αγοράσεις μετοχές τους. Ωραία. Άρα, για να το κάνεις αυτό, τι πρέπει να έχεις στην τσέπη?
2: Φράγκα. Πολλά
0: φράγκα. Πολλά φράγκα.
2: Πολλά φράγκα. Η ΔΕΗ είναι καλή εταιρεία πλέον και είναι πολύ ακριβή.
0: Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ έχει πάει στα ύψη και του ΟΤΕ και άλλων. Άρα, προαπαιτούμενο ένα. Να έχεις λεφτά. Πολλά λεφτά. Να είσαι δυνατό δημόσιο, να έχεις λεφτά στην άκρη να αγοράσεις. Δεύτερη προϋπόθεση. Οι άλλοι να πουλήσουν.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα να απευθυνθείς στους μετόχους.
0: Αλλιώς πρέπει να πάει την κλέψεις.
2: Αναγκαστικά δεν γίνεται.
0: Μπορεί να γίνεται.
2: Γι' αυτό το είπα. Πρέπει να απευθυνθείς στους μετόχους.
0: Ο Πολάκης είπε αναγκαστικά τα
2: πάντα. Και να σας πω για κάτι. Γιατί δεν μ' αρέσει να θέλει τόσο εύκολα να πουλήσει που βγάζει λεφτά και πλέον από τη ΔΕΗ.
0: Πάμε στο τρίτο λοιπόν. Πες ότι η μετοχή σήμερα ενός φορέα κάνει 10 ευρώ. Τυχαία το λέω, έτσι, παράδειγμα 10. Είναι μια δημόσια, ήταν παλιά δημόσια, τη μεταβιβάσαμε στο, την περάσαμε στο χρηματιστήριο και υπάρχει μια διασπορά. Λέγεται διασπορά. Όπου το δημόσιο έχει 20%, 25, 30, 50, 40, 18. Έχει ένα ποσοστό. Το υπόλοιπο το έχουν θεσμικοί, το έχουν ιδιώτες κλπ. Το έχει η Βιργινία, το έχετε εσείς. Μπορεί κάποιοι από εσάς που έχετε 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 και δεν θέλετε να τα βάλετε στην τράπεζα γιατί εκεί δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχει επιτόκιο. Τα βάζεις στο χρηματιστήριο. Άρα τα χρήματα είναι διασκορπισμένα, να τα πω έτσι. Τα έχουν και το δημόσιο και οι θεσμικοί και οι ιδιώτες. Έρχεσαι εσύ τώρα και λες την εξής παπάντζα. Εγώ θα έρθω και θα τα αγοράσω όλα αυτά. Πουλάω εγώ? Όχι. Να σου πω τη ζημιά που κάνεις όμως με αυτήν την παπάντζα. Αν η μετοχή μου σήμερα κάνει 10 ευρώ και υπάρχει ο φόβος να έρθεις εσύ και να την ισοπεδώσεις με τη λογική του Πολάκη, η μετοχή ξέρετε που θα πάει. Αν δηλαδή σήμερα είχε 1 εκατομμύριο μετοχές μια εταιρεία και η μετοχή κάνει 10 ευρώ, παράδειγμα λέω. Ποια είναι η χρηματιστηριακή της αποτίμηση? 10 εκατομμύρια ευρώ. Έρχεσαι εσύ ο παπάντζας καλπάζοντας και λες εγώ θα τα κάνω όλα δημόσια. Η μετοχή θα καταρρεύσει και η αξία αυτού πράγματος από 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακής αξίας που είναι μοιρασμένη σε ιδιώτες, θεσμικούς και το κράτος, μπορεί να πάει στα 2 εκατομμύρια, στο 1 εκατομμύριο. Και εσύ που είσαι κράτος δηλαδή και έχεις μετοχές σε μια εταιρεία η οποία κάνει σήμερα 10 εκατομμύρια και έχει το 20%, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία, με την παπάντζα που λες στον κόσμο, αν αυτή καταρρεύσει, θα έχεις

0: 20.000 ευρώ. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε η χώρα όπου έχει καταφέρει η αριστερά ακόμη και σήμερα να σκέφτεται αριστερόστροφα. Α, και ο αριστερόστροφος τώρα που ακούει σίγουρα δεν καταλαβαίνει αυτό που είπα. Γιατί του έχουν μάθει, τον έχουν μπορεί ο κάθε αριστερόστροφος.
1: Ή μπορεί να νομίζει ότι όπως έγινε η επανάσταση που πήραν τα ανάκτορα, ας πούμε, θα πάνε και θα κάνουν ντου και θα πάρουν τις μετοχές της ΔΕΗ.
0: Ναι, να τις πάρουν. Πόσο θα κάνει μετά η μετοχή?
1: Αυτό λέω. Δεν είναι έτσι. Δεν τα παίρνεις αυτά με ένα ντου. Αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία, νόμιμα του καθενός. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, του θεσμικού, του στρατηγικού επενδυτή που έχει πολλές μετοχές. Του ανθρώπου που είναι από το εξωτερικό και επενδύει εδώ στη ΔΕΗ σε μετοχές. Του δικού μου του πορτφόλιο που είμαι ένας μικρός επενδυτής, έτσι.
0: Και αμέσως μετά τι θα κάνουν οι ξένοι στο ελληνικό χρηματιστήριο?
1: Αμέσως μετά θα εξαφανιστούν.
0: Sell λέγεται αυτό.
1: Sell off. Θα εξαφανιστούν. Θα γίνουν αέρας, θα πουλήσουν και θα εξαφανιστούν. Γιατί θα πούνε αυτό. Δεν είναι ασφαλές οικονομικό περιβάλλον για να κάνουμε επενδύσεις εμείς εδώ.
0: Καταλάβατε γιατί είναι παπάντζα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Έλα, άκουσα τη φωνή, το όνομα.
0: Για πες τώρα λίγο, κατάλαβες τι συμβαίνει ή ακόμη δεν κατάλαβες?
2: Φυσικά κατάλαβα.
0: Για πες.
2: Κοιμάσαι από λάθος βάση.
0: Ναι, πες μου εσύ που θα ξεκινήσεις από σωστή τώρα. Για πες.
2: Όχι, την άποψη μου θα πω.
0: Ναι, το παράδειγμα λέω: έχω μια εταιρεία, άστη ΔΕΗ. Έχω μια εταιρεία εγώ που κάνει 10 εκατομμύρια και έχω διασπορά των μετοχών των 10 ευρώ η κάθε μετοχή. Έτσι, η κάθε μετοχή κάνει 10 ευρώ.
2: Ναι.
0: Και αυτή η εταιρεία έχει και το κράτος μέσα 25% και η θεσμική 35% και τα υπόλοιπα τα έχουν οι ιδιώτες. Και έρχομαι εγώ και λέω: θα την πάρω, την κάνω δημόσια. Και η μετοχή έχει πέσει την άλλη μέρα στα 2 ευρώ. Ποιος χάνει?
2: Να σου πω ποια είναι η λάθος βάση. Ότι οι δημόσιες υπηρεσίες
1: δεν λειτουργούν τους
0: κανόνες. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία
1: δεν
0: πλέον. Πάει αυτό πάπαλα.
2: Περίμενε να σου εξηγήσω. Μαμαρκόβης, δεν με αφήνεις να.
0: Όχι, παιδί μου, εσύ ξεκινάς από λάθος βάση. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία πλέον.
2: Να ολοκληρώσω και μετά.
0: Ναι, αλλά ξεκινάς, λέω, για να μην με συγχύσεις. Από λάθος βάση δεν είναι δημόσια. Έχουμε μια υπηρεσία. Παράδειγμα δεδομένο.
2: Ναι.
0: Έχουμε έναν οργανισμό, ο οποίος σήμερα ο οργανισμός αυτός δεν είναι δημόσιος. Είναι στο χρηματιστήριο. Και έχει το ελληνικό κράτος 25%, η θεσμική 30% και τα υπόλοιπα τα έχουν οι πολίτες όλου του κόσμου. Για πες.
2: Αυτό λες για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.
0: Αυτές είναι. Οι ΔΕΗ στο χρηματιστήριο είναι.
2: Πρόσεξε όμως. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, πρέπει να υπάρχουν κάποιες εταιρείες που σκοπός τους δεν είναι το κέρδος.
0: Μα αυτές δεν ιδιωτικοποιήθηκαν ακόμη.
1: Όταν σκοπός τους δεν ήταν. Άκουσε λίγο. Όταν σκοπός τους.
0: Τι να βγάλεις άκρη τώρα,
1: μισό λεπτάκι λίγο. Όταν σκοπός τους λοιπόν δεν ήταν το κέρδος. Όταν σκοπός τους δεν ήταν το κέρδος, όπως λες εσύ, γιατί εκεί είχαμε καταντήσει, είχαν ένα δις χρέη. Και υπήρχε άμεσο πρόβλημα ρευστότητας και άμεσο πρόβλημα να μείνουμε.
2: Αυτό θα συμφωνήσω. Αυτό φαίνεται που τον διαχειρίστηκαν.
1: Άρα τι.
2: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα το διαχειρίζονταν αλλιώς.
1: Δηλαδή τόσες δεκαετίες δεν βρήκαμε ανθρώπους να το διαχειρίζονται σωστά.
2: Προφανώς ήταν αποτυχημένοι αυτοί που διαχειρίστηκαν. Αλλά να το ολοκληρώσω ότι αυτές οι εταιρείες για την ενέργεια, για το νερό, για τις μεταφορές, όταν είναι δημόσιες, ο σκοπός τους δεν είναι το κέρδος, είναι να παρέχουν.
3: Για αυτό να παράγουμε δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Τι μας δίνει ενέργεια?
7: Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Κατάλαβες, αγαπητέ φίλε, εγώ έκανα λάθος. Έκανα απόλυτη περιγραφή και θεωρητικά και πρακτικά, με παράδειγμα το τι ακριβώς σημαίνει όλη αυτή η συζήτηση της παπάντζας, της αριστεροφροσύνης στην Ελλάδα. Αλλά εγώ έκανα λάθος και μου πήρε για να με διορθώσει ο φίλος μου ο Δημητρός και μου πήγε σε επιχειρήσεις του δημοσίου τώρα. Ενώ μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περάσει ήδη στον ιδιωτικό τομέα, περίμενε, γιατί η Βυργινή έχει ένα εξαιρετικό στοιχείο. Έχουν περάσει πλέον στον ιδιωτικό τομέα, στο χρηματιστήριο, άρα αυτές είναι. Οι άλλες είναι δημόσιες. Δεν τις ξαναγοράζει το δημόσιο. Μια χαρά τις κρατάει, προβληματικές δεν έχει πρόβλημα. Κάθε χρόνο όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι φορείς αφήνουν, όπως το λένε, ζημιές, τις οποίες πληρώνουν οι υπόλοιπα. Δες τα ναυπηγεία πώς ήταν πριν και για κοιτάξτε πώς είναι τώρα τα ναυπηγεία. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι τα ναυπηγεία. Την κερδοφορία που έχουν. Ακούστε λίγο τώρα, για το λέω με αφορμή τον Δημήτρη, να τα ακούσουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Σας δώσω λοιπόν δύο στοιχεία.
0: Για τη ΔΕΗ, για
1: παράδειγμα. Σήμερα, για τη ΔΕΗ, επειδή λέγαμε για τη ΔΕΗ, η τιμή της μετοχής είναι 24,6 ευρώ, η μία μετοχή. Το 2019 η τιμή της μετοχής ξεκίνησε από το 1,23 και έφτασε το Δεκέμβριο στο 4 κάτι. Αυτό είναι.
0: Και τώρα πώς είναι?
1: Επίσης, τώρα είναι 24,6.
0: Δηλαδή, να το πω λίγο έτσι απλά, αν κάποιος είχε, λέω εγώ, 1000 ευρώ, 10.000 ευρώ τότε, το 19, και τις άφησε τις μετοχές του άνθρωπος εκεί, ρε παιδί μου, δικαίωμά του είναι. Δεν είναι όλοι οι καπιταλιστές που έχουν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο. Τα 10.000 σήμερα θα ήταν 60.
1: Και να σας δώσω για ακόμα ένα στοιχείο, γιατί πριν είπα στον φίλο ακροατή ότι πλησίαζε το 1 δις η ζημιά της ΔΕΗ. Το 1 δις δεν πάει κάπου στον ουρανό, στο διάστημα, μαζί με τον Γκολέμη τώρα, τον Έλληνα αστροναύτη.
0: Ωραίος ο Γκολέμης, όχι Γκολέμης.
1: Γκολέμης, ναι. Δεν θα πάει λοιπόν στο σύμπαν. Εμείς το πληρώνουμε το 1 δις.
0: Γιατί έγινε?
1: Με επιπλέον φόρους, με επιπλέον διάφορα, έτσι. Επιπλέον. Ενώ λοιπόν η ζημιά τότε ήταν περίπου 1 δις, τώρα. Το 2025 τα έσοδα της ΔΕΗ, καθαρά τα έσοδα, μετά φόρων, αυτά, μερίσματα που δίνονται και τα πάντα όλα, 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι. Τα καθαρά έσοδα. Γιατί γενικά τα έσοδα ήταν γύρω στα 9 δις.
0: Ναι, και τι με νοιάζει με ένα σπίτι άλλο, άμα η ΔΕΗ έχει έσοδα? Τι με νοιάζει?
1: Φίλε μου, δεν την πληρώνεις εσύ από την καμπούρα σου.
0: Ναι, αλλά τι με νοιάζει?
1: Το πιο απλό είναι. Το πιο απλό σου λέει.
0: Γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Είναι τα Golden Boys εκεί.
1: Α, επίσης αυτό, όταν τα ακούω, πραγματικά τρελαίνομαι. Δηλαδή, μακάρι να παίρνουν καλούς μισθούς, να έχουμε καλά στελέχη για να βγάζουν έσοδα και μακάρι και ο κόσμος που έχει μετοχές, μην φανταστείτε ότι είναι όλοι υπερπλούσιοι. Ξέρεις ποιος έχει μετοχές στο χρηματιστήριο?
0: Ξέρω
1: έχει ο άνθρωπος που πλέον η τράπεζα...
0: Και εγώ έχω βάλει κατά διαστήματα.
1: Δεν δίνει με επιτόκια και τα λοιπά καταθέσεων και σου λέει τι έχω, θα κάνω ένα μικρό επενδυτικό, θα μπω στο χρηματιστήριο να βγάλω κάτι παραπάνω γιατί τα λεφτά μου κατά τα άλλα είναι παρκαρισμένα.
0: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τι? Αυτό είναι τα πράγματα.
1: Λεφτά βγάζει έτσι και ο μικρομεσαίος.
0: Και για τα Golden Boys, έτσι. Παιδιά, μπορείτε να μου φέρετε ένα Golden Boy εδώ στον στάτους να σηκωθώ, να φύγω, να κάθομαι σπίτι, να του δώσουμε 10.000 μισθό το μήνα, ρε παιδί μου. Εγώ παίρνω πολύ λιγότερα. Του δώσουμε 10.000, δεν πειράξει καθόλου. Αλλά τέλος του χρόνου να μου φέρει εμένα 5 φορές μεγαλύτερο τζίρο. Έχει κάποιον? Όποιος θέλει εδώ.
1: Επίσης,
0: να πάρει, να πάρει
1: επίσης...
0: τώρα, στο λέω. Εγώ το λέω τώρα και το εσύ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα δεσμευτεί να μου τριπλασιάσει τον τζίρο στον στάτους και να του δώσουμε 4 φορές τα χρήματα που παίρνω εγώ? Και πολύ ευχαρίστως.
1: Και επίσης, 5 φορές. Επειδή το κράτος έχει 30% της ΔΕΗ, παίρνει λεφτά πλέον από τη ΔΕΗ.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Παίρνει.
1: Βγάζει. Παρακαλώ. Λεφτά. Δεν δίνει.
0: Από την κάθε ΔΕΗ, έτσι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καταρχήν. Εγώ θα στα πω εκπρόθεσμα τα χρόνια πολλά για προχθές.
0: Τώρα του χρόνου θα μου τα πεις, πάει, πέρασε.
2: Του χρόνου πάλι, τώρα, ναι. Αλλά έχω δύο από γεια στο στόμα σου, σε φωνώ, όπως τα λες και εσύ και η Βυργενία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να το καταλάβουν ή αδυνατούν, δεν μπορεί το μυαλό τους να το καταλάβει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά έχω μια απορία. Είπε ο αριστερόστροφος, αυτές οι εταιρείες δεν θα είχαν σκοπό τους τα κέρδη. Μα μισό λεπτό, αυτές όλες οι εταιρείες, ας πούμε ότι γινόταν όπως το έχει αυτό στο μυαλό του και δεν ήταν σκοπός το κέρδος. Αν δεν έχει κέρδος, πώς θα εξυγχρονίζεται στο πέρασμα των χρόνων και πώς θα συντηρείται? Γιατί σίγουρα στο πέρασμα των χρόνων έχεις και προβλήματα, έχεις και φθορές όπως κάθε
1: ξέρετε
2: εταιρεία.
1: Γιατί δεν το
2: αν
1: σκέφτονται.
2: Αν δεν έχεις κέρδος, πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά τα πράγματα? Και κάτι άλλο. Άκουσα και του κυρίου Τσίπρα, είδα του κυρίου Τσίπρα την συνέντευξη και σε ένα σημείο είπε, ένας έχει ένα διαμέρισμα στο Χαλάνδρι 200 τετραγωνικά, είναι περιουσία του και φορολογείται. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα φορολογείται? Εγώ νομίζω ότι αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και τα έχει εδώ, σίγουρα θα φορολογείται.
0: Είχε ήδη, ακούστε με λίγο, μάλλον τώρα μας ακούσατε, από το πρωί το είπα, από το πρωί είπα τρεις φορές. Αυτός που έχει στην τράπεζα λεφτά, αν δεν τα έκλεψε και τα έβγαλε με κόπο, κάποια δραστηριότητα είχε για την οποία φορολογήθηκε. Μπράβο, δεν τα τύχε στο Τζόκερ. Και στο Τζόκερ να τα τύχαινε το 15% πόσο παίρνει το Τζόκερ.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι θα φορολογείται. Αλλά λέει ο κύριος Τσίπρας, αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και εγώ που θα έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, που τα έβγαλα όπως τα έβγαλα, θα περιμένω τον κύριο Τσίπρα να μου τα φορολογήσει και δεν θα τα βγάλω έξω.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό βέβαια τώρα έτσι με, υπάρχουν διάφορες συμφωνίες και τα λοιπά και ψιλοελέγχεται και αυτή η κίνηση κεφαλαίων από και προς και τα λοιπά. Αλλά δευτερεύον, και μόνο που συζητάμε επ' αυτής της βάσης στην Ελλάδα δείχνει το πόσο μακριά από την εποχή μας είμαστε, αλλά όχι μπροστά, πίσω. Λέμε πράγματα, ειλικρινά σας μιλώ, δηλαδή, με έναν μαθητή. Όχι, όχι γυμνασίου, δεν νομίζω, αλλά με ένα μαθητή δευτέρας τάξης που έχει κατεύθυνση οικονομία, νομίζω αν θα συζητήσει κανείς, και το παιδί δεν έχει επηρεαστεί ακόμη, γιατί αύριο έχει σχολεία, πρέπει να σου πω ότι έξω από τα σχολεία θα έχει μπροσούρες, να ξέρεις. Θα κατέβουν τα κομματικά στελέχη να μοιράσουν τα παιδιά, παιδομάζωμα έχει αύριο. Λοιπόν, ένα απλό μυαλό ενός εφήβου τα καταλαβαίνει πάρα πολύ απλά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
3: Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι πίσω από το Τσίπρα μπορεί να υπάρχει ο χι επιχειρηματίας που off the record του είπε, κοίταξε να δεις, η μετοχή είναι πάρα πολύ ψηλά, εγώ δεν μπορώ να αγοράσω τόσο ψηλά, πες αυτή την μπαμπάντζα για να πέσει η μετοχή πάρα πολύ χαμηλά έτσι ώστε να μπορώ να την αγοράσω για να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς η μετοχή.
0: Είναι πολύ τραβηγμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ, σκέψη σας. Είναι πολύ τραβηγμένη, δεν νομίζω ότι θα έγινε κάτι τέτοιο. Όχι ότι δεν είναι αυτό που λέτε. Μπορεί να γίνει στο χρηματιστήριο με άλλα πράγματα, με διαρροές, με φήμες. Ξέρετε, πολλές φορές στο χρηματιστήριο υπάρχουν φήμες. Κυκλοφορεί μια φήμη, λένε η παφή του παιδιά. Ξέρω εγώ, ηχθειο. Όχι, τι να έχει η παφή του. Το χαλιβουργείο τη παφή του. Ωραία, φίλε, ωραία. Η χαλιβουργική τη παφή του.
1: Αγγελόπουλε.
0: Έχει σκοπό αύριο να κάνει μια επένδυση. Όχι αύριο, τον άλλο μήνα. Έχει κλείσει συμφωνία, δεν είναι γνωστό ακόμη. Ξέρω εγώ, στην Αλβανία. Γιάχμα όλοι να πάμε να αγοράσουμε χαλιβουργική παφή του. Κατάλαβες, ανεβαίνουν τιμές και την παραμονή της ανακοίνωσης της επένδυσης πουλάνε όλοι όσοι είχαν την ψηλά τις μετοχές και λένε τελικά δεν υποδόθηκε συνεργασία. Παφίτο σε ποιος μαμαλιά, εγώ ας φτιάξω ξανά. Παρακαλώ. Εδώ άλλος έκανε ολόκληρη μονάδα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
4: Κάτι ξεχάσατε εσύ και η Βιργινία. Διότι αυτό το γεγονός της εθνικοποίησης της ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλη δίνει και κάποια σήματα σε αυτούς που μας δανείζουν χρήματα. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και αν θα πάρουν αυτά τα σήματα, τα επιτόκια που θα δανειζόμαστε θα εκτιναχθούν.
0: Δεν πούμε, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ δεν καταλαβαίνουμε ποιος πληρώνει το προσωπικό σε μια επιχείρηση που έχει 1 δις ζημιές. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το πληρώνει το δημόσιο. Συνεπώς εμείς.
0: Πόρε, Βιργινία.
1: Ρεσί Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Απλά λέω, είμαστε αστοιχείο ότι οικονομικά, το λέω για όλους μας, γιατί έτσι μάθαμε.
0: Όχι, πολύ σωστό αυτό που λες. Μια επιχείρηση που έχει όλο τον χρόνο.
1: 40 χρόνια πλήρωνε το δημόσιο. Και όταν λέμε το δημόσιο, εγώ, εσύ, η Έφη, όλοι εμείς. Και πληρώναμε και τις ζημιές και πληρώναμε και το προσωπικό, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά για τη συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει και έναν διδακτικό χαρακτήρα η εκπομπή ώρες-ώρες.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα στην έκθεση. Όσοι δεν έρχεται έρθει ακόμα, καιρός να έρθετε τώρα που έπεσαν και λίγο οι θερμοκρασίες, είναι και πιο ωραία τα απογεύματα. Θα βρείτε και εμάς στο περίπτερο 16 stand 1, αλλά θα βρείτε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο περίπτερο Β7. Γιατί κάθε γωνιά του Β7 κρύβει κάτι διαφορετικό. Από το νέο Eco App και τα προνόμια του Eco Smile μέχρι το ψηφιακό challenge της Enerwave με δώρα για τους συμμετέχοντες, το περίπτερο της Hellenic Energy στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσφέρει μικρές εμπειρίες ανακάλυψης για κάθε επισκέπτη. Και στο επίκεντρο, ο Vardax, μια διαδραστική εγκατάσταση που σας καλεί να βάλετε και εσείς τον αγωγό αυτό σε κίνηση.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, επικεντρώνονται οι έρευνες της Ελλάς αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση. Από σήμερα το πρωί στην κλινική βρίσκονται αστυνομικοί της ασφάλειας, ενώ αναμένεται και εισαγγελέας καθώς και εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θα διαπιστώσει, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί. Σε κάθε περίπτωση, μυστήριο παραμένει η αιτία θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς σύμφωνα με τον τέος πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, στον Status FM 107,7 και στον Δημήτρη Βενιέρη και την Βρικινία Δημαρέση, η ανακοπή καρδιάς είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και σε μένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να έχει κάποιο αίτιο, μπορεί και όχι, μια ψυχολογική φόρτιση, μια κατάχρηση κτλ. Μόνο η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να δώσει ακριβείς απαντήσεις. Ο κύριος Εξαδάκτυλος επισήμανε ωστόσο ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε το αγγλοσαξονικό clinic, που μεταφράζεται αστόχως σε κλινική, ενώ είναι εξωτερικό ιατρείο και είναι καταχρηστική, σκόπιμη και παραπλανητική η χρήση του όρου. Επίσης πρόσθεσε ότι ως πρόεδρος του ΠΙΣ, όταν κάποιος ανοίγει ένα ιατρείο, οφείλει να πάρει την αντίστοιχη άδεια. Υπό διερεύνηση για τα αίτια που το προκάλεσαν, βρίσκονται ακόμη αρμόδιες αρχές σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε σε στάση με επιβάτες. Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω στη στάση Καν-Καν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όπου τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με μια 21χρονη να υποβάλλεται σε πολύωρο χειρουργείο. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, δύο είναι τα λεωφορεία που εμπλέκονται στο ατύχημα, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη στο 57 και ένα του ΟΑΣΤ της γραμμής 28. Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Νατσιός και Πράσινη Οικολογία θα παραχωρήσουν σήμερα συνεντεύξεις στη ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Παράλληλα, στις 5.30 το απόγευμα, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα παρουσιάσει στην αίθουσα Γερμανός της ΔΕΘ το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις του κινήματος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός αλλά και η Πράσινη Οικολογία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Στα αθλητικά τώρα, πλούσια ήταν η βραδιά στο Champions League. Η Paris Saint-Germain ξεκίνησε εντυπωσιακά τη League Face επικρατώντας με 6-1 τη Slovan Bratislava. Η Barcelona συνέτριψε τη Feyenoord με 5-1, ενώ η Liverpool επικράτησε με 2-1 τη Atlético Madrid. Σημαντική ελληνική παρουσία είχε η Arsenal που πήρε σπουδαίο διπλό στην Νάπολη με 1-0, με τον Χρήστο Τζόλι να έχει καθοριστική συμμετοχή στο γκολ της νίκης, δίνοντας την assist στον Edegaard. Σήμερα συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της League Face με 6 αναμετρήσεις.
2: Καιρός για χρωμοδουλή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: έθριος με κατατόπους νεφώσεις είναι ο σημερινός καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στον Πολύγυρο τους 30, στο Κιλκίσους 32, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 33, στα Γιάννητσά τους 34, στην Καστοριά τους 30 και στα Γρεβενά τους 32.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τους 107 και 7. Έφη Παφή του, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή στα 14 λεπτάκια μετά τις 11. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στο Στάτους 107 και 7. Είμαστε φυσικά όλοι μας συγκλονισμένοι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από χθες το απόγευμα. Συνήθως τις συνεντεύξεις τις κάνω μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έφη Παφή του, παρέα σας. Καλώς ήρθατε, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα όλους όσοι είστε εδώ στον Στάτους FM από νωρίς το πρωί, από τον Άρη Παπηδάκη, από τον Δημήτρη Βενιέρη, τη Βιργινία Δημαρέση. Έχουμε ακούσει λοιπόν πολλά από χθες. Το ρεπορτάζ τρέχει, εξελίξεις είναι ραγδαίες. Συνεχίζουμε να παίρνουμε πληροφορίες από χθες, από περίπου το απογευματάκι, νωρίς το απόγευμα, οπότε και μάθαμε δυστυχώς το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και είναι ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ και εγώ σήμερα εδώ στην εκπομπή. Πάμε όμως λίγο γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί πραγματικά καίγεται αυτή τη στιγμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για να μας δώσει τα φώτα της. Κυρία Παγώνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε, προσπαθούμε εδώ. Ένα γεγονός πολύ πραγματικά τραγικό. Mm-hmm. Χάθηκε ένας άνθρωπος για μένα. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστά.
1: Και αυτό μετράει. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό έχει σημασία.
0: Κυρία Παγώνη, χάθηκε ένας άνθρωπος. Χάνονται καθημερινά άνθρωποι, δυστυχώς, από ανακοπές. Τα βλέπουμε. Τα ακούμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με έναν άνθρωπο που τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Έναν τραγουδιστή που τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Τον αγαπήσαμε και εμείς. Μαζί του μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Αγαπήσαμε, κλάψαμε, πονέσαμε και βλέπουμε, πέρασε και όλα όσα πέρασε βεβαίως τον τελευταίο καιρό και με άλλες περιπέτειες που τις ξέρουμε όλοι. Ήθελα λοιπόν, επειδή από το πρωί έχετε μιλήσει και έχετε πει διάφορα σε συναδέλφους και είναι λογικό, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση για να ξεμπερδέψουμε λίγο το μυαλό μας στο τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε πλασμαφαίρεση. Ξέρετε, επειδή λοιπόν, εμείς οι γυναίκες έχουμε στο μυαλό μας
1: και το... για να καταλάβει, ναι, ο απλός κόσμος. Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο. Είναι ειδική μέθοδος που τι κάνει, απομακρύνει τις τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Mm-hmm. Το πλάσμα του αίματος είναι το υγρό κομμάτι που είναι στο αίμα. Εντάξει, ναι, αυτή είναι η πλασμαφαίρεση. Γιατί γίνεται? Γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, νεφρολογικά προβλήματα, αυτοάνωσα νοσήματα και νευρολογικά προβλήματα. Είναι ειδικές θεραπείες οι οποίες γίνεται και γίνεται από team γιατρών. Πάντα ο αιματολόγος έχει τον πρώτο λόγο, πρέπει να γίνονται σε νοσοκομείο. Γιατί αν συμβεί μια επιπλοκή όπως τώρα που είχαμε μια ανακοπή, mm-hmm, αμέσως θα παρέμβουν οι γιατροί εξειδικευμένοι, θα μπει στη μονάδα, θα γίνει η ανάταξη και όλα αυτά. Δεν γίνονται σε ιατρία. Το ιατρείο αυτό, βάσει του φακέλου που έχουμε από τον Ιατρικό Σύλλογο, είναι απλό παθολογικό ιατρείο.
0: Άρα λοιπόν, επειδή συνεχώς μαθαίνουμε νέες πληροφορίες, το συγκεκριμένο ιατρείο δεν κατέχει άδεια, παρότι έχει το μηχάνημα για να κάνει.
1: Δεν είχε δηλώσει το μηχάνημα.
0: Την πλασμαφαίρεση. Δεν το είχε δηλώσει.
1: Και δεν έχει δηλώσει ότι υπήρχαν γιατροί οι οποίοι μπορούσαν, έχουν τέλος πάντων μια εξειδίκευση, μια εμπειρία να κάνουν αυτό, αλλά και πάλι δεν μπορούν σε ένα ιατρείο. Μάλιστα. Θέλει νοσοκομεία, θέλει μεγάλες κλινικές με μονάδες, mm-hmm, με γιατρούς από όλες τις ειδικότητες που να παρέμβουν αν συμβεί κάτι.
0: Κυρία Παγώνη, άκουσα ότι υπάρχουν 6 νοσοκομεία, κλινικές σε όλη την Ελλάδα, ναι, που μπορούν και επιτρέπεται να κάνουν πλασμαφαίρεση.
1: Στην
0: είναι όντως έτσι?
1: Έχουμε το Λαϊκό, έχουμε το Γεννηματάς, mm-hmm, έχουμε τον Ευαγγελισμό και έχουμε το Αττικό Νοσοκομείο. Στην Πάτρα έχουμε το Πανεπιστημιακό, στη Θεσσαλονίκη έχουμε το ΑΧΕΠΑ και βέβαια τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία που έχουν μονάδες μέσα και μπορούν να έχουν το μηχάνημα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει σε συνεννόηση πάντα με τον γιατρό του να κάνει πλασμαφαίρεση. Κάνει λοιπόν πλασμαφαίρεση γιατί αντιμετωπίζει κάποιο από τα προηγούμενα σοβαρά προβλήματα που μας είπατε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, εδώ δεν γνωρίζω.
0: Έχει να κάνει και με αισθητική. αυτό το κομμάτι.
1: Είναι άλλο το μηχάνημα, επειδή μου έκαναν αυτές τις ερωτήσεις.
0: Γιατί το PRP, συγγνώμη που σας διακόπτω, το PRP...
1: Δεν έχουν σχέση τα μηχανήματα αυτά, είναι άλλα μηχανήματα, μην μπερδευόμαστε.
0: Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν άλλο το PRP που κάνουν οι γυναίκες σε κάποιες Ινστιτούτα αισθητικής που έχει να κάνει πάλι με αίμα και άλλο η πλασμαφαίρεση.
1: Είναι άλλο ειδικό μηχάνημα για συγκεκριμένα νοσήματα σοβαρά. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος και νοσηλευτής, εξειδικευμένος και ο γιατρός, να ξέρει να κάνει την πλασμαφαίρεση και επιπλέον να είναι σε μεγάλο νοσοκομείο που υπάρχουν ειδικότητες και μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω τα διευκρινίσαμε όλα και τα λάβανε. Εγώ με απλά λόγια.
0: Ακριβώς. Αυτός είναι και ο στόχος, γιατί οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Καταλαβαίνετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός. Οπότε θέλει ο κόσμος και όλοι φυσικά.
1: Εγώ δεν θέλω να λέμε. Να μάθουμε. Εγώ τον αγαπάμε. Θα ακούμε τα τραγούδια του.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που τον έχουμε στην καρδιά μας.
0: Κυρία Παγώνη.
1: Εγώ μιλάω στον Ενικό. Δεν θέλω να μιλάω στο παρελθόν, δηλαδή κάποιος που έφυγε. Δεν μου αρέσουν. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν στην καρδιά μας και πρέπει να τους έχουμε έτσι.
0: Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορεί να το πιστέψει κάποιος ότι ο άνθρωπος αυτός δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η γιατρός, η οποία είχε τέλος πάντων αυτή την κλινική, δεν ξέρω αν είναι σωστό.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ένα ιατρείο παθολογικό. Σωστά. Για να το ξεμπερδέψουμε λίγο. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η ειδικότητά της είναι γυναικολόγος. Είναι έτσι. Και πώς μπορεί ένας γυναικολόγος.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν έτσι το δήλωσε. Θα το δούμε στο φάκελο, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αν ο φάκελός της λέει ότι έχει ειδικότητα γυναικολογίας.
0: Αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι βρίσκονται εκεί στο ιατρείο.
1: Είναι η επιτροπή που έχει πάει τον Ιατρικό Σύλλογο, η αστυνομία κλπ. Που έχουν πάει για να διερευνήσουν τι γίνεται μέσα στο ιατρείο.
0: Όταν πάθει, και σας αφήνω γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά, όταν πάθει λοιπόν ένας ασθενής ανακοπή, ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει ο γιατρός που είναι εκεί, ακόμη και αν έχει κάνει λάθος, αυτά θα μας τα πει η δικαιοσύνη. Να βρεθεί μαζί με τον ασθενή και να ανέβει πάνω στο ασθενοφόρο
1: και
0: δεν έπρεπε να φτάσει. Να φτάσει και η ίδια η γιατρός.
1: Έπρεπε να σταδεύσει τον άρρωστο στο νοσοκομείο. Δεν θέλω να το συζητήσω πλέον αυτό. Είναι κάτι που πραγματικά το κάνουμε όλοι στον ασθενή μας.
0: Ότι πρέπει να είστε μαζί του.
1: Δεν μπορώ
0: να
1: το εξηγήσω. Και δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν το έκανε. Δεν ξέρω.
0: Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τους έψαχναν μετά και την ίδια και τον σύζυγο, στον οποίο ανήκει από ό,τι μαθαίνουμε το ιατρείο.
1: Λυπάμαι.
0: Και δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Λυπάμαι. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παγώνη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη, η οποία ήταν μαζί μας και μας έδωσε έτσι τα φώτα της για το τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση, η οποία δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη όπως ακούσατε. Πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο ή σε μεγάλες κλινικές όπου έχουν όλο το ιατρικό team, έτσι. Ξεκινώντας από αιματολόγο, που είναι ο νούμερο ένα γιατρός ο οποίος πρέπει να είναι εκεί. Γίνεται για σοβαρές παθήσεις, από ό,τι είπε η κυρία Παγώνη. Και δεν έχει καμία σχέση η πλασμαφαίρεση με αυτή τη θεραπεία που λέγεται PRP. Δηλαδή πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, που γίνεται στο πρόσωπο. Είναι μια φυσική ενέσιμη θεραπεία ανανέωσης, γνωστή και ως αυτόλογη μεσοθεραπεία ή Vampire Lift. Για το λέω, το τονίζω, γιατί πάρα πολλοί μας ρωτήσατε και γενικότερα το διάβασα στο διαδίκτυο, αν αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί ήταν το γνωστό PRP. Δεν είναι αυτό. Το PRP είναι, ο γιατρός παίρνει μια μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι, όπως σε μια απλή εξέταση. Το αίμα μπαίνει σε ειδική μηχανή φυγοκεντρική που χωρίζει το πλάσμα και τα αιμοπετάλια από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, και το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες εγχύεται στο πρόσωπο με πάρα πολύ λεπτές βελόνες. Και λέγεται λοιπόν ότι διεγείρει τα κύτταρα του συνοβλάστες να παράγουν νέο κολαγόνο. Ουσιαστικά είναι αντιγυραντική αυτή το PRP που λέμε η θεραπεία. Χαρίζει λάμψη, ενυδάτωση και τέλος πάντων μειώνει οι ρητίδες και δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που τουλάχιστον φέρεται ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτό το παθολογικό, όπως μας είπε η κυρία Παγώνη, ιατρείο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με κλινική, δεν είναι βεβαίως νοσοκομείο και δεν έχει κανένα, δεν είχε καμία άδεια, τουλάχιστον δηλωμένο, ότι κατήχε το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Ευχαριστώ το Μάνο που μου λέει ότι το PRP δεν γίνεται, λέει, μόνο στο πρόσωπο, γίνεται και στις αρθρώσεις. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Συνήθως όμως στον τομέα αισθητική, σε ό,τι έχει να κάνει με γυναίκες αλλά και άντρες, κυρίως γυναίκες όμως, γίνεται στο πρόσωπο.

Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, δυστυχώς, ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του, είχε μεταβεί στη μονάδα stem cell εκεί στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Είχε προηγηθεί ένα πρώτο ραντεβού την προηγούμενη ημέρα. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρουμε βεβαίως ακόμη, γιατί και εγώ μιλώντας και με φίλους γιατρούς και ανθρώπους που ξέρουν καλά, μου είπαν ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, βεβαίως όπως μας το είπε και η κυρία Παγώνη, χρειάζεται να είσαι σε νοσοκομείο ή σε μεγάλη εξειδικευμένη κλινική και όχι ένα απλό ιατρείο. Χρειάζεται ολόκληρο ιατρικό team, μια ιατρική ομάδα όπου σίγουρα θα υπάρχει στην ομάδα αυτή ένας αιματολόγος, σίγουρα θα υπάρχει στην ομάδα αυτή ένας καρδιολόγος. Και φυσικά θα πρέπει μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο να υπάρχει, όταν θα κάνεις την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, που δεν είναι μία απλή, να υπάρχει φυσικά μονάδα εντατικής θεραπείας για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ότι μπορεί να έχουμε μία ανακοπή ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Άρα λοιπόν, σίγουρα γίνονται σε 4 μεγάλα νοσοκομεία, όπως μας είπε η κυρία Παγώνη, στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Πάτρα και σίγουρα σε 2 μεγάλα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα 2 είναι σίγουρα το ΑΧΕΠΑ.

0: Τα μηνύματά σας, παιδιά, είναι άπειρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με πάρα πολλούς φίλους από χθες που μάθαμε την είδηση, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές, πώς να το πω, κατηγορίες ανθρώπων, διαφορετικά επαγγέλματα, άλλες προσλαμβάνουσες, διαφορετικοί χαρακτήρες, κουστούμαρισμένοι, άνθρωποι του μόχθου. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο από χθες. Δεν άκουσα, παιδιά, κακή κουβέντα για το Μαζονάκι. Δεν ξέρω γιατί. Χωρίς να τον ξέρουμε προσωπικά, έτσι. Αν και εγώ, η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοτραγουδούσα, δεν θα το ξεχάσω, από τις πρώτες δουλειές που είχα κάνει, που έβγαιναν νωρίς, μη φαντάζεστε, και έλεγα 3-4 τραγουδάκια. Από τις πρώτες δουλειές που είχα κάνει στο Fix, θυμάμαι, τραγουδούσα μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκι, ο οποίος βέβαια ήταν το όνομα, έτσι. Φυσικά, αν με έβλεπε, μπορεί και να μην με θυμόταν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θυμάμαι ότι, ξέρεις, ακούγονταν διάφορα για τον Γιώργο Μαζονάκη τότε, αλλά το νούμερο ένα που εκείνη την εποχή έλεγαν όλοι είναι ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένα καλό παιδί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Έφη Παφίτου.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα μια χάρη. Και αφού είσαι στο Μαζονάκι, και εγώ θέλω να τα ακούσει το Μαζονάκι, το έλα δεν μπορώ, θέλω να αντισταθώ.
0: Ωραία, θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ. Ούτως ή άλλως, σήμερα, εντάξει, όχι δύο ολόκληρες ώρες, αλλά για την πρώτη ώρα τουλάχιστον θα ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ή τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε τα παιδιά στη γειτονιά μου. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την πλασμαφαίρεση, και θα σας αφήσω να απολαύσετε το τραγούδι που ζητήσατε, έχει αυξηθεί σημαντικά, είναι η πληροφορία στα τελευταία χρόνια, αυτή η εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος, γιατί έχει αποδειχθεί ότι μπορεί, είναι μια πολύτιμη θεραπευτική μέθοδος. Όταν όμως γίνεται στο σωστό σημείο, σε νοσοκομεία, με όλο το ιατρικό team, και αφού έρθετε πρώτα σε συνεννόηση με τον ειδικό γιατρό, ιδιαίτερα σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Να πω επίσης, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρώτο θέμα.gr, η γιατρός η οποία είχε αυτό το ιατρείο που το έλεγε Stem Cell, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εκείνη την ημέρα που ξεκίνησαν να κάνουν την θεραπεία αυτή σε υπερδιέγερση, και ότι απευθύνθηκε στην ίδια εν ώψη μιας συναυλίας που θα έδινε ο Γιώργος Μαζονάκης σε 20 ημέρες. Και κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν αυτή που πρότεινε στο Γιώργο Μαζονάκη να κάνει την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Επίσης είπε ότι όταν μπήκε στο ιατρείο φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Στο Πειραιά θα ξενυχτήσω, μεγάλωσα, νοστάλγησα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε κατά τη διάρκεια των ημερών, αφού τελειώσουν οι έρευνες βεβαίως, και μάθουμε αν τελικά ξεκίνησε όντως η θεραπεία, αν πρόλαβε να γίνει η θεραπεία. Γιατί και άλλες πληροφορίες λένε ότι ένιωσε άσχημα και ξεκίνησε και έπαθε την ανακοπή λίγο πριν του βάλουν την πεταλούδα, όπως λέγεται, στο χέρι. Θα δούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Real Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε

0: Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
1: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
2: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
1: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Είμαστε καλά, πάρα πολύ ωραία σήμερα. Μπράβο μας. Στον περιφερειακό λοιπόν δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά ούτε και στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Με πάρα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει εδώ για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Η αλήθεια είναι ότι θα μεταδώσω λίγα ακόμη, αλλά το μεγάλο αφιέρωμα θα το κάνω στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ακούσουμε και τα λεγόμενα καψουροτραγουδά του. Θα ακούσουμε και τα ωραία ζεϊμπέκικα που έχει ερμηνεύσει. Θα ακούσουμε και τα τσιφτετέλια. Τραγούδια τα οποία, με τα οποία μεγαλώσαμε, αγαπήσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε, γλεντήσαμε, διασκεδάσαμε. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω. Λοιπόν, πάμε λίγο στην έκθεση, διότι έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, σε εξέλιξη, περίπου το 16, stand 1 εκεί είναι φυσικά ο στάτους, αλλά και η ΕΙΑΘ, κυρίες και κύριοι, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη, ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη και διασφαλίζοντας βεβαίως το νερό του αύριο. Η τεχνολογία φυσικά αποκτά νόημα όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν

0: Πάμε λίγο στη γραμμή, αν είστε ακόμη εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Παφητού.
0: Καλημέρα σας.
1: Δύο λογάκια, επειδή έχω ασχοληθεί με τα ιατρικά μηχανήματα αιματολογικού χαρακτήρα.
0: Πώς έχετε ασχοληθεί, τα εμπορεύεστε, τα ξέρετε?
1: Σε εταιρεία εμπορίας και κατάστασης οδηγιών και χρήση. Μάλιστα. Δεν είμαι γιατρός, έτσι.
0: Ναι, ναι, για να καταλάβουμε από πού γνωρίζετε το μηχανήματα.
1: Είναι η ιδιότητά μου αυτή, τεχνικός ιατρικών οργάνων.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Με εξειδίκευσε περίπου περισσότερο στα μικροβιολογικά και αιματολογικά. Mm-hmm. Θα πω ότι η διαδικασία αυτή με το πλάσμα έχει κάποιες ομοιότητες με την αιμοκάθαρση, και οι ομοιότητες είναι ότι αφαιρούμε το αίμα από τον ασθενή, ο οποίος κάθε άνθρωπος περίπου έχει γύρω στα 4 λίτρα. Την αιμοκάθαρση το καθαρίζουμε από την ουρία, δηλαδή τα όρα, όπως λέμε εμείς, διότι δεν λειτουργούν τα νεφρά, ενώ στην περίπτωση του πλάσματος αφαιρούμε και διαχωρίζουμε το πλάσμα από το αίμα, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι το πλάσμα είναι ένα κίτρινο περίπου υγρό, το οποίο παρέχει όλες τις πληροφορίες λειτουργίας του σώματος, mm-hmm. τις καύσεις, από τις τροφές, από το αλκοόλ, από τις καταχρήσεις, από ναρκωτικά, από οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι αυτό το πλάσμα λοιπόν πολύ επιβαρημένο, δεν αισθανόμαστε καθόλου καλά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι γιατροί δηλαδή είναι ενδοφλέβια ένεση φυσιολογικού ορού, δηλαδή νερού, και να γίνει αυτός ο καθαρισμός μέσω της διαδικασίας της διούρησης.
0: Όταν πάμε αυτό πότε το κάνουν, πριν την ιατρική πράξη ή κατά τη διάρκεια?
1: Όχι, αυτό το ίδιο είναι η ιατρική πράξη αντί για την αφαίρεση του πλάσματος, όπως έγινε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ πιο ήπια και πολύ πιο ακίνδυνη. Για να πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση αφαίρεσης πλάσματος, είναι μια πράγματι πολύ επικίνδυνη διαδικασία, διότι αφαιρείται το αίμα, καθαρίζεται και επανεισέρχεται. Όταν επανεισέρχεται, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, τα οποία πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του σοκαρίσματος της καρδιάς από την απώλεια αίματος. Απώλεια αίματος μέσω των διαδικασιών και του μηχανήματος, γιατί το μηχάνημα καταναλώνει κάποιο αίμα. Άρα λοιπόν και η απώλεια αίματος και η δημιουργία θρόμου κατά την είσοδο πρέπει να γίνει από, όπως είπε και η κυρία Παγώνη και πολύ σωστά, από ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό. Mm-hmm. Θα μπορούσε ο κύριος Μαζουνάκης να πάει σε ένα νοσοκομείο, αλλά καμιά φορά ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι του show business που έχουν λίγα χρήματα παραπάνω αισθάνουν μεγάλη πίεση για να τα αφαιξώσουν υποχρεώσεις και προσφέρουν στις εύκολες λύσεις. Γιατί είπε ότι εκείνο το εργαστήριο μπορεί να σε φτιάξει γρήγορα.
0: Βέβαια, εικάζουμε τώρα, δεν είναι πληροφορίες που τις έχουμε διασταυρώσει και τις λέμε.
1: Ξέρω ακριβώς τι πάθηση είχε,
0: Προφανώς, συγγνώμη που σας διακόπτω, να κάνουμε λίγο διάλογο. Προφανώς, επειδή εκεί στο Κολωνάκι ήταν γνωστοί από ό,τι μαθαίνουμε
1: ακριβώς,
0: από το ρεπορτάζ,
1: ακριβώς.
0: Φίλοι, γιατροί, γνωστοί. Κάπως έτσι έγινε.
1: Το έγκλημα, κύριε Παφίτου, είναι το εξής. Ότι ο ασθενής έχει το ακαταλόγιστο, διότι δεν γνωρίζει η ιατρική.
0: Σωστά.
1: Οι ευθύνες είναι των δύο αυτών γιατρών. Διότι ενώ αυτοί ήταν οι γιατροί και γνωρίζουν, πιθανόν για ένα πολύ καλό χρηματικό ποσό, παρέκαψαν κάποιες διαδικασίες όσον αφορά τη μεθοδολογία για αυτή τη διεργασία, για να τον εξυπηρετήσουν προφανώς.
0: Τώρα...
1: Αυτό λοιπόν που θα πάθουν αυτοί οι γιατροί, το ζευγάρι αυτό, πρώτα απ' όλα, είναι να τιμωρηθούν από τον ιατρικό σύλλογο αφαιρώντας τις άδειες εξαρτήσεως επαγγέλματος και τα ποινικά δικαστήρια, διότι η πράξη αυτή αφαίρεσε μία ζωή.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, ας μην κάνουμε εμείς τους δικαστές. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, αλλά επισήμως θα τα δούμε, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε και δεν έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα από τις πληροφορίες που έχουμε και από την έρευνα που γίνεται από την ασφάλεια.
1: Αν
0: πρόλαβε να ξεκινήσει η διαδικασία να γίνει, γιατί εκεί υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμη.
1: Από αυτά που γνωρίζω, κυρία Παφίτου, είναι ότι έγινε η διαδικασία και έπαθε ανακοπή. Μετά την ανακοπή.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν υπάρχει ως πληροφορία πουθενά επίσημα.
1: Ναι, εσείς καλά κάνετε.
0: Ότι πρόλαβε και ξεκίνησε. Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι έπαθε ανακοπή κατά τη διαδικασία από αυτά που ακούω. Έτσι, και η άποψή μου
0: από αυτά που ακούμε δεν βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Θέλω να σας πω ένα τελευταίο. ότι αν πάθει ανακοπή ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη διαδικασία δεν επανέρχεται με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν επανέρχεται με τίποτα? Διότι έχει αφαιρεθεί το αίμα από την καρδιά, δεν μπορεί να ξεκινήσει να τροφοδοτηθεί και πάλι ούτε με χάρπα ούτε με ηλεκτροσόκ. Την καλημέρα μου και καλή
0: καλημέρα
1: και πάντα προσοχή σε αυτά τα πράγματα για όλους.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Την πληροφορία ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Συγγνώμη λίγο, της πλασμαφαίρεσης. Δεν τη γνωρίζουμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν είχε ήδη ξεκινήσει όλη η διαδικασία και μετά έπαθε την ανακοπή ή πριν. Αυτά φαντάζομαι σε λίγες ώρες ή μέσα στις επόμενες ημέρες θα τα γνωρίζουμε.
2: Κι ούτε ρωτάς τι κάνω, άλλου κοιτάς, δεν έχει.
0: Όπως και να έχει πάντως, τέτοιες ιατρικές πράξεις πολύ πολύ σημαντικές, είναι καλό όλοι μας να προσέχουμε πάρα πολύ πού πάμε, ποιοι μας δίνουν συμβουλές, πού αποφασίζουμε να κάνουμε τέτοιες ιατρικές πράξεις, αναλόγως με την πάθηση που έχει ο καθένας, και φυσικά μακριά από ιδιωτικά απλά ιατρία, τα οποία δεν έχουν ούτε ιατρικό team, ούτε συγκεκριμένες άδειες, ούτε βεβαίως μία μονάδα εντατικής θεραπείας για να μπορέσει να γίνει, αν συμβεί κάτι, να μπορέσει να υπάρξει άμεση επέμβαση. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται, όπως είπε και η κυρία Παγώνη και όλοι οι γιατροί που έχουν βγει επισήμως γενικότερα στους συναδέλφους, σε μεγάλα νοσοκομεία, σε νοσοκομεία με μεγάλο ιατρικό team, και φυσικά η πλασμαφαίρεση, γιατί ρωτάτε συνέχεια, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το PRP που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, για λόγους αισθητικής, και όχι μόνο. Παρόλα αυτά, ακόμη και αυτό να κάνετε, να προσέχετε ιδιαίτερως πού πάτε, με ποιους μιλάτε, να ζητάτε, προσέχετε τι υπογράφετε και φυσικά τι πληρώνετε, παιδιά, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα ότι τα ποσά είναι πολύ πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω βέβαια, και θα έπρεπε να το ρωτήσω, αλλά βιαζόταν πάρα πολύ η κυρία Παγώνη, οπότε την άφησα γρήγορα. Ποια είναι η διαδικασία, και δεν ξέρω αν ξέρει κανείς, αν έχει κάνει ποτέ κανείς πλασμαφαίρεση για μία από τα μεγάλα αυτά θέματα, προβλήματα υγείας που, για ένα από τα μεγάλα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος. Ποια είναι η διαδικασία λοιπόν να το κάνεις, αν δηλαδή μπορείς να το κάνεις τελείως δωρεάν ή αν πρέπει να πληρώσεις ένα ποσό. Αυτό, αν το ξέρει κάποιος, καλό είναι να μας το πει.

0: Τώρα, επειδή οι πληροφορίες τρέχουν και έχουμε πάρα πολλές νέες πληροφορίες, εξελίξεις για το θέμα, βλέπω ότι γίνεται χαμός. Μου έχετε στείλει και άπειρα μηνύματα, μισό λεπτό και στο τηλέφωνο. Να πω λοιπόν ότι τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην κλινική, την stem cell όπως λέγεται, το απόγευμα της Τετάρτης, τα περιέγραψε η γιατρός της κλινικής. Το όνομά της έχει γίνει γνωστό. Την έχουμε δει και στα δελτία και στις τηλεοράσεις και στα social media. Η συγκεκριμένη γυναίκα λοιπόν είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα της Τρίτης είχε υποβληθεί αρχικά σε ένα πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός ήταν αρκετά επιβαρημένος. Αυτά είναι σύμφωνα με την κατάθεση πληροφορίες που διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν και να μιλήσει, είπε η ίδια. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, διότι δεν ένιωθε καθόλου καλά και σε 20 μέρες είχε μια πολύ μεγάλη συναυλία, οπότε ήθελε να νιώσει καλύτερα. Τις επόμενες μέρες είχε ένα μεγάλο event λοιπόν. Η γιατρός αναφέρει ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα και τον ενημέρωσε πως δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος είπε ναι, πάμε να το προχωρήσουμε. Και εκεί έρχεται το μυαλό το δικό μου τώρα και φαντάζομαι και το δικό σας και αναρωτιέται... Πώς προτείνεις λοιπόν σε έναν άνθρωπο που τον βλέπεις ότι δεν είναι καθόλου καλά και μάλιστα όπως είπε η ίδια παρακάτω, όταν πήγε την ημέρα εκείνη χθες το απόγευμα να κάνει την πλασμαφαίρεση, ήταν άϊπνος, παρατήρησε η γιατρός ότι είχε πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου του και ότι δεν μιλούσε σωστά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε αν πρόλαβε η γιατρός να κάνει τη θεραπεία ή όχι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Θέλω να σας πω...
0: Λίγο δυνατά αν θέλετε, γιατί δεν ξέρω, δεν είναι καλή γραμμή.
1: Δεν είναι, μα... Στο υπόλοιπο
0: ναι. Μ' ακούτε?
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά. Σας
1: ακούω. Λοιπόν, επειδή έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα και έχω κάνει στα γόνατα...
0: Έχετε κάνει την πλασμαφαίρεση?
1: Ναι. Στο διαβαλκανικό, γιατί είπατε πόσο στοιχίζει. Εγώ προσωπικά πλήρωσα 300 ευρώ το γόνατο για αυτή τη διαδικασία, η οποία γίνεται πριν κάνεις εξετάσεις, κάνεις ακτίνες, όλα. Και υπάρχει εκεί καρδιολόγου σίγουρα.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, γιατί είναι ένα, μήπως πάθει σοκ το... Δηλαδή, ενώ είναι το αίμα σου και θα βάλουν τον ορό πίσω, γίνεται διαδικασία, δηλαδή κυκλικά εκείνη την ώρα. Χρειάζεται οπωσδήποτε παρουσία καρδιολόγου σε αυτή την
0: Αυτό σας είπαν λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί και η κυρία Παγώνη είπε...
1: Γιατί ρώτησα εγώ πριν να το κάνω, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Γιατί αυτό ακριβώς. Υπάρχουν φόβοι και πρέπει να ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Αυτό.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Το είπε και η κυρία Παγώνη ότι είπαμε γίνεται η πλασμαφαίρεση είτε σε δημόσια μεγάλα νοσοκομεία, 4 στην Αθήνα, 1 στην Πάτρα και 2 στη Θεσσαλονίκη, ή σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές όπως η κλινική που προανέφερε η φίλη ακροάτρια, όπου έχει εν πάση περιπτώσει τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι μια συγκεκριμένη μέρα σήμερα, μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Φίλη ακροάτρια, εδώ μου στέλνει μήνυμα. Κάνω πλάσμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στα γόνατα. Δεύτερη ακροάτρια που κάνει στα γόνατα. Πληρώνω σε δημόσιο νοσοκομείο 60 ευρώ σε απογευματινό ραντεβού στην ορθοπαιδική κλινική. Ξέρεις κι εσύ? Μισό λεπτάκι και η Εύα. Εύα.
2: Ξέρω και εγώ να πω, ναι.
0: Μας
2: ανέφερε και ο κύριος Ξαδάκλος το πρωί στην εκπομπή του κυρίου Βενιέρη και της κυρίας Δημαρέση, ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται και για ορθοπαιδικούς και για μυοσκλητικούς λόγους, οπότε και για νευρολογικές παθήσεις. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, η οποία όμως πρέπει να γίνει αυστηρά είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Σωστά.
2: Και σε καμία περίπτωση σε ιδιωτικό ιατρείο.
0: Μα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση άνθρωποι οι οποίοι είναι γιατροί και είναι και μέσα στα κόλπα, να το πω έτσι απλά, να έχουν αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο δεν το παίρνει ο καθένας έτσι. Και
2: είναι
0: ο ίδιος ο υπουργός χθες, με το που έγινε γνωστή η είδηση, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι δεν υπάρχει άδεια
2: αυτό
0: για κάτι
2: τέτοιο.
0: Σε πρώτο
2: επίπεδο που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή η έρευνα, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για να κάνει χρήση αυτού του μηχανήματος.
0: Νομίζω ότι είναι παράλογο και να το λέμε σαν έκφραση.
2: Βέβαια.
0: Διότι δεν μπορεί, δεν δίνεται άδεια σε κανένα ιατρείο ιδιωτικό να το κάνεις αυτό.
2: Πρέπει να ζητήσουν άδεια και να την πάρουν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και δεν έγινε ποτέ μια τέτοια διαδικασία. Δεν είχε καμία γνώση ο Σύλλογος, αυτό το δηλώνεται τώρα. Οπότε σε κάθε περίπτωση ήταν ένα πολύ μεγάλο φάουλ αυτό που συνέβη.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης δεν δίνεται άδεια σε κανένα ιδιωτικό ιατρείο. Το ξανατονίζω. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να είμαι η συγκεκριμένη γιατρός, η ειδικότητά της από ό,τι ακούσαμε.
2: Είναι γυναικολόγος.
0: Είναι γυναικολόγος. Ωραία. Ακόμη και να ζητούσε άδεια δεν υπάρχει, διότι το ξεκαθάρισαν οι γιατροί. Που έβγαλε και ο Δημήτρης Κυβηρίνη το πρωί και εγώ τώρα την κυρία Παγώνη, ότι γίνεται μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία ή σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές όπως είναι αυτές που έχουμε.
2: Γι' αυτό
0: εδώ
2: δεν ζήτησαν άδεια, γιατί ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν.
0: Άρα ήταν όλο παράνομο. Βέβαια, μένει να μάθουμε και το ξανατονίζω, αν πρόλαβε να ξεκινήσει η διαδικασία. Γιατί
2: δεν είναι γνωστό, ναι.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταθέτει ο γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε άθλια κατάσταση με το που έφτασε στο ιατρείο. Πάμε λίγο γραμμή και πάμε σε δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Έφη μου.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ κάνω αυτή την ειδική θεραπεία.
0: Την πλασμαφαίρεση.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχα.
3: Διότι πάσχω από χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση των έξω χιαστών στο γόνατο, από τις πτώσεις των αριξιτότων, γιατί ήμουν σε ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι.
3: Θεωρείται ανεγχείρητο το δικό μου, αλλά αυτό μου δίνει μία βελτίωση στο θέμα του πόνου και της ανοχής της κλείδωσης. Παρ' όλα αυτά, πριν κάνεις αυτές τις θεραπείες, κάνεις ένα πλήρη αιματολογικό ενδελεχή έλεγχο. Και εγώ το κάνω σε μια ιδιωτική μεγάλη κλινική με την παρουσία και αιματολόγου και ορθοπαιδικού.
0: Να ρωτήσω λίγο το κόστος. Μην μας πεις ποια κλινική είναι, αλλά περίπου πόσο κοστίζει κάτι τέτοιο σε ιδιωτική κλινική.
3: Εγώ για τα γόνατά μου πληρώνω περίπου 280 είναι η ημερήσια νοσηλεία. Και το άλλο το κόστος με κανονική απόδειξη, ο γιατρός παίρνει 250 και ο αιματολόγος παίρνει 180.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι.
2: Έχει,
3: αυτό γίνεται περίπου κάθε 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες γίνεται αυτό, για να μπορώ να έχω μια καλή κατάσταση.
0: Έχει δίκιο.
3: Το σύνδρομο Χόφα είναι λίγο περίεργο σύνδρομο.
0: Μάλιστα.
3: Όσοι ήταν ελεκτροσυστές το ξέρουν και το γνωρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά και περαστικά, ευχόμαστε γρήγορα. Λοιπόν, πάμε, Εύα. Ναι, θέλεις κάτι να πεις.
2: Ήθελα να πω ότι σε αυτό συνηγόρησε και ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο τέος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είπε ότι είναι απαραίτητο να προηγηθούν συγκεκριμένες εξετάσεις και ένα μεγάλο εύρος αυτών και να ακολουθήσουν εξετάσεις μετά την διαδικασία. Οπότε σε αυτό υπάρχει απόλυτη συμφωνία με αυτό που μας είπε ο αγαπημένος ακροατής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ, Status FM 107.7.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος Phantom που επέβαινε συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο επισμηναγός ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδάκι 5 ετών. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία και του επισμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom. Εγώ πρότεινα στον Μαζονάκη την πλασμαφαίρεση, είπε η γιατρός της Stem Cell. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης στην μονάδα Stem Cell στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά την προετοιμασία για τη θεραπεία και αφού σύμφωνα με πληροφορίες είχε τοποθετηθεί φλέβο καθετήρας, ο τραγουδιστής σύμφωνα με τους ανθρώπους της κλινικής αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 χρονών. Ωστόσο, μυστήριο παραμένει η αιτία θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς σύμφωνα με τον τέος πρόεδρο του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιο Εξαδάχτυλου στον Status FM 107,7 και στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βυργινία Δημαρέση, η ανακοπή καρδιάς είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και σε μένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να έχει κάποιο αίτιο, μπορεί και όχι, μια ψυχολογική φόρτιση, μια κατάχρηση κτλ. Μόνο η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να δώσει ακριβείς απαντήσεις. Ο κύριος Εξαδάχτυλος επισήμανε ωστόσο ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε το αγγλοσαξονικό clinic που μεταφράζεται αστόχως σε κλινική, ενώ είναι εξωτερικό ιατρείο και είναι καταχρηστική, σκόπιμη και παραπλανητική η χρήση του όρου. Επίσης πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΙΣ, όταν κάποιος ανοίγει ένα ιατρείο οφείλει να πάρει και την αντίστοιχη άδεια. Υπό διερεύνηση για τα αίτια που το προκάλεσαν βρίσκονται ακόμη αρμόδιες αρχές σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν λεωφορείο του ΟΑΣ θα έπεσε σε στάση με επιβάτες. Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω στη στάση Καν-Καν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου που τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με μια 29χρονη να υποβάλλεται σε πολύωρο χειρουργείο. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, 2 είναι τα λεωφορεία που εμπλέκονται στο ατύχημα, ένα τον ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη στο 57 και ένα του ΟΑΣ της γραμμής 28. Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Νατσιός και Πράσινη Οικολογία παραχωρούν σήμερα συνεντεύξεις στη ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραχωρεί αυτή την ώρα που μιλάμε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αναφέρεται η τουρκική Νεφέ σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί. Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο και ίσως ακούσει καλύτερα, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Η εφημερίδα Νεφέ επανεφέρει παράλληλα στο προσκήνιο την πρόσφατη τοποθέτηση του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει την απόσταση ανάμεσα στο τουρκικό ΚΑΣ και το Καστελόριζο όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Απόψε στη σκηνή της ΔΕΘ ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Οι συναυλίες των Music Events Live 2026 ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Σποραδικές και κατατόπους νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στον Πολύγυρο τους 30, στο Κιλκίσου 32, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 33 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννητσά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
3: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

εγώ είμαι ακόμη εδώ, δεν φεύγω. Θα φύγω από το στούντιο σε περίπου μία ώριτσα από τώρα. Καλώς ήρθε το Συμπήκατε τώρα στην παρέα του Στάτους. 16 λεπτάκια μετά τις 12. Έφη παφή του παρέα σας. Με σχετικά καλή την κίνηση στον περιφερειακό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Ο περιφερειακός λοιπόν στο μέτωπο προς τα δυτικά έχει ένα μικρό κόλλημα από το ύψος λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Όσοι έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης βγαίνετε πολύ ωραία και άνετα τουλάχιστον αυτή την ώρα προς τη Μουδανιών. Κέντρο πόλης είμαστε πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό κολληματάκι εκεί στην ιστορική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε εξέλιξη η 90η ΔΕΘ φυσικά και ο Στάτους FM είναι εκεί στο περίπτωρο 16 stand 1. Αλλά όταν κάνετε τη βόλτα σας λίγο πριν φτάσετε από την πάνω είσοδο, από την Εγνατία δηλαδή όσοι μπείτε, από την πύλη εμπορίου, λίγο πριν φτάσετε αριστερά στο περίπτωρο 16, θα περάσετε από το Β7. Και εκεί υπάρχουν πολλοί λόγοι να σταματήσετε. Κατεβάστε το νέο Eco App, ανακαλύψτε τα προνόμια του Eco Smile, μετρήστε τις γνώσεις σας στο quiz της Enerwave και γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας γύρω από τον Vardax. Στη φετινή ΔΕΘ λοιπόν το περίπτερο της Hellenic Energy είναι σχεδιασμένο για να το εξερευνήσετε, όχι απλώς να το επισκεφτείτε, οπότε κάντε το και αφού τελειώσετε από τη Hellenic Energy έρχεστε και στον Status 107.7. Βαρύ το κλίμα σήμερα και όχι μόνο βεβαίως για τον θάνατο δυστυχώς του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης στον πύργο η κηδεία. Το τελευταίο αντίο είπαν στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, που σκοτώθηκε δυστυχώς στην Τανάγρα πριν από λίγο. Έγινε η κηδεία του. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου προσέρχονται, είναι μάλλον σε εξέλιξη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Εκεί έδωσε το παρόν και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Θανάσης Δαβ.

Και φυσικά έχουμε και τις πληροφορίες που έρχονται για αυτό το φοβερό τροχαίο που έγινε, το ατύχημα στη Νεάπολη χθες. Λίγο μετά τη μία, αφού ολοκλήρωσα την εκπομπή και ξεκίνησε ωραία και ήμασταν χαρούμενοι και ευχαριστιόμασταν το Διογέννη Δασκάλου, μάθαμε αυτή την είδηση. Με τα δύο λεωφορεία που από ό,τι φαίνεται το ένα έπεσε από πίσω στο άλλο και το λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο με τη σειρά του έπεσε πάνω σε πολίτες οι οποίοι περίμεναν στη στάση, τέσσερις γυναίκες. Τώρα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκονται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων. Συνεχίζεται η νοσηλεία δύο τραυματιών στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου και φυσικά εντείνονται οι φωνές κατοίκων για εκείνο το δρόμο, παιδιά, στη Νεάπολη, που ναι, τον ξέρουμε όλοι, έχουμε περάσει από εκείνο το δρόμο. Είναι πραγματικά καρμανιόλα. Σύμφωνα με τα νεότερα ιατρικά δεδομένα από το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, η κοπέλα που είναι 21 ετών, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, υποβλήθηκε χθες το βράδυ σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 3,5 ώρων. Και στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται και μια 62χρονη γυναίκα, η οποία είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση της υγείας της, ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο. Τώρα ο οδηγός του λεωφορείου, του ΚΤΕΛ, είπε το εξής: είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες, όταν άκουσα ένα δυνατό θόρυβο γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικράτησε πανικός. Νομίζω, λέει, ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στη στάση.

Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου πλέον στη φίλη μου την Ελένη, στη Μελίνα, στη Λίτσα, στο φίλο μου τον Γιώργο, στο Μάνο, σε όλους εσάς που έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Για τις καλησπέρες σας και φυσικά για ό,τι άλλο έχει εντοπίσει η κεραία σας εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Μου έχετε ζητήσει, παιδιά, όλη τη δισκογραφία του Γιώργου Μοζωνάκη, αλλά είπαμε σήμερα θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ένα πολύ ωραίο και μεγάλο αφιέρωμα θα κάνουμε, πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, το Σάββατο. Οπότε και θα είμαι εδώ για ένα τετράωρο γεμάτο από τις 10 μέχρι και τις 2. Τουλάχιστον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή προς μετά τις 12, σιγά σιγά. Το Σάββατο θα κάνουμε ίσως και 2 ώρες, θα δούμε. 1 ώρα σίγουρα βεβαίως, ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η ΔΕΗ. Τι θα δείτε λοιπόν στο περίπτερο της ΔΕΗ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Ενέργεια, τεχνολογία, συνδεσιμότητα μαζί, όλα αυτά σε ένα σημείο, σε μια ενιαία εμπειρία. Ελάτε λοιπόν κι εσείς να γνωρίσετε από κοντά το ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών της ΔΕΗ για το σπίτι και την επιχείρηση. Από τις 5 λοιπόν μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου επισκεφτείτε το περίπτερο της ΔΕΗ και επωφεληθείτε από αποκλειστικές, προσέξτε λίγο, προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην Tech Living Zone, να γνωρίσετε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Μπορείτε να ανακαλύψετε οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων που θα σας καθοδηγήσουν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΔΕΗ Fiber και τις υπηρεσίες ίντερνετ υπεριψηλών ταχυτήτων, αλλά και για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και τέλος, ανακαλύψτε τα συλλεκτικά προϊόντα ηλεκτρικού πολιτισμού εμπνευσμένα από την ιστορία της ΔΕΗ με έκπτωση 20%. Θέλετε κι άλλα? Δεν μπορούμε να σας τα πούμε όλα πια, δεν γίνεται. Ελάτε από κοντά να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Λοιπόν, σας περιμένουν και οι άνθρωποι της ΔΕΗ. Ψάξτε το λοιπόν, ψάξτε το. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 35 λεπτά και μετά τις 12. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Πολύ ωραία, κινούμαστε στο κέντρο της πόλης. Για εσάς τώρα που επιλέγετε περιφερειακό, να αναμένετε λίγες μικρές καθυστερήσεις στο μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ενώ εσείς οι οποίοι μπαίνετε από Μουδανιών για δυτικά, λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μια μικρή καθυστέρηση θα έχετε. Έχω μουσαφυριά στο στούντιο.

0: Και αυτό γιατί στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης γίνονται πολύ σπουδαία και σημαντικά πράγματα και μεταξύ άλλων πολύ σημαντική είναι η παρουσία χρόνια τώρα.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντική, ναι, πολύ σημαντική η παρουσία για ένα τη συνεχή χρονιά, Δημήτρη, για να είμαστε ακριβείς. Συμμετέχει η εταιρεία Παπαστράτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως επίσημος υποστηρικτής και μάλιστα φέτος είναι μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για τη μεγάλη αυτή εταιρεία, γιατί συμπληρώνουν ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά 95 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μία πολύ ωραία συγκυρία λοιπόν, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Σικάκη.
0: Σε λίγο, γιατί έχει πέσει η γραμμή. Έχει πέσει η γραμμούλα, θα τον καλέσουμε και πάλι. Μου άρεσαν 2-3 πράγματα πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, από αυτά που βλέπουμε. Καταρχάς μου άρεσε το κεντρικό μήνυμα της Παπαστράτος, που δεν είναι άλλο από το «εδώ το επόμενο προηγείται».

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Σικάκη.
1: Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Σικάκη, καλημέρα και πάλι από Θεσσαλονίκη, από τον Status FM, ότι καλημέρα. Η Παπαστράτος έχει μια πολύ τακτική και συνεπή παρουσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πλέον. Είστε για ένατη χρονιά συμμετέχετε ως επίσημος υποστηρικτής. Είναι μια συμβολική χρονιά ταυτόχρονα για την εταιρεία σας, γιατί συμπληρώνεται 95 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και η δική μας εδώ η ΔΕΘ συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Συνεπώς είναι μια πολύ ωραία συγκυρία και για τους δύο οργανισμούς. Ο κύριος Σικάκης, να πούμε ότι είναι Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας Παπαστράτος. Καλημέρα και πάλι, κύριε Σικάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Ρημαρέση. Ισχύει αυτό που είπατε. Είναι βίη παράλληλη, ας το πούμε έτσι, η Παπαστράτος με την ΔΕΘ. Όπως επιτρέψτε μου να πω ότι είναι βίη παράλληλη και με την Εθνία την Ελλάδα, καθότι φέτος γιορτάζουμε και τα 95 χρόνια μας. Είναι 95 χρόνια που ανεβαίναμε και πέφταμε μαζί με την Ελλάδα. Είναι παράλληλη η πορεία μας, μια πορεία με καινοτομία, με προσφορά, και προφανώς και με πολλές δυσκολίες. Αλλά φιλοδοξούμε και ελπίζουμε και σε ένα εξίσου λαμπρό μέλλον.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, στροφή θα έλεγα, και εκεί πρωταγωνιστεί η Παπαστράτος, να δούμε αν μπορούμε με προϊόντα καπνού να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεκαετίες ταλανίζει όχι μόνο τους Έλληνες,

0: προσέγγιση στα ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, μακριά από δογματισμούς και ιδεοληψίες. Έχει καταφέρει να έχει σταθερούς φορολογικούς συντελεστές, όπως καταλαβαίνετε, για κάθε είδους επιχείρηση η προβλεψιμότητα αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Λόγω λοιπόν των σταθερών φορολογικών συντελεστών στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, η Ελλάδα κατάφερε να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στο λαφρεμπόριο στον καπνικό προϊόντα στην Ευρώπη. 10 ολόκληρες μονάδες ήταν η πτώση στο λαφρεμπόριο. Αυτό ενίσχυσε τα κρατικά έσοδα μαζί με την σταθερότητα που ανέφερα προηγουμένως. 250 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αυξηθεί τα έσοδα στα κρατικά ταμεία από τα προϊόντα καπνού, ενώ παράλληλα έχει προσελκύσει και επενδύσεις. Όπως για παράδειγμα είναι η επένδυση της Παπαστράτος στον ασπρόπυργο στην Ελλάδα, τα 700 εκατομμύρια τα οποία υλοποιούνται σταδιακά από το 2017 και μετά. Αυτό είναι, αν θέλετε, το οικονομικό σκέλος αυτού του ελληνικού μοντέλου εντός εισαγωγικών. Υπάρχει και το σκέλος της δημόσιας υγείας, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση, που έχει να κάνει με το ότι ο χώρος που δόθηκε, η ρύθμιση που έγινε με τον τρόπο που έγινε και ο χώρος που δόθηκε να αναπτυχθούν αυτά τα νέα προϊόντα, αυτό έγινε εις βάρος του τσιγάρου. Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι η Ελλάδα είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση καπνιστών σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα του Ευρωβαρόμετρου.
1: Αυτό νομίζω ότι το εισπράττουμε και από τον περιβάλλοντα χώρο του ο καθένας. Δηλαδή. Όντως το βλέπουμε, ενώ παλιά πριν κάποια αρκετά χρόνια γύρω μας υπήρχε πολλής κόσμος, άνδρες, γυναίκες, γιατί δεν ξεχωρίζει αυτή η κακή συνήθεια. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι έχει περιοριστεί σε υπερθετικό βαθμό. Δεν έχετε άδικο. Αυτή είναι η εικόνα, όπως την περιγράφετε ακριβώς.
0: Αυτό επιβεβαιώνουν και τα νούμερα. Υπάρχει μια στροφή προς αυτά τα προϊόντα. Υπάρχει γενικότερη μείωση της χρήσης νικοτίνης, αλλά υπάρχει μια στροφή προς αυτά τα προϊόντα. Από αυτούς που ήταν πιο πριν στο παραδοσιακό τσιγάρο. Επιστρέψτε μου να συμπληρώσω ότι με αυτή την προσέγγιση η Ελλάδα, πέρα από τις επενδύσεις που προσέλκυσε, κατάφερε να στηρίξει και το λιανεμπόριο. 18 με 20.000 λιανέμποροι, λόγω της πώλησης αυτών των προϊόντων, αποκομίζουν και οι ίδιοι περισσότερα κέρδη σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο. Ενώ παράλληλα, ακόμη και οι αγρότες μας, αυτοί που παράγουν στη Βόρεια Ελλάδα τα καπνά τους, ακόμη και αυτοί στηριχθήκαν επί κιλοτόπος όλα αυτά τα χρόνια.
1: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι στους μικρούς, στις μικρές ηλικίες, γιατί κακά τα ψέματα, τουλάχιστον εγώ τα θυμάμαι τα δικά μου τα παιδικά χρόνια, η ζημιά γινόταν εκεί στις μικρές ηλικίες για όποιους λόγους. Ξεκινούσαμε, μετά ευθυζόμασταν και το κάναμε μια συνήθεια. Εκεί θαρώ ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί.
0: Κύριε Βενιέρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι κάτι που η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη. Τα προϊόντα καπνού και νικοτίνη δεν έχουν καμία θέση στα χέρια των ανηλίκων. Επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι δεν είναι εδώ μόνο ο θυσμός από το κάπνισμα. Οι νέοι μας, τα παιδιά μας πρέπει να προστατευτούν από κάθε είδους εθισμό, είτε είναι οι παραδοσιακοί παλιοί εθισμοί, είτε είναι και οι νέοι εθισμοί που υπάρχουν στην εποχή μας. Όσο όμως αφορά εμάς στο θέμα των καπνικών, εδώ δεν πρόκειται για μια τυπική συμμόρφωση με τον νόμο ή, αν θέλετε, μια επικοινωνιακή καμπάνια. Είναι για μας θέμα και ευθύνης και κουλτούρας.
2: Και έχετε ξεκινήσει μια μεγάλη δράση ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, εδώ και ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε την καμπάνια «Είναι στο χέρι μας, να μην είναι στο χέρι τους». Η λογική είναι ότι πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κυρία Δημαρέση. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο λιανέμπορος μπορεί να ζητήσει ταυτότητα, αν δεν είναι βέβαιος. Του δίνεται πλέον αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι το κομμάτι του λιανεμπορίου που συμπράττει και συνεργάζεται με την πολιτεία. Εμείς, από την πλευρά μας, ως παραγωγή, αυτό που κάνουμε είναι ότι επιδιώκουμε να εκπαιδεύσουμε τα σημεία πώλησης, 18.000 σημεία πώλησης περίπου. Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει 15.000 λιανέμπορους. Στα καταστήματά τους έχουμε ήδη δώσει ειδική σήμανση και ενημερωτικό υλικό για την προστασία των ανηλίκων. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται, δεν σταματά. Δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει.
2: Έχετε κάποια πρώτα μηνύματα, κύριε Σικάκη, για το πώς πάει αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αν υπάρχει ανταπόκριση από τους λιανέμπορους, πώς τους αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι, αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αν υπάρχει προσαρμοστικότητα?
0: Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει σε αυτό που λέτε και η αυστηροποίηση του πλαισίου, αλλά και η ίδια η ευθύνη που πλέον.

0: Νομίζω ότι διαπερνάει η αλλαγή κουλτούρας που σιγά σιγά διαφαίνεται και στο λιανεμπόριο. Για τα καταστήματα που ελέγχουμε εμείς οι ίδιοι είμαστε πολύ πιο βέβαιοι, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξουμε τη ροή. Διεξάγουμε και το λεγόμενο mystery shopping πολύ συχνά. Το θέμα είναι πιο πολύ στο λιανεμπόριο, όπου καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν είναι όσο ελεγχόμενα θα θέλαμε να είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να πούμε ότι και οι λιανέμποροι ανταποκρίνονται θετικά και ζητούν την εκπαίδευση και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους. Και νομίζουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια η πολιτεία θα έχει ενδεχομένως κάποια νούμερα να παρουσιάσει εν ευθέτω χρόνο. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κάποια επόμενα βήματα σε αυτό το κομμάτι, κύριε Σικάκη, είστε έτοιμοι για κάτι επόμενο?
0: Υπάρχει συνεχόμενη εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να σταθούμε σε δύο λέξεις εδώ, που είναι η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους γονείς και στα παιδιά. Δεν θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να φτάνουν στους νέους, γιατί στο τέλος της ημέρας, κυρία Δημαρέση, όλοι μας λογοδοτούμε στην κοινωνία.
1: Σωστό, και στην επόμενη γενιά.
2: Εδώ τώρα έχει ένα μήνυμα, έχει διάφορα μηνύματα στο Viber και έχει ενδιαφέρον με αφορμή αυτό που μας είπε ο κ. Ζικάγης. Γράφει εδώ ο κ. Γιάννης, λέει: Κύριε Βενιέρη, στη Βουδαπέστη μπήκα σε κατάστημα με καπνικά είδη και αλκοόλ με τον ανήλικο γιο μου και μου κάνα παρατήρηση ο γιος σας, λέει, να μείνει έξω από το κατάστημα.
1: Απαγορεύονται, λέει, στο κατάστημα ανήλικα παιδιά, ναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Ναι, δεν έχουμε προχωρήσει μέχρι εκεί, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Τα καταστήματα που ελέγχουμε εμείς, κ. Δημαρέση, συμβαίνει ακριβώς όπως περιγράψατε στη Βουδαπέστη.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Μπράβο.
1: Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Μπράβο. Εγώ κλείνοντας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σικάκη, Γενικό Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων Παστράτος, να πω ότι το απόγευμα στο Olympion θα παραβρεθώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προβολή για τα 95 χρόνια, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ της εταιρείας Παπαστράτος, γιατί είναι και μια εταιρεία με τεράστια προσαρμοστικότητα και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα στην οικονομία, στην εργασία της χώρας. Έτσι. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Σικάκη,
0: ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε εμείς.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

Εξαρτάται. Λοιπόν, η Βιργινία Δημαρές και ο Δημήτρης Βενιέρης έχουν φύγει από το στούντιο. Μου παρέδωσαν τα μικρόφωνα πίσω για να πάμε για το επόμενο δεκάλεπτο και να κλείσουμε την εκπομπή. Ενδιαφέρουσα η συνέντευξη με το εκπρόσωπο της εταιρείας Παπαστράτος.

Και τώρα με αφρομή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φιλοξενούνται σε διάφορες εκπομπές γιατροί οι οποίοι μιλούν για την πλασμαφαίρεση και γενικότερα για το τι συμβαίνει, τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται κτλ. Είχα και εγώ στη δική μου εκπομπή την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία μας είπε τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται, υπό ποιες συνθήκες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρία, ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε μεγάλα συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές όπου έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου υπάρχει αιματολόγος, υπάρχει team ιατρικό, όπου ο ασθενής για όποιο λόγο, ό,τι σοβαρό πρόβλημα έχει, υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσει η πλασμαφαίρεση, αλλά είναι σημαντικότατη ιατρική πράξη και δεν γίνεται όπου να είναι και όπου βρούμε. Βγαίνουν λοιπόν και συζητούν οι διάφοροι γιατροί για το τι ακριβώς συμβαίνει με την πλασμαφαίρεση και γενικότερα με τις εφαρμογές των ενηλίκων βλαστοκυτάρων στη χώρα μας, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν με κανόνες, αν λειτουργούν με ρυθμιστικούς μηχανισμούς, με συνέπεια να παριστάνουν, λέει, γιατροί τους ειδικούς χωρίς να είναι και να εφαρμόζουν προϊόντα χωρίς έγκριση. Συμβαίνει και αυτό. Βέβαια, εδώ μου βγαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου και απέναντι εκεί το βλέπω στο στούντιο που λέει, καλά, πρέπει πάντα κάποιος να φύγει από τη ζωή και μάλιστα επώνυμος, γνωστός όπως ο Γιώργος Μαζονάκης, και μετά να αρχίσουμε να λέμε, να ανοίγουμε το στόμα μας. Γιατί λοιπόν δεν το ανοίγατε το στόμα σας πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης? Αν όντως είναι, όπως λέει εδώ ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος μίλησε σε συναδέλφους, έκανε λόγο για συνθήκες άγριας δύσης και χάους στην αναγεννητική ιατρική. Ένας ορθοπαιδικός, Δημήτρης Τσούκας λέγεται. Και έκανε μία ανάρτηση στο Facebook. Είναι διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής στο νοσοκομείο Μητέρα. Περιμέναμε λοιπόν από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιες θέσεις και γνωρίζουν να μιλούν χωρίς να χρειάζεται να φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή με τέτοιο τρόπο. Και συνήθως συμβαίνει όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος γνωστός, κάποιος πολύ επώνυμος, έτσι. Και κάπου εδώ αναρωτιόμαστε αν αυτοί που κυβερνούν, ξεκινώντας από τον επικεφαλής, τον Υπουργό Υγείας, γνωρίζουν, γιατί εντάξει, θα μου πεις, δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, ωστόσο θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως που δίνουμε άδειες, αν δίνουμε άδειες, και φυσικά να γίνονται οι έλεγχοι σωστά στην ώρα τους για να μην υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Έφη Παφίτου, ήμουν μαζί σας από τις 11 και για λίγα λεπτάκια ακόμη στον Στάτους 107 και 7. Η εκπομπή τα ΔΕΦΗ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και τα Σάββατα κανονικά στις 12. Βέβαια και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αλλαγή προγράμματος. Θα κάνω εκτάκτως εκπομπή 10 με 2 και μετά θα είμαι στο στούντιο του Status FM στην 90η έκθεση περίπτωρο 16 stand 1. Από την ερχόμενη εβδομάδα να είμαστε γεροί. Θα ξαναμπούμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Πριν σας αφήσω στον Διογέννη Δασκάλου, να σας πω ότι όσοι έρχεστε από Μουδανιών, με το που θα μπείτε στον περιφερειακό, υπάρχει ένα μεγάλο σταμάτημα μέχρι λίγο και λίγο πριν το ύψος της Πηλαίας. Θα ξανασταματήσω όσοι φεύγετε προς τα δυτικά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά τον κόμβο Τριανδρίας. Όσοι έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, με ένα μικρό, μια μικρή καθυστέρηση λίγο μετά το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα αποχαιρετιστούμε. Αφού πρώτα φάμε κοτόπουλα Εμίλιος, κυρίες και κύριοι, διότι όμορφες είμαστε, όλοι εδώ μέσα είμαστε όμορφοι με ομικρον γιώτα. Γιατί τρώμε κοτόπουλα Εμίλιος? Προσέχουμε τη διατροφή μας, προσέχουμε το σώμα μας, την υγεία μας, γιατί τα κοτόπουλα Εμίλιος είναι επιλεγμένα κοτόπουλα με την υπογραφή Πίνδος, ψήνονται με μαεστρία.
στη σχάρα, ολόκληρα θες, κομματάκια θες, ό,τι θες. Μην ξέρω, καταπίνεις παπηδάκι κατευθείαν. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη και φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-626-456. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε αύριο. Αντεγιά!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε στον πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσχια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος Phantom που επέβαινε συνετρίβη. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Εγώ πρότεινα στον Μαζονάκη την πλασμαφαίρεση, είπε η γιατρός της Stem Cell. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης στη μονάδα στο Κολωνάκι. Κατά την προετοιμασία για τη θεραπεία και αφού σύμφωνα με πληροφορίες είχε τοποθετηθεί φλεβοκαφετήρας, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 χρονών. Την ικανοποίησή του γιατί βλέπει να υλοποιούνται όσο οραματιζόταν εδώ και πολλά χρόνια, για τη χαρά του που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του έβαλε ένα λιθαράκι σε αυτό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Athens Life Tech Park της ΕΛΠΕΝ, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μιλώντας δε για την Ελλάδα του μέλλοντος, είπε ότι σε αυτή η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα σημαίνει ατομική προκοπή, καλή μισθή και καλές δουλειές, αλλά και τη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στην πατρίδα τους. Υπό διερεύνηση για τα αίτια που το προκάλεσαν, βρίσκονται ακόμη οι αρμόδιες αρχές σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤΑ έπεσε σε στάση με επιβάτες. Σε τροχιά σταθερής βελτίωσης βρίσκεται η υγεία των γυναικών που τραυματίστηκαν. Η 21χρονη κοπέλα, η οποία υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο πόδι, νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική. Οι θεράποντες ιατροί την παρακολουθούν συνεχώς για τη μετεγχειρητική της πορεία, με την εικόνα της να παραμένει ελεγχόμενη. Την ίδια ώρα, η 62χρονη τραυματίας που παρέμενε στη χειρουργική κλινική για προληπτικούς λόγους αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι οι 50χρονοι και οι 17χρονοι έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους από το απόγευμα της Τετάρτης. Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να διέπραξε απάτη στην Κάρπαθο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές συλλαμβάνοντας δύο ημεδαπούς ηλικίας 17 και 18 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε κατοικία και χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι επρόκειτο να επιβληθεί πρόστιμο και να συλληφθούν οι γονείς ανηλίκου, κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή. Στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Νεφέ, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί. Η Νεφέ επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο την πρόσφατη τοποθέτηση του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει την απόσταση ανάμεσα στο τουρκικό ΚΑΣ και το Καστελόριζο όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος.
11: Καιρός για χρωμοδομή.
12: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Έθριος ο καιρός σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στον Πολύγυρο τους 30, στο Κιλκίσους 32, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34. Αντιστοίχως στην Καστοριά τους 30 και στα Γρεβενά τους 32.
12: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
11: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλημέρα,
15: πρόεδρε.
16: Καλησπέρα, παιδιά.
17: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
18: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Ακριβώς όπως εσύ.
19: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
20: ναι,
19: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
21: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
22: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
23: Γαμάς.
24: Bye bye στο Μαζό, το Σαββάτο στο Ζαβό.

0: Σε λέω ρε εσύ, είναι τόσο καπάκι τούμπα να πούμε η επικαιρότητα που ό,τι και να κάνεις θα βρεθεί ένας να στη σπάσει να πούμε. Κάτι το άλλο στη μάτια στην αυλία να πούμε εδώ και ένα χρόνο και πάει ο άλλος και του σκυπάει την είδηση επειδή πέθανε. Άντε τώρα κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Τζάμπα μαλώνα τη Θεσσαλονίκη. Όχι, κάνει, όχι, δεν κάνει τίποτα. Αφήστε τα ρε όλα, ρε. Η ζωή είναι μικρή, δεν το έχετε παρχαμπάρει, ρε. Γλεντίστε και με τα κακά και με τα καλά και με τα άσχημα και με τα όμορφα. That's life. Και λίγο συμμαζευτείτε με αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες. Με είπαν ότι είναι ένας σε ένα διαμέρισμα που κάνει μόνος του τη θεραπεία, αλλά είναι πολύ καλός και σιγά μην πάει στο σύστημα υγείας. Άμα πας σε αυτόν μιλημένος από δικό μου άνθρωπο, θα σε περιποιηθεί. Και την είδαμε την περιποίηση. Άμα ακούς σαμάνος γιατρός ή εναλλακτικός, ντομάνι, μακριά, απέναντι, φεύγα. Ρε εσύ, χαζί είναι αυτοί που σπουδάσαν τόσα χρόνια. Θα πας με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι από το Νέο Δελχή να σε βάλει με το δάχτυλο, να σε βγάλει το σκουλίκι χωρίς νηστέρι μέσα από τον αφαλό. Έχετε παλαβώσει ρε, πού πάτε ρε και δείτε τα λεφτά σας ρε. Φυρί-φυρί, το πας. Και να ξέρετε, δηλαδή, Θεός χωρέσουν τον άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε γι' αυτό και να βάλουμε τραγούδια μας. Ζωνάκι μας έχουν γίνει καρπούζια. Δηλαδή, αμερικάνικα καρπούζια με τη ρίγα. Όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξω σήμερα, παίζει μαζά. Θα ρίξει και όλοι αυτοί ακούγαν μαζά. Θα με πεις γιατί όχι. Γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θα πάνε στο ρέμο, δεν θα πάνε. Ελλάδα είσαι, μήμα σας. Αλλά πάμε στο ζουμί. 5.000 δολάρια έταξε ο Τραμπ σε κάθε Αμερικανό που θα τον ξαναψηφίσει άμα βγει. Αυτά είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε μάκα, ούτε μούκα, ούτε σακαμούκα, ούτε τίποτα. Στο λέει και σε κοιτάει στα μάτια. Με ψήφισες, κλότς, κασέρι. Όχι, έχουμε εδώ την Κυριάκο να λέει αυτά τα μεγεμελέ. Όχι, βγαίνει ο άλλος και λέει... Ναι, μεν αυτός που έχει το διαμέρισμα φορολογείται, αλλά αυτός που έχει τον πλούτο στην τράπεζα δεν τον αφήσουμε. Ναι. Όχι, θα σας αφήσει αυτός, θα κάτσει αυτός εδώ και δεν θα βγάλει λεφτά, πάει αλλού. Αυτές οι ξυπνάδες στο rebranding τις έμαθες, δηλαδή. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλά το πάτε. Πάμε όμως να δούμε όλα τα ζαβά, αβαβά, αβαβά. Έχω πολύ ωραίο αρχιζαβός, δηλαδή, Άδωνη, ο οποίος χτυπάει κόκκινα στο 8. Στο νούμερο 8 βαράει κόκκινο.
1: Εγώ είμαι τώρα χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού 20 χρόνια βουλευτής.
2: Ναι.
1: Έχω ζήσει όλη την περίοδο πριν τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία. Θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμαλή που έδινε κάτι αυξήσεις στους συνταξιούχους και βγαίνανε την άλλη μέρα όλα τα κανάλια και λέγανε «Ντροπή! Ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν είναι αυτή η αύξηση». Αυτή η συλλογική μας τότε επιθυμία να παίρνουμε από το κράτος διαρκώς ολένα περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα και το ανικανοποίητον οδήγησε στη χρεοκοπία. Μετά από 2 χρόνια οι συνταξιούχοι χάσαν το 50% της συνταξής τους. Και θα ήταν τρισευτυχισμένοι να πέραν τις αυξήσεις Καραμαλή τότε. Θα πανηγυρίζαν στο Σύνταγμα. Θα πω με αυτό.
2: Και τώρα
1: Ναι. Τώρα πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία, αυτή του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Πάει και δίνει, όλες οι άλλες κόβουν. Ποιο?
2: Γιατί πάει και δίνει.
1: Όλες οι άλλες κόβουν, παιδιά. Η Γαλλία έχει ύφεση και έλειμμα 7% πάει για μεγάλες περικοπές.
2: Γιατί είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος.
1: Η Γερμανία ο κόμμας έχει να τέχνει την ακρίβεια, καταραίει η κυβέρνησή τους. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχει λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει με δυσκολίες στη ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την καταβολή των κτηρίων.
0: Κομμούνι.
1: Αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την καταβολή του φόρου.

0: Και τι φλασιά με ήρθε τώρα, είχα πάει στην κηδεία του Βασίλη.
1: Ναι, και μόνο μου.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς κόσμο. Και πάμε στη Χηματική. Πιο πολύ κόσμο θα έχει στην κηδεία του Μαζονάκη ή στη συναυλία του Ρέμου. Και τώρα κονταροχτυπιούνται τα θηρία. Αλλά είπαμε, έτσι είναι παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή η χώρα, είπαμε, είναι αυτό που λέμε. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έχει Τσίπρα και η Αμερική. Τα έδωσε 5.000 και ο άνθρωπος βγήκε και τα έδωσε. Δηλαδή, φαντάσου να έχουμε εμείς Τσίπρα και να μην έχουν αυτοί. Εδώ τον Κυριάκο δεν μας το ζητούσανε.
1: Έξω.
0: Ναι, ναι, και εμείς εκεί, όχι. Έναν καλό βγάλαμε, δεν σας τον δίνουμε. Άλλη φορά κότσι δεν βγαίνόμαστε. Μια φορά έγινε με τον Γέρο τον Καραμαλή που τον αφήσαμε για λίγο να φύγει, αλλά τον φέραμε άρον τον άρον τον φέραμε πίσω. Και τι ξαναπατάμε εμείς τώρα να πούμε. Και είδες αυτός που τι πεφωτισμένος, αυτός ο δήμαρχος Νέας Ζύχνης που πήγε στο Βορύδι και τον είπε, κοίταξε να δεις, σε παρακαλούμε πολύ, ένα αίτημά μας είναι οπωσδήποτε να ξανακατέβουμε το ψηφοδιάλτιο. Να κουστάξω, αχ Καραμαλής, γιατί εμείς εδώ στηρίζουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε και είναι για μας πολύ σημαντικό πρωτεύον να ξαναμπεί ο Κωστάκης στα ψηφοδέλτια. Και ήταν και Ραμπατζή δίπλα έτσι και τον κοίταζε.
1: Ραμπατζή,
0: λέει, παρατρέχεται, τη γλιτώσαμε, παρατρέχαμε τον οπικείο και τι ήρθε αυτός από πάνω από το κεφάλι.
2: Και ένα ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξαναείνει υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά,
0: το θέλουμε
2: να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον νόμο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
0: Παντού είμαστε πρώτοι παιδιά, δεν πιανόμαστε. Κενός η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε για μας. Δηλαδή τέτοια χώρα, δεν την πιείς το ποτήρ. Τώρα κατά τα άλλα, τραπεζικοί λογαριασμοί φυλαχτείτε. Έρχεται ο Τζοκόντας ο Μπενχούρ. Θα ψηρίσει όλα τα χρήματα και θα τα μοιράσει δίκαια ξανά από την αρχή. Γιατί άμα δεν σηκώφτει ένα, πρέπει κάποιος άλλος να έρθει να σου πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ποιος είσαι που θα πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ζαβώσεσαι. Χρήζες ανάγκης τρίτου. Και ο τρίτος είναι έτοιμος.
1: Ή δεύτερο.
0: Τουλάχιστον. Καλά, δεύτερος θα βγει στην αρχή, αλλά μετά θα βγει πρώτος. Πώς βγήκε κατά λάθος δεύτερος του Πασόκ με τον Ανδρουλάκη που ούτε και αυτός του πίστευε εκεί που κοιμούνταν κατά την προσφυλή του συνήθεια και τον ξυπνάνε ένα απόγευμα.
1: Ξεμαρκείτε πολύ τι θυμάστε.
0: Σήκω σφίξου, πάμε για κυβέρνηση. Τι έρε παιδιά, δεύτερη ήρθαμε. Μα δεν παίζαμε, δεν πήγε ο πρώτος. Εμείς ήρθαμε δεύτερη. Έτσι λοιπόν πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υπέροχες. Έχω πάρα πολύ ωραίο ανελαίτο λόγο για Λουβέρδο στο νούμερο 9. Ανελαίτο όμως. Σατράπικο.
3: Πρώτα σύντροφε Αντρέα.
4: Με το δικό σας
3: εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αντρέα Λουβέρδο, πώς αισθάνθηκε που ο πρωθυπουργός των καρτέλ και η κυβέρνηση των καρτέλ, όπως την έλεγε σωστά και συμφωνώ μαζί του 2024, δεν βρήκε μία κουβέντα να πει για τα καρτέλ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου. Πώς αισθάνθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και όλοι όσοι, σαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία εγκαταλείποντας το Πασόκ, γιατί τελικά
0: ανησυχία
3: εκεί είναι το σωστό και η σταθερότητα. Ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της δικής τους πολιτικής ζωής. Μας λέει ότι εγγυάται τώρα την πολιτική ζωή του τόπου και τη σταθερότητα του τόπου. Εγώ λέω, πώς αισθανόμαστε ως Έλληνες πολίτες όταν βλέπουμε 7 χρόνια μια κυβέρνηση να χάνει τη μία ιστορική ευκαιρία μετά την άλλη, να αφήνει τον έναν πόρο ευρωπαϊκό μετά τον άλλο να περνάει αναξιοποιητός, Ταμείο Ανάκαμψης Ανεκτικότητας, ΕΣΠΑ. Να μην αλλάζει το παροϊκό μοντέλο της χώρας, να μην φέρνει φορολογική δικαιοσύνη, να μην ανακουφίζει τους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη και να έρχεται τι να κάνει κύριε οικονόμου, κύριε Πιταρά, με τραγούδια.
5: Φαφαφάφα, φαφάφαφα, φαφαφάφα, φαφάφαφα.
0: Να ορίστε, απήντησε ο Λουβέρδος, τον έχεις σπάσει τα νεύρα, δεν τον αφήσει καν καριέρα. Και έχει δυο καριέρες, κάνει σαν ντράμερ, κάνει σαν πολιτικός, κάνει και τα λακλάκια να πούμε αυτά τα την υπέροχα.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Ντράμερ, ντράμερ, τώρα τι άμα σου πει, ο Γιου Καρίνης τώρα πλάκα με κάνει. Ο άνθρωπος είναι Μπίλι Κόπαμ, δηλαδή και λίγα, Ζακ Τζονέτ. Λίγα λέω, λίγα λέω, Σταγκέτς. Δηλαδή, τι
1: να λέμε. Μ' αρέσει που λες ονόματα τώρα και... Άντε, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, πέφτω και έξω.
1: Όχι, δεν πέφτεις έξω, μέσα πέφτεις, αλλά...
0: Για ποιον τα λέω. Καλά τώρα πλάκα, μικές. Δηλαδή, που θα βγει η γνωμάτευση από τι πέθανε ο Μαζό, για ποιον θα είναι. Για να γεμίσει το δελτίο και οι άλλοι θα κάθονται και θα λέει, θα δεις πώς θα το πούνε. Ότι έπασε και από μια περιδυνική περιτοτήτιδα της οποίας η...
1: Οποία εμφανίστη...
0: Ρυθμιστικής...
1: Εφηδίος.
0: Ναι, που ήταν απροσδόκητος η εμφάνισή της κατά τη διαδικασία, ενώ την είχε επαναλάβει Πλιστάκης. Μιλάμε...
1: Πώς μιλάς έτσι.
0: Καλά, άμα θέλω εγώ, δεν θέλω.
1: Γιατρός ήσουν. Έχεις κάνει γιατρός.
0: Δεν είδες πως γράφω.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή λίγο να μας κόφτει να πω. Την πρώτη φορά που δεν έστειλα τη σημειώσεις.
1: Σαν τον Απόστολο Παύλο γράφει, παιδιά.
0: Όχι, σαν να πάτσαν κότσες απάνσι λάσπη και μετά σε χαρτί. Γιατί είμαι γρήγορος.
1: Ναι, αλλά με εκπαίδευσε, εκπαιδεύτηκε.
0: Εκπαιδεύτηκα, ναι. Καταρχήν ξεκίνησα από στενογραφία. Μετά πήγα στην πλατηγραφία. Και μετά έκανα σμίκρυνση κειμένου.
1: Εγώ τι φταίω.
0: Εσύ, καλά, την πρώτη φορά έπρεπε να τον δείτε που τον έστειλα σημειώσεις στον Άρη. Δηλαδή άλλαξε τους βαθμούς στα γυαλιά. Πήγε, σε λέει δεν μπορεί. Έχει αλλάξει η πρεσβεία.
1: Αραμαϊκά.
0: Σε παρακαλώ, σας κριτικά είναι, μην με προσβάλλεις. Αλλά είναι με συριώτικο τρόπο γραφής.
1: Ξέρω.
0: Να τα λέμε όλα. Και έχω σύστημα συν-συν, συνσυνικής μελάνης. Αυτό να ρηστουργηματοποιώ. Πάμε όμως να περάσουμε στο νούμερο 3, να περάσει η κυρία Ντόρα, να μας πει και αυτή τα δικά της.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
6: Έτσι λέτε.
4: Και θα σας πω μια ιστορία.
6: Γιατί,
4: την
6: γιατί.
4: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε.
0: Σκουμουτινή.
4: Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
6: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι εκεί που τους απείλησες.
4: Και άμα βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα γραπτό. Όχι και έτσι.
6: Από τους ίδιους.
4: Από τους ίδιους.
6: Βλέποντας τον Σαμαρά.
4: Βλέποντας τον Σαμαρά. Όχι και έτσι.
0: Ο Κώστας ο Τάκης.
4: Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
6: Θα συσπυρώσει δηλαδή. Αυτό λέει, ναι.
4: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει και σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα, εγώ έδωσα αγώνα. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα. Και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
6: Αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
4: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
6: Εντελώς προσωπικό.
4: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
6: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε.
4: Θα το κάνει, ναι.
6: Το κάνει.
4: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
6: Η ρήξη είναι οριστική με το
7: Είδαμε
6: Σαμαρά.
7: Ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιον τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
4: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
7: Την τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
4: Τη ζημιά, ναι.
0: Είναι ζημιάρς άντρας. Και επειδή μεγάλωσε κάπως και δεν τον βάζουν στα μπουζόκια, φοβούν τη μιμήνη εκεί μέσα, πάει και κάνει ζημιές ή μυρίσεις.
1: Έτσι είναι οι κόμπρες.
0: Έτσι είναι οι κόμπρες, άμα είσαι κόμπρα της Μυσσηνίας ειδικά. Δεν θυμάσαι και εμείς απάνε έχουμε τα φυτάκια της Παναγίτσας.
1: Τι να κάνει.
0: Τι να κάνει, τι να κλάει. Αυτό είναι για ένα δοκιμαστικό, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας. Κάνει μία.
1: Το ξέρεις, η κόμπρα βγάζει και όσο δηλητήριο θέλει.
0: Όχι όσο θέλει. Απίθμενο.
1: Μπορεί να βγάλει λίγο, πολύ όσο θέλει. Ενώ τα άλλα βγάζουν σταθερό.
0: Μη συμπετύχει βοάς και κόμπρα. Ο βοάς έχει άλλη μέθοδο. Σε σπατακόκαλα, σε τελή.
1: Σφιχτήρ.
0: Σφιχτήρ, ναι. Που λέει, λέει, δεν είσαι δίκιο. Εγώ λέει, τα αγαπάω τα ζώα. Εγώ λέει, κοιμάμαι με το βοά, λέει, στο κρεβάτι, λέει, δίπλα-δίπλα, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, τι καλός μου είναι. Τα μέτρα σε παίρνει. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας περιμένει. Τακ! Χτυπάει σαν τη σαΐτα. Έχεις τη σαΐτα. Είναι καλά, τι είσαι άνθρωπος της πόλης.
1: Της πόλης είμαι.
0: Της πόλης, αλλά πηγαίνεις και τα χωριά. Πηγαίνεις εδώ.
1: Ναι,
0: λατοχώρια.
1: Ναι.
0: Πώς. Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, σαΐτα είναι ένα φιδούδ. Μικρότσικο είναι, δεν είναι κανένα μεγάλο.
1: Πάω στα δέντρα είναι.
0: Είναι να πάω στο δέντρο και είναι τυντωμένο. Ταν, σαν να το έδωσαν βιάγκρα κανένα κουτί. Και με το που περνάς, πετυχαίνει, τάκ, στο λαιμό και καρφώνεται. Τέτοιο ήταν ο Σαμάρας όταν ήταν μικρός. Όταν μεγάλος έγινε κόμπρα. Αλλά φοβούστε, τώρα θα σας πω και τα ψευδόνυμα. Τζοκόντος ποιος είναι?
1: Ο Τζούφιος.
0: Ο Τζούφιος, ο Τσίπρας. Ζαχαρούχος.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος, ναι. Βρωμουρακούν.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Η Ζουίτσα.
1: Α!
0: Ναι, δεν την είπε ένας παππούς που περνούσε. Άι να κανείς. Βρωμουρακούς. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά καθένας μπαίνει. Εντάξει τώρα μην πούμε τον Κυριάκο πώς τον λένε. Εγώ τον λέω Φέλτμαν. Δεν τον έχετε προλάβει όλοι οι νεότεροι ειδικά. Είναι αυτός που έπεσε στο Φραγκιστάιν Τζούνιορ που τον έλεγε ο γιατρός, θες να σε κάνω κάτι, την καμπούρα, και έλεγε ποια καμπούρα, και κάθε φορά τη φορούσε από άλλη μεριά. Εκείνος ήταν ο Φέλτμαν. Αλλά μια που αναφέρθηκα στον μέγιστο πεφωτισμένο ηγέτη με το rebranding στο νούμερο 7 φιγουράρι, ο άνθρωπος που θα μας σώσει εννοείται και από τις υποκλοπές, δεν το συζητώ.
8: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκιώκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας, μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Δεν θέλω ειρωνίες.
8: Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.
0: Αυτό καλύτερο.
8: Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών...
0: Το κοιτάξτε, το έχει...
8: Είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο, αλλά όσους θέλουμε.
0: Πιο πολύ η φέτα.
8: Να παίζεται με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα στίγμα στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, το δυτικό τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, είχαμε ένα παρόμοιο.
0: Όχι, δεν πειράζει, γίνε.
8: Δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του Πρωθυπουργού. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο το κόμμα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη σαφήνεια και ειλικρίνεια.
0: Κυρίως ειλικρίνεια.
8: Τα έχουμε δει όλα, κύριε Γκιώκα, στο θέμα των υποκλοπών. Η συγκάλυψη έχει πιάσει τα βάνη. Το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Και πράγματι
0: κάτι
8: αυτό είναι
0: θυμίζει.
8: Και στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης στη χώρα. Όχι για το σύνολο της δικαιοσύνης. δικαστική λειτουργία έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Α, ξέρεις να φυλάγησε.
8: Αλλά για την ηγεσία της δικαιοσύνης ένα μεγάλο στίγμα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και στα οποία έχετε αναφερθεί.

0: Θα τα βρει όλα ο αστυνόμος, παιδιά. Καταρχήν έχει έναν στόχο πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, άμα έχει στόχο να ιτηθεί ο Μητσοτάκης, όχι γιατί του νοιάζει το τι θα γίνουμε εμείς, για να γίνει αυτός Μητσοτάκης. Αυτό πλέον δίνει έναν άλλον αέρα. Εγώ γιατί να μην το πιστέψω αυτόν τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν να μην θέλει αυτός να γίνει Μητσοτάκης? Άρα ψηφίζω αυτόν, γιατί φτάνει με τον άλλον να έρθει ένας καινούργιος που θα είναι σαν τον άλλον, αλλά θα είναι ένας άλλος εαυτός.
1: Καλά. Πρώτα απ' όλα, κυρία Καλαγεροπούλη, το αν μας έχουν ή δεν μας έχουν, αν αποτελούμε απειλή ή δεν αποτελούμε απειλή, φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν από την πρώτη μέρα της έδρασής μας. Από εκεί πέρα,
0: κοιτάξτε, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
0: Τότε μη μιλάς.
1: Ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Ενώ πριν,
1: γιατί
0: που ήσουν?
1: Πιστεύω ότι.
0: Άμα είσαι βουλευτής, δεν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου.
0: Ρωτάνε, μαθαίνουν.
1: Για την ίδια τη λειτουργία τη δημοκρατία.
0: Παπάντζα.
1: Να επανέλθει η ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρί να
0: μπορεί να μου ξηρίσει το μουσι.
1: Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, ναι, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε το πρώτο. Άρα λοιπόν,
0: κάνει μια ταινία,
1: ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20,
0: αλλά να τρουπώξω εγώ.
1: Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά, ναι, αυτή η κυβέρνηση, ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, για να γίνω εγώ.
1: Θα κάνω το παν για να το πετύχω.
0: Γιατί, έτσι.
1: Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού.
0: Δυστυχώς έχουμε μια δυσκολία, ναι,
1: των πολιτών. Όχι, που μας παρακολουθούν, και στο τέλος είναι αυτοί οι οποίοι
0: μόνος σου.

Εννοείται ότι είμαστε στον ίδιο τόνο. Φυσικά πρώτη εκτέλεση από Αγγελόπουλο, αλλά χαρείτε το άσμα από Ματθαίο Γιαννούλη στο τηλέφωνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Στάτους. Τάκης.
5: Καμά.
4: Τάκης. Τάκης.
5: Καμά.
4: Τάκης. Τάκης.

0: Για δύο πράγματα είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος. Ένα είναι που βλέπω τα φεστιβάλ της ΚΝΕ σκεπάσαν παντού τα πάντα, τα οποία αυτά δεν πειράζονται, έτσι δεν είναι για γράψιμο και...
1: Και τι έγινε?
0: Όχι, είναι αγωνιστικά αυτά. Και χαίρομαι που οι καημένοι συνάδελφοι θα πάρουν κανένα φράγκο επιτέλους, αγωνιζόμενοι. Και το άλλο είναι τα μπακάλια και πιπεράκια άτσαλο που έρχονται στην Καλαμπαριά του Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το μεσημέρι, που σας περιμένω στο κράτο Μασού της Καλαμαριά. Παιδιά, πιπεράκι πάρτι, ε. Γιώργος Παλισίδης στα μαγειρέματα με διάφορα πιπεράκια και συνταγές, μελέτες αυτά, στραπατσάδες, ψητά με καβουρμά, κλάμα. Εκεί μπροστά δηλαδή στην είσοδο του κράτου Μασού της Καλαμαριάς θα γίνει κλάμα πριν τον Αντώνη, πάτε να στυλωθείτε δηλαδή λίγο μεσημεράκι. Και φυσικά μπορείς να βρίσεις πάντα σε Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Αλλά αυτό το Σάββατο είπαμε Reunion πιπεράκι. Βέβαια έχω και καθημερινή. Έχω και τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα.
1: Από το
0: City.
1: Uh-huh.
0: Αυτό το, πώς το λέγανε αυτό το Gotham City, πώς το λέγανε το, ένα σύριαλ που είχε, ξέρω που τι λέει. Διεθνή φαντς λέει δισεκατομμυρίων επιλέγουν στην Ελλάδα αντί του Λονδίνου, ρε μάνα. Τι έχουμε γίνει, ρε. Έχει Αγγλία η Καλαμάτα.
1: Γι' αυτό το δίνουμε τον Κυριάκο.
0: Καλά, ρε. Τρελός, ρε. Καταρχήν έτυχε μια φορά και βγήκε αυτό το μοντέλο. Μπορείς να το ξαναπετύχεις.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Είδες. Άρα δεν δίνεται αυτό. Αυτό το κάνεις και κρυονική, δηλαδή το παγώσεις, το βγάζεις μετά το Walt Disney.
1: Ah.
0: Ναι, να πάει πλάκα ο κόσμος, δηλαδή πώς περιμένουν όλοι να έρθει ο Κουτζίλας. Τσακ, έκπληξη. Πού να φανταστούν. Το πράγμα δεν χάνεται. Έχω και τα νέα.
1: Ναι.
0: Τα γαϊδούρια τα γενναία. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου.
1: Με την Κύπρο.
0: Ναι, με την Κύπρο. Θα αρχίσουν τώρα οι τουρκαλάδες, θα έχουμε άλλα. Θα βγει ο Τσίπρας, θα πει να ορίσει τι.
1: Έχουμε στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία. Τι να πω,
0: με τη Γαλλία έχουμε, με αυτούς.

0: πω, τι, δηλαδή άμα είσαι, αυτό το ήξερες ότι άμα είσαι μαύρα σφραγίσματα, αυτό το κουβάλτιο τι είναι αυτό μέσα, εισχωρίζεις τον εγκέφαλο και αρχίζεις και ξεχνάς.
1: Τώρα δεν έχουν μαύρα. Ποιος έχει μαύρα τώρα, μωρέ?
0: Κάποιοι τα κρατάνε, δεν ξέρεις τι τζουγκουρλαμάδες. Λέει, άσε τώρα πάω βγάλω αυτά να βάλω το άσπρο, λέει, ακριβό. Πώς είναι στο αυτοκίνητο το πιο φτηνό, το ξέρω αυτό. Είδες άνθρωπο με άσπρο αυτοκίνητο, τσιγκούιτσου. Γιατί δεν έχει βάψιμο, είναι το εργοστασιακό το χρώμα και είναι ένα χιλιάρικο πιο φτηνό. Μην νομίζω από επιλογή τον άρεσε και είπε, α, ένα ωραίο κρέμ του νεκρού θα ήθελα.
1: Το άσπρο είναι βολικό πάντως.
0: Βολικό, γιατί λερώνει εύκολα.
1: Δεν λερώνει.
0: Λερώνει εύκολα.
1: Όχι, δεν λερώνει εύκολα.
0: Άμα πειράζει δηλαδή από την.
1: Μου λες πιο εύκολα πειλώνει, το άσπρο ή το μαύρο.
0: Εξαρτάται τι σε ενοχλεί σαν λέρωμα. Το μαύρο από το άσπρο ή το άσπρο.
1: Μια σκονίτσα να πέσει πάνω, χάλια είναι.
0: Στο μαύρο.
1: Ναι, και άμα το κάνει και τρίψει και γρατζούνια.
0: Γιατί να μην το κάνει εκείνο το καπιτονέ, εκείνο το φαγωτό που έχει σαν κυταρίτιδα που το κάνουν ένα τη μόδα. Πώ το λένε εκείνο που τα παίρνουν και τα κάνουν ανάκλυφα.
1: Πάνω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εκείνο ήταν πολύ τη μόδα. Όλα τα ταγκαλάκια, όλοι φωτισμοί, ποδιά από κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Και, ναι, καλά,
1: τι και μέσα.
0: Και, μέσα. Μέσα και, και στρόμπο φωτορυθμικά.
1: Αυτό θα έλεγα φωτορυθμικά.
0: Κάθε βράδυ του Σαββάτου.
1: Όχι, αυτό, να... αυτό έπαιζε.
0: Ποιο? Όχι, ρε, χορτού είναι. Σαν να κατάπιε πέντε καρά μαζί.
1: Πώς το κάνει όμως, ε?
0: Εύκολο είναι αυτό. Μποιτ, μποιτ.
1: Πιάνει και το ρυθμό όμως. Αλλάζει και τη φωνή. Αυτό έπαιζε.
0: Είναι ένα μικρό ευέλικτο σχήμα. Αυτό ζητάνε για οικονομικούς λόγους. Και είναι μόνος του και κάνει όλες τις φωνές. Και ένας την οικειδόξυλο χτυπάει ένας δίπλα. Άσε ρε τώρα, άμα τον βάλω αυτόν Χριστόδουλο, χάλαρε, θα αυτοκτονήσει. Αυτά εμείς όταν τα κάναμε αυτά, τότε όχι Μπιόρκ περιμέναμε εμείς, και τις χαζομάρες να πούμε, και τους λαρυγγισμούς και τα χαζά σας. Βάλει και μου λέει, είμαστε ένα βήμα.
1: Θέμης μας προσβάλλει.
0: Τι μας είπες, Θέμη, μην τα σπάσω όλα.
1: Η ερώτηση δεν είναι ποιος έχει λίμα μαύρα σφραγίσματα που πειράζουν τον εγκέφαλο, αλλά ποιος έχει εγκέφαλο για να πειραχθεί.
0: Κοίταξε, αυτό, ναι, έχεις δίκιο, είναι σαν
1: ένα,
0: αυτό που λέει.
1: Ένα δίκιο.
0: Κινδυνεύω γιατρέ από εγκεφαλικό, λέει, κάτσε, βασικά πράγματα, πρέπει να έχεις εγκέφαλο. Αλλιώς δεν κινδυνεύεις. Ναι, αυτά είναι όντως. Πρέπει να τα εξετάσουμε λίγο, γιατί αλλιώς τα μαύρα σφραγίσματα δεν πειράζουν.
1: Δεν πειράζουν.
0: Άμα δεν έχεις εγκέφαλο, τι σου νοιάζει? Άμα είσαι αμοιβάδα. Θα μη άμα είσαι αμοιβάδα, έχεις δόντια για να πάρεις φραγίσματα, αλλά. Ήρθατε.
1: Μιλάτε. Έτσι ντε.
2: Γεια σα, Έλληνε Κυλινίδε, είμαι Χάρη Κλιατρέντη, την Καραγκούνα.
0: Ακάει.
2: Του κλείναμε, φάει κακά και ξανάφαγε. Τέτοια είμαι κι εγώ. Έχω πολλή ανησυχία. Θα σα βγάλω δύο βιντεάκια με την Χάρη Κλιατρέντη με το ίδιο θέμα. Μαρίση, τι φορά στρατιωτικά ρούχο και του γη εδώ πέρα. Άρχισε εσύ και να μιλά. Και λέω κι εγώ αυτή. Κάτσε να την γράψω ένα σχόλιο.
0: Την κόψαν τα ποδάρια.
2: Είναι έξυπνη. Μάζευε και πέρα της ξηρή καρπή, είχε και εργάτης, λέει. Και αρχνά ένα παραλήρημα. Μα τι παραλήρημα, τσακώντα με τον Αντουνάκη, εκείνο τον Πάσκο του γεωπολιτικού. Σπούδασε και αυτήν γεωλόγους, λέει, και αυτήν θα προειδρεύσει. Ο, η Ελλάδα είναι τυχή της, λέει, είναι δική της, λέει. Γυβερνάει αυτήν, κάνει κουμάντο αυτήν. Είναι με το Σιώρα, είναι με το ΚΚΚΑ, τα παίρνει από τσιγαντιστέα, πλάν και πρέζα, του παίζει και νουνά. Θα έχει και αρχαία, θα έχει και λύρες, εσύ θα ψηφίζει, του λέει τον Αντουνάκη. Εμείς θα ζήσουμε. Συμμορφωθείτε και γίνετε άνθρωποι. Έτσι, συμμορφωθείτε.
0: Κυριατίνα, αν καταλάβαιναν τι λες, και σένα θα στόκλειναν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Απλά δεν καταλαβαίνουν τι λες. Την κυρία Μαρία αυτή με τα στρατιωτικά, τα λουκατζίδικα και αυτά.
1: Ναι.
0: Τα άμαθες, κατεβήκαν όλοι οι λογαριασμοί. Αυτά,
1: λογικό ήταν.
0: Μπήκαν μέσα, μα δεν θέλουν να εμποδίσουν την αλήθεια να μεταδώσει στον κόσμο. Άσερα, δεν ξέρουμε τώρα το σχέδιο των μασόνων. Την πεντάλφα τους.
1: Τώρα.
0: Ναι, καλά τώρα. Η Ελοχήμ δηλαδή.

0: Πες τα να μην τα λέω.
1: Βρε, στο Μπίντελμπεργκ και άσε τώρα, μην ξεκινήσω και τα λέω. Μην μου πούμε για τα αεροπλάνα που μας ψυκάζουν.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Μη σου πω ότι ξέρω από τι πέθανε ο Μαζουνάκης.
0: Από τι?
1: Είχε κάνει το εμβόλιο.
0: Έλα.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι
0: δεδομένα.
1: Δεν πρέπει να είσαι γιατρός δηλαδή. Μπαμ κάνουν. Φωσφανάρι είναι αυτά. Και όποιος πεθαίνει. Δες με αύριο έναν τυχαίο που πέθανε. Πάνε, δεν σε έκανε το εμβόλιο. Υπάρχει ανιχνευτής απάνω, δηλαδή πάνω στη Σουρόκα. Το έκανε.
0: Από εκεί πήγε.
1: Από και από αυτό. Και επειδή δεν δουλεύει, είναι με μπαταρία, έχει ακόμα ένα να κάνει το. Γιατί καμιά φορά το μηχάνημα δεν πιάνει. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη.
2: Κυρία Τεπτάλο, έτσι αν κούρα τα βαχούμε και αν δεν κουτσάνω την τόπα. Μόπα την τάλο, πιάρ τάλο. Μάτσα μάλλον τα αναβίρω. Μάλλον τα μόπα τα πιάρ τάλο. Κυρία Τεπτάλο, έτσι αν κούρα τα βαχούμε και αν δεν κουτσάνω την τόπα.
1: Είσαι φασίστας. Μόλις είπα πανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Κατευθείαν, γέρι τεντέο. Δεν θα προκόψει αυτό ο τόπο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σου πω κάτι, τι χρειάζεται η προοδευτική παράταξη,
0: ναι,
1: σε μια χώρα, τη μόνη χώρα, τη μόνη που κρατάει ακόμα, τη μόνη κομμουνιστικό. Τι δουλειά έχει η προοδευτική παράταξη? Η προοδευτική παράταξη είναι μια σαχλαμάρα των δεξιών φασιστών,
0: ναι, ναι,
1: για να μπερδέψουν το γνήσιο κομμουνιστικό, ναι, ναι, κίνημα της Ελλάδας. Ε, καλά τώρα σε τα μάτς δηλαδή.
3: Πότε γιορτάζει ο Ρόκι? Πότε? Του Eye of the Tiger.
1: Και κυπριακό χιούμορ.
3: Πότε γιορτά?
0: Του Eye of the Tiger.
1: Του Eye of the Tiger. Ο Ρόκι. Ο Ρόκις.
0: Ο Ρόκις. Δεν είναι ο Ρόκις.
1: Για να είμαστε...
0: Αυτός ο Ρόκις.
1: Ο Ρόκις. Ο Ρόκι Μπαλμπόα.
0: Μπαλμπόα. Δεν μου λες?
1: Να σου πω.
0: Να βάλω αυτό και να αγωνιστείς.
1: Ό,τι θες. Εγώ είμαι έτοιμος για αγώνα. Όποτε με πεις.
0: Γιατί δεν γίνεται. Έχουμε... Ναι, σε λίγο.
1: Δεν γίνεται. Με καθυστερείς, με καθυστερείς.
4: Έλα ΠΑΕ, πού πας πάλι? Κάτσε κάτω που θέλω να κουβεντιάσουμε. Πατώ. Πα θέλω να κουβεντιάσουμε. Εγώ θα σου πω. Μόνο φράξε την μπούκα σου. Ιντα, Ιντα λες. Αναθεμάσαι και δεν έχεις ανάκαρο απάνω σου να μιλήσει. Όλη την ώρα. Από μέσα σου μιλήσει και ύστερα για να νευριάζω. Ναι, εγώ κουφίζω. Εγώ κουφίζω και εσύ είσαι ο παντέρμος. Αν είχε σου μηνύσουνε να πας να παίξεις πρέφα στο καφενείο, θα λακούσεις ντε λόγο, ε! Έλα ΠΑΕ, πού πας πάλι? Κάτσε κάτω που θέλω να κουβεντιάσουμε.
0: Τι κατάλαβες?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι, για να μην λέμε ότι είναι δύσκολα τα ποντιακά. τα ποντιακά σας πείραξαν. Τα κριτικά τέτοια που τα καταλαβαίνεις κατευθείαν, με τη μία. Εμείς στα σέρες πάντως μιλάμε πάρα πολύ απλά. Σε σχέση με αυτά. Σε σχέση με αυτά.
0: Ίδιοι είστε.
1: Δηλαδή, ίδιοι.
0: Τι.
1: Προσβόλα.
0: Τι προσβόλα. Ένα χρόνο με κάνεις ιδιαίτερα τι προσβόλα.
1: Καλά, ακόμα δεν τα άμαθες.
0: Άμαθα, εντάξει. Όχι όλα.
1: Σε ρωτήσω, δεν ξέρεις τι είναι η μπουμπούδα?
0: Κάτι αυτό είναι δύσκολο.
1: Ε, τι δύσκολο, γιατί είναι η μπόμπα.
0: Α, ναι, η μπουμπούδα.
1: Η μικρή είναι η μπουμπούδα. Δηλαδή. Τουρούκ. Δεν ξέρεις τι είναι το τουρούκ.
0: Δεν μου το έχεις πει.
1: Δεν σου είπα ποτέ.
0: Όχι.
1: Τουρούκ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ακροατέ, γράφτε τι θα πει τουρούκ για να το διαβάζω άρεσε εδώ πέρα, γιατί θα μπλέξουμε άσχημα. Έχω να αγωνιστώ. Mm. Έχω μπροστά μου του ριζοσπάστη και μάλιστα όχι της Κυριακής. Του καθημερινού αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα και έλλειψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Γιατί φούλα από παπάντες είναι, δεν είναι θες και εκπαιδευτικούς. Πρωτοκουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό και ενώ εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Παρασκευή, ανοίξει τα σχολεία Παρασκευή, σε παρακαλώ τώρα.
0: Παρασκευή,
1: δηλαδή.
0: Αγιασμό μόνο θα κάνω σιγά.
1: Εντάξει, φουλ παπάδες θα έχει. Για Παρασκευή είμαστε κομπλέ. Δασκάλους από Δευτέρα. Τι, δηλαδή, μην είστε ρε παιδιά να πούμε. Κάντε Δευτέρα τη διέντευξη. Αλλά Δευτέρα πρέπει να απεργήσετε στη δουλειά. Ναι, ό,τι καταλαβαίνω. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές. Για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα σκαριά όπως το Εθνικό Απολυτήριο και οι παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. Ε, ορίστε, γιατί δεν πάτε με τον Τσίπρα, θα καταργήσει τα πάντα. Πανελλήνιες, δημοτικά, νηπιαγωγεία, όλα να πούμε θα καταργηθούν. Φτάνει πια, πάρτε μέτρα. Έχουμε νεκρό.
0: Τι?
1: Γιατί λέει να πάρει μέτρα.
0: Oh,
1: συγγνώμη, για τα κομπάτια.
5: Τι σου κάνανε? Ποιοι σου κάνανε? Γιατί εγώ και τα παιδιά μου δεν σου κάναμε τίποτα. Το μόνο που κάνουμε εγώ και τα παιδιά μου είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν υπάρχει στη ζωή μας. Το πόσα προβλήματα έχει το σχόλιο σου, το έχεις μετρήσει ποτέ? Γιατί εγώ διαβάζω εδώ ένα σχόλιο που δεν έχει μόνο τρία προβλήματα, αλλά ένα σύμπαν προβλημάτων που η τοξικότητα κυβερνάει τα πάντα. Μια στρατιά προβλημάτων έτοιμη να πολεμήσει τη λογική. Άκουσες τώρα να λένε για τρία παιδιά κάποιου που δεν το γνωρίζεις καν ότι έχουν προβλήματα και το γράφεις εδώ και τι? Τελικά έχεις δίκιο στο ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η τοξικότητά σου για παράδειγμα δεν είναι τυχαία, είναι προγραμματισμένη.
1: Σε μιλάω, χτυπάει στα ίσα τη φύη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άμα ζυγίσεις τρέλα, τρελόμετρο έχει?
0: Τρελόμετρο θα βρούμε.
1: Γιατί πώς κάνανε αριστερόμετρο?
0: Σωστό και αυτό.
1: Έχω αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο.
6: Σε κάτι μηνύματα. Εσύ και είναι. Γενικά εσύ λατρεύω, είναι. Λατρεύω όμως τα emoji, όλα τα emoji. Είναι ένα emoji που είναι μια σκατουλίτσα η οποία είναι χαμογελαστή.
1: Πάρα πολύ ευχάριστη.
6: Είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω πάρα πολύ σύνδεση με τα κόπρανα.
1: Με μασχαλίτσα να κάνεις.
6: Θεωρώ ότι ο συνειδητός άνθρωπος όταν αντιλαμβάνεται πώς είναι τα κοπρανά του, βλέπει τα κοπρανά του, συνδέεται με τα κοπρανά του, αγαπάει τα κοπρανά του.
1: Α, δουλειά δεν είχαμε.
6: Μπορεί να έχει μια πάρα μα πάρα πολύ καλή υγεία και μια πάρα πολύ ομορφιά.
0: Είδες.
1: Εγώ αυτό το έφτιαχνα μικρός. Δηλαδή, όταν έφτιαχνα τα κόπρα, γυρνούσα και τα χαιρετούσα πριν τραβήξω το καζανάκι, γιατί έφευγε. Δηλαδή, θα μας τρελάνεις, ρε Φέιρα, σε παρακαλώ.
7: Λέω αυξής... Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες. Σήμερα θα βγάλω δύο βίντεο να τα ακούσετε.
1: Δύο βίντεο.
7: Ίσως τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο από την αρχή που ξεκίνησα. Σήμερα δεν φωνάζω πολύ γιατί κοιμούνται όλοι εδώ πέρα. Βλέπετε, εμείς μας έχουν μάθει να είμαστε τεμπέληδες. Δεν έχουμε δουλειές, δεν υπάρχουν εργοστάσια. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει. Μάθαμε στο τεμπελίκι και είναι δύσκολο. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο. Όμως θα πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε. Κοιτάξουμε πρώτα την υγεία μας, γιατί χωρίς υγεία όταν γοσομανάς.
1: Γι' αυτό και μου διάβασα.
7: Δεν μπορούσα να κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα.
0: Πες αυτό που ήταν να πεις.
1: Αυξήσει συντάξεις του δημόσιου με το δώρο των 500 ευρώ. Λίγο το έχεις.
0: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ρε, ελεύθερος τύπος, ρε. Όταν έχει παροχές, δεν τα λέμε να πούμε. Δηλαδή, τι. Μην είμαστε και αχάριστοι να πούμε.
0: Και αλήτησα.
1: Πάλι το μυαλό σου είναι στα κέντρα διασκέδαση. Τον βλέπετε τι κάνει. Με πάει τάπα πάτο. Με βάζει και τρέχω στο τελείωμα. Σου λέει, τελειώνσε, τώρα θα δεις.
0: Δύο λεπτά έχεις.
1: Ρε εσύ. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Εγώ όχι. Τακ!
0: Ένα μηδέν.
1: Προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Και χθες δεν τον είχε αυτόν τον Καυσοκαλυβίτη.
0: Έλα.
1: Χάος και εμφύλιος. Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια σε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα. Παιδιά, έρχεται. Καλά λέει τώρα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έρχεται το Ελνίνιο και λέει να πάρουμε νεράκια, μικρά μεγάλα.
0: Για δύο εβδομάδες, τρεις.
1: Ναι, δύο εβδομάδες πρέπει να μας βγάλει. Δηλαδή θα πάρεις γύρω στις 40 δωδεκάδες για να βγάλεις. Και ψωμί δεν θα έχει ρεύμα και δεν θα έχει νερό. Θα είναι δηλαδή πιο ευαπορέ COVID. Πώς ήμασταν μέσα,
0: ναι.
1: Πιο μέσα ακόμα.
0: Έχεις μισό λεπτό για τη λαϊκή ώρα.
1: Τι να σε πω ρε, ούτε η Λιόλιου δεν προλαβαίνει για λαϊκή ώρα. Ε, τώρα δεν είναι αυτά εξώφυλλα. Δηλαδή.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Πήγε να γίνει νέος και πέθανε.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι, δεν είναι. Σήμερα
1: αυτά,
0: δεν.
1: Αυτά τώρα για το Μανζόπουλο λέτε, αυτά είναι αηδείς τώρα. Δηλαδή, η Βουγιουκλάκη θυμάστε που έτρωγε πλακούντα για να μείνει νέα. Τώρα τέτοια θα λέμε. Για αγκαλιές και φιλιά. Από εμένα πουφ. Και καλό ταξίδι στο φως.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 η Μολεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς στο ιατρείο βρέθηκαν δύο μηχανήματα με τα οποία γίνονταν ιατρική πράξη που φέρεται πως του κόστισε τη ζωή. Στο χώρο βρίσκονται στελέχη της ασφάλειας Αθηνών που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη από το καλλιτεχνικό χώρο και από την Υπουργό Πολιτισμού. Αλλάζουμε θέμα. Μοναδικό στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε στο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο RT News, συμπληρώνοντας πως την περίπτωση αυτή, που αν δεν επιτευχθεί η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, είναι το Πασόκ. Σε ερώτηση για τυχόν συνεννόηση με ένα κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως και πάλι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα μπορούσε να κάτσει η Νέα Δημοκρατία στο ίδιο τραπέζι τη Δευτέρα με κάποιον που μέχρι την Παρασκευή θα λέει ότι είσαι προδότης. Η πρόοδος της οικονομίας θα πρέπει να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες με μόνιμα μέτρα, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκαθάρισε πάντως ότι αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς επιστροφή σε πρακτικές παροχολογίας που, όπως είπε, η χώρα πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης, με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει από το καλοκαίρι. Πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Αυξάνεται, κυρίες και κύριοι, ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από το ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι. Ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνεχίζονται να νοσηλεύονται οι δύο από τις 4 τραυματίες από την πρόσκρουση του λεωφορείου χθες σε στάση του ΟΑΣΤ στη Νεάπολη. Η 21χρονη βαριά τραυματίας υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η 62χρονη ελαφρά τραυματίας έλαβε εξιτήριο από τη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου. Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά μία 17χρονη και μία 50χρονη, οι οποίες έλαβαν εξιτήριο χθες από το ίδιο νοσοκομείο. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην χώρα μας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφτηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά κοντά στο γήπεδο της περιοχής. Τα ευρήματα θα εξεταστούν από ιατροδικαστή. Για τις 18 Μαΐου 2027 αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη στο αυτόφορο της 68χρονης που κατηγορείται ότι έθαψε την νεκρή μητέρα της στο κήπο του σπιτιού της στο Μαραθώνα. Η 68χρονη μεταφέρθηκε στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ράγισαν καρδιές ημέρα στον πύργο στην κηδεία του Αετού, όπως τον αποκαλούν, του Γιάννη Μπλιέσα, τον πιλότο που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, ενώ απείλησε για άλλη μια φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πίσω στα δικά μας, έντονη οσμία αερίου επικρατεί σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, που φτάνει μέχρι και την Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός οφείλεται και πάλι στη διάσπαση του φυτοπλακτών στο θερμαϊκό, κάτι που έχει προκαλέσει ανάλογη οσμή και αναστάτωση και στο παρελθόν. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση όταν δύο αλλοδαποί επιβάτες 39 και 42 ετών προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στον αέρα, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 39χρονος προέβη στην παράνομη βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφος και ο 42χρονος εντοπίστηκε να καπνίζει εντός της τουαλέτας του αεροπλάνου. 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κατερίνη 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 30, στο Κιλκής 32, στις Σέρες και τη Βέρεια 33 και στα Γιαννιτσά 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Καστοριά έχει αγγίξει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών.

τον έλεγαν Γιώργο Μαζονάκη. Για το κοινό που τον λάτρευε εδώ και δεκαετίες, ήταν απλός ο Μαζό.

0: μεσοδόματο.
1: Ένα όνομα, μια φωνή, μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε τη ζωή του πάνω στη σκηνή. Σήμερα η σκηνή αυτή έμεινε ξαφνικά άδεια.
2: Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.
0: Η Παρασκευή, μέρα πρόχερη, λέει και ο Θεός.
1: Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σήγησε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, αφήνοντας πίσω του μία διαδρομή περισσότερων από τριών δεκαετιών, γεμάτη τραγούδια, μεγάλες πίστες και στιγμές που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία.
3: Είναι τεράστια η απώλεια και ο θρήνος, διότι ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης που αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη πίσω του. Ήταν τελείως ξαφνικό και αναπάντεχο, δεν το περιμέναμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δοτικός πάντα, υποστηρικτικός απέναντι στους συναδέλφους, ήξερε να διαλέγει πολύ όμορφα τραγούδια, είχε φοβερή αισθητική σαν άνθρωπος.
1: Ένας καλλιτέχνης που δεν επέλεξε ποτέ την πεπατημένη. Έφτιαξε το δικό του δρόμο και παρέμεινε στην κορυφή γιατί μίλησε ταυτόχρονα σε εκατομμύρια καρδιές.

Τραγούδησε για τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά, τη ζωή, με έναν τρόπο δικό του, αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα. Γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, μεγάλωσε με τα μεγάλα λαϊκά ακούσματα της εποχής. Ήταν ακόμη έφηβος όταν αποφάσισε ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του. Ξεκίνησε από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ένα χρόνο αργότερα, το 1993, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο «Μεσάνυχτα και κάτι».

0: μεγάλη αναγνώριση δεν άργησε να έρθει. Το «Με τα μάτια να το λες», το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας» και στη συνέχεια δεκάδες τραγούδια έκαναν τη φωνή του αναγνωρίσιμη από τις πρώτες νότες.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους βασικούς συντελεστής, ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky, The Voice. Αγαπημένος τόσο του κοινού, όσο και των συμμετεχόντων.
2: Τι σας έδωσε το Voice?
3: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την... να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
4: Πρέπει λίγο να δω τι μου δίνεται.
2: 700
4: τι μπορώ να κερδίσω από τον κάθε ένα coach συγκεκριμένα.
0: Από την κόκκινη καρέκλα του coach, με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες, αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
5: Κρίμα. Λυπάμαι γιατί ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ένας καλός καλλιτέχνης, όλα που ήταν καλά. Λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη πέρυσι σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, με προσωπικές μάχες και στιγμές που βρέθηκαν χωρίς τη θέλησή του στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
6: Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα βρίσκονται πλέον οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου που πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός της κλινικής κατέθεσε ότι μία ημέρα νωρίτερα ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί την κλινική, ζητώντας της να κάνει κάτι άμεσα για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, καθώς θα έδινε συναυλία τις επόμενες ημέρες.
7: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους αξιωματικούς της ασφάλειας να κάνουν φίλο και φτερό του ιατρείο στο Κολωνάκι, μέσα στο οποίο ο γνωστός τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα όσα ισχυρίστηκε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η γιατρός που φέρεται να τον παρακολουθούσε.
8: Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια σταχωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
7: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γιατρός που επρόκειτο να κάνει τη θεραπεία ανέφερε στους αξιωματικούς της ασφάλειας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την έναρξη της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, όταν επιχειρήθηκε να του τοποθετηθεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας. Τα ερωτήματα όμως πληθαίνουν.
8: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένου γιατρών. Και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια.
9: Προφανώς είδαμε το φάκελο αυτού του γιατρίου αμέσως, παρά ότι οι υπηρεσίες δεν ήταν ανοιχτές σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο παθολογικό, το οποίο έχει και ένα ιατρείο ανεφηδικότητος, που είναι εμπροκειμένο η συνάδελφος, και μέσα σε αυτό η ειδικότητα αυτή προδικάζει να γίνονται παθολογικές και προληπτικές διαγνώσεις.
7: Η γιατρός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά. Έπρεπε όμως μια τόσο επιβαρυντική για τον οργανισμό διαδικασία να ξεκινήσει? Έπρεπε μήπως η γιατρός να τον παραπέμψει σε νοσοκομείο? Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία αναμένεται να απαντήσει η αστυνομική έρευνα.
10: 4 και 21 λοιπόν, χθες κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ήταν κάποιος ο οποίος είπε για ένα άτομο το οποίο υπέστη ανακοπή, αλλά ουδέποτε όμως είπε το όνομα του ασθενούς. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. Όταν έφτασε λοιπόν σε 4 λεπτά η μηχανή του ΕΚΑΒ, εκεί διαπιστώθηκε από το συνάδελφο διασώστη ότι ήταν ένας χώρος, ένα ιατρείο, το οποίο είχε περάσει φλεβοκαθετήρα στον Μαζωνάκη.
9: Τα ιατρεία ήταν, όπως επιτρέπεται εκ του νόμου, συγκατοίκηση, να το πούμε έτσι.
11: Συστέγαση.
9: Η, μέση στέγαση και η κυρία δεν έχει ειδικότητα από το φάκελο τον οποίο έχουμε.
4: Όντως η γυναίκα ήταν η γιατρός του Μαζονάκη, η παθολόγος.
9: Αυτό έχω πει στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μαζί και με τον εισαγγελέα αλλά και με το ελληνικό FBI για να δούμε και τα μηχανήματα, αλλά είπαμε να δούμε και τις καρτέλες τρόπον τινά, ποιος εξέταζε και τι εξέταζε των ασθενών.
7: Το αν η πλασμαφαίρεση και η ανακοπή καρδιάς την οποία υπέστη ο Μαζονάκης έχουν αιτιώδη σχέση αναμένεται να το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής που θα αναλάβει την εξέταση.
9: Η αγωνία, αν θέλετε, ήταν μην απομακρυνθεί κάποιο μηχάνημα. Προφανώς δεν είχε δηλωθεί και δεν έπρεπε σε τέτοιο γιατρείο να γίνεται πλασμαφαίρεση. Και προφανώς, εάν συνέβαινε ή έγινε ή γινόταν κάτι τέτοιο, είναι εντελώς παράνομο και θα έλεγα ότι χρειαζόταν ένα άλλο ιατρείο, ενδεχομένως νοσοκομείο, και στη Γερμανία γίνονται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας.
7: Το ιατρείο, ο εξοπλισμός, οι πιστοποιήσεις, οι ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν του περιστατικού, αλλά και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων αναμένεται να εξεταστούν εξονυχιστικά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του.
6: Είναι ραγδαίες, όπως σας είπαμε, οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του Μαζονάκη, καθώς η οικογένειά του ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικό σύμβουλος. Τώρα, στον σταθμό μας για την πλασμαφαίρεση μίλησε ο κύριος Αθανάσιος Εξαντάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στο Status Press.
11: Πρώτο που περιέγραψαν, την πλασμαφαίρεση για ιατρικούς λόγους, είναι σοβαρή παρέμβαση. Είναι παρέμβαση τύπου αιμοκάθαρσης. Εκεί ο άρρωστος πρέπει να κάνει όλο τον έλεγχο και πρέπει να παρακολουθεί και στη συνέχεια. Διότι αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία, η ικανότητά του για την πήξη του αίματος επηρεάζεται και μπορεί να κάνει αιμορραγίες. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
12: Άρα είναι σοβαρή ιατρική
11: πράξη. Το δεύτερο που ανέφερα, δηλαδή. Το πήραμε λίγο αίμα, κρατήσαμε λίγο πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και σας το βάλαμε για να δείξετε πιο λαμπερή για να αντιμετωπίσετε τη φαλάκρα σας. Αυτό είναι πολύ πιο απλό πράγμα και εκεί δεν χρειάζεται να προηγηθούν εξετάσεις. Βέβαια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι και πολύ ωραία θεραπεία, αλλά μπας πιστεύω αυτή είναι άλλη κουβέντα. Κοιτάξτε να σας πω, κανείς, η κλινική όπως είπα στην αρχή, είναι αυτό που είπαμε, είναι νοσοκομείο, ιδιωτικού νοσοκομείο, αυτό σημαίνει κλινική.
12: Ναι.
11: Στο εξωτερικό όμως, στην αγγλική γλώσσα, το clinic χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα εξωτερικά ιατρία. Δηλαδή τα εξωτερικά ιατρία της ορθοπαιδικής του αντίστοιχου Παπαγεωργίου ονομάζεται orthopedic clinic στην Αγγλία ή στην Αμερική. Και πολλοί συνάδελφοι παραπιστικά χρησιμοποιούν τον όρο αυτό για το γιατρείο τους. Αυτό δεν προβλέπεται πουθενά. Δεν επιτρέπεται. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα λογικό άλμα με σκοπό να προκαλέσει εντύπωση σε αυτόν που θα το δει.
13: Ναι, γιατί αλλιώς ακούγεται το.
11: Βέβαια, άλλο είναι,
13: άλλο είναι το ιατρείο και άλλο πήγα στην κλινική. Ναι, βέβαια.
11: Διότι η κλινική έχει άλλο πράγμα από πίσω της. Ναι. Το οποίο όμως δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα.
6: Στον σταθμό μας μίλησε και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Ματίνα Παγώνη.
14: Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο. Είναι ειδική μέθοδος που τι κάνει, απομακρύνει τις τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το πλάσμα του αίματος είναι το υγρό κομμάτι που είναι στο αίμα. Εντάξει, αυτή είναι η πλασμαφαίρεση. Γιατί γίνεται? Γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, νεφρολογικά προβλήματα, αυτοάνωσα νοσήματα και νευρολογικά προβλήματα. Είναι ειδικές θεραπείες οι οποίες γίνεται και γίνεται από team γιατρών. Πάντα ο αιματολόγος έχει τον πρώτο λόγο, πρέπει να γίνονται σε νοσοκομείο, γιατί αν συμβεί μια επιπλοκή όπως τώρα που είχαμε μια ανακοπή, αμέσως θα παρέμβουν οι γιατροί εξειδικευμένοι, θα μπει στη μονάδα, θα γίνει η ανάταξη και όλα αυτά. Δεν γίνονται σε ιατρία. Το ιατρείο αυτό, βάσει του φακέλου που έχουμε από τον Ιατρικό Σύλλογο, είναι απλό παθολογικό ιατρείο. Δεν μπορούν σε ένα ιατρείο. Μάλιστα. Θέλει νοσοκομεία, θέλει μεγάλες κλινικές με μονάδες, με γιατρούς από όλες τις ειδικότητες που να παρέμβουν αν συμβεί κάτι. Το λαϊκό, έχουμε το γεννηματάς, έχουμε τον Ευαγγελισμό και έχουμε το Αττικό Νοσοκομείο. Στην Πάτρα έχουμε το Πανεπιστημιακό, στη Θεσσαλονίκη έχουμε το ΑΧΕΠΑ.
12: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
6: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η οικονομία, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναδείξει τα μέτρα της ενίσχυσης του εισοδήματος. Από την πλευρά του, το Πασόκ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για μια εικόνα οικονομικής ευημερίας που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
15: Φέτος θα ξεπεράσει ο βασικός μισθός τα 950 ευρώ. Είχαμε δεσμευθεί ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ, θα τα ξεπεράσει φέτος. Το δώρο Χριστουγέννων που κόπηκε το 2012, ερχόμαστε εμείς και το επαναφέρουμε. Μέχρι τώρα τα βοηθήματα συνταξιούχους ήταν με εισοδηματικά κριτήρια. Έρχεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: σβήνω αυτόν τον εισοδηματικό περιορισμό και δίνω σε όλους τον άνω των 65.
16: Μήνυμα σε κοινωνικές ομάδες με κρίσιμο πολιτικό βάρος θέλει να στείλει η κυβέρνηση μετά τα μέτρα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να τονώνει το διαθέσιμο εισόδημα στα πλαίσια ωστόσο του δημοσιονομικού χορού. Από τη μεριά του, το Πασόκ ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για οικονομική φούσκα.
17: Τη χθεσινή δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή ευημερία παγκοσμίων δεδομένων, το οποίο είναι κομικό.
18: Γιατί συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη
17: ότι ζούμε παγκόσμιο φαινόμενο ευημερίας με τελευταίστερη αγοραστική δύναμη. Είμαστε τελευταίστερη αγοραστική δύναμη.
16: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τον πατριωτικό φόρο έφερε από την πρώτη στιγμή κυβερνητικές αντιδράσεις, με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς να δίνει σήμερα απαντήσεις για το ποιο θα είναι αυτό το 1% που θα φορολογηθεί.
19: Είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει και ένας απόφυτος δημοτικού, ας πούμε. Αφορά το πλουσιότερο 1% σε όρους, τονίζω, περιουσιακών στοιχείων, και περιουσιακά στοιχεία είναι είτε τα ακίνητα, είτε οι κινητές αξίες, όπως λέμε, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, έτσι. Δεν υπάρχουν τα κοσμήματα στη φορολογική βάση που συζητάμε.
20: Θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε. Θα πάρετε.
19: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω.
16: Η ακρίβεια, το εισόδημα, η φορολογία κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Και όλα δείχνουν ότι θα ενταθεί στον δρόμο προς τις κάλπες.
21: Απεριόριστοι πόροι δεν υπάρχουν. Θέλουμε λοιπόν ό,τι εξαγγέλουμε να είναι μέσα στο δημοσιονομικό μας περιθώριο.
22: Ο Έλληνας πολίτης πηγαίνοντας στην κάλπη θα έρθει να συγκρίνει. Θα πει: θέλω 13η σύνταξη. Πασόκ. Θέλω 13ο μισθό. Πασόκ. Θέλω προστασία της πρώτης κατοικίας. Πασόκ.
23: Προτού καν να ολοκληρωθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο της ΔΕΘ, είχε βγάλει ένα κομπιουτεράκι και με απολύτως πρόχειρους λογαριασμούς είχε κοστολογήσει ένα πρόγραμμα 7,5 δις την τετραετία σε 13 δις το έτος.
16: Σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
6: Και όντως το έκανε χθες το απόγευμα, καθώς εμφανίστηκε συγκρατημένος και χωρίς τον αέρα που δίνουν ιδεολογικές βεβαιότητες μιας οραματικής εναλλακτικής πρότασης. Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας.
24: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω.
25: Με το Πασόκ
24: δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα. και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Και θέλω να πω ότι ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικά συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600.
6: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για την υπόθεση θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη, που προτείνει την ενοχή των δύο ψαράδων.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Η Μίνα Παπαθεοδόρου, σύζυγος του Ξύφη Βαλιράκη, δηλώνει δικαιωμένη με την πρόταση του εισαγγελέα να κριθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2021. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του και ένας από τους δύο τον χτύπησε με κοντάρι.
2: Οι κατηγορούμενοι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι ενβρασμό. Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Ξύφη Βαλιράκη. Μετά απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον άφησαν αβοήθητο. Και αργότερα όμως θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε, κάτι που δεν έκαναν.
1: Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά όσα συνέβησαν το μοιραίο εκείνο βράδυ, τα 15 θηλαστικά τραύματα στη σωρό του αγωνιστή της Δημοκρατίας και την προσπάθειά του να αμυνθεί πριν βρεθεί στο νερό.
6: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς αρκετή ταλαιπωρία είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη για πάρα πολλούς οδηγούς εκεί έξω. Στον περιφερειακό αυτή την ώρα δυτικά το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος της Πηλαίας και φτάνει μέχρι και να στρίψετε για Ρετζίκη. Ανατολικά αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών, αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 30 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
12: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
1: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 2, ξανά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς μεγαλώνει το πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, μέτωπο δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και να φτάσετε στο ύψος των Πεύκων. Αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε και στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας, από τα Ανταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, όπως επίσης και σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μικροκαθυστερήσεις, ωστόσο, αυτή την ώρα στην Εθνική Αντιστάσεως ρεύμα προς την πόλη. Οι γραμμές μας παραμένουν ανοιχτές. Στο 2310 15 13000, στο 2311 82 1050 και μέσω Viber στο 6908 357 800.

Λοιπόν, πάμε τώρα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που είναι σε λίγες ημέρες από τώρα, συγκεκριμένα σε 2 μέρες από σήμερα. Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η παραλία της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική σκηνή με ελεύθερη είσοδο για όλους, σε μια βραδιά που γιορτάζει τα 30 χρόνια της σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου. Καταρχάς, πριν από λίγο μάθαμε ότι ο Αντώνης Ρέμος θα αφιερώσει τη συγκεκριμένη συναυλία, πέρα από τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν εκείνο το βράδυ εκεί, στον Γιώργο Μαζονάκη. Η προετοιμασία της υπερπαραγωγής κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο και τα μεγέθη της προκαλούν δέος. Περισσότεροι από 1000 τεχνικοί, 100 μουσικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή, ενώ 1400 drones θα φωτίσουν τον ουρανό στο μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, σε συνδυασμό με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων. Παράλληλα, 15 γιγαντό οθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης και 30 live κάμερες θα μεταδίδουν ζωντανά τη συναυλία, επιτρέποντας σε όλους να γίνουν μέρος της γιορτής. Για τη διευκόλυνση όλων των θεατών έχει προβλεφθεί και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για άτομα με αναπηρία στα αριστερά της σκηνής. Δίπλα στον Αντώνη Ρέμο θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων παρουσιαστής, να πούμε ότι θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θα είναι η Κέτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, Gypsy Kings, ο Snap, ο Mr. President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, με συγχωρείτε, η Δέσποινα Βανδύ, ο Μανώλης Καραντίνης και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς όμως δεν είναι άλλη από την ειδική συμμετοχή του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του Ροναλντίνιο.

Λοιπόν, πάμε ξανά να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους για να παραδώσουμε σκυτάλη και στο status express, καθώς πλησιάζουμε τις 3 το μεσημέρι. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον περιφερειακό δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και να στρίψετε πάνω για το Ρετζίκι. Στο ίδιο ακριβώς μήκος σχήματος είναι και η κατάσταση. Στην ανατολική πλευρά, μεγάλη προσοχή στη Τσιμισκή, στην Εγνατία και ένα μικρό κομμάτι μετά το ύψος της Αριστοτέλου στην Παραλιακή. Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Εμείς αύριο και πάλι. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στον Πολύγυρο τους 30, στο Κιλκίσους 32, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34. Αντιστοίχως στην Καστοριά τους 30 και στα Γρεβενά τους 32.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
19: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
20: Παφή του, αν ακούς εκεί έξω, άμα θέλεις να σε εξυπηρετήσω, να σου κάνω τη χάρη που μου ζήτησες, θα έρθεις εδώ στο στούντιο τώρα και θα σου ζητήσω κι εγώ μια χάρη.

Κακό του κεφαλίου της δεν εμφανίστηκε μέχρι τώρα η εφηπαφή του, μου ζήτησε κάτι, αλλά αφού δεν εμφανίστηκε σημαίνει ότι κάπου στους διαδρόμους, και είναι πάρα πολύ εδώ του Status FM, κυκλοφορεί, πηγαίνω έρχεται και δεν άκουσε ότι ζήτησε να είναι εδώ. Άρα δεν έχει χάρη. Έχει όμως κίνηση, όχι πάρα πολύ, κατά διαστήματα στην περιφερειακή οδό. Έχει τόσο όσο, τόσο όσο, για να δικαιολογείται η ώρα. Είναι 3 και 2 και 3 πρώτα λεπτά και είναι 5 και είναι και 10 Σεπτεμβρίου και φάγαμε ήδη το 1 τρίτο του 1 του μήνα της χρονιάς. Κάτι τύποι οι οποίοι μαζεύτηκαν εδώ, πολιτικά πρόσωπα δηλαδή, πολιτική αρχή και παρατρεχάμενοι, κάνα 2-3 μέρες ακόμη θα μας κουράσουν με όλα αυτά τα οποία θα μας πούν και μετά θα μπούμε σε κανονικότατους αριθμούς και εμείς εδώ στον Στάτους, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτή η αναστάτωση με την λειτουργία παράλληλα δύο ραδιοφωνικών στούντιο, ένα εδώ και ένα στην έκθεση κάθε χρόνο, αυτό το 15ήμερο, το 20ήμερο, κουράζει πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, το ομολογώ, αλλά και τους συνεργάτες μου, οι οποίοι δεν τολμούν να το ομολογήσουν. Θέλουν να δείχνουν πάντοτε μάχημοι, πανέτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί, αν θα συμβεί.

0: Ένα από τα θέματα που απασχολεί την κοινή γνώμη, λογικό είναι, αυτά τα θέματα πάντα έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον πικάντικο, είναι η υπόθεση του Μαζονάκη. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε το πρωί εδώ στον Status. Σας το παρουσιάσαμε και στην δική μας ζώνη, αλλά και αργότερα η εφηπαφή του με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, για να μην σας λέμε ηλιθιότητες από αποστάσεις, όπως δεν διαβάζω, ακούω δεξιά και αριστερά. Όπου όλοι χθες, ας πούμε, συζητούσαν για τα ελληνοτουρκικά, προχθές συζητούσαν για τα οικονομικά μέτρα, οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν πράγματα, δηλαδή από μικροφόνου ή από τηλεοράσεως. Λίγες μέρες νωρίτερα μιλούσαν για το μετρό, ακόμη λιγότερες μέρες, μάλλον περισσότερες νωρίτερα, μιλούσαν για την σύγκληση των οικονομιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι στεκούμενοι μπροστά από ένα μικρόφωνο, δηλώνουν παρόντες και γνώστες των πάντων ή σχεδόν των πάντων. Εμείς είπαμε ότι στα θέματα αυτά, τα οποία χρειάζονται έτσι μια σοβαρότητα και μια εξειδίκευση, λόγο πάντα δίναμε και δίνουμε στους ειδικούς. Μας είπε λοιπόν αυτά που είχε να μας πει ο Θανάσης ο Εξαδάχτυλος. Είπε αργότερα κάποια πράγματα και η κυρία Παγώνη στην Εφη την παφή του. Από εκεί και πέρα ας δούμε τι και πώς οι ειδικοί θα εξετάσουν την υπόθεση, για να δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν γκρίζα, σκοτεινά, θολά σημεία στην υπόθεση απώλειας του Μαζονάκη. Τι μπορεί να έφταιξε ή να φταίει. Αυτό που μάθαμε τουλάχιστον προς ώρας είναι ότι όταν ακούς, ας πούμε, κλινική παφή του, όταν ακούς κλινική Βενιέρη, όταν ακούς κλινική Δημαρέση, να ξέρεις ότι είναι μούφα, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται, ότι γίνεται καταχρηστικά. Κλινικές είναι οργανωμένες μονάδες υγείας, στις οποίες κάποιος μπορεί να πάει για να αντιμετωπίσει ζητήματα υγείας. Όταν είναι τέτοια μικρομάγαζα και ο άλλος τα ονομάζει κλινική, γιατί μέχρι τώρα κανείς δεν του έχει πει ότι η κλινική είναι κάτι άλλο, συμβαίνουν και αυτά. Ξέρεις, αλλιώς ακούγεται ιατρή ο Τάκης, αλλιώς ακούγεται κλινική ο Παπιδάκης. Αλλιώς ακούγεται, φίλοι μου, δηλαδή γεμίζει το στόμα και επικοινωνιακά μετράει περισσότερο. Πέρα από την πλάκα, μας το έλεγε ο κύριος Εξαδάχτυλος, δυστυχώς υπάρχει κατάχρηση. Πολλοί παρουσιάζονται ως κλινικάρχες, εισαγωγικά, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και κάνουν πράγματα τα οποία δεν κατέχουν, δεν γνωρίζουν ή κάνουν επεμβάσεις και άλλες θεραπείες, οι οποίες προϋποθέτουν υποδομές τις οποίες δεν διαθέτουν. Αυτό ως γενικό σχόλιο. Τώρα στον Μαζονάκη, τι ακριβώς έγινε, θα το δουν οι γιατροί. Και οι χαρτορίκτες στα Ερτζιανά, γιατί έχουμε και χαρτορίκτες στα Ερτζιανά. Πού σε pretty woman, handsome, για να πιάσουμε και τα κορίτσια και τα αγόρια. Μιλούσα νωρίτερα με δημοσκόπο. Σε φώναζα τόσο ώρα, κάτσε. Κάτσε για το καλό σου. Λοιπόν, θα πω σε δημοσκόπηση. Να, μάρτυρες μου, μια κράτηση. Θα να πάρουν τηλέφωνο. 2-3 φορές σε φώναξε.
1: Συγγνώμη, αλλά άκουγα την κυρία Παγώνη. Ναι. Είχα ακουστικά και δεν σ' άκουγα. Ναι. Με συγχωρείς.
0: Άμα δεν πιστεύεις, να στείλτε στο Viber. Φώναξα 3 φορές την παφή του.
1: Είπες το Viber. Είπες παφή του.
0: Είπα, έφυγε, σε παρακαλώ, έλα. Συγγνώμη. Εδώ. Είπα, με αυτό, ούτε καλημέρα δεν είπα. Φανταστείτε καλησπέρα. Να, γράψτε λίγο στο Viber να δει η παφή του ότι τη φώναξα. Στο 6908-357-800. Λοιπόν, ούτε καλησπέρα δεν είπα. Είπα, Εφή, αν θέλεις να σου κάνω τη χάρη που μου ζήτησες, θα έρθεις να ζητήσω κι εγώ μια χάρη. Τι μου ζήτησες, Δηγείο Απρί, που σου έφερα ένα ωραίο παπά. Τι μου ζήτησες.
1: Τι σου ζήτησα.
0: Στο παπά τι μου ζήτησες να βάλω. Που λες.
1: Word.
0: Ναι, είπες.
1: Το βρήκα, το βρήκα.
0: Τι ήρθες και με ρώτησες.
1: Πώς θα βρω το Word.
0: Αν έχει αυτό ή πώς θα βρω το Word στον υπολογιστή.
1: Ναι, γιατί συνήθως είναι έξω στην επιφάνεια εργασίας. Ναι. Τελικά το Google το πάτησα, το βρήκα.
0: Ναι. Θα σου έλεγα ότι αν θες να διακόψεις την εκπομπή για να σε βοηθήσω, θέλω να μου το πεις τα ποντιακά. Έλα, πες το, σκέψου λίγο. Πώς θα μου ζητούσες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς θα βρω το Word? Έλα.
1: Κάτσε να συγκεντρωθώ λίγο, ρε παιδάκα. Την παγώνει τώρα, με έφελες αλλού, με έβαλε.
0: Συγκεντρώσου λίγο, σε αφήνω. Σου δίνω 30 δευτερόλεπτα.

0: Για πες.
1: Ναι, παιδί Δημήτρη. Μέρα ένα βούτο το word. Πώς, πώς δεν μπορώ να καταλατσεύω.
0: Ξαναπες το. Ποιο ναι, μπορεί να για πόντια τέμι.
1: Ναι, παιδί Δημήτρη, μέρα ένα βούτο το word.
0: Αλέγασα τώρα, αλλά.
1: Και μπορώ να κάνω δουλεία. Καλό.
0: Καλό.
1: Περνάω τις εξετάσεις.
0: Πάρε και το Word, πάρε okay. και το Excel, πάρε και το PowerPoint.

0: Νέπε και νέουτσι. Το νέπε είναι για το αρσενικό, πρέπει να είναι το νέουτσι. Αντί εγώ αν απευθυνόμουν στην παφή του, έπρεπε να σου πω νέουτσι. Αδακές εν το γουόρντ. Παλαλέσα. Λοιπόν, παλαλώσαμε και εμείς, παλαβώσαμε δηλαδή. Λοιπόν, και ένα θεματάκι έχουν, μου λέει ένας φίλος τώρα στο δρόμο προς, πού να σας πω τώρα, λίγο αρκετά πριν, από τα διόδια Μαλγάρων. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αν κάποιος κινείται στο δρόμο εκεί και κάτι έχει γίνει προς Κατερίνιας, μας ενημερώσει στο 2310-513000, 2311-82-1050 και για οτιδήποτε συμβαίνει άλλο, αν συμβαίνει στους δρόμους. Είστε ό,τι καλύτερο για κάθε εκπομπή και εδώ για τον στάτους, εσείς οι ακροάτριες και οι ακροατές. Πυκνώνει κίνηση προς τα δυτικά από το σημείο που είχαμε το τούνελ μέχρι και τον κόμβο Τριανδρίας και πιο ψηλά. Εκεί έχουμε αρκετή κίνηση, μάλλον έχουμε χαμηλές ταχύτητες μέχρι και σταμάτα ξεκίνα. Κάτι ανάλογο και από την άλλη πλευρά στο 424. Πού είχα μείνει, ναι, σας έλεγα, μιλούσα νωρίτερα με έναν δημοσκόπο. Ήδη ευρήματα, τα πρώτα στοιχεία ευρήματα από δημοσκοπήσεις είναι στην διάθεση όλων μας. Και τούτα λένε, θα σας πω τι λένε, γιατί είμαστε και κουτσομπόλιδες, παρακαλώ.
1: Φωτιά εκεί που είπες, γι' αυτό έχει καθυστέρηση.
0: Πού έχει φωτιά?
1: Εκεί που είπες ότι έχει καθυστέρηση.
0: Φωτιά τι, τα χόρτα, το...
1: Τα χόρτα εκεί, στρώνε, κάτι... Ενδιάμεσα η νησίδα πήρε φωτιά.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου.
1: Έστειλα και βίντεο.
0: Θα το δω, μπράβο ρε φίλε. Ο περατέρ μου, εσύ, άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δω λίγο τι λέει το βίντεο με την φωτιά στην νησίδα. Ο Γιώργης Νέτσι μου γράφει, η Ελένη. Ποιος είσαι, δεν βλέπω εγώ κανένα μήνυμα. Στο Viber περιμένω. Αγαπητέ, δεν έχω κάποιο μήνυμα στο Viber. 6908-357-800, αν θέλεις και έχεις φωτογραφιούλα ή βιντεάκι μου στέλνεις. Λοιπόν, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, των οποίων τα στοιχεία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, δείχνουν ότι ο βασιλιάς Κυριάκος κάθεται πιο άνετα στον θρόνο του. Αυτό πλέον πάει να γίνει βασιλεία. Από χούντα δηλαδή Μητσοτάκη πάμε σε βασιλεία. Βασίλειον της Ελλάδας, με βασιλέα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι βασιλευωμένη δημοκρατία, όχι. Βασίλειον. Παύλος, Γεώργιος, Κωνσταντίνος, ο Αβούγουδου. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από το Μητσοτάκη και η εξειδίκευση που έγινε από τον Πιερακάκη. Απέδωσαν στην κυβέρνηση, τις προσέδωσε, τις δίνουν 2 ποσοστιαίες επί τις 100 μονάδες. Ξέρεις τι είναι 2% σε αυτή η συγκυρία.

0: Έτσι είναι συγκυρία μου. Τώρα δεν ξέρω, ο Αλέξο Τσίπρας που ανακοίνωσε επίσης, ή ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος θα ανακοινώσει επίσης, αν θα πάρουν και τι θα πάρουν. Το απόγευμα θα περάσει από τα γραφεία μας εκεί στην έκθεση ο κύριος Νατσιός. Οι ίδιοι το ζήτησαν, φιλόξενοι άνθρωποι είμαστε. Του είπαμε έλα, παρόλο που πλέον δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει. Γεια σου, κύριε
1: Γεια σας, κύριε Βενιέρη. Καιρό έχουμε να
0: πούμε. Πες εσύ κάτι ποντιακό. Είπε προηγουμένως. Είπε η υπαφή του ένα ωραίο ποντιακό. Νατσιός, γιατί θέλει να. Τι να κάνει, αφού τελείωσε. Δεν μπορεί να πάει με κάποιον
1: άλλο.
0: Καλά,
1: κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Έχει το δικαίωμα να πάει στην έκθεση, να κάνει τη γύρα του, να κάνει τη συνέντευξη τύπου του. Εδώ πάνε άνθρωποι που δεν είναι.
0: Μόνο ο Παπαδόπουλος του έφυγε αυτού ή έφυγαν κι άλλοι.
1: Νομίζω και άλλοι είχαν φύγει. Αλλά τώρα όχι, το παρακολουθώ και στενά τα
0: τη νίκη. Συμπαθητικό είναι ο ίδιο να πω στον κόσμο.
1: Για μένα άνθρωπο είναι.
0: Για μένα πολύ συντηρητικό.
1: Σε πολλά πράγματα ιδέε μα, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα.
0: Πολύ συντηρητικό, πάρα πολύ συντηρητικό. Δικαίωμά του. Δεν θεωρώ ότι λέει έχει άδικο ο Νατσιός, αλλά δεν έχει λόγο ρόλο ύπαρξης ένα τέτοιο πολιτικό σχήμα. Κάτσε εδώ, βλέπω τι είναι αυτό το βιντάκι που ήρθε. Α, η φωτιά, κάτσε.
1: Λοιπόν, αν μιλάμε για την περιοχή της Σύνδου.
0: Κάτσε. Α, κυρία Δημαρέτη.
1: Δεν είναι κάτι σημαντικό, κύριε Βενιέρη.
0: Φαίνεται πολύ εντυπωσιακό όμως.
1: Δεν θα το έλεγα, δεν ξέρω τι βλέπεις.
0: Βλέπω το χεράκι του ανθρώπου, Mercedes οδηγάει ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, να πούμε...
0: που βλέπω, αυτό δεν βλέπεις.
1: Ναι. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι είναι φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με σκουπίδια και πλαστικά. Mm-hmm. Τα γνωστά, χύμα εκεί πέρα όπου βρούμε τα πετάμε. Πήγανε εκεί 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Η φωτιά πλέον δίνεται από την πυροσβεστική υποέλεγχο.
0: Ο Γκάμπριελ είναι έξω. Πάρ τον Γκάμπριελ, ανέβασε. Ο κόσμος θέλει να βλέπει φωτιές. Θέλει να καίγονται τα πάντα, να καούν όλα. Στάχτη να γίνουν. Να ερημοποιηθεί η χώρα. Να πεθάνουν οι πλούσιοι. Να αρρωστήσουν λιγότερο πλούσιοι. Να τραυματιστούν οι ακόμη λιγότερο πλούσιοι. Να φυτοζωεί η μεσαία τάξη. Και να ζήσουμε μόνο εμείς τα φτωχόπεδα. Κυρία Δημαρέζ, δεν άκουσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Είπα το πρόγραμμά μου τι προβλέπει. Να καούν οι ζάπλουτοι. Να έχουν εγκάβματα.
1: Στην πυρά.
0: Ναι, ναι. Να θανατωθούν οι ζάπλουτοι.
1: Αμάμω, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, να θανατωθούν. Να μείνουν με εγκάβματα τρίτου βαθμού οι πλούσιοι. Να αρρωστήσουν η μεσαία τάξη, να αρρωστήσει η μεσαία τάξη. Να φυτοζωούν οι απλοί εργαζόμενοι κτλ. Και εμείς οι οποίοι είμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Να είμαστε οι μόνοι οι οποίοι θα ζούμε. Με τα υπολείμματά τους. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Ο Γαβρίλ είναι ακόμα στην πόρτα. Νομίζει και βλέπει θρίλερ. Είναι έτσι.
0: Αν δεν πιστεύω ότι τα έλεγα στον αέρα, μάλλον. Γαβρίλ.
1: Πού το πας ήθελε να δει.
0: Όλοι, να πεθάνετε όλοι που λέγει και ο Χίος. Θα πεθάνουμε όλοι, πως το λέει. Δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση, εσύ, Βιργινία, που πολλοί κόσμος θέλει ο κάποιος που είναι λίγο καλύτερα από αυτό να.
1: Είμαστε πολλά χρόνια σε τέτοια φάση.
0: Ναι, τώρα είναι πιο προχωρή. Τώρα έχει και μια διαστρωμάτωση. Δηλαδή, παλιά έλεγε ρε παιδί μου, εμείς και εσείς. Είχε και λίγο κομματικοπολιτικό χρώμα. Τώρα είναι
1: ταξικό. Απλά τώρα νομίζω ότι δεν είναι τα στρατόπεδα δύο, δηλαδή οι έχοντες και οι μη έχοντες. Είναι αυτός που έχει και αυτός που δεν έχει. Αυτός που έχει λίγο παραπάνω από μένα και αυτός που έχει πολλά παραπάνω από μένα. Είναι άλλο επίπεδο. Αυτός που έκανε το εμβόλιο και αυτός που δεν έκανε το εμβόλιο. Αυτός που είναι πρόβατο και αυτός που δεν είναι πρόβατο.
0: Ναι.
1: Αυτός που είναι συστημικός και αυτός που δεν είναι συστημικός. Είναι επαναστάτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε πολλά τέτοια πλέον.
0: Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ επιμένω, το πρόγραμμά μου είναι αυτό, κοστολογημένο. Δηλαδή τι χρειάζεται.
1: Πεθάνουν όλοι.
0: Χρειάζεται ένα αυτό που βάζουν και μας κάνουν στάχτη, πώς το λένε.
1: Όχι, από το φροντίριο.
0: Θέλω, μπράβο. Ναι. Ένα από το φροντίριο θα χρειαστούμε.
1: Έχουμε στη ριτσόνα.
0: Συγγνώμη, όταν στο από το φροντίριο, άμα σε κάψω εσένα, γίνεσαι στάχτη. Μετά
1: τι
0: βάζω.
1: Αυτά μεσημεριά.
0: Κάτσε, παιδί μου. Μετά βάζω άλλον και κάνω στάχτη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορώ να βάλω κομμάτια πολλά μέσα. Ένα μεγάλο νεκροταφείο χρειάζομαι. Έτσι, για να ικανοποιήσω, επειδή τώρα αυτό δεν το λέω ασκόπος, το λέω σκοπίμως. Γιατί βλέπω εσύ, Βιργινία, για να σε αφήσω να πάει στη δουλειά σου, βλέπω. Πολύ τέτοιο, ρε παιδί μου. Να πάτε καρκίνο ένας, να αυτόσεις ο άλλος μεταξύ τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι στα.
1: Άκου, άκου, για να δεις που έχουμε φτάσει. Για να δεις που έχουμε φτάσει ακριβώς αυτό που λες.
0: Βλέπεις, να, βλέπεις στα λόγια μου.
1: Και μάλιστα
0: ακριβώς αυτό που λέω.
1: Ακριβώς πάνω σε αυτό που λες και πόσο γελιότητα, αχριότητα επικρατεί στην κοινωνία μας. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, μία καρκινοπαθής, νομίζω λευχαιμία, δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Αυτό με το Μητσοτάκη που πήγε ο
1: Μητσοτάκης. Είχε επικοινωνήσει λοιπόν με το Μητσοτάκη να του ζητήσει για κάτι, για το αιματολογικό κτλ. Και έφτιαξε εδώ το αιματολογικό στο Παπα-Νικολάου, το σύγχρονο. Και τέλος πάντων, επειδή βγήκαν τα στοιχεία της στη δημοσιότητα και τα λοιπά της κοπέλας αυτής, ναι, της ευχόταν από κάτω στις αναρτήσεις στα social καρκίνους. Τη γυναίκα που είχε επιζήσει ήδη από ένα κύμα, να το πω έτσι, καρκίνου, της ευχόταν και πάλι καρκίνους. Δεν έχω δηλαδή, τι να πω, αυτό νομίζω τα το πάρει όλα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πάνω από αυτό.
0: Άρα εγώ που θέλω να εκφράσω αυτό το κύμα της δυσφορίας, της αγανάκτησης της κοινωνίας, των ανθρώπων οι οποίοι βέβαια χριστιανοί, ορθόδοξοι κτλ. Δηλώνουν, άμα δεις, αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς είναι ή αριστεροί, λίγο πιο αριστεροί όμως από την αριστερά, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι δεν είναι και αυτό, δεν είναι και κούκουε, ή είναι αυτά τα φρούτα, άμα δεις μέσα ψηφίζουν ελληνική λύση.
1: Μπράβο, εμένα
0: τέτοια...
1: κυρίως αυτοί με βρίζουν πάντως.
0: Αυτό λέω.
1: Με ψόφους, καρκίνους και τέτοια, νομίζω ότι περισσότερο βρίζουν αυτοί έτσι. Αυτοί, ειδικά κάποιοι που είναι πολύ περίεργο αυτό. Που ανοίγει το προφίλ στο Facebook ή στο Twitter και έχουν πάνω την εικόνα του Αγίου Παϊσίου, ας πούμε, και λες, καλά, είναι δυνατόν.
0: Άγιος Παϊσίος είναι ένας αδύνατος, δεν είναι?
1: Ναι, ρε παιδί μου, εδώ στην Σουρωτή ο Άγιος. Εννοώ ότι είναι χριστιανοί ή το παίζουν χριστιανοί, είναι μπερδεμένοι χριστιανοί, δεν ξέρω τι είναι. Και λες, εγώ που δεν είμαι χριστιανή τόσο, δεν έχω την εικόνα και την Παναγία εκεί πέρα.
0: Άρα το πρόγραμμα.
1: Εγώ δεν εύχομαι, ρε παιδιά, ψόφο σε κανέναν.
0: Εγώ, παιδιά, μαζεύω ψήφου και η Βιργινία πάει αλλού.
1: Εγώ άρα μαζεύω ψόφου.
0: Ναι. Το πρόγραμμα με αυτό το οποίο περιέγραψα, δηλαδή για ένα κοινό, θα είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Σαλαμίνο.
1: Σαλαμίνο.
0: Σαλαμίνο 5. Πρόγραμμα Σαλαμίνο. Δεν θα έχει ένα 8, 9, 10% λίγο παραπάνω από το Σαμαρά? Σίγουρα θα έχει. Δεν θα έχει Βιργινία, αφού
1: δεν ξέρω, Δημήτρη, πολλοί ψόφοι και κατάρες μαζεύτηκαν και δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος και για άλλους. Τι να σου πω. Το έχω πάρει το copyright.

Με την Ελλάδα μαζί μου, κοστολογημένο το πρόγραμμα. Πόσο να πάρει ο νεκροθάφτης, πόσο να πάρει το αποτεφρωτήριο, χοντρική τιμή θα μου κάνει. Δεν θα πάω ένα νεκρό, θα πάω πολλούς. Πώς είναι με τα fans που πήγε ο άλλος και πήρε με 20% το δάνειο. Γελάτε, γελάτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν εκεί έξω, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τόση χολή, τόσο μίσος, τόσος καρκίνος στο μυαλό πολλών, τόσο δηλητήριο, το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει πολιτικό χρώμα. Ειλικρινά σας μιλάω, έχει πολιτικό χρώμα. Όχι απόλυτο, παντού υπάρχουν τέτοιοι, αλλά υπάρχουν πολιτικά, ξέρεις, από τι μου διαβάζεις ψόφους. Λέει ο άλλος, αρχίζει και σου καταργέται τα σύμπαντα. Και μπαίνει στο προφίλ του. Ξέρεις, επάνω θα δεις Μέγα Αλέξανδρο, θα δεις το αστέρι της Βεργίνας, κανέναν Άγιο όπως είπε η Βιργινία, και τον πρόεδρο. Τον γνωστό. Ή ανάλογους. Της Λατινοπούλου δεν είναι τέτοιο όμως. Μην τους βάλω όλους στο ίδιο σακί. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, take it easy. Take it easy από Ingles. Τρεις με τέσσερις κάθε μέρα, Status Express, διαφορετικό στυλάκι, με ωραίες μουσικές, με καλή διάθεση. Όχι πολύ βαθιές, δεν βουτάμε στα βαθιά μεσημεριάτικα, γιατί θέλουμε να είμαστε μια καλή παρέα σε όλες όλους και να ξέρετε οτιδήποτε συμβαίνει, μικρό, μεγάλο, τεράστιο, θα το μάθετε την ίδια στιγμή, γιατί οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης κάνουν εξαιρετική δουλειά. Περιμένετε ώρα, είναι κάτι σημαντικό. Παρακαλώ. Δεν έδωσα γραμμή για κουσκούς μπουσμπούς. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, η InfoTrust. www.infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπληρώνει στοιχεία με την αίτηση συνεργασίας σου, εσύ ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος και θες να έχεις μια πολύ δυνατή, καλή συνεργασία με δυνατό όχημα. InfoTrust. Άλλη πάλι τη μάνα σου. Α, εκεί να δεις. Σε καμιά δεκαριά από δάφτους, οι οποίοι σε κάποιες αναρτήσεις μου και τα λοιπά, εγώ ουδέποτε θα βρίσω, ουδέποτε θα ρίξω δηλητήριο. Έχω τις απόψεις μου, θα κάνω μια ανάρτηση, θα γράψω αυτό που πιστεύω. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει το διαβάζει, όποιος θέλει το διαβάζει. Μπορεί κάποιοι να το κρίνουν όπως το κρίνουν, θετικά, αρνητικά, αλλά το υδρολόγιο σημαίνει μπλοκάρισμα. Ένας χιδαίος με ανακάλυψε και στα mail, τελικά αναγκάστηκα και το έστειλα εκεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως το λένε αυτό. Φταίω, μωρέ, με το ηλεκτρονικό το τέτοιο, γιατί ήταν πολύ χιδαίος, ο οποίος κάποια στιγμή ήθελε να ερωτροπήσει, καταλαβαίνετε, ενώ τη μάνα μου. Και του γράφω, ρε φίλε, αφού με ακούς κάθε μέρα, ξέρεις ότι τη μάνα μου είναι νεκρή. Να τη βγάλω, να στη φέρω, τι θες ακριβώς, για πες. Γι' αυτό σου λέω, πρόγραμμα Σαλαμίνος, γραμματέας του κόμματος Υπαφίτου.

Όπα, εδώ τι μου γράφει η Πόπη, λέει. Έχουμε από τεφροτήριο καινούριο στην Αλεξάνδρεια, λέει. Να μην πάμε μακριά στη Ριτσόνα. Νατ. Νατ. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει δηλαδή Δημήτρη Άουσβιτς, κανονικά. Ναι, ρε φίλε, κολαστήριο. Και εσένα θα σε βάλω εκεί, να ξέρεις. Για αρωματικό. Πόσο όταν ήμασταν φοιτητές βάζαμε πατσουλιά, ε, θυμάσαι πατσουλιά, για να μυρίζει ωραία το δωμάτιο. Λοιπόν, τώρα επανέρχομαι, γιατί είπαμε, τα μεσημέρια είμαστε αλλιώς, είστε αλλιώς, γι' αυτό και λατρεύετε και τούτην εδώ την ραδιοφωνική εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, σας έλεγα νωρίτερα, τσίμπησε μια-δυο μονάδες, δύο μάλλον, στην δημοσκόπηση συγκεκριμένη. Άρεσαν τα μέτρα. Σε κάποιους δεν άρεσαν γιατί περίμεναν κάτι περισσότερο, αλλά γενικώς άρεσαν. Ήταν ένα πακέτο μέτρων το οποίο φαίνεται, αν μη τι άλλο, ρεαλιστικό. Πόνταρε η Νέα Δημοκρατία σε αυτό ακριβώς το σημείο. Σου δίνω όσα μπορώ να σου δώσω. Θα μπορούσα να σε παπαριάσω και να σου πω για να σου τάξω διάφορα. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Θέλω να είμαι συνεπής και θεσμικός. Ουσιαστικά αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε η Νέα Δημοκρατία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα που είχαμε παρατράγουδα από προγράμματα άλλων κομμάτων, ακοστολόγητα και ακοστολογημένα στα ύψη. Θα έρθουμε να τα αρπάξουμε από τους πλούσιους, θα τα μοιράσουμε στους φτωχούς, οι γνωστές φανφαριές. Στις κατάρες μου γράφει εδώ μια φίλη, απαντάμε, ό,τι σου, ό,τι εύχεσαι σου έρχεται. Ούτε αυτό, δεν. Ούτε αυτό απαντώ. Ο Κωνσταντίνος λέει, πραγματικά το νέο πρόγραμμα του Στάτους είναι υπέροχο. Η δε εκπομπή το μεσημέρι είναι βάλσαμο. Τι βάλσαμο, ρε φίλε, να σας κάψω θέλω. Α, είστε και οπαδοί του Μαζόκ μου φαίνεται. Ένα καψιματάκι το θέλετε. Ακούει και ο γιος μου, ακούς ρε. Μπα, λογικά έχει φτάσει στο γήπεδο. Λοιπόν, δεύτερος ο Αλέξο Τσίπρας στην εν λόγω δημοσκόπηση. Καθαρά δεύτερος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα παλέψει τώρα και αυτός έως και το Σαββατοκύριακο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα παλέψει να δει τι μπορεί να μαζέψει, τι μπορεί να πάρει. Ονόματα ακούγονται δεξιά-αριστερά. Έμαθα από καλά ενημερωμένη μου πηγή, το διασταύρωσα δηλαδή, ότι ένας από τους βουλευτές εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν θα ξαναβγεί, το ξέρει, δεν θα εκλεγεί άλλη φορά, επειδή του άρεσαν τα προνόμια, δεν έκανε και τίποτε δηλαδή, απλά τον ψηφίσατε καλά, κάνατε καλά να πάθετε δηλαδή, δεν έκανε τίποτε όλο αυτό το διάστημα, απλά απολάμβανε τα προνόμια, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν θα σου πω ποιος είναι, δεν είμαι και μαρτυριάρη. Θα σου πω όμως ότι ο εν λόγω ήδη προσπάθησε, επιχείρησε, ενδεχομένως να συνεχίζει να επιχειρεί, να πάει στην αγκαλιά του Αντώνη. Ω, δεν σου λέω για τον άλλον ο οποίος καθαρά πλέον ξεκάθαρα, μιλώ για εκλεγμένο. Θέλει να πάει στον Αντώνη, σου λέει, οι άλλοι πώς κάνουν γυροβολιές. Πώς πήγανε από κόμμα σε κόμμα, πώς συνεχίζουν να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα για να βολευθούν, να τακτοποιηθούν. Εγώ τι θα μείνω, ορφανό θα μείνω. Όχι, παλικάρι μου. Δεν φταίσαι εσύ, τη δουλειά σου κάνεις καλά, κάνεις, αν ήσουν γιος μου θα μπορούσε. Οριακά. Γιατί όχι. Λοιπόν, καλά κάνεις παιδί μου, καλά κάνεις παιδί μου, τον ποπό σου να βλέπεις, να τα βλέπει τα χάλια της η κοινωνία. Να τα βλέπει τα χάλια της ένα μεγάλο κομμάτι, για να είμαι πιο ακριβής, της κοινωνίας, το οποίο δεν καταλαβαίνει. Τα λούζεται και μας λούζει και εμάς, είναι κρίμα που λέγεται το τραγούδι, να το, αυτό είναι, it's a pity.

Είναι η ελληνική εκδοχή. Θωμά είστε σπίτι. Έχω πολλούς ακροατές Θωμάδες. Μπορεί και να ακούνε τώρα. Θωμάς Νικολαίδης, Θωμάς Καραχλές, Θωμάς

Εντάξει, πολλοί ακούνε και δεν θα μου το δείξουν γιατί δεν με συμπαθούν. Δεν λέω για τους συγκεκριμένους, γενικώς λέω. Και εγώ το παθαίνω καμιά φορά. Δεν μπορεί να ξέρω κάποιον να τον ψιλοακούω έτσι από βίτσιο. Από ανομαλία, από αρρώστια δηλαδή. Αλλά αν ρωτήσουν αυτόν και τα λοιπά, λέω, α, δεν το

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, προβληματάκια στους δρόμους έχετε, έχουμε. Και έχετε και έχουμε. Και ευχαριστώ για τις φωτογραφίες που μας στείλατε και τα βιντεάκια που μας στέλνετε. Ένα θεματάκι τώρα βλέπω ξαφνικά προκλήθηκε, προκαλείται στην αρχή της περιφερειακής μπαίνοντας από Μουδανιών. Τώρα έχει προκύψει, δεν ξέρω τι θα δημιουργηθεί εκεί

0: Έλα μορδωράκια, η Μενούλα η γιαγιάκα τώρα την κάνει ευρωβουλευτή, της φυτέψανε και 7 τους περισσότερους συμβούλους έχει. Πήραν τη Γριούλα εκεί την Κρεοπόλησα, την κάνανε για να την έχουν του χεριού τους. Δεν κατάλαβες τι γίνεται. Της βάλανε 7 τεχνικούς συμβούλους. Συνεργάτες τοπικούς.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Μόλις σου είπα θα σε κάνω ρομαντικό, εσύ έστρωσες. Από Βούλγαρη και μετά στο Μπέσκαρα Μαλή, χαμός μου γράφει ο Ανδρέας. Δημήτρη, κανείς δεν θα υλοποιήσει όσα είπε, δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Σίγουρα το θέμα της συζήτησης πρέπει να είναι ποιος θα πάει με ποιον. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου Αναστασία μου, με τις ωραίες σου ευχές. Α, πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους εκατοντάδες ευχών. Δεν το συζητώ. Είδες τι κάνει το Facebook. Εκεί που κάθε τσακ λέει σήμερα έχει γενέθλια ο τάδε. Τσακ στέλνεις για να δείξω ότι θυμήθηκες. Ξέρω, το κάνω και εγώ. Τώρα που να ξέρω πότε έχει γενέθλια, ξέρω η παφή του. Οχ, η παφή του πρέπει να έχει γενέθλια αύριο. Τώρα που το λέω. Τι θέλετε ηχητικά, έλα μωρέ. Τι θα σου βάλω το Τσίπρα. Πώς θα φέρνει ζωή σε κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί, κοιτάξτε. Έχει γίνει 50 χρονών ο άλλος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή. Ποτέ! Δεν είναι ο μόνος, μην πεις, α, μόνο αυτός είναι, όχι. Αλλά αυτός λέει φλαφλατιές, δηλαδή κι άλλοι δεν έχουν δουλέψει, τα βρήκαν εκεί ρόδινα, δηλαδή από το κόμμα τακτοποιήθηκαν και μέχρι τα 50, 60, 70, 80 χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ πραγματικά, τακτοποιημένοι έφυγαν από τη ζωή, ακόμη ζουν. Πολλοί, αλλά οι άλλοι λουφάζουν, δεν λένε φανφάρες. Τούτος εδώ, ο οποίος μιλάει στο όνομα των εργαζομένων και των εργατών και της εργατικής τάξης, σε θυμώνει ρε φίλε. Λες κάτσε ρε, που ξέρεις, έχεις μάθει πως γίνεται η δουλειά, έχεις μάθει ποτέ, έχεις δουλέψει ποτέ. Και μιλάς για λογαριασμό του λαού, των εργαζομένων, των πολιτών κλπ. Ακόμη και τώρα που θες να κάνεις το μεγάλο άλμα, τα λεφτά που ξοδεύεις άλλοι τα βάζουν. Αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας, στις κυρίες της παρέας, οι οποίες είναι πολύ άριθμες, το εισπράττουμε στο περίπτερο 16 εκθέσεως. 6 προς 4 είναι. 6 γυναίκες, 4 αγόρια έρχονται. Κορίτσια μου, για εσάς το τραγούδι είναι υπέροχο, απολαύστε το. Και απολαύστε, κορίτσια και γόρια, μια βόλτα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου στην καρδιά της έκθεσης, τα περίπτερα 13-15, ανάμεσα στα δύο περίπτερα, θα συναντήσετε την εταιρεία Marmaridis Modern Living, η οποία συμμετέχει και φέτος όπως κάθε χρόνο εκεί, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο. Marmaridis Modern Living.

Ο Λαζόπουλος πού είναι ρε παιδιά? Κάτι 3 εκατομμύρια που βγάλει την εποχή που εσύ υπέφερες τότε και σου λέγε παπάντζες, τα έφερες στην Ελλάδα, γιατί έξω τα κρατάνε τα χρήματά τους. Μήπως φοβούνται, λέω εγώ, είτε ο Λαζόπουλος, είτε άλλοι τέτοιοι, είτε κάτι δεξιοί, είτε κάτι ηγέτες, πατριώτες κτλ. Μήπως κρατάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό φοβούμενοι ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θα επελάσει, γιατί επελάβνει όταν έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, και θα τους φορολογήσει τα μετρητά. Λέω εγώ τώρα, γι' αυτό ρε τα κρατάτε τα χρήματά σας στο εξωτερικό. Εμείς 30 χιλιάρικα βγάλαμε όταν τρομοκρατηθήκαμε από το Βαρουφάκι, αλλά τα φέραμε χράτς, πάρτα ρε Πειραιώς. Πειραιώς, πού θα τα βάζαμε ρε φίλε, εκείνη και τα γραφεία του κόμματος, Πειραιώς. Είμαι απόλαυση, ε. Είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να βάλουν στο αποτεφρωτήριο που λέγανε νωρίτερα.

Εν τω μεταξύ τα κορίτσια μου είναι, ρε φίλε, και ευγενικά, καλοσυνάτα, καλοπροαίρετα. Ήδη έχω, χωρίς να το έχω ζητήσει, 6 μηνύματα από 6 ωραία κορίτσια, κυρίες, οι οποίες με ευχαριστούν γιατί σας αφιέρωσα αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα. Την άλλη φορά θα το μεταδώσω με στίχο, Il Mondo.

0: Βορύδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.

Αυτό το εδώ είναι του Eric Clapton, το Layla. Layla, βαθύ λάμδα. Layla, σαλονικιώτικο. Προσοχή στους δρόμους, έχουμε αρκετά ψηλό.

Άιο λένε. Θα αλλάξει εντελώς η κατάσταση. Θα βελτιωθεί σε βαθμό που δεν το πιστεύουμε. Θα είμαστε έτσι χαρούμενοι, όπως τραγούδι. Αλλά μέχρι τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί οι ταχύτητες να είναι χαμηλές, αλλά είναι ο δρόμος στενός, οριακός. Δηλαδή, αν έχεις μπροστά σου ένα όχημα φαρδί, ακόμη και ένα τζιπ να έχεις, ένα Καγιέν, ένα Touareg, ένα Volvo S90, τα ξέρω, μου τα έχει μάθει όλα ο Λεβέντης, ο Βουτσαλάς. Είναι δύσκολο, οπότε χρειάζεται χαμηλές ταχύτητες και προσοχή, δεν χρειάζεται χρήση κινητού και διάφορα τέτοια, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι θα συμβεί σε εκείνον το ατύχημα, έστω και το μικρό ατύχημα, το οποίο μικρό ατύχημα μετά θα στενοχωρείς, θα τρέχεις σε φανοποιούς, σε λαμαρινάδες, σε συνεργεία και θα λες γιατί ρε φίλε. Οπότε χαμηλός ταχύτητα, κρατήστε αποστάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε, αφήστε αυτόν που έρχεται πίσω και σας κολλάει. Ανάψτε τα αλάρμ και πείτε φίλε τόσο είναι. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, πήγαινε από καμιά οτοστράτα. Γιατί και εμένα πολλές φορές με συγχύζουν. Εγώ βέβαια έχω πριν άλλο κόλπο. Πλέον οδηγώ πολύ συντηρητικά. Έκανα πολλές ηλικιότητες στα νιάτα μου, δεν το κρύβω. Ηλικιότητες όμως. Και με αυτοκίνητα τα οποία καμία ασφάλεια δεν παρήχαν, αλλά κάναμε. Ήταν της εποχής τότε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το αποθυμένο που είχε η δική μας γενιά με το αυτοκίνητο. Οι νέοι άνθρωποι δεν το έχουν. Εδώ γίνεται 19-20 χρόνων ο γιος, η κόρη. Και το αγοράζει αυτοκίνητο. Εμείς τότε πού? Πού? Κάθε σπίτι σήμερα έχει 2, 3, 4 αυτοκίνητα. Κάθε σπίτι. Όχι κάθε σπίτι, μην υπερβάλλω, αλλά πολλά σπίτια δεν υπάρχει εκείνη η τρέλα να πάρω το αυτοκίνητο του μπαμπά, να βγω στον δρόμο, να αρχίζω να γκαζώνω, να κάνω μπάντες και να τρέχω και να προσπεράσω. Έχει ξεπεραστεί. Το βλέπω, το αισθάνομαι, το αφουγκράζομαι. Λίγοι είναι οι ηλίθιοι στους δρόμους πλέον. Όταν πετυχαίνετε λοιπόν σε ηλίθιο, όταν πετυχαίνω κανένα ηλίθιο και έρχεται και κολλάει από πίσω μου με καμιά τρελή ταχύτητα, πατάω το φρένο απότομα. Ναι, αλήθεια σας λέω. Και μια και δυο και τρεις. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, το ομολογώ, αλλά δεν μπορώ, τρελαίνω. Έρχεται άλλος, κάτσε ρε φίλε. Τρέχουμε με 100, 110, σε ένα δρόμο περιφερειακό, επαρχιακό, 90, πόσο τρέχουμε. Τι έρχεσαι εκεί με κολλάς, πόσο θα τρέξεις, 130. 130 άμα θες, θα πας Παθέ, θα πας Ε65, θα πας Εγνατία. Εγνατία ακόμη τώρα με τα έργα που γίνονται εκεί δεν είναι εύκολο. Οπότε για να πάω στο συμπέρασμά μας, γιατί καθημερινά βλέπω εδώ έχουμε συνεχή ενημέρωση. Καθημερινά έχουμε μικροατυχηματάκια τα οποία και ταλαιπωρούν τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ταλαιπωρούν και εσάς. Ταλαιπωρούν και εσάς και οικονομικά πάνω απ' όλα.

0: το τραγούδι αφιερωμένο στη Βιργινία μας. Γαβρίλ, όλα και όλα. Η Βιργινία έχει το εξής. Αρέσει, πριν μου είναι ροκάκι, είναι τέτοιο πλάσμα, δηλαδή μικρό, αυτό το φαντάζομαι, είμαι σίγουρος δηλαδή, με στενά σωλήνα παντελόνια και ολσταράκια και μπότες στρατιωτικές, όταν τα μικρούλι, τέτοιο. Γιατί είναι ροκάκι, μην το βλέπεις που έχει απόψεις πολύ στέρες και πολύ προσγειωμένες και πολύ εδαφικές, προς το λένε γήινες. Είναι λίγο λοξάκι, δηλαδή γουστάρει τέτοια ακούσματα, ροχές.
1: Μια χαρά.
0: Και όταν παίζω, ναι, μια χαρά, εντάξει, αλλά εγώ παίζω μουσικές για πιο εκλεπτισμένο κοινό, ρε παιδί.
1: Ναι, λίγο πιο light.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ.
0: Ναι. Εμείς που έχουμε αρθρωτικά, ρευματικά και τέτοια δεν μπορούμε. Και μου λέει, παίξε ρε φίλε καμιά φορά κανένα έτσι πιο έτσι και τα λοιπά. Λέω, να, αυτό το αφιερώνω στο κοριτσάκι μας. Δεν είναι πολύ γλυκιά η Δημαρίδα καμιά φορά. Κάποιες φορές.
1: Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά,
1: θα
0: εσύ.
1: Θα πω εγώ. Είμαι
0: είσαι
1: καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Όχι, είναι πολύ γλυκιά όταν θέλει.
0: Κάποιες φορές είναι γλυκιά.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό που
1: λέω. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν θα μπορούσα νομίζω να φανταστώ τη Βιργινία διαφορετικά. Το υποστηρίζει πολύ αυτό, έτσι, αυτό το στυλ που έχει. Και από πλευράς μουσικών, με τις ροκές που ακούμε τώρα, αλλά και γενικότερα, έτσι, αυτή η γλυκιά αυστηρότητα που έχει, νομίζω ότι τη πάει πολύ.
0: Πιστεύεις ότι πήρες αύξηση με αυτά που είπες τώρα?
1: Όχι, αυτό η αλήθεια νομίζω ότι έχω εγκαταλείψει.
0: Έτσι, μπράβο,
1: σιγά σιγά τις δυνάμεις.
0: Ό,τι λέει
1: θα επανέλθω.
0: Αν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία το Μάιο.
1: Θα περιμένουμε δηλαδή μέχρι το Μάιο.
0: Ναι, μέχρι το Μάιο θα περιμένουμε συντηρητικά. Κοίταξε να δεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι να έχουμε χρήματα. Γιατί θα έρθουν, μπορεί να έρθουν δύσκολες στιγμές. Πρέπει να κρατήσουμε χρήματα. Μετά το Μάιο, ναι, όταν ψηφίσεις και ξαναβγάλεις τη Νέα Δημοκρατία, ναι, εδώ θα είμαστε, κάτι θα κάνουμε.
1: Βέβαια η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου χτες από την Ελλάς, την κυρία Δημαρέση, είπε ότι η κυβέρνηση πιθανόν να διαθέτει χρήματα, αλλά τα δίνει σε συγκεκριμένους και πλουτίζουν 10 συγκεκριμένοι όμιλοι. Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε.
1: Έτσι είπε. Και όταν τη ρώτησε η Βιργινία, δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, αλλά δεν τα δίνει εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου, και λέει το βλέπετε ξεκάθαρα, είπε.
0: Τώρα εξηγείτε πως κάθε μήνα, τέλος μήνα, μου έρχεται φαγγελάκι από Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ποσά. Αυτά είναι τα λεφτά, φίλε.
1: Να τα.
0: Παρακόμε να δημαρέσει. Bon Jovi. Γιατί ήρθες εσύ εδώ?
1: Ήρθα λίγο να δώσουμε μια νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά στη Σύνδο. Όπως είπε και η Βιργινία, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Έχουμε και το σχετικό βίντεο που θα το βρούμε και στη σελίδα μας στο Status FM, στο Facebook, αλλά και στην ιστοσελίδα μας. Να πούμε ότι επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες ούτε κάποια έτσι κτίσματα.
0: Η εικόνα είναι όμως εντυπωσιακή, λες,
1: ναι,
0: ότι η κόλαση
1: είναι. Κόλαση. Γι' αυτό ενεργοποιηθήκαμε.
0: Που έλεγα εγώ νωρίτερα, θέλω μια κόλαση για να κάψω τους πλούσιους.
1: Ναι, όχι, ας μην συμβαίνει.
0: Γιατί πρόγραμμα...
1: Όλο το καλοκαίρι δεν αντέχω. Πραγματικά θα το
0: πω. Όχι, αυτό θα είναι, πώς το είπες.
1: Δεν μπορώ άλλο. Φωτιά.
0: Οριοθετημένο θα είναι.
1: Α, θα είναι οριοθετημένο.
0: Δηλαδή γύρω-γύρω θα ξέρω.
1: Εντάξει,
0: θα έχω ακροβολισμένους δικούς μου. Τα κομματόσκυλα δηλαδή.
1: Είναι πολλά δηλαδή τα άτομα αυτά.
0: Αν έχω κόσμο, άμα δεις τα social media πόσοι έχονται καρκίνους και θανάτους.
1: Αλλά αυτό δεν, εντάξει, δεν θα ήθελα καν.
0: Άρα δεν είναι πολλά, δεν έχω κόσμο. Έχω.
1: Πολύ λαό.
0: Αυτό θα του κάψω στο τέλο.
1: Εκτός από τη φωτιά, να δώσουμε και μια επιπλέον νεότερη ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με το χτεσινό περιστατικό, με το τροχαίο, με το ηλεκτρικό λεωφορείο στην Νεάπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε έτσι εξιτήριο για την 62χρονη από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ήταν μέσα στις 4 τραυματίες που ήταν γυναίκες. Οι 2 γυναίκες τραυματίες έλαβαν χτες εξιτήριο, η 50χρονη και η 17χρονη. Και πλέον νοσηλεύεται η 21χρονη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η οποία είναι και η βαριά τραυματισμένη, υπευλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση και σήμερα είναι υποστενή παρακολούθηση, φυσικά ήδη από χθες, όταν ολοκληρώθηκε και η επέμβαση, και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Όσον αφορά αυτό το περιστατικό, φυσικά έχουμε και την τραγική είδηση από χθες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έτσι προκάλεσε ένα πανελλήνιο σοκ, θα λέγαμε. Έχουμε μία εξέλιξη και σε αυτήν την υπόθεση. Μαθαίνουμε ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη η διενέργεια της νεκροτομής της ορώτου, αλλά ακυρώθηκε, καθώς η οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη έτσι προχώρησε στο διορισμό τεχνικού συμβούλου, οπότε θα πραγματοποιηθεί αύριο η νεκροτομή της ορώτου. Θέλουμε οπότε λίγες ώρες ακόμη για να, τέλος πάντων, μάθουμε από τι προκλήθηκε ο θάνατος αυτού του τόσο γνωστού και αγαπητού καλλιτέχνη.
0: Ευχαριστούμε τον Γαβριήλ. Ό,τι χρειαστούμε, είναι δίπλα μας, μαθαίνει, έρχεται, μας ενημερώνει. Και εσείς, αν συμβαίνει οτιδήποτε και ντρέπεστε να τα πείτε στον αέρα, μπορείτε να καλείτε στην αίθουσα σύνταξη το 2311-821051. Το 821051 είναι για τον αέρα. Το 51 είναι στην αίθουσα σύνταξη. Από εκεί και πέρα το 52 είναι λογιστήριο. Το 53 για όποιον από εσάς επιθυμεί. Έχει μια μικρή επιχείρηση, μεγάλη, τεράστια. Έχει προϊόντα, έχει υπηρεσίες τις οποίες θέλει να προβάλλει. Ο Status 107 και 7 είναι ένα ραδιόφωνο με τεράστια διείσδυση και απήχηση στο κοινό, οπότε όσοι έχετε επιχειρήσεις μην διστάζετε. Καλέστε μας να κάνουμε το καλύτερο και για την δική σας επιχείρηση. Να την διαφημίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. YouTube. U2 ήταν στον άλλον υπολογιστή, φυσικά. Αυτή δεν είναι U2, αυτός είναι ο Bruce Springsteen. Λοιπόν, τα ποσοστά σας χρωστάω. Νέα Δημοκρατία 30,6%. Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς 16%. Το Πασόκ 12,8%. 9% η Ελληνική Λύση 8,8%. Κουτσούμπας. Και από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. 4,9 καθόλου άσχημα για την πλεύση ελευθερίας. 4,6 για το μέρα 25. Είδες άμα λες παπάντζες. 3,7 για την φωνή της λογικής. Συγγνώμη, όχι ψέματα, σιγά μην έχει 4,6 ημέρα 25. 2,1 ημέρα 25. 1,4 η νέα αριστερά. 3,6 πάει Καριστιανού, παιδιά. Καριστιανού θα είναι σήμερα ή αύριο, οπότε μου πει Βιργινία, νομίζω σήμερα ή αύριο. Σήμερα. Θα περιοδεύσει με τη φίλη μου την Ζωή την Κωνσταντοπούλου.

0: πάρα πολλά μηνύματα, όπως το λένε, φιλίας, γέφυρα φιλίας, αερογέφυρα φιλίας. Και περιμένουμε κάποια στιγμή να αποδεχθεί την πρόταση, να την έχουμε καλεσμένη. Ένα ηχητικό κράτησα μόνο, γιατί είναι από το φίλο μου τον Κασελάκη, τον Στέφανο, ο οποίος πόσο έχει τη δημοσκόπηση, κάτσε να δω. Ωραία, τον Κασελάκη δεν τον είχατε. Δεν τρέπεστε λίγο? Έχετε τον Τσίπρα που δεν έχει κόμμα και δεν έχετε τον Κασελάκη που έχει τους δημοκράτες. Ο οποίος λέει, όταν πήγε να παραλάβει εκεί το μαγαζί, όταν παίρνεις μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, τι κοιτάς? Κοιτάς μεταξύ άλλων κτηριακές, άλλες υποδομές, πρόσωπα χαμογελαστά, σκυθροπά κτλ. Ρίχνεις μια ματιά και στα οικονομικά. Λέει, δώστε μου λίγο, λέει, τα οικονομικά εδώ, λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται με το κόμμα, πώς πάει, να ξέρω, να έχω μια εικόνα, λέει ο Κασελάκης. Και του λένε.
1: Βέβαια γίνεται και για την κοστολόγηση των, ναι, των προγραμμάτων. Εσείς έχετε εικόνα, γιατί πρόγραμμα ο Τσίπρας έχει ξαναπεί, έχει ξαναπροτείνει. Κοστολογημένο υποτίθεται. Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, αυτά τα βρήκατε?
2: Ναι.
1: Κοστολογημένα, με προσταφαιρέσεις, με πηγές χρηματοδότησης.
3: Με έγγραφα, με στοιχεία, με όλα.
1: Εδώ, υπάρχουν αυτά.
2: Τα έχω εδώ κυριολεκτικά και στα δώσω κιόλας.
1: Για την κοστολόγηση, για κοστολόγηση. Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ?
2: Τα έψαξα,
1: από τον κύριο Τσίπρα.
2: Τα έψαξα, να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου. Και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα σου το αφήσω κιόλας.
3: Για να το δούμε αυτό.
2: Εδώ.
3: Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
2: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
3: Το που βλέπετε
2: όπως
3: εδώ.
2: Όπως το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό, ούτε μία φόρμουλα.
3: Πόσα
2: μέσα
3: χρήματα
2: στα
3: είναι αυτό?
2: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
3: Αυτό λοιπόν.
2: Άρα, στην βάθος τετραετίας, αυτό ήταν το πρόγραμμα το δισέλιδο, το οποίο δεν είχε καμία, όπως επαναλαμβάνω.
0: Τι λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, τι σας έλεγα? Ότι η παφή του ήρθε εδώ στα Ποντιακά και έψαχνε να βρει στον καινούργιο υπολογιστή που της βάλαμε, έναν ωραίο Mac υπολογιστή. Ήρθε και ρωτούσε πού θα βρω, λέει, το Word. Πού θα βρω, λέει, το Word. Ψάξε, ψάξε, το βρήκε τελικά. Εδώ, ρε Στέφανε, η παφή του δεν μπόρεσε να βρει στην αίθουσα σύνταξη το Word. Εσύ ήθελες στην Κουμουνδούρου να βρει το Excel. Μάλλον PowerPoint θα ήθελε. Τελικά Excel του δείξανε. Άρα εκείνη η ιδέα, όταν είχαν πάει για διαπραγμάτευση, θυμάστε που είχαν πάει για διαπραγμάτευση? Η ιδέα που δεν είχαν μαζί τους τίποτε, τι να δείξουν? Αφού στην Κουμουνδούρου δεν είχαν καν ένα PowerPoint. Ένα Word να δει και η παφή του. Ένα Word, ρε αδερφέ. Παφή του δεν είχε, ένα Word. Πες λίγο τώρα, πες λίγο τώρα. Προηγουμένως στα Ποντιακά, γιατί μπορεί να μην άκουσαν κάποιοι. Τώρα ζήτα ένα Excel.
4: Τώρα δεν μου βγαίνει, ρε παιδάκι.
0: Εσύ ήταν Excel στα Ποντιακά.
4: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, γιατί λες, είπαμε, πρέπει να γίνεις, κύριε Μητσοτάκη, κάντε τον υπουργό, κάντε τον βουλευτή.
0: Υπουργό.
4: Λες ψέματα.
0: Όχι υπουργό, όχι υπουργό.
4: Ψεύτη, ψεύτη.
0: Κοινοτικό επίτροπο θέλω.
4: Δεν είπαμε ότι το βρήκα το Word,
0: ναι,
4: και χωρίς τη βοήθεια.
0: Ωραία, πες όλα αυτά στα Ποντιακά τώρα. Πες τα βρήκα.
4: Και είπασαι ότι βρήκα, βρήκα το Word.
0: Τι δεν βρήκες?
4: Ψεύτελε. Και βρήκα το Excel. Με Excel. Πόσο καλατζάβι, δεν μπορώ το καλατζάβι.
0: Το έχει ο Κασελάκης το Excel. Είδες τι καλά που είναι τα παιδιά του στάτους. Λοιπόν, εσύ τώρα, άμα ψάχνεις, άμα δεν ψάχνεις Word, Excel, PowerPoint ή Access και ψάχνεις ένα καλό, καλό όμως κουκλάκι μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μικρούλικο από βρεφούδι, από 6 μηνών, διαθέτει μια τεράστια γκάμα οχημάτων μεταχειρισμένων, η Velmar, σε 15 διαφορετικά σημεία πώλησης, 1500 αυτοκίνητα σας περιμένουν. εδώ στην Θεσσαλονίκη Μαρίνου αντίπα 10 στην Πηλαία και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Βελμάρ, Stock Center. Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία χρέωση, παρακαλώ. Πιάσε το κασελάκι να ψάχνει PowerPoint και την παφή του να ψάχνει Word. Λοιπόν, αν εσείς μας ψάχνετε εκεί στην έκθεση, αν θα έρθετε εδώ και μας ψάχνετε, είναι πολύ, πολύ εύκολο. Στο Πέτρο 16 θα έρθετε, εκεί σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι συμβαίνει εδώ στον Status με την δική σας ανταπόκριση. Τα καταφέρνουμε και αισιοδοξούμε.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξηραχόρτα στη Σύνδο, επί τόπου έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 12 πυροσβέστες. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Αναβλήθηκε για αύριο το πρωί η νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Η νέκροψη αναβλήθηκε καθώς η οικογένειά του ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, ιδιώτες ιατροί στο Κολωνάκι καλούνται να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υποστενή ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται 21χρονη τραυματίας μετά από το τροχαίο με το ηλεκτρικό λεωφορείο χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή υπευλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη τραυματίας. Έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους λεωφοριούχους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα 470 σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης, ώστε αύριο, ημέρα αγιασμών και έναρξης των σχολείων, οι μαθητές να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με το Voria.gr, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των λεωφοριούχων στις απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτιμάται ότι θα καλυφθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των σχολικών δρομολογίων για τη μεταφορά των 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.300 μαθητές με αναπηρία. Αποστάσεις κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ενδεχόμενο ντου της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας στην Ελλάδα. Μιλώντας πριν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης να συμφωνήσω σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως καμία τέτοια ένδειξη, επισήμανε ο ίδιος. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο ξένη σημαία, στο οποίο βρισκόταν για επισκευές σε κρατικό ναυπηγείο στην πόλη Τσιγκτάο της Ανατολικής Κίνας, προκάλεσε τον θάνατο 20 ατόμων σήμερα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
2: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολυγύρο στους 31, στο Κυλική στους 33, στη Βέρεια στους 34, στις Σέρρες και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβένα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, όσο σκέφτομαι τι γλίτωσα σήμερα που έχω εκπομπή, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο, μια δικαιολογία, να πω ή στον Άρη τον Παπιδάκη που φροντίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική, ή στο Λεοντή το Μαχαιρά που μας φροντίζει γενικώς εδώ σήμερα, μήπως να κάνουν την ώρα του εγκινήσει σήμερα για να είμαι σε μια εκδήλωση. Χθες μόλις συνειδητοποίησα τι θα γλιτώσω αν δεν πάω σε αυτή την εκδήλωση, είπα ουφ. Θα σας εξηγήσω στην πορεία, άλλωστε θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5 φυσικά στο καθημερινό εγκινήσει στον στάτους 107 και 7. Μέχρι πότε θα είμαστε Λεοντή? Μέχρι τις 7 και μέχρι τις 8 μαζί σου άμα θέλεις, όσο θέλεις. Όπως κάθε μεσημέρι αυτή την εβδομάδα, μέσα από το περίπτερο 16 στα νούμερο 1 της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πάμε μουσικά να δούμε τι έχει επιλέξει ο Άρης ο Παπιδάκης και ξεκινάμε.

Καλησπέρα σε όλους εσάς, ο ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με την κίνηση σήμερα στην πόλη να παρουσιάζει προβλήματα, αλλά σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δηλαδή ένα θεματάκι στο περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Λίγο μέσα η πόλη έχει αρκετά αυτοκίνητα, αλλά η κατάσταση γενικώς είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω γιατί σήμερα με έσωσε κυριολεκτικά η εκπομπή. Όπως σας είχα προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα, η Mercedes έχει οργανώσει ένα παγκόσμιο τελικά road trip, μια παγκόσμια εκδήλωση, όπου τρεις S-Class με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την ίδρυση της μάρκας γυρνάνε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Θα κάνουν συνολικά πάνω από 65.000 χιλιόμετρα, το κάθε αυτοκίνητο, και έχουν επιλέξει κάποιες πολύ συγκεκριμένες πόλεις όπου θα κάνουν μια στάση προκειμένου να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες στα αυτοκίνητα για να δημιουργήσουν ένα τελικό ωραίο άλμπουμ. Ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις είναι και η Θεσσαλονίκη, και ήταν σήμερα όλο αυτό το event, όλη αυτή η εκδήλωση εκ μέρους της Mercedes, όπου κανονικά θα έπρεπε να ακολουθήσω και εγώ τα αυτοκίνητα, να πάω μαζί τους, να δω τα σημεία όπου θα γινόταν η φωτογράφηση, είτε ως συνοδηγός, είτε αν ήθελα ως οδηγός. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς μέχρι και προχθές πετούσα τη σκούφια μου για να το κάνω αυτό. Σας είπα άλλωστε στην εισαγωγή, ήθελα να βάλω ή τον Άρη τον Παπιδάκη ή τον Λεοντή τον Μαχαιρά να κάνουν την ώρα του εγκινήσει. Άλλωστε, ποιος δεν θα ήθελε να είναι οδηγός ή συνοδηγός σε μια ολοκένουργια Mercedes S-Class, Άρη, με δερμάτινα καθίσματα, προφανώς κλιματιζόμενα. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για την αυαρχίδα της Mercedes. Και ακούω ξαφνικά χθες τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας για φορολόγηση των πλουσίων. Και λέω, φαντάσου τώρα, να σε πιάσει κανένα μάτι από κανένα στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πολύ δε περισσότερο το μάτι του Προέδρου, του κυρίου Τσίπρα, να σε σταματήσει και να σου πει, έλα εδώ, για πες μας, από πού είσαι οδηγός, πολύ περισσότερο συνοδηγός, που σημαίνει ότι έχεις οδηγό σε S-Class. Μας βάλει να πληρώσουμε 2-3 εκατομμύρια φόρο, Άρη. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Δεν είμαστε εδώ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα κρύψουμε τα 2 εκατομμύρια, να τα γλιτώσουμε από την εφορία. Θα ερχόταν να μας τα πάρει έτσι ξαφνικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα η εκπομπή πραγματικά με έσωσε από το να φορολογηθώ με 2-3 εκατομμύρια από τον κύριο Τσίπρα. Γιατί όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες εβδομάδες, όλοι οι πλούσιοι σε αυτόν εδώ τον τόπο περιμένουν να βγει ο κύριος Τσίπρας για να τους φορολογήσει. Και μια απορία που έχω, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε, δεν μπορούμε να δεχθούμε και μηνύματα εδώ, δεν έχουμε Viber, δεν έχουμε τηλέφωνα. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο οι καταθέσεις? Δηλαδή εγώ έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Μπορεί αύριο, αν βγει κυβέρνηση η Ελλάς, να έρθει να ανοίξει τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς και να δει αν έχω 5 εκατομμύρια μέσα? Δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Εκτός βέβαια και αν ζητήσει τη συγκατάθεσή μου, και εγώ όλο χαρά πάω και τους πω ναι, πολύ ευχαρίστως συνενώ
στο να ανοίξετε και τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς και τις θηρίδες και όλα. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή είναι μια φεδρή συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι οι λογικοί αυτοί εδώ, οι λογικοί άνθρωποι αυτού εδώ του τόπου, δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και καλά, το συγκεκριμένο το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουμε να μαθαίνουμε και τα υπόλοιπα στελέχη της Ελλάς και κυρίως όλο αυτό το υφάκι, την αλαζονία που βγάζουμε. Αυτά, τέλος τα πολιτικά, θα πάμε στα σοβαρά, τα οποία φυσικά δεν είναι άλλα από όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του αυτοκινήτου. Πάντως εσείς, αν δείτε δύο S-Class συνοδευόμενες από μία GLS να σταματάνε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέρη της πόλης, όπως για παράδειγμα στην Καμάρα, όπως για παράδειγμα στα Κάστρα, όπως για παράδειγμα στον Λευκό Πύργο ή στο Μέγαρο Μουσικής, βγάλτε μια φωτογραφία έτσι να μου την στείλετε, να δω τελικά τι χάνω. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Κρατάω όμως δυνάμεις, όχι εγώ, ο Άρης, ο Λεοντής, η Βυργινία, ο Δημήτρης, για τις 20 του μήνα και μετά που θα λείπω αρκετές φορές, οπότε κάποιος θα πρέπει να κάνει το 4 με 5. Ο Άρης με κοιτάει περίεργα, ο Λεοντής απλώς λιποθύμησε. Εντάξει, μην ανησυχείτε, έχει προσφερθεί και η Βυργινία να κάνει αρκετές φορές το 4 με 5, άλλωστε έχει γίνει και σχετική με τα αυτοκίνητα, ξέρει πάρα πολλά πράγματα, οπότε νομίζω ο Λεοντή ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως θέμα. Θα έλεγα και το Δημήτρη, το Βενιέρη, αλλά αυτός όσο και αν προσπαθεί, δυστυχώς δεν σκαμπάζει τίποτα απολύτως από αυτοκίνηση.

Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την τάση που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στην αυτοκίνηση να δημιουργούνται εκ μέρους των εταιριών σκληροπυρηνικά εκτός δρόμου μοντέλα. Μία τάση η οποία κρατήθηκε στην επιφάνεια από την Mercedes με την G ή με την G-Class, ανάλογα αν είστε αγγλομαθείς ή γερμανομαθείς. Μία τάση η οποία έγινε ακόμα πιο έντονη με την παρουσίαση του Defender από τη Land Rover. Εννοείται το Toyota Land Cruiser ήταν πάντα μέσα σε αυτήν την κατηγορία των σκληροπυρηνικών εκτός δρόμου μοντέλων. Και βεβαίως τα pick-up όπως το Ranger και το Raptor της Ford, τα οποία είναι εξ ορισμού φτιαγμένα για εκτός δρόμου καταστάσεις. Μία τάση η οποία δείχνει να βρίσκει πολλούς μιμητές, όλο και περισσότερες εταιρείες μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία των σκληροπυρηνικών των γνήσιων εκτός δρόμου οχημάτων. Όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά προφανώς υπάρχει ένα θέμα όταν μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία προορίζονται για τέτοιες καταστάσεις, το οποίο θέμα δεν είναι άλλο από αυτό το κινητήρα. Αν ο κινητήρας δηλαδή είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί για παράδειγμα να βοηθήσει ή να αντέξει, κυρίως να αντέξει στη διάσχιση ενός υδάτινου κολλήματος, στη διάσχιση ενός ποταμού όπου το βάθος υπερβαίνει το ένα μέτρο. Και εδώ ακριβώς έρχεται μια εταιρεία η οποία λέγεται Horse Power Train, μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει μηχανικά σύνολα και η οποία δημιουργήθηκε από μια συνεργασία της Renault με την Geely. Μέχρι τώρα αυτή η εταιρεία είχε δημιουργήσει κάποιους κινητήρες κυρίως εξηλεκτρισμένους, τρικύλινδρους, τετρακύλινδρους, έναν υπερτροφοδοτούμενο, έναν Turbo V6, όλα καλά, όλα ωραία, όλα αναμενόμενα, τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν έρχεται να αλλάξει αυτά τα δεδομένα, καθώς δημιούργησε έναν δίλητρο turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει υβριδικά, plug-in υβριδικά, range extender μοντέλα, με λίγα λόγια μπορεί να υποστηρίξει ό,τι μορφή κίνησης θέλει κάποια εταιρεία. Η μεγάλη του διαφορά είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα ακόμη και αν βρίσκεται μέσα σε νερό που ξεπερνάει το ένα μέτρο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε βάλει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης να λειτουργεί μέσα σε νερό βάθους ενός μέτρου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως υποστηρίζει βέβαια η ίδια η εταιρεία. Δεν τον έχουμε δοκιμάσει. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στην κατηγορία των σκληροπυρηνικών, των γνήσιων, των καθαραιόμεων εκτός δρόμου αυτοκινήτων. Θα πάρει δηλαδή μια αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα η Geely, η οποία ήδη το έχει κάνει καθώς είναι και μέτοχος στην Horse Power Train, έχει τοποθετήσει το συγκεκριμένο κινητήρα σε ένα σκληροπυρηνικό εκτός δρόμου μοντέλο της, το Galaxy Cruiser 700, και πραγματικά εκτός δρόμου φαίνεται να μην έχει αντίπαλο. Βεβαίως δυστυχώς ακόμα δεν κυκλοφορεί, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μόνο στην Κίνα κυκλοφορεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Ελπίζουμε σύντομα να αποφασίσει είτε η Geely, είτε η Renault, είτε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία θελήσει να πληρώσει τα χρήματα που θα κοστίζει η απόκτηση ενός τέτοιου μηχανικού συνόλου,
να το βάλει σε ένα τέτοιο όχημα, σε ένα γνήσιο 4x4, να έρθει στην Ευρώπη και να πάρουμε τα ποτάμια και τις θάλασσες.

Μην ρωτήσετε για κόστος, μην ρωτήσετε για οτιδήποτε, για πληροφορίες, αν θα μπει, πού θα μπει, πώς θα μπει. Όπως σας είπα, μόλις χθες δόθηκε στη δημοσιότητα όλο αυτό από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ότι έχει κατασκευάσει, ότι έχει δοκιμάσει, όπως η ίδια ισχυρίζεται, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας στο συγκεκριμένο κινητήρα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η πορεία του. Όλα αυτά βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου. Όσοι δεν είστε σε αυτή τη φιλοσοφία, είτε επειδή δεν μπορείτε οικονομικά, είτε επειδή είστε από εκείνους που υποστηρίζετε ότι καλύτερα να δώσω τα ίδια λεφτά και να πάρω ένα καλύτερο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, υπάρχει για όλους εσάς το Stock Center της Velmar. Με 15 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα, με πάνω από 1500 αυτοκίνητα, εκ των οποίων πολλά είναι μόλις 6 μηνών. Με εγγύηση, ναι καλά ακούσατε, παρά το γεγονός ότι είναι μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, θα έχετε εγγύηση για το αυτοκίνητο που θα πάρετε, μπορείτε να αποκτήσετε ένα μεταχειρισμένο και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Όλα αυτά στο Stock Center της Velmar, σε δύο σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο ένατο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

με την κίνηση στους δρόμους να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή μικροπροβλήματα έως αρχίζουν να γίνονται λίγο σοβαρά προς τα ανατολικά στο ύψος του περιφερειακού, στο ύψος των νοσοκομείων στον περιφερειακό, προς τα δυτικά έχει έρθει προς τα πίσω το πρόβλημα στη διασταύρωση για Πανόραμα και πιο νωρίς. Έχει δημιουργηθεί εκεί ένα θέμα, δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι, δεν το είχαμε στην έναρξη της εκπομπής, ενώ αντίθετα στο ύψος της Τριανδρίας το είχαμε και πριν. Και όπως είπαμε και μέσα στην πόλη, αρκετά αυτοκίνητα με μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή, κυρίως τη Λεωφορονίκης.

Μας ρωτάτε πάρα πολύ για το κοινωνικό leasing. Κάναμε μια μεγάλη, μια εκτενή αναφορά την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμέναμε, είναι η αλήθεια, να ακούσουμε κάτι και από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το Σάββατο το βράδυ. Ωστόσο, προτίμησε να μην κάνει απολύτως καμία αναφορά, κανένα απολύτως άνοιγμα, και νομίζω πως ήταν σωστή κίνηση. Και ήταν σωστή κίνηση προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο παγώματος της αγοράς αυτοκινήτου, διότι πολλοί θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα πήγαιναν πίσω το ζήτημα της αγοράς αυτοκινήτου μέχρι να δούνε αν μπορούν να ενταχθούν, αν θα είναι δικαιούχοι του κοινωνικού, όπως ονομάστηκε, leasing. Και με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουμε ούτε συνδρομητικά κριτήρια, ούτε τη λίστα των αυτοκινήτων, να πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αφορά μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι υβριδικά, όχι plug-in, όχι θερμικά, θα αφορά μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν έχουμε ακόμα ούτε εμείς ούτε η κυβέρνηση τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύσουν, όπως επίσης και τη λίστα των αυτοκινήτων από την οποία θα μπορεί κάποιος να επιλέξει το μοντέλο που θα καλύψει τις ανάγκες του, το μοντέλο που τον ενδιαφέρει. Προτίμησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να μην κάνει καμία απολύτως αναφορά και πολύ καλά έκανε. Άλλωστε, σε μια αγορά η οποία τον Αύγουστο, τον προηγούμενο μήνα, είχε μια πτώση η οποία ξεπέρασε το 30% και η οποία οφείλεται στην έλλειψη πινακίδων. Ναι, καλά ακούσατε, δεν υπήρχαν πινακίδες, με αποτέλεσμα όσοι είχαν παραγγείλει, όσοι είχαν πληρώσει το αυτοκίνητό τους, το οποίο αυτοκίνητο είχε έρθει, ήταν εδώ, δεν μπορούσαν να το παραλάβουν, άρα λοιπόν η αγορά σημείωσε πάνω από 30% μείωση. Το να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει για το κοινωνικό leasing, καταλαβαίνετε ότι το μόνο που θα προσέφερε ήταν περισσότερη αβεβαιότητα και βεβαίως περισσότερη αναβλητικότητα.

Σε μια αγορά η οποία δέχεται συνεχώς καινούργιες μάρκες, όλο ένα και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως από την Κίνα, μπαίνουν σε αυτήν. Σήμερα είχα την δυνατότητα να επιβεβαιώσω και το γεγονός ότι η iCar, μια ακόμα κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, θα έρθει μέσα στο 2026 στη χώρα μας. Είναι μια εταιρεία η οποία θα έρθει με δύο μοντέλα, SUV και τα δύο, με λίγο πιο off-road χαρακτήρα, όπως σας έλεγα και το προηγούμενο μισό. Και μάλιστα τόσο τα μοντέλα της iCar, η iCaur, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα ονομάζεται στη χώρα μας, αλλά καταλαβαίνετε, το iCaur δεν είναι και πολύ εύηχο. Οπότε το λέμε iCar. Άρη, μη γελάς τώρα. Σκέφτεσαι να σου ερωτάει ο άλλος και να σου λέει τι αυτοκίνητο έχεις. iCaur έχω. Οπότε μάλλον θα προτιμήσει η εταιρεία η εισαγωγική που θα το φέρει να τα ονομάσει iCar και πολύ καλά θα κάνει. Είναι η μία από τις δύο σίγουρες εταιρείες που θα δούμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου στην Αθήνα στις αρχές του επόμενου μήνα, στις 3 Οκτωβρίου. Εκτός λοιπόν από την iCar θα δούμε και την Alpine σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στη χώρα μας στις 3 Οκτωβρίου στην έκθεση Auto Αθήνα. Alpine, βεβαίως, τα σπορ μοντέλα, οι σπορ εκδόσεις κάποιων αυτοκινήτων της Renault στο παρελθόν. Η Renault αποφάσισε να την κάνει εντελώς διαφορετική μάρκα, όπως για παράδειγμα αποφάσισε η Seat με την Cupra, εκεί θα σας πω τι συμβαίνει. Αποφάσισε λοιπόν η Renault να κάνει την Alpine εντελώς διαφορετική μάρκα και η εταιρεία που φέρνει τη Renault και την Dacia στην χώρα μας αποφάσισε να φέρει και την Alpine. Θα δούμε δύο μοντέλα, το α290 και το α390, για πρώτη φορά στη χώρα μας στην Νότο Αθήνα, όπως σας είπα, στις 3 Οκτωβρίου.

Σε σχέση τώρα με ΣΕΑΤ και Κούπρα που σας είπα πριν, με κάποια δημοσιεύματα που υπήρξαν σχετικά με το ότι είναι τελικά η λυμένη απόφαση της μητρικής εταιρείας της Volkswagen σε συνεννόηση με τους ανθρώπους της ΣΕΑΤ, με τους Ισπανούς δηλαδή, να σταματήσει σιγά σιγά η παραγωγή μοντέλων από την ΣΕΑΤ και να υπάρξει μόνο η Κούπρα, ακόμα δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένο στο 100%. Thank God I'm only watching the game, controlling it. Η αλήθεια είναι ότι όταν αποφάσισαν οι Ισπανοί από κάποιες εκδόσεις, γρήγορες εκδόσεις που ήταν μέχρι τότε των μοντέλων της ΣΕΑΤ, τα Κούπρα δηλαδή, να κάνουν μια εντελώς διαφορετική, μια εντελώς αυτόνομη μάρκα την Κούπρα, νομίζω πως η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη. Διότι ενώ η Κούπρα προχώρησε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σχεδιαστικά και τεχνολογικά και σε όλα τα επίπεδα, αντίθετα δεν συνέβη το ίδιο με τη ΣΕΑΤ. Και μεταξύ μας καταλαβαίνετε ότι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον δύσκολο να υπάρξουν δύο, όχι οι ίδιες, δεν είναι καθόλου οι ίδιες. Σας είπα, θεωρώ πια την Κούπρα πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο προχωρημένη σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με τη ΣΕΑΤ. Σε ένα τέτοιο λοιπόν ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατηθούν και οι δύο εταιρείες. Άρα νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ληφθεί η τελική, η οριστική απόφαση για το κλείσιμο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ό,τι θέλετε, της ΣΕΑΤ και την επιβίωση μόνο της Κούπρα.

Βλέπετε για παράδειγμα τα προβλήματα που έχουν πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες με πρώτη τη Volkswagen. Βλέπετε τη συζήτηση για την οποία σας έχουμε μιλήσει αρκετές φορές εδώ από το Εγκινήσι που γίνεται στην Αμερική, όπου υπάρχουν κάποιες πολύ έντονες φωνές ότι πρέπει να σταματήσει η εισαγωγή αυτοκινήτων από την Κίνα. Βλέπετε την προσπάθεια που έκανε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επιβολή κάποιων δασμών στις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτό όμως που βλέπετε σίγουρα που το ζείτε είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να σταματήσει την προέλαση των Κινέζων σε όλες τις αγορές, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή, όχι μόνο στην Αμερικάνικη, αλλά στις αγορές ολόκληρου του κόσμου. Και επειδή η δυνατότητα παραγωγής αυτοκινήτων εκ μέρους των κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη δυνατότητα κατανάλωσης, σε σχέση με τη δυνατότητα αγοράς αυτών των αυτοκινήτων από την εγχώρια αγορά, από την αγορά της Κίνας δηλαδή, η οποία αρχίζει και δείχνει σημάδια κόπωσης, ήδη το 2026 σημειώνει ένα μείον 20%. Όλα λοιπόν αυτά τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Κίνα κάπου πρέπει να διοχετευθούν, κάπου πρέπει να πουληθούν.

Τώρα, αν αυτά είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια του κινέζικου κράτους, αν είναι φτιαγμένα με πολύ χαμηλότερο κόστος εξαιτίας των επιδοτήσεων που έχουν υπάρξει από το κινέζικο κράτος προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για χαμηλότερες τιμές, νομίζω πως τον τελικό καταναλωτή, τον τελικό αγοραστή, σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, ποσός τον ενδιαφέρει. Και λέω σε πρώτη φάση και σε πρώτη ανάγνωση ότι δεν τον ενδιαφέρει, διότι όταν το καλοσκεφτεί ο Ευρωπαίος κυρίως καταναλωτής, ότι χάνονται πολλές δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας από ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας του γεγονότος αυτού, προφανώς σε δεύτερη λοιπόν φάση, σε δεύτερη ανάγνωση, τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ, διότι είναι το σπίτι του και η δουλειά του.

Και εδώ ξεκινάει η άλλη μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη, η οποία συζήτηση λέει ότι δεν πρέπει να μείνουμε απλοί καταναλωτές, πρέπει να συνεχίσουμε να παραμένουμε κατασκευαστές. Ανεξάρτητα για το ποια χώρα της Ευρώπης είναι, ανεξάρτητα από τι θα κατασκευάζει, πρέπει αυτό να συνεχίσει να υπάρχει στην Ευρώπη, διότι είναι ένας από τους πολύ δυνατούς πυλώνες της οικονομίας μας.

Μεγάλη συζήτηση, αλλά καλός ή κακός, αυτήν είναι πια η συζήτηση. Τώρα το αν πρέπει να μπει ο Ευρωπαίος υποψήφιος αγοραστής στη διαδικασία να σκεφτεί αν θα είναι καλό να αγοράσει ένα κινέζικο, ένα γιαπωνέζικο, ένα αμερικάνικο ή ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.

επί προσωπικού πάντως παραμένω λάτρης των ευρωπαϊκών αυτοκίνητων βιομηχανιών. Οδηγούσα τις προηγούμενες ημέρες σε ένα Chery Tiggo 7 full υβριδικό. Το άφησα, πήρα σήμερα ένα Geely Star A EMI, μια plug-in υβριδική εκδοχή δηλαδή,

εκ μέρους της Geely, αμφότερα SUV, αμφότερα μεγάλα, εντυπωσιακά, με μήκος το οποίο είναι πάνω από 4,6 μέτρα, με πολύ λογικές τιμές. Θα σας μιλήσω αναλυτικά τις επόμενες ημέρες, επόμενες εβδομάδες και για τα δύο, αλλά εξακολουθώ, όπως σας είπα, να παραμένω λάτρης των Ευρωπαίων κατασκευαστών. Και το έβλεπα μάλιστα και το μεσημέρι εκεί στις εγκαταστάσεις της Northern Star που ήμουνα για την εκδήλωση που σας μίλησα στην αρχή της εκπομπής για τις S-Class. Υπήρχε η ολοκένουργια GLC, η αμυγός ηλεκτρική έκδοση της GLC, και υπήρχαν δίπλα και οι αντίστοιχες εντός πολλών εισαγωγικών προτάσεις εκ μέρους της Omoda, εκ μέρους της Jaiku. Πώς να το κάνουμε, είναι διαφορετικά κάποια πράγματα. Και κυρίως πολύ διαφορετική παραμένει ευτυχώς η αίσθηση στην οδήγηση των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων σε σχέση με τα κινέζικα. Από την άλλη βέβαια κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει ότι σε πολύ λογικές τιμές προσφέρουν πολύ αυτοκίνητο.

Είναι μια συζήτηση την οποία θα κάνουμε από την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψουμε στη βάση μας, στο στούντιο του Στάτου στην Σαλαμίνος, διότι εδώ στο περίπτερο 16 stand νούμερο 1 που βρισκόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είτε μέσω Viber είτε μέσω τηλεφώνου.

Η αλήθεια βέβαια είναι, για να τα λέμε όλα, πως και η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία έκανε τραγικά λάθη, για τα οποία οφείλεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση γι' αυτό υπάρχουν τα μεγάλα, τα υπερβολικά καλοπληρωμένα στελέχη στην αυτοκινητοβιομηχανία, για να βλέπουν λίγο πιο μακριά, για να μπορούν να προβλέπουν τις εξελίξεις. Όταν για παράδειγμα εμείς λέγαμε ότι δεν μπορούμε να πάμε με αυτό το βίαιο τρόπο προς την ηλεκτροκίνηση και το υποστηρίζαμε εδώ και 3-4 χρόνια, ότι ναι, καλή είναι η ηλεκτροκίνηση, προσφέρει λύσεις, αλλά πρέπει η μετάβαση, διότι είναι μια τεράστια μετάβαση, μια τεράστια αλλαγή. Λέγαμε λοιπόν εδώ και 3-4-5 χρόνια ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει ήρεμα, σταδιακά, δίνοντας επιλογές στους υποψήφιους αγοραστές. Πολλές από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ήδη σπεύσει να στραφούν προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό. Και είναι κάτι που τώρα το πληρώνουν, διότι τα ποσά που είχαν εξοδέψει για έρευνα και εξέλιξη αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων όχι μόνο δεν τα πήρανε ποτέ πίσω, αλλά αντίθετα φέρουν και την ευθύνη για τις ζημιές που έχουν καταγράψει.

Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Porsche, η οποία επίσης είχε πει ότι ναι, θα στραφούμε και εμείς στην ηλεκτροκίνηση. Είχε καταργήσει τα βασικά της μοντέλα, τα οποία γέμιζαν τα ταμεία της εταιρείας. Την 918, την Macan, είχαν πει ότι θα τα κάνουν μόνο ηλεκτρικά. Όχι μόνο δεν τους βγήκε, αλλά κάνουν στροφή 180 μοιρών. Τελικά 180 ενερσιάρι ή 360. Μπάθουμε κανένα βέρτιγκο να πούμε. Μέρες που είναι ακόμα ο θεός πρωθυπουργός στην πόλη μας ή έφυγε. Έφυγε, άφησε το χώρο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Καριστιανού, στον κύριο Νατσιό και στον κύριο Κουτσούμπα, οι οποίοι είχαν σήμερα τις συνεντεύξεις τύπου.

Εντάξει, ρε Χρήστο, μη με μαλώνεις. Λέει ο Χρήστος εδώ μου στέλνει μήνυμα στο Messenger. Λέει: όλο μας μιλάς για αυτοκίνητα που οδηγείς, κάνεις μια απλή αναφορά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε ακούσει καμία δοκιμή ούτε για το Rafal, ούτε για το Tiggo 7, ούτε για το Geely, το Starray. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Κάνε λίγο υπομονή. Άλλωστε ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή κάνει προγραμματισμό μήνα, δηλαδή ήδη είμαστε ένα μήνα μπροστά στα θέματα τα οποία θα ασχοληθούμε. Γελάστε. Όταν θα κάνετε το 4 με 5 απανωτές μέρες και οι δυο και ο Λεοντής και ο Άρης, να δω θα γελάτε τότε. Τώρα το ακούνε ως θόρυβο, αλλά δεν έχουν αντιληφθεί ότι έρχεται με φόρα. Κανονική φόρα, όχι σαν αυτή που ερχόταν την προηγούμενη φορά ο κύριος Τσίπρας, όπως τον είχε προσφωνήσει η κυρία Τσαπανίδου. Όταν το εγκινήσει λέει ότι θα ξαναγίνει εγκινήσει, ξέρετε ότι το εννοεί. Προς το παρόν όμως θα σας αφήσουμε για λίγο για να πάμε μέχρι τα κεντρικά μας στούντιο στην Σαλαμίνος να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο στις 5 και στη συνέχεια και πάλι εδώ τα μικρόφωνα ο Λεοντής, ο Μαχεράς, ο Άρης ο Παπιδάκης, σε λίγο θα είναι εδώ και ο Δημήτρης ο Βενιέρης και η Βιργινία η Δημαρέση και η Εφήπαφή του θα έρθει, όχι, θα έρθει αύριο που θα έχει γενέθλια. Άλλωστε και αυτήν, τι το θέλετε, αφήστε. Ναι, ελπίζω να μην ακούει γιατί δεν με γλιτώνει τίποτα. Εμείς κανονικά και για λίγο ακόμα εδώ με το Λεοντή, αν μας θέλει στην παρέα. Και βεβαίως αύριο, λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν λίγο στη διασταύρωση της Ίνδου. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο με προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Με 4 μεγάλους φακέλους και 1 σακούλα με στοιχεία που εντόπισαν στο ιδιωτικό γιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, βγήκαν νωρίτερα οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από το κτίριο της Καρνεάδου. Εντός του ιατρείου φέρεται να βρήκαν και 2 μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρεσης. Προσλήτικο έκρινε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στο περιεχόμενο επιστολής που απέστειλε ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων και Γιαλίας Αμβρόσιος στα μέλη της νέας συνοδικής περίοδου. Μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση της απόφασης για απονομή στον πρώην Καλαβρίτων του Χρυσού Σταυρού Μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας Ελλάδος. Νέος εκπρόσωπος τύπου της Συνόδου ορίστηκε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Η πλεύση είναι η λύση, υποστήριζε κατά διαστήματα στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ίδια χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκη σκανδαλώδη δημόσια δαπάνη, γιατί κόστησε, όπως είπε, 14 φορές περισσότερο από την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων. Απέκλεισε συνεργασίες με τα κόμματα εξουσίας και προανήγγειλε κατάθεση 30 νομοσχεδίων, εκκινώντας από τις 5 Οκτωβρίου. Ειδική αναφορά έκανε και στη Συμφωνία των Πρεσπών και τόνισε ότι αν αύριο γινόταν κυβέρνηση θα την καταργούσε. Υποστενή ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται 21χρονη τραυματίας μετά από το τροχαίο με το ηλεκτρικό λεωφορείο χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη τραυματίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Βρετανός πολίτης παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, κατηγορούμενος ότι παρήχε πληροφορίες σχετικά με εργοστάσια που κατασκευάζουν drones και ότι προσφέρθηκε να προκαλέσει δολιοφθορές στις εγκαταστάσεις τους για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 31, στο Βλυκή στους 33, στη Βέρεια στους 34, στα Γέννητσα και στις Σέρρες στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και 3 διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Κάνετε την καλύτερη επιλογή της ζωής σας. Και θα είμαστε τουλάχιστον έως και τις 7. Με αρκετά προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αυτή την ώρα πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι φίλοι οδηγοί που μας ακούνε από την παραλιακή της πόλης. Οπότε έχετε λίγο το νου σας εκεί πέρα. Στον περιφερειακό καλύτερα τα πράγματα από νωρίτερα που τα βλέπατε και με τον Σωτήρη. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ξεκίνημά της ωστόσο, μέχρι για το Ιπποκράτειο θα γανακτήσετε, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβετε. Οπότε φύγετε κατευθείαν από τη Βασιλίση Όλγας. Ή φτάσαμε στο σημείο να πούμε μπείτε στο περιφερειακό. Έχει ζέστη έξω, κυρία Δημαρέση? Έχει ζέστη έξω?
1: Έχει, ε. Καλά πάμε. Καλά πάμε.
2: Ναι.
0: Καλά είμαστε εσείς?
2: Χτες είχε πιο πολύ δροσούλα τέτοια ώρα, νομίζω. Νομίζω. Ναι. Σήμερα νομίζω έκοψε το αεράκι. Χτες φυσούσε πιο πολύ.
3: Πρέπει να φροντίσετε να μας φέρετε λίγο δροσιά, δεν γίνεται.
2: Και πάλι όμως, μπορεί να είναι η κούραση, δεν ξέρω.
3: Είναι δηλαδή... κούραση γιατί? Γιατί?
2: Τι εννοείς?
3: Γιατί κούραση?
2: Λίγο το πρωινό άρμεγμα, λίγο μετά να καθαρίζεις. Τι δουλειά κάνουμε?
3: Αρμέγεις κάθε... αρμέγεις και το βράδυ?
2: Αν ήμουν ακτινοτρόφος στην... αυτό θα έκανα.
3: Ή μόνο στην πρωινή βάρδια αρμέγεις?
2: Σε όλες τις βάρδιες εγώ.
0: Έχει τελειώσει το ρεύμα προς τα δυτικά εκεί που είχαμε προβληματάκια, οπότε ευχαριστούμε και πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Και φυσικά τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης του στάτους 107 και 7 και είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας, αλλά και τα δικά σας. Χατζινόπουλο, θα κάνεις καμιά εμφάνιση σήμερα? Κατά τα άλλα, τι έχουμε? Έχουμε Κωνσταντοπούλου, έχουμε Τσίπρα, έχουμε Νατσιό, έχουμε Μαζονάκι, δεν έχουμε. Αντιδράσεις, οι αντιδράσεις μάλλον συνεχίζονται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αφιερωμένη και στην προσωπικότητα, στην καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου του Μαζονάκη θα είναι η συναυλία του Σαββάτου. Από τις 8.30 θα ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου. Λίγο μετά τις 10 θα βγει ο Αντώνης ο Ρέμος, θα παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την συναυλία για τα 30 χρόνια του Ρέμου. Περιμένουν πάρα πολύ κόσμο. Η τροχέα Θεσσαλονίκης από κάποια στιγμή και μετά, από το ύψος του Λευκού Πύργου, θα κάνει εκτροπή των οχημάτων επάνω στην Νικολάου Γερμανού. Πληρότητα που αγγίζει το 100% συμβάλλει σε αυτό και η συναυλία του Ρέμου για το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεως στα ξενοδοχεία της πόλης.

Έχουμε διάθεση και φαίνεται, όπως λέει και ο Άρης Παπηδάκης. Γενικά έχουμε και ωραία ατμόσφαιρα. Άκουγες έξω στάτους, ρε φίλε. Δηλαδή πουθενά δεν μπορείς να αφήσεις το ραδιόφωνο. Ξέρω και ακόμη έναν, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα τι ακριβώς κάνει, γιατί θέλω να πάει μία του μήνα να βάλω το ενίκιο.

0: και φωτογραφία έχουμε από την διάθεση μας στο προφίλ μας στο Facebook. Μπείτε να κάνετε κανένα like. Αυτό ακριβώς που έχεις εσύ τώρα, έτσι όπως ναι, είναι το πρόσωπό σου, εγώ το έχω από τις 11 σήμερα το πρωί, δεν ξέρω γιατί.
1: Ματιασμένος θα είσαι. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Η μάνα μου κάνει το καλύτερο μάτι της αγοράς.
1: Το καλύτερο μάτι ή το καλύτερο ξεμάτιασμα?
0: Το καλύτερο ξεμάτιασμα, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
1: Εντάξει, άμα είναι δυνατό το μάτι, τι να κάνει το ξεμάτιασμα.
0: Τι είναι, ο σιγά κύριε Παπηδάκη, θα μας πάσετε τα μικρόφωνα μετά.
1: Με το μαλακό, με το μαλακό. Είσαι και σωματώδης, δεν είσαι τυχαίος.
2: Πώς σε λέγει ο Βελίξ, δεν είμαι χοντρός.
1: Είμαι
2: εύσομος.
1: Εύσομος, έτσι.
0: Μα κανείς εδώ στον στάτους δεν είναι χοντρός. Όλοι είμαστε μειώδεις και με υπερβολική δύναμη.
1: Έτσι.
0: Μπορούμε δηλαδή να, τι να σου πω, να σπάσουμε και ένα τραπέζι. Άμα κατά λάθος το χτυπήσουμε με το πόδι.

0: Έχουμε φρέσκα κουλούρια.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι κουλούρια αυτά. Τέτοιο είναι. Κριτσίνια.
0: Αυτά δεν είναι φρέσκα.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε φρέσκα κουλούρια που έρχονται. Από την GPO.
1: Α, για τα ποσοστά λες.
0: Ναι.
1: Τσίπησε η Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ.
0: Ε, καλά, σίγουρα θα τσιμπούσε. Είναι δυνατόν να με τσιμπήσει.
2: Και ποιος γκρινιάζει φυσικά?
1: Όλοι οι υπόλοιποι.
2: Όχι, όχι, όχι. Γκρινιάζει το Πασόκ. Για unfair, γιατί έγινε, λέει, δημοσκόπηση πριν την συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη.
1: Και ποιος το παιδί θα ξαναγίνει?
0: Καλύτερα που έγινε.
2: Ναι, είναι unfair. Δεν είναι σωστό. Έπρεπε να ολοκληρωθεί ο κύκλος των συνεντεύξεων όλων των πολιτικών αρχηγών και μετά να γίνει η δημοσκόπηση.
0: Μην είναι...
2: Εγώ σου λέω ότι λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μην είναι παρακάτω τα νούμερα μετά.
2: Αυτό δεν το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Κι άλλο.
0: Λοιπόν, στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση συγκεντρώνει 30,6. Η Ελλάς του κύρου Τσίπρα είναι στο 16, το Πασόκ 12,8.
1: Οριακά ανέβηκε, νομίζω.
0: Ακολουθεί η Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,9, Φωνή Λογικής 3,7. Η κάθετη πτώση για την κυρία Καριστιανού συνεχίζεται στο 3,6%. Ούτε καν όταν ανακοίνωσε το κόμμα δεν ήταν εκεί. Στο 3,6.
2: Όταν ανακοίνωσε το κόμμα ήταν με διψήφιο.
0: Ναι, αυτό, με διψήφιο.
2: Ήταν και δυνατό διψήφιο, αλλά κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είναι μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή.
1: Κοίτα τώρα, όταν λέει ότι δεν θα κάνω προγραμματικές δηλώσεις, δεν θα πω το πρόγραμμά μου γιατί θα μου το κλέψουν. Και βγαίνει πριν από λίγες μέρες και λέει την Πέμπτη που θα κατέβω θα ανακοινώσω το πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι καλή δικαιολογία πάντως. Θα το χρησιμοποιώ και εγώ. Θα σας λέω, δεν κάνω εκπομπή για να μην παίρνετε αυτά που λέω εγώ. Και τα... Συγγνώμη. Είναι το σωματώδες του θέματος, γι' αυτό δεν είναι. Άρα θα το χρησιμοποιώ και εγώ. Θα σας λέω, δεν κάνω εκπομπή για να μην παίρνετε τις ιδέες μου και τα λεγόμενά μου και τα χρησιμοποιούτε στις δικές σας.
0: Και εγώ. Από αύριο δεν θα έρχομαι για να μην κλέβετε τις ιδέες μου. Και θα με πληρώνουν κανονικά. Τα φιλιά μας την κυρία Δώρα. Που μας ακούει αυτή την ώρα και μου τζώνει το ραδιόφωνο. Εκτός Νέας Δημοκρατίας, εκτός Βουλής, καταγράφονται το ΜΕΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι θα κάνει τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Παπάς και ότι την ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς θα την κάνει η κυρία Δούρου.
1: Κοίτα.
2: Ενώ ο κύριος Πολάκης θα απουσιάσει από παντού.
1: Βλέποντας το βίντεο που κάνανε η κυρία Δούρο, ο κύριος Γιαννούλης για το μετρό, ακόμα γελάω εγώ βασικά. Το είδα.
2: Λοιπόν, το είδα και
1: για να πούμε λίγο στον κόσμο που δεν το έχει δει, μπαίνουν μέσα στο μετρό και ξεκινάνε με τη φράση ότι από το αεροδρόμιο δεν έχει μετρό.
2: Όχι, μπαίνουν στο μετρό, φτάνουν στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, και λέει, δεν
2: έχει μετρό, ναι. Λέει, και για να πάμε στον Εύωσμο πρέπει να πάρουμε δύο λεωφορεία και ένα μετρό.
1: Μετά πάνε στην Καλαμαριά και δείχνει ένα υπέροχο, όπως είναι υπέροχο ούτως ή άλλως, το εξωτερικός χώρος της Καλαμαριάς και λέει, αυτό δεν αρμόζει, λέει, σε μετρό. Και δείχνει έναν υπέροχο κόσμο, έναν υπέροχο χώρο εκεί, υπέροχος πραγματικά. Και μετά ήρθε και το κλου για το έγκλημα στη Βενιζέλου και εκεί πέσαμε κάτω όλοι.
0: Πάμε και στην αναγωγή στα έγκυρα. 29,3 είναι η Δημοκρατία, 1,6 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,8 το ΠΑΣΟΚ, 9,1 η Ελληνική Λύση, 9,1 επίσης και το ΚΚΕ, η Νίκη 1,7, Πλεύση Ελευθερίας 4,6, Φωνή Λογικής 3,2, Μέρα 25 1,7, η Ελλάς του κύρου Τσίπρα 16,6%, δεύτερο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7% και άλλο 5,3%.

Πώς κρίνεται, λέει, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά και μάλλον θετικά το 36,2%. Και αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%. Πώς κρίνεται, στην ερώτηση πώς κρίνεται το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 63,4% και θετικά και μάλλον θετικά το 24,6%.

Ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα έχουμε στο στην Μουδανιών, συγγνώμη, για να μπείτε στην περιφερειακή οδό. Το πρόβλημα ξεκινάει από το Κόσμος, οπότε έχετε και εκεί λίγο το νου σας. Και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη.

0: Ανοίγουν τα σχολεία αύριο, ε.
1: Ω, ναι.
2: Τι μου
1: και χαρά που κάνουν οι μαθητές. Χαρά όμως, άλλο πράγμα.
2: Είναι λίγο οξύμορο το ζήτημα με τους γονείς.
1: Ναι.
2: Γιατί ναι μεν, όταν έχεις το παιδί στο σπίτι, να δεις πού να το αφήσεις, δεν μπορεί να πάρεις ανάσα, μαμά αυτό, μπαμπά αυτό.
1: Ξαρτάται την ηλικία που είναι το παιδί.
2: Μιλάμε τώρα για μια ηλικία μέχρι το γυμνάσιο, παιδί. Ναι. Εντάξει τώρα. Αλλά μετά αρχίζουν τα άλλα τα δύσκολα. Διάβασες, τι διάβασες, πώς διάβασες.
0: Δεν είχαμε τίποτα.
1: Δεν διάβασες.
2: Ναι, δεν είχαμε τίποτα, το κλασικό.
1: Ναι.
2: Δεν μας έβαλαν κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι για αύριο, ρε φίλε.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται τα δύσκολα στο τετράμινο και αρχίζουν τα δάκρυα.
1: Εμένα ενώ δεν θέλει να πάει καθόλου, του είπα χθες ότι είναι η τελευταία πρώτη μέρα στο σχολείο. Εκεί συνειδητοποίησε ότι μεγάλωσε και άρχισαν τα θέματα από συζήτηση.

0: Ο καθένας με τα θέματα του, λέω. Ναι, μην νομίζεις. Ο καθένας έχει και τα θέματα του. Εντάξει. Τι να κάνει. Διαφορετικά θέματα, αλλά όσο να είναι. Έτσι, τα παιδιά, ας πούμε, ξεκινάνε αύριο σχολείο. Εμείς με τον Άρη, τι θα φάμε, γιατί ψιλοπεινάμε να πούμε, είμαστε τέτοιοι. Ο Λεοντής, αν βγαίνει σωστά ο ήχος. Η Βιργινία, τι θα πει μετά με τον κύριο Νατσιό. Θα έχει τον κύριο Νατσιό μετά, Βιργινία, 5,5 ώρα τώρα, θα έρθει από εδώ. Ναι. Α, 7. Εντάξει, γύρω στις 7 θα κάνουμε υπομονή να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Νατσιός.
1: Την κυρία, Κωνσταντοπούλου δεν.
0: Δεν θα έρθει. Ναι. Απορώ γιατί Βαρουφάκης και
1: Κωνσταντοπούλου. Και όμως έχει να πει πολλά. Λέει 30 νομοσχέδια θα καταθέσει η αρχή γενομένης από 8 Οκτωβρίου.
0: Βαρουφάκης και Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν έρχονται να μιλήσουν. Έλατε. Απορώ. Ε, βέβαια.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα μας, 35 λεπτά μετά τις 5. Καλό απόγευμα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Ο Κούκος μας βγήκε αηδόνι. Ποιος είναι ο Κούκος? Ένα ξέρω, με κάτι τροπιτάκια πάνω στην δωδεκανή σου. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Δηλαδή είναι και λέει, τιμή του περιοδικού.
0: Δίπλα στην τιμή είναι η δική μας η τιμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Αν έχει αλλάξει κάτι, να σας δώσουμε. Εντάξει, στον περιφερειακό παραμένουν τα προβληματάκια που είπαμε και νωρίτερα. Στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας, όχι στο δυτικό. Και αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην παραλιακή μας.
1: Λεωτάκο, έχουμε και προς τα δυτικά. Κάτω στα νοσοκομεία και Ευκαρπία, στο τριεθνές που λέμε. Δηλαδή περιφερειακό, Νταμάρια και εσωτερική περιφερειακή, μέχρι και τις Οικές πάμε.
0: Ανατολικά είναι το πρόβλημα, αρέσει, όχι δυτικά.
1: Προς ανατολικά, ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, αλλά στα δυτικά λέω.
0: Όχι, προς τα δυτικά. Τώρα θα κολλήσουμε, θα κάνουμε τέτοια.
1: Όχι, όχι.
0: Προς
1: τα ανατολικά, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστώ.
1: Στο δυτικό κομμάτι όμως είναι το πρόβλημα.
0: Πάντα έχω δίκιο. Και όταν δεν έχω άδικο.
1: Αυτό δεν έχω δίκιο. Αυτό είναι Βενιέρη, να ξέρεις. Παραλιακή είναι πολύ ζωτισμένη.
0: Ναι, of course, of course.
1: Πολυτεχνείου, πάρα πολύ πρόβλημα. Εντάξει.
0: Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, όπως είπε ο κύριος Βουτσελάς, για να δροσίσει λίγο, γιατί τα έχουμε δει όλα με τη ζέστη. Ναι. Εγώ χθες το βράδυ δεν άντεξα πάλι, άνοιξα κλιματιστικό.
0: Καλά, ποιος το κλείσε,
1: το πορτοφόλι φώναζε από μέσα. Αντέχεις ακόμα, αντέχεις, αντέχεις.
0: Σ' άκουγα που τα έλεγες το πρωί.
1: Ναι, αντέχεις ακόμα.
0: Μα ποιος έκλεισε το κλιματιστικό, ρε εσύ? Είναι ακόμα 10 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, να, σήμερα λέει. Αύριο θα είναι χειρότερα, παιδιά.
0: Εμένα στο σπίτι 22 βαράει ακόμη.
1: Αύριο θα είναι χειρότερα. Αύριο θα έχουμε 34-35 βαθμούς Κελσίου.
2: Και ένα τελευταίο λίγο το Σάββατο το πρωί.
1: Και μετά πάμε 29.
2: Και μετά αρχίζει να ηρεμεί, να αποκλιμακώνεται.
0: Και γιατί χαιρόμαστε?
2: Διότι μας κούρασε και η ζέστη και ο κλιματισμός.
0: Από τη στιγμή όμως που θα κλείσουμε τα air condition, θα ανάψουμε το αέριο.
2: Όχι, ρε, σε κάτσε καλά.
1: Όχι ακόμα, υπάρχει αέριο, το
2: μεσοδιάστημα.
0: Πόσο μεσοδιάστημα?
1: Την Κυριακή έχουμε βροχές, ε.
0: Κυριακή.
2: Ομπρέλα. Ωραία. Να πάρουμε.
1: Έχουμε, δίνει βροχούλες την Κυριακή.
0: Από τι ώρα?
1: Παροδικές βροχές προς το απογευματάκι.
0: Α, δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχεις θέμα?
0: Θα δουλεύω.
2: Α, ωραία. Ομπρέλα να πάρουμε.
1: Έχουμε να μαζέψουμε στούντιο, κύριε.
0: Το Σάββατο το βράδυ τι θα κάνει?
1: Τίποτα.
2: Πού θα πας?
0: Ρέμο.
2: Α, δεν θα έχει βροχή το Σάββατο, όχι, δεν θα το χαλάσει. Όχι, όχι. Γιατί όντως είναι κρίμα να το χαλάσει, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία. Άσχετα τώρα με τη συζήτηση, κάλυψαν, δεν
1: το
2: κάλυψαν.
1: Τεντώσαμε, παιδιά, τώρα το παρατεντώσαμε τώρα. Εντάξει,
2: φτάνει. Το βαρεθήκαμε.
1: Δηλαδή, μια μέρα
2: κάπου
1: είναι,
2: είδα ότι και οι δημιουργοί, οι γλύπτες του αγάλματος,
0: ναι,
2: θα καταθέσουν μήνυση. Εντάξει, είμαστε η χώρα και κυρίως η πόλη με τις ακρότητες σε όλα τα επίπεδα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου συναυλία.
1: Εντάξει, τώρα,
0: πριν 1,5 χρόνο είχε γίνει και το Αργυρού εκεί πέρα.
1: Ναι, για το stage λένε, ρε παιδί μου. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα πώς καλύπτει το stage το άγαλμα, που δεν το καλύπτει.
0: Το καλύπτει στα πλάγια.
2: Εντάξει, για να το καλύψει τώρα για 3 μέρες, τι έγινε δηλαδή? Θα φύγει, θα αλλάξει η ιστορία, δεν θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος επειδή θα καλυφθεί το άγαλμα για 3 μέρες?
1: Είναι αυτή η γκρίνια που πρέπει να έχουμε σε αυτή την πόλη με οτιδήποτε γίνεται, ρε παιδί μου. Και εν τω μεταξύ βγαίνουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το όλο κόνσεπτ σε μια συναυλία. Τα βάζουν με το ρέμο, τα βάζουν. Δεν έχουν ακούσει τις φράσεις εταιρεία παραγωγής, ας πούμε.
0: Να μου πείτε τι είναι η εταιρεία παραγωγής, θα σου πούνε είναι τυρί.
1: Εταιρεία παραγωγής, τι πρέπει να κάνει και τι κάνει και τι συμβόλαια έχουν κλειστεί και όλα αυτά.
0: Και πόσα έσοδα θα έρθουν και στην πόλη.
1: Παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα. Ο Αντώνης ο Ρέμος είναι ένας. Τουλάχιστον
2: θα ξεκινήσουμε
1: και λόγω συναυλίων.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει πάρα
2: από τη Θεσσαλία, ίσως και νοτιότερα, όπου θα έρθουν μόνο για τη συναυλία.
1: Είναι σχεδόν sold out τα ξενοδοχεία για το Σάββατο.
2: Ωραία.
0: Εσείς τι λέτε γι' αυτό, κύριε Βενιέρη?
3: Λέω, κύριε Βενιέρη, καλησπέρα στον κόσμο καταρχάς, όχι σε εσάς. Έχετε στρογγυλοκαθίσει και οι τρεις πολυθρόνες σας. Έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά για το περίπτερο. Φέραμε ό,τι καλύτερο υπάρχει για να.
0: Ό,τι καλύτερο υπάρχει είναι δίπλα μας, κύριε Βενιέρη.
3: Τι εννοείς, κυρία Δημαρέση?
0: Βέβαια.
2: Όχι, τα ποδήλατα.
3: Λοιπόν, και στρογγυλοκαθίστε και οι δύο. Ρεπορτάζ θέλει, κύριε Βουτσελά, ρεπορτάζ.
2: Εντάξει, γι' αυτό είστε εσείς εδώ, για να μας δείξετε πώς γίνεται.
4: Γι' αυτό σας γράφουν τα περιοδικά, κύριε Βενιέρη.
3: Τι να κάνουμε, τα περιοδικά, άμα δεν γράψουν έναν, ποιον θα γράψουν.
4: Ναι, αλλά έχετε δίπλα σας και ένα στέριλι του.
3: Ε?
4: Στέριλι.
3: Λοιπόν, για να δω λίγο. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα, πρέπει να σας πω. Κάτσε λίγο να δω έξω τι γίνεται. Σας δώσω λίγο ρεπορτάζ, γιατί αν περιμένετε το Βουτσαλά, το Παπιθάκι και το Λεωτή ρεπορτάζ, είσαι καμένος από χέρι.
0: Μπορώ να σας κλείσω άνετα, το ξέρετε.
3: Λοιπόν, ξέρω, αλλά δεν το κάνεις. Λοιπόν, κάνει ζέστη, οπότε ακόμα ο κόσμος δεν έχει έρθει. Θα έρθει αργότερα, κάτσα να δω τι κάνουν αυτοί εδώ. Περίμενε. Πάει να αγοράσει ποδήλατο.
0: Στη Δημαρέση, πάτε, πάει για πινκ-πονκ.
3: Πού πήγε, πάλι για πινκ-πονκ, πήγε, για κάτσα λίγο. Περίμενε. Πάω λοιπόν στο βάθος, γεια σας. Μας αναγνωρίζουν κιόλας. Εδώ παίζουν τένις. Έχουν κάνει μια εγκατάσταση, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Καλά, τι τένις είναι αυτό, παιδικό τένις είναι. Για πείτε μου, τι τένις είναι αυτό.
5: Να, εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης μπορεί να μας μιλήσει.
3: Παιδιά, ακούστε λίγο, είμαστε στον αέρα, έτσι από το ραδιόφωνο, από το στάτους. Τι τένις είναι αυτό, 4 μέτρα.
6: Αυτό είναι το μίνι τένις, είναι για τους αρχάριους, για μικρά παιδιά. Είναι ένα γήπεδο που μπορεί να στηθεί σε όλα τα σχολεία.
3: Ναι.
6: Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε σαν Β' Ένωση, δηλαδή.
3: Και τώρα με αυτό το μικρό το γηπεδάκι πόσο είναι, κάτσε να σου πω με το μάτι εγώ, είναι 4x3?
6: Είναι, όχι, είναι 4x4 σχεδόν.
3: Δεν μοιάζει τετράγωνο, αφού παραλληλόγραμμο είναι. Ναι, ωραία. Γιατί αυτό είναι σαν μεγάλο πινκ πονκ.
6: Τι να κάνουμε, τόσο χώρο μας δώσαν, τόσο χώρο κάνουμε.
3: Σας δώσαν λίγο από τον πρόεδρο, λοιπόν. Και αυτό τι είναι, για να μαθαίνεις τα πρώτα στο τένις.
6: Ναι. Αυτό είναι, εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι ο τένις μαθαίνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους χώρους.
3: Ναι.
6: Και αυτή την προσπάθεια κάνουμε και σε όλα τα σχολεία. Πέρσι ήμασταν από το Κιλκίς μέχρι την Καλαμαριά και όλη τη Θεσσαλονίκη, Δεδροπόταμο, όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, και φέτος συνεχίζουμε μια τέτοια προσπάθεια.
3: Ναι. Τσιτσιπάς, έτσι ξεκίνησε.
6: Έτσι.
3: Δεν νομίζω στο Μονακό, δεν νομίζω. Αλλιώς θα
6: ξεκινήσει από το Μονακό.
3: Το ξέρω. Κάτσε λίγο. Μάθατε για το τένις, Λεωτή?
0: Βεβαίως.
3: Είναι ένα μικρούλικο 4,5x4, λέει, που είναι κάτι σαν προπονητήριο. Έχει στη μέση ένα φιλέ. Πλησιάζω Βουτσελά Δημαρχέ. Ρε φιλέ, Παπιδάκη, έλα να τραβήξει ένα βίντεο, ρε. Ρε, αυτό είναι ντέρμπι γιγάντων. Ντέρμπι γιγάντων. Βιργινία Δημαρέση εναντίον Σωτήρη Βουτσελά. Μιλάμε για ντέρμπι κορυφής. Για να δω λίγο. Σέρβις έχει ο. Για σερβίς είσαι, δεν είσαι για σερβίς. Ωραίος, ρε. Α, που της Ελλάδα είσαι νεοδημοκράτης. Γιατί από ό,τι είδα ο Παπαθανάσης και ο, πώς το λένε, εδώ και τα Βιργινία, σαν να παίζει ρακέτες σε παραλία. Τράβα βίντεο, σε λίγο.

0: Λάθηκαν, ντρέπονται και δεν έρχονται.
1: Όχι, δεν πρέπει να ντρέπονται. Είναι παιχνίδι. Εμείς εδώ ξαναγινόμαστε παιδιά. Δεν έχουμε ενήλικες.
0: Το Μπουτσελά πώς το βλέπεις?
1: Με μεγάλες ελπίδες.
0: Ποντάρεις εσένα, Μπουτσελά, έχει παίξει στοίχημα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Παπηδάκι, γράφε εσύ, μπράβο, ναι. Ωραία, έχουν ανταλλάξει μέχρι τώρα. Τέλειωσε. Χτύπησε μπάλα εδώ. Παιδιά, πινκ πόπες, δεν παίζει τάβλη. Χτύπησε μπάλα εδώ. Κάνε ένα σερβις να δω. Άσος. Λοιπόν, εδώ στον χώρο του περιπτώτου 16 έμεινος δεν μας τρελεί. Κάτσε λίγο, δεν έχει ένα μικρό μωρό. Κάτσε. Περίμενε λίγο. Για έλα εδώ εσύ. Πού πας εσύ, για πες μου, πώς σε λένε? Είναι τροπαλή, ε. Λοιπόν, έχουν διαμορφώσει έναν χώρο, όλο το περίπτωμα δηλαδή είναι ένας ενιαίος χώρος, στον οποίο γίνονται διάφορα πράγματα. Έχει πινκ-πονγκ, έχει τένις, έχει αναρρίχηση. Κατά διαστήματα έχουν κάτι μουσικά events, είναι αρκετά νεολαϊστικός. Ο Status FM ως σταθμός, ο οποίος απευθύνεται και στη νεολαία, είναι στο κατάλληλο χώρο νομίζω. Να το, και μουσική νεολαϊστική. Get down. Περιμένουμε σήμερα κόσμο εδώ στο περίπτωρο, μου είπανε, γιατί όπως και άλλες φορές έχω εξηγήσει, ιδέα δεν έχω ποιον.
2: Ο κύριος Νατσιός θα έρθει σε λίγο.
0: Και κάτι άλλο μου είπαν, δεν ξέρω.
2: Αύριο είναι το άλλο.
0: Αύριο είναι το καλό. Ο Γιώργος Τσίπρας. Τι αυτό, παιδί. Ο Αλέξος Τσίπρας κάνει βόλτες εδώ έξω. Έτσι και περάσει κοντά από τις εγκαταστάσεις του 16. Θα τον τσακώσουμε και θα τον φέρουμε μέσα. Φαντάζομαι τώρα είναι σε μια φάση, επειδή κάνει και ανοίγματα ο Αλέξης. Όχι απλά θα έρθει, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα είναι εδώ και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία σήμερα έκανε τη φοβερή δήλωση. Τι είπε να δείτε? Είπε ότι αν θα...
3: Είπε ότι θα έχει έτοιμα 30 νομοσχέδια, αρχίζει γενομένης από 8.
0: Όπου φαντάσου, το κάθε νομοσχέδιο το δικό της είναι κανένα τρίωρο, εξάωρο. Κάτι άλλο είπε που μου κάνει εντύπωση.
3: Κάτι άλλο είπε. Ότι...
0: Α, για την συμφωνία των Πρεσπών είπε.
3: Ναι, ότι θα την καταργούσα, λέει.
0: Ότι θα την καταργήσει. Ναι, αλλά όταν ψηφίστηκε η συμφωνία των Πρεσπών, αν θυμάμαι καλά, αυτή ήταν.
3: Τότε ήταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό λέω, τότε ψηφίστηκε. Τότε γιατί την κατήργησε?
3: Γιατί δεν μπορούσε.
0: ΣΥΡΙΖΑ έγινε εσύ. Εντάξει, παιδιά, σας κοροϊδεύουν όλοι. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Λογικό είναι, σας τα έχουμε πάρα πολλές φορές. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Βρίσκει ο καθένας την πελατεία στην οποία απευθύνεται και λέει τα δικά του. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τον πιο σημαντικό παίκτη στις δραστηριότητες που γίνονται εδώ μέσα. Προς ώρας, νομίζω ότι ο Βουτσελάς είναι κυρίαρχος. Κάτσε να δω εδώ ποιος είναι. Τρομάξω μια κυρία εδώ. Σας τρόμαξα. Τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα σε κάποιον αγαπημένο?
1: Όχι, προσπαθώ να δω τις εκθέτες εδώ, αλλά δεν είναι αναρκτή.
0: Εδώ είναι για νέα παιδιά σαν και εσάς και εμένα, είναι δραστηριότητες.
1: Μια χαρά είναι οι δραστηριότητες, χρήσιμες.
0: Τι σας ενδιαφέρει στην έκθεση, τι θέλετε να δείτε? Ζωντανά είστε στο μέρο, να ξέρω.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν σοκάρομαι.
0: Μου κάνει εντύπωση, είναι σαν επαγγελματίας ένα πράγμα.
1: Φτιάχνω ένα παράρτημα κέντρο σπα εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Σπα!
1: Και σκέφτομαι μήπως βρω κάτι που αφορά την ευεξία. Μια και μπήκα στο 16 πρώτη φορά φέτος.
0: Όχι, πρώτη φορά είναι έτσι, πρέπει να σου πω. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Τώρα είναι wellness, πώς το λένε.
1: Ναι,
0: κάπως.
1: Αλλά βλέπω δεν έχει γίνει ακόμα εντελώς wellness.
0: Καλά, μην περιμένεις και πολλά πράγματα μεταξύ μας. Έχει να πιλάτες. Να μπορούμε να κάνουμε πιλάτες αν θέλετε. Και πώς το αποφασίσατε, θα κάνετε δική σας, δηλαδή, έτσι?
1: Έχω ήδη επιχείρηση 9 χρόνια στα Ιωάννα και...
0: Α, είστε από Γιάννα.
1: Ναι, από Γιάννα είμαι και σκέφτομαι να κάνω παράρτημα εδώ στην πόλη σας.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είστε αρκετά spa oriented και έχει και αρκετό τουρισμό.
0: Πώς το είπατε αυτό το spa oriented?
1: Oriented, δηλαδή.
0: Ελάτε λίγο, γιατί εδώ αυτοί οι δύο που βλέπετε είναι δημοσιογράφοι. Τούτος εδώ είναι δημοσιογράφος για τα αυτοκίνητα. Απλά χαβαλέ κάνω, εγώ τους έβαλα να δουλέψουν. Εκείνη είναι η διευθύντρια του ενημερωτικού τμήματος. Περίμενε λίγο, θα σε ενδιαφέρει. Σ' αρέσουν και τα Γιάννενα. Η κυρία είναι τα Γιάννενα και έχει wellness τα Γιάννενα και θέλει να κάνει παράρτημα εδώ και μου είπε operating, πώς μου το είπατε, σπάρα, πώς το είπατε αυτό.
1: Είστε εσείς power-oriented.
0: Είμαι δηλαδή.
1: Περιποιήσεις σώματος, μασάζ και τα λοιπά. Γι' αυτό.
0: Με, δεν με έβρισε. Μου είπε είμαι power κάτι.
1: Καλό σου είπε.
0: Κερδίζεις εδώ, κάνεις τι κάνεις.
1: Να, 0-0 με το Βουτσέ.

0: εδώ.
1: Παίζουνε που λες εδώ και κάνα μισάω και ακόμη δεν έχει κερδίσει κανένας.
0: Εγώ παίζω τένις, δεν παίζω κουκουπόν.
1: Πάντως το πρέπει να σου πω ότι η πόλη σας είναι, δεν λέω για εμένα, είναι από τις αγαπημένες πόλεις. Δεν ξέρω αν το εισπράτετε.
0: Και έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνεις. Τα Ιωάννα είναι το προορισμό.
1: Αυτά τα βατράκια τα τρώω.
0: Όχι, δεν έχω φάει ποτέ.
1: Εγώ μια φορά έφαγα, αλλά δεν κατάλαβα γιατί τα τρώω.
0: Νομίζω περισσότερο για να πουλάνε. Δηλαδή κάνει αίσθηση σαν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Σωστό. Άντε, καλή.
0: Έρχεσαι στα Γιάννα γι' αυτό, έρχεσαι για πολλά άλλα πράγματα.
1: Όχι, όχι, είναι εξαιρετικά τα Γιάννα.
0: Λίγο, ναι.
1: Αφού παρακαλώ στο γιο μου να δηλώσει τα Γιάννα πρώτη σχολή πέτρο εξτά και δεν ήθελε. Θέλω να μιλήσω το τάπερ τη μαμά.
2: Στον ελληνικό.
1: Στον ελληνικό θα μιλάει, φίλε.
2: Συγγνώμη, ναι.
1: Νέος άνθρωπος.
2: Έκοψα του Άρη την επιστροφή.
1: Πώς με βλέπεις, λέω, για
2: εξαιρετικός, κύριε Βενιέρη.
1: Έχω έρθει στα γράδα μου τα παλιά τα χρόνια.
2: Σας δώσουμε το 2 με 3.
3: Και το 4 με 5 όταν λείπω που τσελάς.
1: Συνέχεια λείπει. Γεια σου, κοριτσιά. Τι κάνετε?
4: Εσείς.
1: Ωραία, τι ήρθατε να δείτε?
4: Έτσι, να κάνουμε μια βόλτα, να κοιτάξουμε.
1: Στην έκθεση, γιατί έρχεται μια κοπέλα κούκλα σαν και εσένα και την κοπέλα δίπλα?
4: Γιατί? Για βόλτα.
1: Για βόλτα. Είδατε κάτι που... Κάτσε λίγο, θα μιλήσω με τη φίλη σου.
4: Μόλις, μπήκαμε μόλις.
1: Έχετε έρθει άλλη χρονιά?
4: Όχι.
1: Α, είναι πρώτη φορά?
4: Από εδώ. Από αλλού.
1: Από αλλού.
2: Ιγκόγνητο.
1: Από Αθήνα, είστε Αθηνέζοι, ε? Ωραία. Σας αρέσει η Θεσσαλονίκη, η νορδική πόλη, λένε σαν κλαμάρες, να ξέρετε, μην τα ακούτε αυτά. Και ήρθατε μόνο για την έκθεση?
4: Ήρθαμε για βόλτα στη Θεσσαλονίκη γενικά, για ένα διάλειμμα. Και στη ΔΕΦ ήρθαμε έτσι, αφού υπάρχει.
1: Φοιτήτρια?
4: Φοιτήτρια.
1: Και εσύ?
5: Ακριβώς. Ναι. Στο ΑΣΟΕ.
1: Α, στην ΑΣΟΕ, ιστορία με. Σχολή με ιστορία, πρέπει να σου πω. Η ΑΣΟΕ έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Τα παλιά χρόνια όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα. Εσύ?
4: Κι εγώ, στο ίδιο μαζί.
1: Οικονομικά δηλαδή σπουδάζεται. Καλή επιτυχία, εύχομαι να σας αρέσει η έκθεση. Εδώ είναι αθλητικές δραστηριότητες. Αν... Καλή συνέχεια. Μ' ακούσουν από το Sky, θα μου πάρουν στο Sky. Κάνω ρεπορτάζ λαϊκής αγοράς. Πώς το λέγανε, Τσάκωνα, πώς το λέγανε εκείνο, ρε. Που έχει κάνει με τα ροκ συγκρότημα.
3: Λαϊκής αγοράς κάνεις ρεπορτάζ. Όταν έπρεπε δεν πήγαινες.
1: Για ψηφαλάκια. Πώς το Τσάκωνα, πώς το λέγανε εκείνο.
3: Ποιο να.
1: Που έβγαινε στο Άλτερ, ρε. Τσαντίλα, πώς το λέγανε.
3: Α, το Φαλακρό.
1: Φαλακρό,
3: ναι, το Φαλακρό.
1: Μετά έκανε ένα ροκ συγκρότημα. Πώς το λέγανε. Τσαντσίκας.
3: Ο Τσιμτσίκας.
1: Τσαντσίκας. Λοιπόν, έβγαλα το μεροκάμα, το αφήνω το μικρόφωνο. Αργότερα που θα έχει περισσότερο κόσμο.
3: Θα το ξαναπάρει το μικρόφωνο.
1: Βεβαίως.
3: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δήλωση του State Department αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ αλλά και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκείνο το οποίο επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, είναι ότι η συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ είναι προς το κοινό συμφέρον άμυνας και ασφάλειας στην περιοχή. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο, με τη βραδιά ωστόσο να αποκτά ιδιαίτερη και συγκινησιακή σημασία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να τιμήσει τη μνήμη του εκλειπώντος συναδέλφου του, εντάσσοντας στο πρόγραμμα της συναυλίας τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη που έχουν γράψει ιστορία. Με 4 μεγάλους φακέλους και 1 σακούλα με στοιχεία που εντόπισαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από το κτίριο της Καρνεάδου. Εντός του ιατρείου φέρεται να βρήκαν και 2 μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρεσης. Σύγκρουση 2 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη διασταύρωση της Ίνδου. Από το συμβάν τραυματίστηκε 1 άτομο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, με προβλήματα νωρίτερα η κυκλοφορία του σημείου. Η πλεύση είναι η λύση, υποστήριζε κατά διαστήματα στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ίδια χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης σκανδαλώδη δημόσια δαπάνη, γιατί κόστισε 14 φορές περισσότερο από την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων, όπως είπε, απέκλεισε συνεργασίες με τα κόμματα εξουσίας και προανήγγειλε κατάθεση 30 νομοσχεδίων εκκινώντας από τις 5 Οκτωβρίου. Ειδική αναφορά έκανε και στη Συμφωνία των Πρεσπών και τόνισε ότι αν αύριο γινόμουν κυβέρνηση θα την κατα... Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρά καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν την Ιταλία, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς τις κεντρικές περιοχές της χώρας. Στο Φριούλι καταγράφηκε το πιο τραγικό περιστατικό, καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε στο όχημά της σε υπόγεια διάβαση που πλημμύρισε από τα ορμητικά νερά.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολυγύρο στους 31, στο Γλυκί στους 33, στη Βέρεια στους 34, στις Σέρες και στα Γεντζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
16: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Καλησπέρα κύριε Μαχηρά, μην ανησυχείτε καθόλου, πρωτεύουν οι ειδήσεις, οι τέσσερις έτσι άμεσες ειδήσεις, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και εύχομαι όλα να πάνε καλά.
1: Όλοι μας αυτό ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, 11 του μηνός. Έχουμε ελλείψεις, σε τι φάση βρισκόμαστε, παραμένουν αυτή τη στιγμή και ποιες ειδικότητες εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα?
0: Κοιτάξτε, να πω ότι κάθε χρονιά γίνεται μια τεράστια προεργασία όλο το καλοκαίρι για να είμαστε πανέτοιμοι την χρονική αυτή στιγμή στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου όλοι οι μαθητές μας, οι 220.000 μαθητές μας στην Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι εκπαιδευτικοί μας, 28.000, να μπουν στα 2.400 σχολιά μας. Τα σχολεία μας είναι πανέτοιμα, όπου είχαμε κάποιες μεταστεγάσεις με κάποια προβληματάκια, διευθετήθηκαν όλα. Και ξέρετε, έχουμε 4 καινούργια παραδόθηκαν, άλλα 6 παραδίδουν την άλλη εβδομάδα. Μέσω ΣΔΙΤΗ γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε άρτιες κατασκευαστικά νέες σχολικές αίθουσες, όπως επίσης και στα 100 ανακαινισμένα μέσω προγράμματος ΣΔΙΤΗ. Άρα οι υποδομές μας είναι έτοιμες, τα βιβλία μας έτοιμα, οι εκπαιδευτικοί μας πάνω από 5.500 διορισμοί συν αναπληρωτές έχουν έρθει μέχρι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία, κύριε Μαχαιρά. Αυτό σημαίνει, θα μου πείτε, ότι δεν έχουμε κενά. Το θέμα των κενών είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Όλη αυτή η συμπλήρωση των κενών έγινε με βάση τους προγραμματισμούς του καλοκαιριού από τα δεδομένα που εμείς υπολογίζαμε. Τώρα όμως, με τις εγγραφές, με τις μεταγραφές, με τις κατανομές των τμήματων, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλα δεδομένα, ή με τις άδειες οι οποίες παίρνουν εκπαιδευτικοί, ή τη σημεία αναλήψης των νέων διοριζόμενων ή των αναπληρωτών. Άρα, ό,τι προκύπτει γίνεται στη δεύτερη φάση. Είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν εμείς με τα δεδομένα να καλύψουμε τα κενά αυτά στη δεύτερη φάση, τα όποια κενά προκύψουν, που θα είναι λίγα βέβαια. Να
1: άρα υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραμείνουν κενά εκπαιδευτικών και μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων?
0: Όχι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο τώρα με τα νέα δεδομένα, με την έναρξη χρονιάς, να υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις και αυτές θα ενημερώσουμε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε σε δεύτερη φάση που θα γίνει μέσα 15ήμερο να καλύψουμε όλα μας τα κενά. Εμείς φροντίζουμε ακόμη και με εσωτερικές αναδιαρθρώσεις να είμαστε πανέτοιμοι τώρα ήδη, και εκεί να σας πω, ούτε στα πανελλαδικώς εξαζόμενα, ούτε στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, των δασκάλων, θα έχουμε προβλήματα. Απλά, αν προκύψουν κάποια κενά με όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπα πριν, θα καλυφθούν στη δεύτερη φάση.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι θα είναι λίγο όμως. Είμαστε πανέτοιμοι, εν πάση περιπτώσει, και να επιδοθούμε πια στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων, των νέων δεδομένων διδακτικών, παιδαγωγικών που εφαρμόζονται στα σχολιά μας από τη νέα σχολική χρονιά. Και να πω,
1: παρακαλώ.
0: Και να πω, κύριε Μαχαιρά, επίσης ότι εμείς στην Κεντρική Μακεδονία, πέρα από αυτά που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας, καινοτόμων προγράμματα, τεχνητή νοημοσύνη σε σχολεία, ονάσια, εργαστήρια φυσικών επιστημών, έχουμε μια σειρά προγραμμάτων που από πέρσι και από πρόπερσι εφαρμόζονται, είτε λέγεται επιχειρηματικότητα, είτε λέγεται μαθητεία, είτε λέγεται κάρπα, πολλά προγράμματα. Φέτος εφαρμόζουμε δύο νέα προγράμματα, που είναι το ένα το πόρο, θα λέγω, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με την Ευρωλογική Εταιρεία την Παγκόσμια, κάνουμε ένα πρόγραμμα για την υγεία του εγκεφάλου σε επιλεγμένα σχολεία, όπου θα μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, να δουν οι μαθητές πώς επηρεάζεται η διατροφή, η υγεία, ο ύπνος, η επίδοση στα μαθήματα, για να διαμορφώσουμε άλλους τρόπους συνήθειας και συμπεριφοράς των μαθητών μας. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Και ένα άλλο με τη σωματική υγιεινή, όπου οι γιατροί του κόσμου θα επισκέπτουν τα σχολιά μας, θα βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα στους μαθητές μας και αυτοί δωρεάν θα εξετάζονται όπου υπάρχουν προβλήματα στα ιατρία των γιατρών του κόσμου. Είναι κάποιες προσπάθειες επιπλέον αυτών που γίνονται ήδη.
1: Υπάρχει, κύριε Κόπτση, κάποιο σχεδιασμό για νέες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων τα επόμενα χρόνια λόγω και της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού?
0: Κοιτάξτε, είναι η τελευταία λύση που εφαρμόζουμε. Δεν στο κρύβω ότι φέτος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία γίνανε γύρω στις 10 αναστολές λειτουργίες, και προσέξτε, δεν κάνουμε καταργήσεις, διότι εάν του χρόνου, φέτος για παράδειγμα, υπάρχουν σχολεία που είχαν ένα μαθητή, δύο μαθητές, εκεί συνηγορήσαν οι γονείς και με έξοδο του δημοσίου μεταφέρονται στο διπλανό όμορο χωριό στα 2-3-5 χιλιόμετρα για να έχουμε μια ποιοτική εκπαίδευση. Δεν μπορούμε με ένα και με δύο μαθητές. Κρατήσαμε δημοτικά σχολεία, κύριε Μαχαιρά, με 4 μαθητές. Τα έχουμε κρατήσει. Νηπιαγωγία με 2 μαθητές.
1: Το γνωρίζω και το έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ από τον Στάτους. Απλά όσον αφορά μάλλον τις συγχωνεύσεις που έγιναν φέτος, ποια κριτήρια αποφασίστηκε ότι ένα σχολείο ή ένα τμήμα πρέπει να συγχωνευτεί? Μην πάει δηλαδή ένα παιδί από το Καλοχώρι και μεταφερθεί σε σχολείο της Περέας, παραδείγματος
0: χάρη. Όχι βεβαίως. Δεν κάναμε συγχωνεύσεις, κάναμε μόνο κάποιες μικρές, λίγες, ελάχιστες αναστολές, γιατί είχαμε ένα ή δύο μαθητές και συνηγόρησαν οι γονείς. Συγχωνεύσεις δεν κάναμε, εκτός ξέρετε, αν σε ένα σχολείο, σε μια σχολική μονάδα, έχουμε δύο τμήματα, που το ένα έχει 10 παιδιά και το άλλο έχει 12, το όριο, ξέρετε, στο δημοτικό για παράδειγμα είναι 25 και στο γυμνάσιο 25 μπορεί να γίνει 28. Δεν φτάνουμε στο 28 ποτέ. Εάν λοιπόν έχει 12 και 11, τα 21 παιδιά που κάνουν ένα τμήμα, μπορεί σε κάποια περίπτωση να γίνει, που δεν το κάνουμε πάντα.
1: Λοιπόν, επειδή μας έρχονται συνεχώς μηνύματα εδώ πέρα στο Viber, δεδομένου ότι περίπου 16.500 μαθητές στην πόλη μας, μεταξύ αυτών 1.300 μαθητές με αναπηρία, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολική μεταφορά λόγω των αδιάθετων δρομολογίων. Πόσο σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση και αν δοθεί επιτέλους μία λύση σε αυτό?
0: Δεν στο κρύβω ότι ήμασταν υπερβολικά ανήσυχοι προημερών. Αν και ήμασταν αρμόδιοι, δεν έχουμε αρμοδιότητα για θέματα μεταφοράς, είναι η Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι το Υπουργείο Παιδείας, ούτε η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εν τούτης, εμείς συμμετείχαμε σε όσες συσκέψεις μας καλούσαν. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον κύριο Γιουτίκα, την Περιφέρεια, την Ερετή. Πρέπει να σας πω ότι μιλήσαμε και προηγουμένως. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από το ότι το κράτος πρόσφερε κάποια επιπλέον αιτήματα και ικανοποίηση των λεωφορείων. Είμαι πεπισμένος ότι στις επόμενες ώρες, μέρες, λιγότερο από μέρες θα έλεγα, ώρες ίσως, θα βρεθεί λύση και θα τα παιδιά μας θα μεταφέρονται. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει έστω και ένας μαθητής που λόγω μεταφοράς δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα. Είμαι πεπισμένος, ευελπιστώ στο έπακρο θα έλεγα, ότι εντός των επόμενων ώρων θα λυθούν με τα δεδομένα που υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι όλα θα λυθούν και τα παιδιά μας θα είναι σε θέση τους τουλάχιστον τη Δευτέρα.
1: Άρα, κρατώ ότι σε λίγα 24 ώρα από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα, θα θεωρείται λήξαν και θα μπει και ένα τέλος σε όλο αυτό το οποίο υπάρχει εκεί έξω.
0: Ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς. Είμαι σίγουρος όμως μετά από την προσφορά αυτή των ετοιμάτων, την ικανοποίηση των ετοιμάτων από το κράτος, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα λυθούν για το καλό των παιδιών μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα αμφισβητήσει οτιδήποτε αδιαφορώντας για τη μεταφορά των παιδιών. Θεωρώ ότι θα λυθεί.
1: Κύριε Κόψη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαχαιρά.
1: Να είστε καλά.

0: αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
1: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
0: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
1: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
0: Α, λόγω της έκθεσης, ε?
1: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
2: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 37 μετά τις 6. Παραμένουν τα προβλήματα που έχουμε αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό ανατολικά, από Νταμάρια μέχρι και Σικές. Και στο παραλιακό μέτωπο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, κύριε Παπηδάκη, να σας ανοίξω λίγο το όφωνο.
1: Συμφωνώ, φυσικά και θα συμφωνήσω. Το θέμα είναι ότι είμαστε καλύτερα από πέρσι.
0: Είναι από πριν.
1: Όχι, από πέρσι. Τέτοιες ώρες πέρσι γινόταν μακελιός.
0: Πέρσι τέτοιες ώρες, ναι, δεν είχαμε μετρό προς Καλαμαριά.
1: Γενικώς δεν είχαμε μετρό.
0: Είχαμε.
1: 30 Νοεμβρίου είχε το μετρό. Δεν θυμάσαι που κάνουμε και τα εγγένεια στην... που ήμασταν στα εγγένεια του μετρό.
0: Κάτσε εσύ, στην 8η-21η δεν είχαμε μετρό.
1: Δεν είχαμε μετρό.
0: Αλήθεια.
1: Τα εγγένεια τα κάναμε, είχαμε πάει στο Βαρδάρι. Θυμάσαι που είχαμε πάει στο Βαρδάρι.
0: Ναι, αλλά
1: δεν είχαμε μετρό πέρσι.
0: Ωραία. Εντάξει. Ναι, γιατί
1: καλά είμαστε, συμπαθητικά είμαστε στου δρόμου.
0: Καλά είμαστε, μωρέ. Άντε, γκρινιάριδες όλη την ώρα και έχει κίνηση και αυτό και εκείνο και άλλο και δεν μπορούμε. Έχουμε μετρό, έχουμε ΟΑΣΤ, έχουμε τρένα, έχουμε αεροπλάνα, βαπόρια. Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Και οι θερμοκρασίες καλά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Είπαμε την Κυριακή, περιμένουμε το απογευματάκι μετά βροχούλες.
0: Πολύ καλά για την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες, που λέει και ο φίλος μου ο κύριος Αρνιακός.
1: Ο φίλος ο κύριος Αρνιακός.
0: Ο οποίος πήγε στο Άξιον 24.
1: Τι μεταγραφή ήταν αυτό, ε?
0: Δεν ήταν μεταγραφή τώρα. Μα σε διώχνουν από ένα κανάλι, δεν είναι μεταγραφή.
1: Τον διώξανε. Έχεις πληροφορίες εκ των έσω.
0: Μάλωσε με.
1: Με τη ΣΥΑ.
0: Όχι με τη ΣΥΑ, δεν είχε.
1: Γιατί πήγε η ΣΥΑ.
0: Ο Αρνιακός έβγε πρώτα, πριν φύγει η ΣΥΑ.
1: Α, ναι.
0: Πριν έρθει πάει η ΣΥΑ, τέλος πάντων.
1: Αυτές είναι
0: μεγάλες ιστορίες.
1: Αυτές είναι ιστορίες που πρέπει να έχει ο κόσμος.
0: Βρε, εγώ μπορώ να τις πω, αλλά μετά το πρόστιμο θα μου κόψει μισθά. Δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Άρχισε να ψιλοέρχεται ο κόσμος.
0: Ωραίο.
1: Σήμερα έχουμε Ζουγανέλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη σήμερα.
0: Κάτσε να βάλουμε μια Ζουγανέλη έτσι να την.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη σήμερα, 9.30 ώρα με το εισιτήριο της έκθεσης. Το Σάββατο δεν έχουμε συναυλία λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, μην περιμένετε να δείτε στην ΔΕΘ συναυλία. Λόγω Αντώνη Ρέμου δεν έχει συναυλία στη ΔΕΘ. Άντε να γίνει και αυτή η συναυλία, τελειώνουμε γιατί παρατράβηξε το ανέκδοτο.
0: Βιργινία, θες να πάμε εμείς οι τέσσερις στην συναυλία του Αντώνη του Ρέμου? Συναυλία είναι, δεν θα έχει κόσμο. Άμα ήταν, θα ήταν μνημόσυνο. Πηγαίναμε, 2-3 άνθρωποι. Μίλα ρε Παπηδάκη μέχρι να βρω την Ελεονόρα.
1: Τίποτα. Παραδόξως είχα μια κλίση. Δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι...
0: Ρε. Αχα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα του. Κάτσε ρε φίλε. Να μην μπορώ να βρω έναν Αντώνη Ρέμο. Ποιος φτιάχνει τα τραγούδια σε αυτό το ραδιόφωνο? Α, ναι.
1: Ζουγανέλη είπες. Ρέμο μετά.
0: Πώς το κάνω εγώ αυτό το πράγμα? Ποιος φτιάχνει τα τραγούδια σε αυτό το ραδιόφωνο? Γιατί δεν τον απολύεται ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω. Δεν απολύεται αυτό.
0: Για ακούστε μια Ελεονόρα που θα ακούσατε και σήμερα το βράδυ εδώ στην 90η ΔΕΘ.

Λοιπόν, αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κάτσε να ανοίξω και λίγο το Viber του σταθμού. Θα μου πεις πώς θα τα ανοίξω από εδώ. Εγώ έχω τρόπο να ανοίξω όποιον υπολογιστή θέλετε στο στούντιο. Λοιπόν, ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος, να πούμε ότι είναι στην αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, θα είναι σε λίγη ώρα εδώ στο περίπτερο 16 και στο Stand 1, στο περίπτερο δηλαδή του Status FM, προκειμένου να συντονιστείτε, να πείτε και τους φίλους και τους γνωστούς σας, εάν θέλουν να ακούσουν τα όσα θα πει σε λίγη ώρα από τώρα στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Εδώ από το περίπτερο μας. Έχει κόσμο σήμερα, έχει αρκετό κόσμο. Η ΔΕΘ είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και σας περιμένουμε όλους στο περίπτερο 16 και στο Stand 1. Γιατί η ΔΕΘ μας ενώνει, είναι κάτι το μοναδικό. Να πάρετε τις παρέες σας, τις οικογένειές σας, να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά. Έχει κάθε βράδυ συναυλίες η έκθεση, με εξαίρεση φυσικά το Σάββατο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έξοδος, φτηνή έξοδος, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί για μια ολόκληρη οικογένεια καταλαβαίνεις ότι το κατοστάρικο, αν πας κάπου έξω έτσι να περάσεις όμορφα να το χαρείς, θα είναι το ελάχιστο. Εδώ το μισό του μισού θα δώσεις. Και θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, θα κάνεις βόλτα σε όλα τα περίπτερα της εκθέσεως. Είναι πραγματικά και φέτος η 90η έκθεση ένα διαμάντι.

0: Λοιπόν, αυτά και με την έκθεση, αυτά και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα θες να ακούσουμε ζιγζάκ?
1: Πού τους θυμήθηκε το ζιγζάκ?
0: Εγώ αγαπάω υπερβολικά ζιγζάκ και αγαπάω αυτό εδώ. Δώστε το.

ακούσουμε τραγούδι του με όλα αυτά τα οποία έγιναν και δυστυχώς με την απώλειά του. Συνεχίζεται, δίνουμε τον λόγο στην Σαλαμίνος και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα από τώρα, καθώς θα έχουμε τον κύριο Νατσιό εδώ πέρα ζωντανά σε συνέντευξη με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά από μας εδώ από την έκθεση μέχρι και αυτή την ώρα στα 52 λεπτά μετά τις 6. Το γνωρίζω, είχαμε ένα μικρό θεματάκι. Λίγο σας παρακαλώ οι συνάδελφοι στη Σαλαμίνος, όταν ακούτε να πέφτει πάνω μας τραγούδι ενώ μιλάμε, να μας ενημερώνετε, γιατί είναι και σημαντικό για μας να γνωρίζουμε πότε έχει διακοπές. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Επαναλαμβάνω ότι σε λίγη ώρα θα ξαναπάρουμε εμείς εδώ από το περίπτερο 16, γιατί περιμένουμε τον κύριο Νατσιό.

0: Λοιπόν, καλό απόγευμα από το περίπτερο 16 στα αντένα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων ο Status FM φιλοξενεί πρόσωπα τα οποία έχουν να πούν πράγματα, είτε από το χώρο της πολιτικής, από το χώρο του αθλητισμού, επιχειρηματίες, όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουμε σε αυτό που λέγεται πολιτεία, με πι ούτε μεγάλο ούτε μικρό, μεσαίο πι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Νατσιός, είναι απέναντί μου, τον οποίο και ευχαριστώ. Το έχουμε κάνει θέσμο, δεν έχετε παράπονο από μένα.
1: Ίσα-ίσα, όχι μόνο παράπονο δεν έχω και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο και του χρόνου εύχομαι με υγεία πάλι να τα ξαναπούμε, κύριε Βενιέρη.
0: Να μιλήσουμε ειλικρινά. Δηλαδή, όταν λέω ειλικρινά, θα σας πω αυτά που νιώθω.
1: Πάντα έτσι μιλάω.
0: Ναι, και εγώ θα σας πω. Έχω την εντύπωση δεν είστε στα καλά σας εκλογικά.
1: Ποιος το λένε αυτό?
0: Δεν το εύχομαι.
1: Η
0: δημοσκόπηση.
1: Και γιατί να τους πιστέψουμε, και στις προηγούμενες εκλογές τα ίδια έλεγαν. Να θυμίσω, είστε έγκυρος και έγκριτος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα. Αν θυμάστε, στις εκλογές του 2003 και σε ευρωεκλογές. Το 2023 και το 2000. Τις επόμενες ευρωεκλογές, 3,7 και 4,4 υπενθυμίζω τα ποσοστά της νίκης, οι δημοσκοπικές εταιρείες μας παρουσίαζαν κάτω από τη βάση.
0: Ήμουν βέβαιος ότι θα μου το λέγατε, αλλά είμαι έτοιμος να σας αντιτείνω το εξής. Ότι να αφήσουμε και την περίοδο, να έρθουμε στα πιο πρόσφατα. Πριν από 1-2 χρόνια ήσταν καλύτερα. Γιατί τότε ήσταν καλύτερα και τώρα δεν είστε καλά? Μήπως σας κάνει ζημιά η Καριστιανού?
1: Η Καριστιανού, έχω την εντύπωση, η κυρία Καριστιανού, για να είμαι πάντα ευγενικός, ξεκίνησε από πολύ ψηλά. Έτσι όπως την παρουσίαζαν, κύριε Βενιέρη, και τώρα βρίσκεται στην. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά. Έκανε το λάθος ότι ξεκίνησε με προδιαγραφές μέχρι και πρωθυπουργίας. Εγώ θα πω και ένα παράπονο, το οποίο το λέω. Όταν την ερώτησαν την κυρία Καριστιανού, επαναλαμβάνω, πάντα φερόμουν με ευγένεια και έτσι είναι όλη η πολιτική μου στάση. Για τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή, χαρακτήρισε σε αυτούς οι οποίοι κατέστρεψαν την Ελλάδα και το κόμμα της νίκης. Ναι. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, μας αδικεί κατάφορα. Εγώ δεν ήμουν μέσα στη Βουλή, ήμουν στη σχολική αίθουσα, δεν κατέστρεψα κανένα. Ίσα-ίσα προσπαθούσα να βοηθήσω τα παιδιά των Ελλήνων να εξοπλιστούν με πνευματικά αντισώματα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας όπως τρώσει, έτσι κοιμάται. Εμείς ξεκινήσαμε το 2023 από χαμηλά και επειδή γυρίζω, κύριε Βενιέρη, ούτε το καλοκαίρι σταμάτησα, αφού γραζόμαστε τον κόσμο και οι δικοί μας ψηφοφόροι, το ξέρω αυτό, δεν εκφράζονται. Δεν συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, οπότε, εγώ το έθεσα γιατί ελπίζουμε. Πριν από ένα χρόνο ήσταν καλύτερα. Πριν από 1,5 ήταν καλύτερα.
1: Είμαστε καλύτερα τώρα.
0: Όσο πέρασε, όσο περνά το διάστημα, φθήνει. Δείτε κάτι. Με τον Φάμελο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε στο 1. Έκανε την αλλαγή ηγεσίας, έχει τώρα την Τρόικα Δούρου Παπά Πολάκη και πλησιάζει το 3. Γιατί να το κάνουν οι δημοσκόποι σκόπιμα, λέτε?
1: Επαναλαμβάνω. Οι ψηφοφόροι της νίκης, το ξέρω αυτό, μου το έχει πει παλαιότερα και ένας δημοσκόπος, δεν εκφράζονται. Γιατί δεν εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις και θέλω να σας κάνω και μια παρατήρηση. Παρατήρηση καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κατάλαβα, επισήμανση. Να το πούμε καλύτερα και το παρατήρηση είναι βαρύγκο.
1: Ναι, για να μην φανεί ότι σας παρατηρώ. Σας κάνω. Λοιπόν,
0: είστε δάσκαλος, αλλά και εγώ πλέον έχω περάσει την ηλικία του μαθητή.
1: Συμβουλέστε, δεν είναι και στους μαθητές μου, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι. Πέραν το ότι δεν εκφράζονται οι δικοί μας οι ψηφοφόροι, είναι ένα. Τώρα ξέχασα και τι ήθελα να πω. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση, η οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο, ότι η οποία έχει ξοδέψει 1,2 δις συμβουλευτικές εταιρείες, βγήκαν και πρωτοσέλιδα, να αφήσει απείραχτες τις δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες κατ' εμέ κατάντησαν το απόλυτο μέσο χειραγώγησης και επηρεασμού του λαού.
0: Ναι, αλλά γιατί να κάνει ζημιά σε εσάς και όχι σε άλλους?
1: Γιατί ίσως μπορεί να φοβάται. Να σας πω κάτι. Όσοι έρχονται στη νίκη, δεν φεύγουν.
0: Έφυγε ο Παπαδόπουλος.
1: Αυτός εξ αρχής ήταν με το ένα πόδι έξω της νίκης και στο κάτω-κάτω έχω πει: όποιος δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τη μεγάλη οικογένεια της νίκης, δεν έχει θέση σε αυτή την οικογένεια. Ο κ. Παπαδόπουλος να πάει στο καλό, όπως είπα εξ αρχής, δεν μας ενδιαφέρει πια. Ήταν για την κυβέρνηση παράξενο να μην ενοχλεί τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν σας φαίνεται παράξενο, κύριε Βενιέρη, ότι μετά από τέτοια σκάνδαλα ο ΠΚΠ έχει καταρρεύσει η κυβέρνηση, τη χτυπάνε οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι είναι παραπονεμένοι, να παρουσιάζει τα ποστά της απείραχτα 30%?
0: Δεν είναι απείραχτα το 30%, το 41%.
1: Εδώ και 2 χρόνια έχει καρφωθεί η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας στο 30%.
0: Από το 41% το 30% είναι 30% λιγότερο.
1: Άμα βγούμε έξω τώρα και περπατήσουμε και ρωτήσουμε απλούς ανθρώπους, στους 10 θα βρούμε τους 9 οι οποίοι θα καταδικάζουν την κυβέρνηση και την σύνολη πολιτική της, και ένας ο οποίος θα είναι και μέλος του κόμματος θα τη χειροκροτάει.
0: Καλά, τώρα ξέρετε κάτι, με αυτό το κλίμα γενικώς κοινής νόμης, εγώ έχω μια, και επειδή είστε και λίγο αρκετά άνθρωπος της πίστης, όταν ήταν ο Χριστός και ο ληστής εκεί πάνω, ο κόσμος κάτω τον το Χριστό είπα να σταυρώσει, ναι, είπα τον ληστή. Άρα αυτό με την κοινή γνώμη και αυτό θα έρθει κάλπιν άλλο πράγμα. Όχι, τι θα βάλει ο άλλος στην τσέπη.
1: Το λαό τον εμπιστευόμαστε, εντάξει.
0: Γιατί... τον εμπιστευόμαστε, αλλά δεν έχει. Ο λαός με 63% ήθελε να πάμε στη δραχμή. Αυτός ο λαός μετά άλλαξε. Και τώρα λέει, βρίζει αυτούς οι οποίοι ήταν δραχμιστές.
1: Μην ανοίγετε τέτοιες συζητήσεις, γιατί.
0: Όχι, λέω για την κρίση που λέτε της κοινής γνώμης. Γιατί είναι. Είναι πολύ. Και μάλιστα προθέσετε τα αποτελέσματα της PISA για τους Έλληνες, για τους μαθητές που έχουν θέματα. Έτσι. Είμαστε ένας λαός, ο λίγο, το λέω για τον εαυτό μου, απαίδευτος, εύκολος. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι εύκολο σε ακούσματα έβηχα. Του λες αυτό που θέλει να ακούσει, ασχέτως αν είναι κάτι το οποίο γίνεται ή όχι, του αρέσει και ακολουθεί.
1: Μια και αναφέρατε την πίστη για την απαιτησία του λαού, δεν φταίει ο λαός όμως.
0: Δεν είπα εγώ ότι φταίει. Φταίει και ο λαός. Αυτό είναι λίγο λαϊκίστικο που δεν φταίει ο λαός. Δεν φταίει ο λαός.
1: Όταν λέμε λαό, εγώ μιλάω για το πιο ευάλωτο και νεαρό του τμήμα.
0: Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο οποίος είναι συνυπεύθυνος για το αποτέλεσμα στο σχολείο, δεν φταίει. Δεν ευθύνεται. Λαός δεν είναι.
1: Ναι, αλλά τι διδάσκει. Ποιες είναι εντολές που έχει. Επειδή γυρίζω και σε σχολεία και μιλάω και συναναστρέφομαι με συναδέλφους μου, οι άνθρωποι τραβάνε για κάπου, λέμε, στα χωριά μας, με το Υπουργείο Παιδείας. Αν μου λένε, μας άφηνε απείραχτους στο Υπουργείο Παιδείας, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά. Μας έχει προτώσει πάρα πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Η ύλη δυστυχώς είναι απαράδεκτη. Προχτές στη Βουλή κατήγγειλα το ότι βάζουν και από το δημοτικό σχολείο ακόμη την woke agenda, απαράδεκτα πράγματα. Σε 7χρονα παιδιά διδάσκουν ότι υπάρχει οικογένεια με δύο μπαμπάδες.
0: Συμφωνούμε σε αυτό που ψάχνετε, δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Κάνουν τεράστια ζημιά στην αθώα παιδική ψυχή. Πότε είχαμε στην Ελλάδα τέτοια πράγματα?
0: Καλά, δεν είναι αυτός όμως ο λόγος. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο, ήταν πολύ μεγάλο.
1: Αγαπητέ κύριε Βενιέρη, πληθώρα αντικειμένων στο δημοτικό σχολείο. Όταν ήμουν δάσκαλος, είχαμε 5 αντικείμενα. Σήμερα παραφορτώνουμε τα παιδιά να διδάξουμε το ένα, να διδάξουμε τα κυρίαρχα μαθήματα που έπρεπε να δίνεται, όχι ότι υποτιμώ κανένα άλλο, είναι η γλώσσα, είναι τα μαθηματικά. Μίλησα και για πατριδογνωσία το μεσημέρι και γεωγραφίες, ιστορίες και όλα τα συμπαρουματούντα.
0: Εσείς ακούγοντας πολλούς εκπαιδευτικούς, ξέρετε να μιλάνε καλά τα ελληνικά?
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλω, όπου γενικότητα εκεί επιπολαιότητα που λέει και ο Παπαδιαμάντης. Όσο πάμε στις μεγαλύτερες ηλικίες, στις δικές μας.
0: Εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Βεβαίως, γιατί είχαμε καλό σχολείο.
0: Εδώ έχω ανθρώπους 75-80 χρόνια και μιλούν τα ελληνικά και γνωρίζουν ιστορία και αρχαία καλύτερα από τα παιδιά που είναι αριστούχα στα σχολεία.
1: Που ήταν παιδί της κατοχής και πήγε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού ή Έκτη, αν θυμάμαι καλά, είχε πολύ καλύτερο ορθογραφικό χαρακτήρα από μένα και έγραφε πολύ καλύτερα.
0: Γιατί ήταν αλλιώς τότε η σχέση του δάσκαλου με το μαθητή. Τώρα έχουμε ξεχαραβαλώσει τα πάντα. Τέλος πάντων, τα αφήνω αυτό. Υπάρχει τώρα μια πληστηριασμός, να το πω έτσι. Αν και η κυβέρνηση. Θέλω να είστε και εσείς ειλικρινείς τώρα σε αυτό που θα σας πω.
1: Βεβαίως.
0: Ακούσαμε ότι η κυβέρνηση δίνει 2,2 σε βάθος τετραετίας 3,6. Βγαίνει ο Τσίπρας, δίνει 8. Ο Ανδρουλάκης θα δώσει καμιά 6-7. Ναι, με βάση τα προγράμματά του. Αν τα κοστολογήσουν, κοστολογημένα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βγαίνουν, αλλά είναι κοστολογημένα. Ο Πρωθυπουργός όμως, και θέλω να είστε ειλικρινείς. 7 χρόνια, 6 πόσο είναι ο Πρωθυπουργός τώρα. Έρχεται στην έκθεση, δεσμεύεται. Παρακολουθείτε την πολιτική, φαντάζομαι, και πριν ασχοληθείτε με αυτήν. Ωραία. Είναι, προσέξτε, νόμος σχετικά τα πάντα, δεν είναι απόλυτα. Είναι ο πλέον φερέγγιος σε σχέση με αυτά που υποσχέθηκε και εκείνα που ακολούθησαν.
1: Να απαντήσω.
0: Γιατί θυμίζω ότι και στις προηγούμενες εκλογές, με συντηρητικότερο πρόγραμμα από τους αντιπάλους του, κέρδισε με 40-41%. Και τώρα πάει με 2,2. Όταν ο άλλος λέει δίνω 8, δίνω 9, δίνω 10.
1: Δηλαδή, κύριε Βενιέρη, μας λέτε ότι πρέπει να τον επενέσουμε?
0: Όχι, όχι.
1: Επειδή μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες πολίτες, όταν τους έχει καταντήσει μέσω της βαριάς φορολογίας.
0: Άλλο, και να το συζητήσουμε
1: όταν
0: και εκείνο.
1: Τους έχει ρημάξει με τα σκάνδαλα.
0: Εσείς, λέω, ως πολίτης, ως ακροατής.
1: Θα πω το εξής.
0: Αν είχατε 3-4 πολιτικούς σχηματισμούς, και σου λέγει ένας, κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ 2-3, αυτά θα δώσω. Για τα επόμενα χρόνια. Σου λέει ο άλλος, άστα αυτά, θα πάω, τους πλούσιους, θα σου δώσω 10. Λέει ο άλλος, εγώ δεν μπορώ 10, αλλά 6-7 θα σου δώσω. Εσείς ως πολίτης, τι από το 3 θα θέλετε, όταν ξέρετε ότι δεν υπάρχουν τα 10?
1: Εγώ βλέποντας μια κυβέρνηση, η οποία ο λαός βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική κατάρρευση, θα έλεγα, και ξέρω ότι αποπληρώνει δάνεια 12,1 δις, θα έλεγα, όταν το σπίτι μου πεινάει, όταν τα παιδιά μου δεν μπορώ να τα σπουδάσω, όταν δεν έχω να πληρώσω λογαριασμούς, όταν, επαναλαμβάνω, βρίσκομαι σε δεινότατη οικονομική κατάσταση, δεν κοιτάω να εξοφλήσω τα δάνεια, κοιτάω πρώτα να σώσω και να βοηθήσω τους οικείους μου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν με ενδιαφέρει να κρίνω Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Μνημονιακή είναι και οι τρεις, κατ' εμάς για την νίκη, και νομίζω συμφωνεί η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Το κακό στην Ελλάδα ξεκίνησε όταν υπέγραφαν χωρίς να διαβάσουν, θα θυμάστε αυτά,
0: Χρυσοχοίδης,
1: ναι. Μνημόνια τα οποία μας αλυσόδεσαν για 100 χρόνια και βύθισαν, όπως είπα, το λαό σε οικονομική φρίκη.
0: Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι αν δεν είχαμε, γιατί εγώ ήμουν από εκείνους οι οποίοι υποστήριζαν τον πόνο, αν αυτός οδηγούσε σε καλύτερους δρόμους, γιατί το είχαμε παρατραβήξει στη χώρα μας. Και δεν είμαι άνθρωπος που έχει βολευτεί, ούτε είμαι άνθρωπος που έχει πάρει μαύρα χρήματα.
1: Αποδείχθηκαν μετά από δηλώσεις ξένων, κύριε Βενιέρη, ναι. Ότι με τους Έλληνες το παρακάναμε.
0: Ναι, άλλο
1: και
0: λέω.
1: Υπέγραφαν χωρίς να ξέρουν
0: με
1: τι τους υπογράφουν.
0: Έλληνες το παρακάνανε, γιατί απευθυνόμενοι πολλοί από εσάς, δεν λέω εσείς, γιατί τότε δεν ήσασταν πολιτικό πρόσωπο, νομίζω. Εκεί την περίοδο 10-12, δεν ήσασταν στην πρώτη γραμμή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί πολλοί από εκείνους που ήταν στην πρώτη γραμμή έλεγαν ότι υπάρχει εύκολος δρόμος. Τα νταούλια, οι ζουρνάδες, τα επονίδιστα, τα έτσι, τα αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο κόσμος
1: ναι, ναι, ναι.
0: παραμυθιάστηκε και νόμιζε ότι υπήρχε εύκολος δρόμος. Αν επιλέγαμε, αν συνεχίζαμε να επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο, του λεφτά υπάρχουν. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, μην νομίζετε ότι αφορά μόνο τους. Και στη Νέα Δημοκρατία, ο Καραμαλής έτσι έλεγε: όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και μετά έρχονται τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
0: Και ο Πανδρέα πολύ λεφτά υπάρχουν. Αν ακολουθούσαμε λοιπόν εκείνη την λογική και τις δικαίες επιλογές, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να σωθούμε ως χώρα. Όχι ότι τώρα σώθηκαν οι πολίτες, η χώρα έχει σωθεί. Οι πολίτες υπάρχουν, όπως λέτε, και εσείς πολλοί οποίοι υποφέρουν. Και, αλλά εντάξει, δεν είναι και η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφετε πολλές φορές, υπερβολικά. Δεν πηγαίνουμε στους κάδους να φάμε φαγητό.
1: Κοιτάξτε.
0: Πολλοί έτσι την περιγράφετε.
1: Είναι αξιοπρεπής. Μέσω σπίτι του όμως, αγαπητέ μου, έχει τεράστια προβλήματα.
0: Έχει προβλήματα.
1: Συγγνώμη,
0: ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει προβλήματα. Εγώ έχω βγάλει ρεπορτάζ της εποχής που τρώγαμε, που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα που λέμε, τις εποχές του χρηματιστηρίου κλπ. Και όταν έβγαινε ο ρεπόρτερ έξω, έλεγε: πεινάμε, δεν έχουμε να φάμε. Και έπαιρνε 4.000 υπάλληλο τη.
1: Προχτές ήμουν στη Λαμία, σε ένα νοσοκομείο. Πήγα να επισκεφτώ ένα γνωστό μου που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Δύο-τρεις άνθρωποι με αναγνώρισαν και έλεγαν: δεν βρίσκουμε γιατρούς. Τότε που είπατε, χτυπούσαμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Τουλάχιστον...
0: Βρίσκαμε γιατρούς.
1: Βεβαίως τα νοσοκομεία ήταν. Έφυγαν, αγαπητέ μου κύριε Βενιέρη, 20.000 Ελληνόπουλα που τα σπούδασαν οι γονείς τους με πόνους και με δάκρυα και με αίμα. Έφυγαν στη Γερμανία, τα οποία στηρίζουν λαμπροί επιστήμονες και όχι μόνο μηχανικοί. Ο γιος μου τέλειωσε στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης. Μηχανολόγος μηχανικός. 80 ήταν στο έτος του. Παρέμενε στη Θεσσαλονίκη το παιδί, γιατί τον κράτησα, μην είχε και με δόντια να δουλέψει στο ελεύθερο επάγγελμα. Όλοι σχεδόν οι συμμαθητές του είναι στη Γερμανία, αμείβονται αδρός, γιατροί στη Γερμανία. Τι να την κάνω εγώ.
0: Κύριε Νασχέ,
1: αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό λέμε
0: χώρα.
1: Πεινάμε. Πεινάμε για, για δικαιοσύνη, πεινάμε για τα ξενιτεμένα
0: αυτό
1: παιδιά
0: που
1: μας.
0: Λέτε για τα ξενιτεμένα παιδιά που ψάχνουν καλύτερο μέλλον και εγώ έχω δύο γιους, μπορεί κάποια στιγμή να πούνε θα φύγουμε.
1: Σας αρέσει?
0: Δεν μου αρέσει, αλλά ο πατέρας μου ήταν ανθρακορίχος στη Γερμανία.
1: Ξέρω.
0: Οπότε ξέρω τι σημαίνει.
1: Ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: ο καημός συνηθιάς είναι αυτός, έτσι.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Δεν μπορεί να περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο τη χώρα, γιατί. Και το να καλλιεργούμε μια μιζέρια στον κόσμο και μια δυστυχία δεν κάνει καλό στη ψυχολογία.
1: Νίκη...
0: του. Γινόμαστε όλοι μελαγχολικοί και έτοιμοι να μαλώσουμε τον απέναντι. Μια χώρα η οποία έχει πλέον 8% ανεργία, με τάση να πάμε στο 6%. Εγώ είμαι.
1: Πόσο είναι ο κατώτερος μισθός, κύριε Βενιέρη? Συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Εμείς εδώ είμαστε 25 άτομα.
1: Κύριε
0: Βενιέρη, δεν υπάρχει άνθρωπος με κατώτερο μισθό.
1: Δεν είμαι ούτε μίζερος, ούτε.
0: Άλλο θέλω να
1: ούτε
0: πω.
1: Κλαίγουμε. Πόσο είναι ο κατώτατος?
0: Άλλο θέλω να σας πω.
1: Αυτό θέλω
0: εγώ
1: να σας πω.
0: Είναι ελάχιστος. Είναι 800 ευρώ.
1: Ήμουν δάσκαλος. Να ακούστε λίγο κάτι. Όταν διορίστηκα το 1990 στις Κυκλάδες, τότε ήταν δραχμές. Έπαινα 58.000 δραχμές μισθό, πλήρωνα στην Ερμούπολη, πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων, 5.000 δραχμές ενίκιο.
0: Mm-hmm.
1: Για πήγαινε σήμερα
0: και την
1: πάρω...
0: ίδια ώρα εσείς που εκείνη την εποχή τα καταφέρνατε, όπως λέτε.
1: Και έφτιαξα τη ζωή μου.
0: Την ίδια ώρα που τα καταφέρνετε, συσσωρεύονταν χρέη από τις 10. Από τις αστικές συγκοινωνίες, από τον ΟΤΕ, από τον ΟΣΕ, τα οποία τα φορτωθήκατε εσείς, εγώ και τα παιδιά μας. Αυτά πληρώνουμε.
1: Ναι,
0: δεν φταίτε εσείς αυτό, βέβαια.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, βέβαια, σήμερα τα έγγονά τους δυστυχώς κυβερνούν την πατρίδα. Μητσοτάκηδες κυβερνούν κλπ. Και
0: έρχομαι στο προηγούμενο.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ διευθύνω αυτόν τον σταθμό.
1: Ναι.
0: Σας λέω ότι είμαστε 20 άτομα, 25 πόσοι είμαστε. Δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Όλοι είναι, όχι ότι παίρνουν πολλά λεφτά τα παιδιά, μην θεωρηθεί, αλλά δεν υπάρχει το 800 μεικτά, πόσο 850 μεικτά
1: ναι.
0: Στο 8ωρο. Λοιπόν, καθημερινώς δέχομαι τηλεφωνήματα, δε από δεκάδες για να μην υπερβάλλω, 2-3 από ανθρώπους που έχουν εργοστάσια, επιχειρήσεις, όχι με κατώτατο μισθό, ούτε με πολλά λεφτά, με 1.000-1.100. Ψάχνουν κόσμο και δεν βρίσκουν. Άρα δεν μπορεί μια χώρα την ίδια ώρα που δεν βρίσκει εργατικό δυναμικό, το εργοστάσιο, η βιομηχανία, να λέμε ότι αυτή η χώρα πεινάει. Τώρα, δεν γίνεται.
1: Τώρα, αγαπητέ μου, πηγαίνετε εις βάθος μια άλλη
0: ενώ
1: συζήτηση.
0: Πριν από κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν το ζήσατε, έπαιρναν οι παππούδες και οι μπαμπάδες για τα παιδιά τους που κοιμόντουσαν 12 το μεσημέρι, γιατί λέγανε βρες τους δουλειά. Τώρα παίρνουν επιχειρήσεις και λέει πρέπει να μας εργαζόμενους.
1: Είναι, πρώτον, το 8% της ανεργίας που λέτε που έχει πέσει είναι γιατί έχουν φύγει περισσότεροι νέοι στο εξωτερικό. Ένα αυτό. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ, άμα τους διώξω, πέφτει η ανεργία. Και δεύτερον, έχει καλλιεργηθεί δυστυχώς και εδώ είναι πάλι η παιδεία. Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή γνωρίζω. Βιβλιοέκτης Δημοτικού μιλούσε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όλα μα όλα τα οποία δίδασκαν στα παιδιά και υποδείκνυαν στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή καρέκλα και ηλεκτρολόγιο.
0: Αν αυτό είναι
1: δεν υπήρχε πουθενά έπαινος.
0: Αν είναι μονόδρομος.
1: Όχι, δεν υπήρχε πουθενά έπαινος χειρονακτικής εργασίας. Σήμερα ο αγρότης δεν είναι αυτός ο οποίος τυρανούντα μέσα στα χωράφια.
0: Σωστό είναι.
1: Σήμερα
0: αυτό.
1: Ο αγρότης
0: έχει
1: μπορεί.
0: Τεχνολογία.
1: Βεβαίως. Ναι. Θα μπορούσε, αν είναι ο άνθρωπος σοβαρός, να έχει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα από ένα δάσκαλο ή από έναν.
0: Εσείς τα παιδιά θα θέλετε αγρότες.
1: Βεβαίως. Και σήμερα εγώ θα σου πω. Δίκαινε εξομολογήσεως, θα σας πω ότι αν ξεκινούσα σε ένα χωριό της Πιερίας γεννήθηκα τη ζωή μου, θα ξεκινούσα και θα ασχολούμαι γιατί έχουμε ωραία χωράφια εκεί, καλλιεργήσιμα, ποτιστικά που λέμε, ναι. Θα ασχολούμαι με τη γη, βεβαίως.
0: Γιατί στο χωριό μου που είναι μια περιοχή που είναι πλούσια,
1: στην Πέλα,
0: ναι, μάθησε ο πατέρας μου πατρικό σπίτι, στο χωριό δεν το χρειάζομαι. Πήγα κάποια στιγμή, λέω παιδιά, δεν το χρειάζομαι για συναισθηματικούς λόγους, το κρατάω. Μπορώ να το πουλήσω.
1: Το πατρικό, ναι.
0: Ξέρετε τι μου είπανε. Μου δείξαν τα 5-6 χωριά γύρω από το σπίτι μου. Δεν ζει κανείς στο χωριό. Δεν θέλουν οι νέοι να μείνουν στο χωριό. Πάνε στα Γιαννιτσά που είναι πιο ακριβά, που δίνουν 150-180 χιλιάδες για ένα διαμέρισμα. Δεν γουστάρει ο άλλος. 4 χιλιόμετρα τα Γιαννιτσά είναι το χωριό μου. Δίπλα έχει.
1: Ξέρω.
0: Εγώ δηλαδή το πρωί κάνω 30 λεπτά να έρθω από το Ρεόκαστρο στη δουλειά μου. Εκεί θα πήγαινε σε 4 λεπτά σχολείο που διδάσκει. Θέλουμε όλοι να μαζευτούμε στην πόλη. Το μοντέλο είναι αυτό. Γυρίσει ο κόσμος στην πρωτογενή τομέα. Το λέμε, το λέτε όλοι σας. Πιστεύετε ότι θέλει πραγματικά να γυρίσει στο πρωτογενή τομέα.
1: Άμα καλλιεργηθεί εξαπαλώνων ήχων, αγαπητέ μου κύριε Βενιέρη, μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Εντάξει, μακάρι. Εντάξει. Μακάρι, δεν διαφωνώ.
1: Ύστερα η Πέλα που λέτε, πήγα πρόσφατα και επισκέφτηκα ροδακινοπαραγωγούς. Εγκληματικό για μένα, το οποίο έλεγαν οι άνθρωποι. Πουλούσαμε 90 λεπτά το ροδάκινο στη Ρωσία.
0: Ναι, όταν ήταν η αγορά ανοιχτή. Δεν ξέρω αν ήταν 90, αλλά τώρα είναι στα 25-30, πώς το λέω.
1: Και όσο κάνω δύο νάιλον σακούλες, πουλάμε τώρα τα ροδάκινα.
0: Ναι,
1: που είναι χρυσάφι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ο νομός Πέλης, από τον οποίο κατάγεσαι, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος νομός στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ευλογημένη γη, έβγαζε τα πάντα. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πιο φτωχούς, επιτρέπετε. Mm-hmm. Κάτι έγινε στραβά από ποιους, από τους αγρότες. Συγγνώμη, εγώ έχω πει και άλλη φορά το παράδειγμα. Πάντα χρησιμοποιώ παράδειγμα που όταν είμαι μέσα στην τάξη, κύριε Βενιέρη, και βάζω ένα διαγώνισμα και γυρίζω την πλάτη και οι μαθητές αντιγράφουν. Ποιος φταίει, ο δάσκαλος ή οι μαθητές?
0: Ο δάσκαλος.
1: Βεβαίως. Όταν οι αγρότες έχουν βυθιστεί, όταν έχουν καταστραφεί, υπάρχει πρωτογενής τομέας, έχει χαθεί η αλεία. Φταίει ο
0: αλλιές. Αλλά
1: δεν τον εμπνέεις, κάτι
0: δεν θα απενοχοποιήσω και το μαθητή που κλέβει όμως, γιατί ο άλλος μπορεί να μην κλέβει.
1: Όχι όλοι.
0: Στα παιδιά μου έχω μάθει να μην κάνω σχολάκια.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι όλοι, βέβαια. Αλλά και ο δάσκαλος είναι αδιάφορος, δεν τον νοιάζει. Το αντίθετο της αγάπης, ξέρετε ποιο είναι? Δεν το μισεί, είναι αδιαφορία. Ο χειρότερος πολιτικός δεν είναι αυτός που μισεί το λαό, είναι αυτός που αδιαφορεί. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε αδιάφορους πολιτικούς. Και τι έγινε, εγώ θα είμαι άλλα 4 χρόνια.
0: Δεν είναι
1: θα
0: ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θες είπε ότι δεν γυρίζω να κάνω αγκαρία, έρχομαι για να κυβερνήσω πιο όριμος από ποτέ κτλ. Για λογαριασμό των εργαζομένων και των εργατών και των μη προνομικών και θα πάρει και τα λεφτά των πλουσίων. Εσείς μπορείτε.
1: Εντάξει, παραμύθια τσιπραίικα τώρα, τα έχουμε δει αυτά. Καταρχάς, ο άνθρωπος 5 χρόνια κυβέρνηση απέτυχε εκτρός, μας έδεσε. Δεν θέλω να θυμηθώ τι γινόταν τότε, τα ξέρετε και εσείς καλύτερα, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Έρχεται ο εγκληματίας στον χώρο του τόπου του εγκλήματος.
0: Εντάξει, αλλαγμένος θέλει να δείξει ότι.
1: Προδοσία των. Αυτό ο λαός δεν το ξεχνάει, αγαπητέ. Συγγνώμη πάρα πολύ. 21 του μηνός, κύριε Βενιέρη, στον Άριο Πάγο εκδικάζεται προσφυγή των Σκοπιανών, οι οποίοι θέλουν να αναγνωριστεί η γλώσσα τους, μακεδονική, να ο Τσίπρας. Αναγνώρισε και γλώσσα χωρίς καν να του ζητηθεί για να αναγνωριστεί μακεδονική γλώσσα στη Μακεδονία, στην Ελλάδα. Αν λέει δεν εκδικαστεί θετικός για αυτούς, που σίγουρα έτσι θα γίνει, θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Πατώντας πάνω συμφωνία των Πρεσπών, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Έχοντας νομικά αρίσματα.
1: Μακεδόνες, τα προϊόντα. Σε λίγο καιρό, με αυτό που γίνεται, θα γεμίσει προϊόντα Μακεδονία και θα ξέρει ο άλλος. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον αν είναι η Μακεδονία η μία και μοναδική ή αν είναι η Μητασιόν και οι ψεύτες, οι κύβδηλοι των Σκοπίων. Αυτά μας τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δεν μιλάω μόνο για εθνικούς λόγους ή πνευματικούς λόγους. Μιλάω για πρακτικούς οικονομικούς λόγους.
0: Mm-hmm. Βελόπουλος.
1: Να, καλά, εντάξει, τι να το κάνω τον
0: Βελόπουλο. Καλά, ναι,
1: ψήφισε μνημόνιο, είπαμε.
0: Τι?
1: Και πέρυσι σας το είπα.
0: Ψήφισε ο αδερφός μου.
1: Διαγράφεται από το υποσυνείδητο αυτό, δεν θέλετε το θυμάστε. Βεβαίως, το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε.
0: Άρη, ψήφισε ο αδερφός μου μνημόνια. Δεν μου το είπε ποτέ, ρε. Λοιπόν, τώρα αστείευα, ξέρω ότι τα ψήφισε. Εντάξει, άλλες συνθήκες. Τα πάει καλύτερα από εσάς.
1: Εντάξει, θα δούμε στο τέλος.
0: Γιατί τα πάει καλύτερα από εσάς, αφού έχει το ίδιο αφήγημα περίπου.
1: Νομίζω ότι το θα πάει καλύτερα θα το δείξει κάλπη.
0: Όχι, λέω στις δημοσκοπήσεις πάει καλύτερα.
1: Εντάξει, πάλι δημοσκοπήσεις.
0: Τι να, αυτό έχω ως δεδομένο.
1: Εντάξει. Ωραία, εγώ δεν το έχω δεδομένο. Εγώ λέω να μας, να μας αφήσουν ήσυχο οι δημοσκόποι, οι δημοκόποι. Εμείς θα κάνουμε κάτω από τα ραντάρ όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά και στο τέλος η καλύτερη εμφάνιση της δημοσκοπικής έρευνας θα είναι η κάλπη. Και εκεί θα δούμε.
0: Ωραία, νέα παράμετρος στα πολιτικά πράγματα, Αντώνης Σαμαράς. Γιατί δεν. Έχουμε συζητάτε μαζί του.
1: Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψηφίσει εγκληματικά μνημόνια, μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς, δεν έχουν θέση στην πολιτική σκηνή της χώρας.
0: Δεν θα μπορούσα να σας πω ότι πάτε με το κουκουέ, δεν ταιριάζει. Δηλαδή αυτοί δεν ψήφισαν μνημόνια, αλλά δεν.
1: Τι να πας με κουκουέ, εντάξει. Ουσιακό απολύθωμα είναι.
0: Στο φίλο μου τον κύριο Κουτσούμπα, τους εργαζόμενους μου.
1: Τους φυλάμε γιατί είναι είδος προς εξαφάνιση.
0: Ποιος, όχι, μια και αυτοί κρατιούνται στην
1: Μοσχοπή. Και τι προσφέρουν, εντάξει, τώρα μην μιλήσω για κουκουέ.
0: Λοιπόν. Ωραία περάσαμε νομίζω, δεν έχετε παράπονο. Ζωντανή κουβέντα.
1: Κοιτάξτε, λέω
0: προσέξτε. Το ξέρω. Προσέξτε. Και εγώ σας εκτιμώ και το λέω πάντα και να μην είστε παρόν, γιατί μου αρέσει καταρχάς το γεγονός ότι μιλάτε καλά ελληνικά, σπάνιο για πολιτικούς. Δεύτερον, έχετε απόψεις σταθερές, παρόλο που σε πολλές από αυτές διαφωνώ, γιατί δεν μπορώ να είμαι τόσο συντηρητικός όσο εσείς.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά σέβομαι το ότι υπερασπίζεστε πράγματα και αξίες και δεν έχετε προκαλέσει με τη δημόσια παρουσία σας. Γιατί και άλλοι υποστηρίζουν και υπερασπίζονται πράγματα που αρέσουν στον κόσμο, τα λεφτά τα έχουν στο εξωτερικό, με κότερα πηγαίνουν στο Σούνιο, πουρα καπνίζουν, αλλά για το πόπολο λένε άλλα πράγματα. Στην ΕΚΑΛΗ μένουν και μιλάνε για τον εργαζόμενο. Εσείς τουλάχιστον δεν ανοίγετε εκεί. Και αυτό σας το πιστώνω.
1: Καλωσύνη σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νατσία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους λίγο μετά τις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις γύρω από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιωτών γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό. Παράνομα εγκατεστημένα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Οι χώροι είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Και τότε δεν είχαν βρεθεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο χώρο, σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, στο ίστατο χέρες των 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, τους δύο χειριστές του Phantom F4 που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του αεροσκάφους, η πολιτεία τίμησε τη μνήμη των δύο αεροπόρων, απονέμοντάς τους με τα θάνατον τον βαθμό του αντιπτεράρχου, ενώ η Βουλή των Ελλήνων υιοθέτησε τα παιδιά τους σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της ύψης της προσφοράς τους. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε πριν λίγο, μιλώντας στον Status FM, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Ο ίδιος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέρη, υποστήριξε ότι ο λαός βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική δυσκολία. Δεν σας φαίνεται παράξενο μετά από τέτοια σκάνδαλα να παρουσιάζονται απείραχτα τα ποσοστά της κυβέρνησης? Έχει καρφωθεί η βελόνα στο 30%. Εάν βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους πολίτες, 9 στους 10 εδώ στη ΔΕΘ θα καταδικάζουν τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Νατσιός. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο, με τη βραδιά ωστόσο να αποκτά ιδιαίτερη και συγκινησιακή σημασία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να τιμήσει τη μνήμη του εκλειπώντος συναδέλφου του, εντάσσοντας στο πρόγραμμα της συναυλίας τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη που έχουν γράψει ιστορία προ sold out τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου και Ισραήλ επιβεβαίωσε η σημερινή επίσκεψη εργασίας του Ισραηλινού Προέδρου Ισακ Χέρτσκοκ στη Λευκοσία και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Ισακ Χέρτσκοκ έγινε δεκτός στο Ευρωδικό Μέγαρο, όπου οι δύο ηγέτες είχαν κατηδίαν συνομιλία. Αμέσως μετά ακολούθησε γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπιών των δύο χωρών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολυγυρό στους 31, στον Κλικί στους 33, στη Βέρεια στους 34, στα Γιάννη Τσακέ στις Σέρες στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Ο Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Music Events Live,

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού μέπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως, πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.

Και εγώ μια σκοτωδίνη ένιωσα, Γιάννη μου. Γι' αυτό το υπογλώσιο δεν έπιασε. Λέω να πάω ένα τραγούδι λίγο να πέσει λίγο η πίεση. Η μικρή πιο πολύ, μην πάθω καμιά θρόμβωση. Φούντωσε λίγο και το μαλλί. Σηκώθηκαν και λίγο οι τσιτριχούλες. Λίγες έχω καψερώσει εδώ στην, στο σβέρκο που λένε από πίσω. Ξέρεις όταν νιώθεις αυτή την ανατριχύλα, σου σηκώνονται οι... Ναι, αυτό. Σβερκώθηκα που λένε. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Είπα να βάλω ένα τραγουδάκι μετά την ωραία συνέντευξη την οποία ακούσαμε τον κύριο Νατσιό. Βέβαια δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Κύριε Νατσιέ μου, την καλησπέρα μου. Δεν ξέρω αν είστε εκεί. Την αγάπη μου σας στέλνουμε, αν είναι συμπαθέστατος πάρα πολύ. Και εγώ έτσι έλεγα πολλές φορές ότι δεν με ενδιαφέρουν κάποια πράγματα. Όταν δεν τα είχα, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς που λένε ότι ενδιαφέρονται ή δεν ενδιαφέρονται για τις δημοσκοπήσεις. Αν λέμε χτύπα ξύλο, ρε παιδί μου, τώρα ή με την καλή έννοια, οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι μεγάλη αύξηση, ας πούμε, ξαφνική. Δεν ξέρω μετά αν θα το χρησιμοποιήσουμε ως όπλο ή ως εργαλείο. Τέλος πάντων, τελεία, δεν με ενδιαφέρουν και πολύ αυτά τα πράγματα. Καλησπερούδια και καλώς ανταμώσαμε, αν και αργήσαμε. Στην Ελισάβε, στον αδερφό μου τον Γιάννη, στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο, γεια σου Κότσο. Τι έγινε, λέει, πού είσαι, εδώ είμαι. Ήρθα λιγάκι, είχαμε λίγο. Παιδιά, έχουμε έκθεση. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, 90. Και είναι φυσιολογικό αλλά και normal που λέμε και στα αγγλικά και στα ελληνικά να κάνουμε συνδέσεις με ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν. Αυτή είναι η ευκαιρία τους, οι άνθρωποι θέλουν να πούνε 2-3 πράγματα. Εδώ είμαστε εμείς όμως, μην ανησυχείτε. Έχουμε το χρόνο μας μέχρι τις 9. Βάλε και ένα ντονάκι από αυτά τα ωραία. Θα ακούσουμε και ένα τέτοιο του Αντώνη, για... Έλα!

0: αγαπημένη μου, μην κλαις.
1: Ακολούθα βασιλάκι, ακολούθα αγόρι μου, έλα. Έλα να μαλακώσει λίγο η ψυχούλα σου, γιατί έχεις γίνει σαν αχινός. Έλα, έλα αγόρι μου, κάνε μια προσπάθεια, σφίξου λιγάκι.
0: Απ' τις

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ανταμώσαμε στα τους 107 και 7 στα ραδιοφωνάκια σας. Είναι 5η και είναι 10 του Σεπτέμβρη. Προχωράει ο χρόνος, καλοκαιρινή όμως η διάθεση, έτσι όπως μπορούμε να την περιγράψουμε τουλάχιστον. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Χρόνο δεν έχουμε για τίποτα. Η μαμά περίμενε σήμερα, ξέρει τώρα η μαμά, μ' ακούει η μαμά. Η μαμά περίμενε σήμερα και όχι 72 ώρες θα έπρεπε να είχαμε για να το ξοδέψουμε το 24ωρο. 105 πρέπει να είναι το καινούριο ρεκόρ. 105 ώρες πρέπει να είναι το 24ωρο να μπορούν να ικανοποιηθούν και οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι κεντρώοι και εξωδεξιά και εξωαριστερά κτλ. Έτσι. Να κοιμάσαι και 8 ώρες, να ψυχαγωγήσει και 8 ώρες, να διαβάζεις και 5 ώρες, να δουλεύεις και άλλες 30 για να γεμίσει η μέρα ευχάριστα που λένε, έτσι. Με 24 ώρες και ζάμπτ που λένε, άλλες σου ζάμπτ, τι να κάνεις, ρε φίλε, τι να προλάβεις να κάνεις 24 ώρες. Εκτός κι αν είσαι φιλόσοφος, ας πούμε, και την έχεις δει τη ζωή έτσι φιλοσοφημένα, ας πούμε. Λες 8 ώρες θα φιλοσοφώ, ας πούμε.

0: Μη με ρωτάτε, νομίζω πως σήμερα είχε αρκετό ρεπορτάζ και στο Δελτίο Ειδήσεων άκουσα τον κύριο Χατζηνόπουλο να λέει αποκαλυπτικά στοιχεία κτλ. Εμένα μη με ρωτάτε τι έγινε με τον συγχωρεμένο, εγώ λυπήθηκα και μέχρι εκεί, δεν ξέρω. Αυτά τα διερευνούν, τα ψάχνουν, τα κάνουν, άστο καλύτερα γιατί δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, έτσι. Έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε, αυτό ξέρω. Ότι η φωτιά πέφτει και καίει, μάλλον η φωτιά καίει εκεί που πέφτει, που έλεγε και ο φίλος μου ο Γιάννης. Έτσι. Τώρα όλα τα άλλα είναι πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές. Έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε. Τώρα πώς έφυγε, γιατί έκανε. Άμα μάθω θα σε λέγω. Θα σε λέγω άμα μάθω. Σούλα καλησπέρα, Βασιλάκι μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε που θέλετε να μιλήσετε.
1: Γεια,
0: παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνε, συνονόματε.
0: Γεια σου και σένα.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, λέμε. Ξέρω εγώ.
1: Βάλε μας ένα και ένα μαζονάκι.
0: Μαζονάκι θέλετε, μαζονάκι. Σας βάλω και μαζονάκι, ό,τι θέλετε, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλετε. Για το καλό που λένε και για το πώς να το βάλω.
1: Για το καλό.
0: Τιμή Σένεκεν που λένε.
1: Τιμή
0: Σένεκεν. Σωστό. Να βάλουμε και ένα μαζονάκι. Ποιο τραφέ, κάτι συγκεκριμένο.
1: Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη.
0: Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, λέει ένα τραγούδι.
1: Όταν το άκουγα πριν από 25-30 χρόνια πηγαίνοντας, ναι, για Μονεβασιά. Ναι. Έβλεπα τη Μονεβασιά απέναντι.
0: Πόσο χρονών ήταν το 25 χρονών, ναι, ήταν 20.
1: 25 πρέπει,
0: 25
1: να,
0: πρέπει να ήταν τότε, ναι. Ναι.
1: 25 πρέπει να ήταν.
0: Είναι 6 μήνες μικρότερος από μένα. Ήταν όμως.
1: Ναι, ηλικία έχετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σειρά είναι.
1: Ναι, ναι, από σειρά είστε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, βέβαια.
0: Ναι, ναι, καλά, σίγουρα.
1: Εντάξει. Μ' αρέσει που είσαι και σίγουρο.
0: Σίγουρος, αν σε ακούω, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα, σε καταλαβαίνω.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Να είσαι καλά, καλό βραδάκι.

Και εγώ τώρα ξεκίνησα, Άννη μου, πριν από λίγο, έχω κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό, γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Νατσιό στο χώρο της έκθεσης και τον κύριο Βενιέρη. Ακούσαμε πράγματα, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέροντα για τον καθένα σας. Μ' αρέσουν αυτές οι κουβέντες και οι συζητήσεις, έτσι τις, τις ακούω, ας πούμε, πως άκουγα τα παραμύθια της γιαγιάς. Πρόλαβες εσύ, Βαγγελάκη, παραμύθια να σου πει γιαγιά? Α, ωραία ήτανε. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ωραία επειδή ήμασταν μικροί ή επειδή η γιαγιά τα έλεγε καλά, αλλά πάντως θυμάμαι ότι ήταν ωραία. Τώρα γιατί ήταν ωραία, μην το. Είναι μια ωραία σκιά, ας πούμε, που έχει φως, που λένε έτσι. Πόσο σκιά, πόσο φως, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πάντως μου άρεσε και τότε, μου αρέσει και σήμερα όλη αυτή η διαδικασία που ακούω, ε. Εγώ, για μένα μιλάω, έτσι. Προσωπική είναι. Τώρα εσύ είσαι άλλο πράγμα. Με το τηλέφωνο ανοιχτό, μπορείς να μιλήσεις και να πεις ό,τι θέλεις.

0: Έτσι, Περικλή μου, χαίρομαι που σου αρέσει το τραγούδια. Βαγγελάκη, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το μηνυματάκι το οποίο έστειλες. Εδώ θα είμαστε, αγόρι μου. Ένας χειμώνας ο οποίος ακόμα είναι μακριά, βέβαια. Εδώ θα τη βγάλουμε το απογευματάκι. Εδώ θα λέμε κουβέντες, εδώ θα μοιραζόμαστε, εδώ θα τρίβει ο ένας τον άλλον, έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Ε? Ένας να σου τρίψει την πλάτη, ρε φίλε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρόσεξε να δεις. Μην το παίρνεις έτσι αψήφιστα και πώς το λένε, χαλαρά και ελαφρά την καρδία που λένε. Μεγάλη υπόθεση να έχεις κάποιον να σου τρίβει την πλάτη. Μεγάλη ανακούφιση, μεγάλη απόλαυση, μεγάλη ειδονή. Την πλάτη, ρε φίλε. Την πλάτη, να σου τρίβει την πλάτη. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ο άλλος το βλέπει τώρα και ακούει και σου λέει: α, χαζομάρες, τι είναι αυτά, υπάρχουν μηχανήματα. Ας τα μηχανήματα, αγόρι μου τώρα. Ας τα μηχανήματα τώρα. Εδώ μιλάμε για πιο βασικά πράγματα, πιο σοβαρά, πιο βαθιά. Να υπάρχει κάποιος να σου τρίβει την πλάτη. Τι λες τώρα?
1: Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο. Κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό.

Σαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή έναν τάφο τους κάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν.

μου η τρέλα με ξέπλυνε σαν καταράχτης από το αμάρτημα της φτήνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτήνια.

0: κάνει λάθος, συγχώραμε.
1: Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα και σε σένα. Στην Σύση, καλησπέρα στον Χρήστο, στον κύριο Μίμη. Γεια σου Αστέριε, στη Γιώτα, καλησπερούδια, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Άκουσα κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Άκουσα, δεν επικεντρώνομαι πλέον, αλλά τα ακούω έτσι όπως ακούω το θρόισμα το φίλο, το τραγούδι του Κόρακα που λένε. Τραγουδάει ο Κόρακας, αν τραγουδάει λέει. Όπως ακούω τη θάλασσα, ένα τέτοιο πράγμα, ακούω και πράγματα τα οποία ακούγονται και λέγονται και στα δελτία ειδήσεων και από εδώ, ψιθυριστάς οι οποίοι ψιθυρίζουν συν πράγματα τα οποία προσπαθώ να τα εντάξω την ώρα που περπατάω, την ώρα που οδηγάω, την ώρα που τρώω, την ώρα που... μόνο την ώρα που κοιμάμαι δεν βλέπω τίποτα, ούτε όνειρα, τίποτα, και είναι ένα νεκρό πράγμα, είναι τελείως κατάσταση. Η αυτή είναι αλήθεια. Αλλά ακούω πράγματα, δεν ξέρω Κωνσταντίνε μου αν πραγματικά έχει σημασία. Ίσως να έχει και σημασία όταν μαθαίνεις, πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που θέλεις να μάθεις. Τι είναι αυτό που θέλεις να μάθεις? Προφανώς να μάθεις αν έγιναν πράγματα τα οποία δημιούργησαν αρνητικές καταστάσεις και άσχημες καταστάσεις και έτσι χάθηκε ένας άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον, αλλά και ο κόσμος θέλει να μάθει. Αλλά δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα. Αυτό που ζητάτε, αυτό που ζητάμε πολλές φορές είναι δύσκολο και γενικότερα υπάρχουν δύσκολες έννοιες, γιατί μέχρι να φτάσεις στο δικό σου το αυτί και μέχρι να φτάσεις στο δικό μου το αυτί έχουν περάσει από πράγματα. Πώς? Του συνέλαβαν. Γιατί συνέλαβαν τους γιατρούς? Γιατί, Γιάννη μου, λίγο. Γιατί συνέλαβαν τους γιατρούς? Λάθος. Μπράβο. Λάθος, ας πούμε. Κάνανε, λέει ο Γιάννης τώρα, μπήκε ο Γιάννης ο Ρέπετς μέσα, λέει του συνέλαβαν τους γιατρούς. Να, κάτι τέτοιο ακούσει. Συνέλαβαν τους γιατρούς, κάτι δεν είχαν άδειες, κάτι δεν. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που το μαθαίνεις, λένε, εκ των υστέρων τα πράγματα. Δηλαδή, λες, το έμαθα, αλλά ήταν αργά. Τι να το κάνω εγώ τώρα, μου πεις τώρα ότι το ψάξανε να δουν άμα είχε άδεια, κάτι δεν είχε άδεια. Τέτοια σκόρπια ακούω, δεν ακούω κάτι περισσότερο, έτσι, δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Καλώς το να.
2: Καλό παράδεισο να έχει ο τραγουδιστής.
1: Καλή Ανάσταση λένε, Μάκες. Καλό παράδεισο. Πού τον ξέρεις τον παράδεισο εσύ?
2: Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είναι η υγεία δημόσια. Η ιδιωτική υγεία είναι εκμετάλλευση.
1: Εντάξει, έγινε. Νικολάκη, έγινε αγορά. Πολιτική ο άλλος. Το αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσε να γίνει δημόσια. Άμα χανόταν από δημόσιο νοσοκομείο, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε Νικολάκη, τώρα με συγχωρείς, τα πιστεύεις αυτά που λες? Για ας πούμε να βάλω τις φωνές. Δηλαδή τώρα. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ και πόσο σε εκτιμώ και πόσο σε υπολείπουμε κτλ. Έτσι. Είναι δυνατόν τώρα πάνω σε αυτό το πράγμα να συζητάμε αν είναι δημόσια υγεία το άλλο? Αν έγινε ένα λάθος, έγινε ένα λάθος. Και αν έγινε ένα λάθος, θα πρέπει να δούμε γιατί έγινε ένα λάθος ή αν ήταν ένα λάθος το οποίο θα μπορούσε να γίνει από απροσεξία, από αμέλεια, από αδιαφορία, από το ένα, από το άλλο. Είναι πολλά τα πράγματα και είναι πολύπλοκα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Γιατί σας είπα και πάλι, αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας έχουν περάσει από την μηχανή του κιμά. Δεν είναι. Εκτός κι αν ήσουν δίπλα. Εκτός κι αν ήσουν μέσα, εκτός κι αν είσαι αυτόπτης μάρτυρας. Σήμερα η εκπομπή ονομάζεται Φτού. Φτού κακά. Μην βάζουμε στο στόμα μας πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Ποθέτουμε. Ποθέτει ο άλλος. Ποθέτει τώρα ο άλλος. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τη δημόσια υγεία τώρα, για παράδειγμα. Τώρα την κάνουμε αυτή την κουβέντα που θέλει ο άλλος να μάθει τι έγινε, ρε παιδιά. Μήπως έκανε κάτι επικίνδυνο ο άνθρωπος. Μήπως αύριο θα πάω να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο να προσέξω. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Ίσως για να μπορέσουμε να έχουμε ένα, πώς να το πω, ένα εφόδιο λογικής. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ίσως εμένα. Ίσως και εσένα, δεν ξέρω, έτσι. Αλλά το κοτσομπολιό για να λέμε και να ισχυριζόμαστε, να κατηγορήσουμε κάποιον. Ξέρετε, όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε κάτι. Όταν είσαι στριμωγμένος, νιώθεις στριμωγμένος, απογοητευμένος και ιτημένος, θέλεις κάπου να ξεσπάσεις. Θέλεις κάποιος να την πληρώσει. Θέλεις να του ρίξεις μια μπουνιά. Απλά δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που πρέπει να δείρεις. Αυτός που πρέπει να τον χορτάσεις μπουνιά. Και καμιά φορά πάνω στην αγανάκτησή σου, μην βλέποντας τον σίγουρα για σένα υπεύθυνο, μπορεί να ρίξεις και καμιά μπουνιά στον εαυτό σου.

Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα, καλό απόγευμα, καλό βραδάκι, καλό απογευματάκι. Δεν μου λες σήμερα, ρε, πότε είναι η ομιλία του Κουτσούμπα, τώρα μου την έστειλε στο βελ. Σήμερα είναι, χθες ξυπνούσα κατά τις 2-3 η ώρα. Να φάω λίγο στα φυλάκια, ξέρω εγώ, έτσι να... Ζέστη, ρε φίλε, δηλαδή, ναι, μπορείς να κοιμηθείς και ευχάριστα, είναι καλοκαίρι ακόμα. Και πατούσα λίγο την TV, ας πούμε, μεγάλη τηλεόραση, τις ωραίες τηλεοράσεις μεγάλες που κάθεσαι μπροστά και χαμπαίνεις μέσα στην οθόνη, να πούμε κανονικά. Και είχε επανάληψη τις ερωτήσεις του Αλέξη. Να μου, Αλέξη, ρε, βαρετό, πολύ βαρετό, ρε φίλε. Πω, Μύριλα, πολύ βαρετό. Σήμερα είναι, Γιώργο μου, το... τώρα είναι ζωντανά, λέει, είναι ζωντανά. Στο Φελίδιο είναι ο Κουτσούμπας. Ο 902, δείτε το, λέει, από το 902GR. Τι είναι το 902, είναι, πιανού είναι ο 902, ρε εσύ, Γιώργο. Γιωργάκη, πιανού είναι ο 902, δεν το πουλημένος δεν είναι ο 902, δεν είναι του κόμματος τώρα το 902, άλλος τον έχει. Απλά τιμήσανε και ναι, το μεταδίδει κατευθείαν, έτσι, από παλιά δηλαδή, γιατί... Εσείς τώρα τόσος λαός, να πούμε, τόσο αγάπη, τόσο πίστη, τόσο έτσι, τόσο αλλιώς, τόσο ένωση. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό να μην έχουμε δικό μας, ρε φίλε. Ένα κανάλι να μην έχουμε δικό μας, να προβάλλουμε, ξέρω εγώ, τις αλήθειες. Πολύ δύσκολο πράγμα, ρε φίλε. Ένα σταθμό, ρε φίλε, να κρατήσουμε ένα κάτι, ρε παιδί μου. Να βοηθήσουμε όλοι, να βάλουμε από 5 ευρώ, από 3 ευρώ. Που κάνουμε κολχόζε και ένα σταθμό, ρε, να κρατήσουμε 902, να πούμε, λέει, δείτε το από το 902. Ποιο 902, για. Αγγελάκη, καλησπέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Πάρε τραγουδάκι κουλτουριάρικο και θα πάω σε αλλαγή ώρας για να πούμε λίγο πιο βαθιά και πιο ζεστά, έτσι. Αγάπη να υπάρχει, αγάπη. Αγάπη και αλληλοσπαραγμός.

0: εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

του δειλινού την ακρή αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Ρε Σπυράκο μου, αγόρι μου καλό. Γούσταρες, ε? Είσαι κι εσύ της συλλομοταξίας. Έλα στη σειρά όλοι να στηγηθούμε. Έλα να παίρνουμε θέση σιγά σιγά. Είπαμε σήμερα η εκπομπή λέγεται «Φτύς το κακά». Φτού, φτού. Φτού, φτού, φτού, φτού αυτό. Μην... Όχι αυτό, κακά αυτό, κακά. Κακά αυτό. Γιαννάκη μου καλησπέρα, γόρι μου καλό. Κύριε Άλκη. Γραμμές ανοιχτές επίσημα πλέον. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Βράδιασε. Αρχίζει να βραδιάζει πλέον και αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί προσεγγίζουμε λίγο βραδινές εκπομπές που έχουν άλλη χάρη. Άλλο άρωμα, άλλη γεύση. Άλλες αλήθειες. Αλλιώς τη νιώθεις τη ζωή. Χάνονται και οι ατέλειες όλες εντωμεταξύ. Τα βλέπεις όλα όμορφα και λίγο με το φως, λίγο την ψευδέστηση, λίγο την αυτό. Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.

0: Γιάννη του Ελενίτσα. Καλησπέρα στην Τζέννη, στην κυρία Γιώτα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Τις καλησπέρες. Και η χαρά είναι δική μου, δική μου. Και δική μου, και δική μου. Τα πάμε νωρίτερα αυτά όμως. Δεν έχει τώρα. Είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, βλέπετε, έχουν σταματήσει πόλεμοι, τα στενά του Ουρμού. Καλά, για τον Πούτιν δεν συζητάμε. Για τις καταδικαστικές, ας πούμε, του Νατανιάχου. Αυτά δεν είναι κάτι το οποίο είναι επίκαιρο. Η επικαιρότητα είναι αυτά τα οποία. Ναι, αυτά πάνε σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, όλη η επικαιρότητα έχει μαζονάκι. Το σχωρεμένο που λένε. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου. Ανατροπή στην υπόθεση Μαζονάκη. Έχει ξεκινήσει η πλασματοεφαίρεση όταν έπαθε, λέει, την ανακοπή. Τι βρήκε η Ελλάς. Κάτι για τους Ρωμά εκεί πέρα, τους γύφτους δηλαδή που ξυλώνουν υποδομές της χώρας, τρένα, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους κτλ. Πάλι Μαζονάκη μετά. Άγνωστες ιστορίες του Μαζονάκη. Αυτά δεν έχει, δεν έχει κάτι, ας πούμε. Λίγο οι δημοσκοπήσεις που ακούσατε, ξέρω εγώ, και από την έκθεση που μίλησε ο κύριος Νατσιός, λίγο τα κόμματα, λίγο η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα. Ο Κουτσούμπας είναι αυτή τη στιγμή στο Βελίδιο και μιλάει ο άνθρωπος. Έχει live, να ακούσουμε κανένα απόσπασμα από τον Κουτσούμπα. Γιώργο, για στείλε, έχουμε site, είναι... Α, αυτό το πέρα μου το στείλε, κάτσε λίγο να ακούσουμε κάτι από τον Κουτσούμπα, άμα έχει κάτι, ακούσουμε κανένα απόσπασμα. Δεν θέλεις, δεν θέλει ο άλλος. Καλά ρε, μην κάνεις έτσι, να έχεις περίπτωση. Τρόμαξε όλο. Μην τρομάζεις, εντάξει, δεν τίποτα. Όλα τα παιδιά είναι καλά. Ομιλία του γάμα γάμα, λέει, της κάπα κάπα, της κάπα έψιλον, του κάπα κάπα έψιλον. Κάτσε να δείτε. Ομιλία του γάμα γάμα, της κάπα έψιλον, του κάπα κάπα έψιλον. Όλα αυτά μαζί είναι Δημήτρης Κουτσούμπας, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στο κακό πουλιά, δεν θα χτυπήσω. Οικονομική πολιτική, εξελίξεις, κυβέρνηση, προτάσεις του κάπα κάπα έψιλον. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Θωμάς, δεν τα λέτε αυτά όμως. Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σου κύριε Παρπαγιάννη.
0: Καλώς τον κύριο αγαπητό.
1: Η καλύτερη Μαρκησία.
0: Η καλύτερη, ναι, η καλύτερη Μαρκησία.
1: Η καλύτερη Μαρκησία στον αγαπητό, τον παλιό αγαπητό.
0: Ναι. Όχι, όχι, παλιό αγαπητό. Λοιπόν, ναι.
1: Άκου να δεις, σήμερα με παίρνουν τηλέφωνο αυτός που στηρίζει το λογιστικό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Στον οποίο 2,5 εκατοστάρια κάθε χρόνο δίνουν για συντήρηση.
0: Αχα.
1: Τον έχω για συντήρηση, έτσι, 2,5 εκατοστάρια τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ξέρεις, λέει, θα πρέπει να αγοράσεις, λέει, και 1,000 τιμολόγια.
0: Τι να αγοράσεις, 1,000 τιμολόγια.
1: 1,000 τιμολόγια, τα επόμενα 1,000 τιμολόγια που θα πρέπει, λέει, πρέπει να τα αγοράσεις, γιατί έχει πει ένας άλλος, λέει, ένας ξάδελφος, λέει, πήγε στη μέση, τα οποία θα τα στέλνουμε στον ξάδελφο και ο ξάδελφος θα τα στέλνει στην εφορία.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τα τιμολόγια που θα κόβεις,
0: ναι,
1: τα τιμολόγια που θα κόβουμε τώρα, εντάξει, έχει πει τώρα ένας ξάδελφος, εντάξει, ένας πάροχος, το καλό ξάδελφος, ένας πάροχος, έτσι, για αυτό το λέω ξάδελφο,
0: ναι,
1: τα οποία θα τα παίρνει αυτός τα τιμολόγια, ό,τι κόβουμε εμείς θα τα βλέπει αυτός, θα τα παίρνει αυτός και αυτός μετά θα τα στέλνει στην εφορία.
0: Α, αυτό τώρα, είναι...
1: Για ποιο...
0: αυτό το έκανε ο λογιστής σου, για... είναι νόμος.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι...
0: Νόμος.
1: Νόμος. Είναι νόμος. Τι γίνεται, λέει, και πρέπει να αγοράσει, λέει, 1,000 τιμολόγια.
0: Τι εννοείς, όταν λες να αγοράσεις 1,000 τιμολόγια, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το να αγοράσεις 1,000 τιμολόγια. Τι είναι να αγοράσεις, 1,000 χαλιά, το ξέρω, 1,000 τιμολόγια, τι τιμολόγια.
1: Τα τιμολόγια, αυτά τα 1,000 τιμολόγια που τα κόψεις,
0: ναι,
1: αγοράζεις αυτό το κόψιμο, ρε παιδί. Θα τα κόψεις, τα αγοράζεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες τώρα. Παίρνεις το.
1: Εγώ και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εγώ μου είναι λίγο δύσκολο εμένα τώρα.
1: Ναι, δεν ασχολείσαι.
0: Δεν
1: το καταλαβαίνω. Λογικό είναι. Δεν έχει κόψει τιμολόγια, δεν
0: ξέρει.
1: Μιλάμε τώρα για την επιστήμη τη αερο. Ό,τι να είναι. Εντάξει, επειδή το κράτος είναι ανίκανο να κρατήσει τα αρχεία μας, ούτως ή άλλως πληρώνουμε δηλαδή τον πάροχο για να κόβουμε τα τιμολόγια ηλεκτρονικά για να τα βλέπει ΑΔΕ, αλλά επειδή είναι τόσο ανίκανοι να τα κρατήσουν. Εντάξει, επειδή δεν ξέρουν πώς θα τα κρατήσουν, τα έχουν δώσει σε ιδιώτη και ο ιδιώτης αυτός θα τα δίνει στο κράτος.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό που δημιουργεί πρόβλημα σε σένα.
1: Που δημιουργεί, ναι, 2,5 εκατοστάρια το χρόνο.
0: Α, είναι, αυξάνεται το έξοδο.
1: Και το θέμα, ναι, ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι είναι 1,000 τιμολόγια υποχρεωτικά το κατώτερο. 1,000 τιμολόγια υποχρεωτικά. Ενώ εγώ κόβω 200-250 τιμολόγια το χρόνο. Δηλαδή θα αγοράζω κάθε χρόνο 1,000 τιμολόγια, ενώ θα χρησιμοποιώ τα 200-250.
0: Τώρα έτσι πως το λες, για να καταλάβω, το κόστος αυτών των χιλίων είναι 250 ευρώ, δηλαδή αυτό είναι, είναι, ναι, είναι, ναι, επιπρόσθετο, ναι, έξοδο, μάλιστα.
1: Επιπρόσθετο έξοδο είναι, εκτός από αυτό που δίνουμε στο λογιστικό το πρόγραμμα.
0: Για τη συντήρηση και τα λοιπά.
1: Για τη συντήρηση, ναι.
0: Αρχίζω να καταλαβαίνω τώρα, ναι.
1: Για τη συντήρηση. Οπότε ένα 500 ρικάκι, έτσι,
0: mm-hmm,
1: αέρα πατέρα, πάνε έτσι.
0: Ναι, δεν πάνε αέρα πατέρα έτσι. Ξοφλάμε τα δάνειά μας νωρίτερα και κερδίζουμε πάλι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ τα παίρνει ο ιδιώτης, δεν τα παίρνει κανένα, δεν τα παίρνει το κράτος.
0: Ο ιδιώτης
1: τώρα. Το κράτος φυσικά παίρνει το ΦΠΑ, εντάξει, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι λόγοι. Τώρα εγώ σε ακούω με προσοχή, αλλά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
1: Μπορεί να βγει κάποιο επαγγελματία, αν του πούνε άνθρωποι που σε ακούνε.
0: Να, τώρα χτυπάει ένα άλλο τηλέφωνο, κάτσε να δούμε πώς είναι ένα επαγγελματία. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο επαγγελματία, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
2: Σήμερα μόλις πλήρωσα.
0: Ναι.
2: Για αυτόν τον πάροχο 263 ευρώ.
0: Α, νάτο κάλο. Κάλο πλήρωσε 200 ευρώ. Πάροχο.
2: Παλιότερα.
0: Ναι.
2: Μέχρι πριν βγάλουν αυτό το παραμύθι,
0: ναι,
2: μπορούσες και μέσω ΑΔΕ, δηλαδή τα τιμολόγια δωρεάν, να τα ανεβάζεις και τα...
0: Για να υπάρχει διαφάνη, να μπορούν να τα ελέγξουν, δηλαδή να είναι όλα στο φως που λένε.
2: Μόλις έκουπα εγώ το τιμολόγιο,
0: ναι, το ανέβαζες.
2: Μπορούσες στην ΑΔΕ απευθείας. Ανέβαινε
0: κατευθείαν, μάλιστα.
2: Τώρα μου το έκουψαν αυτό το πράγμα και μου λέει, είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις.
0: Έναν τρίτο δηλαδή, έναν τρίτο μεσολαβητή, πώς ήταν, πώς είναι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, ας πούμε.
2: Είναι τέσσερις στην Ελλάδα.
0: Αχα.
2: Δεν μπορείς να διαλέξεις κάποιον άλλον.
0: Α, είναι τέσσερις.
2: Στο επιβάλλει ο πρωθυπουργός που λέγεται Πιτσιλής.
0: Αχα.
2: Δεν μπορείς να διαλέξεις κάποιον άλλον. Λέει, θες αυτό τον πάροχο, θα πας και θα δώσεις αυτά τα λεφτά.
0: Θα με κάνουν δημοσιογράφο.
2: Για να σου ανεβάσει το τιμολόγιο στην ΑΔΕ. Που ως τώρα εγώ χωρίς κανένα κόστος πλήρωνα, το ανέβαζα απευθείας στην ΑΔΕ. Μόλις το έκουπα με τον υπολογιστή, το ανέβαζα στην ΑΔΕ.
0: Και ο λογιστής σου ενημερωνόταν κατευθείαν όταν το έκοβες το τιμολόγιο?
2: Ο λογιστής δεν χρειαζόταν. Την ώρα που το έκοβα ανέβαινε ΑΔΕ.
0: Ναι.
2: Ο λογιστής απλά ενημερωνόταν για να κρατάει τα λογιστικά του βιβλία.
0: Ναι. Τώρα εμένα γιατί με ξενερώνετε όμως έτσι τώρα βραδιάτικα, να πούμε, εκεί που πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, να φτιάξω μια ατμόσφαιρα, να ανάψω κεράκια, μπαίνεις μέσα, να πούμε, με τον μπουρνούζι και μου χαλάς όλη τη μαγεία, να πούμε τώρα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα να μην τον αδέδε. Και τα λεφτά τώρα και τα τέτοια.
2: 2,5 εκατομμύρια επιχείρησης.
0: Ναι, επί 250.
2: Α,
0: πολλά τα λεφτά.
2: Τα μοίρασε σε 4 άτομα και τέλειωσε δουλειά.
0: Έτσι. Καλώς, σε ευχαριστώ.
2: Είναι ότι χρειάζεται να κάνεις αναβάθμιση του λογιστικού συστήματος.
0: Να είστε καλά, να ψηφίσετε Νατσιό, να είστε καλά. Ω Χριστέ μου, στα γεράματα τι τραβάω. Φτύστο, κακά, φτύστο.
3: Έπω φτωχούς ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό.
0: Όχι, Γιωργάκη, δεν άκουσα τίποτα. Για λέγε, θα μου κακό τσομπολιό. Γιατί...

0: Υποχρεωτικότητα, ο Κότσο δεν το πήρε χαμπάρι. Απευθείας λέει τα εκδίδω. Βάλανε υποχρεωτικότητα να μπει, λέει, με πάροχο έτσι να κόβει. Αυτό έτσι μου λένε εδώ οι επαγγελματίες τώρα. Εγώ δεν το ξέρω, να έβγαλα είδηση να πούμε. Δημοσιογράφος, λίγο πριν τη σύνταξη μου λένε. Τι να σου πω κι εγώ τώρα, γιατί το κάναν αυτό, γιατί το κάναν αυτό, δεν θα υπάρχει απάντηση. Δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης το εξηγήσει να μου. Το εξηγήσει μια χαρά. Μετά θα πούνε και μερικοί άλλοι, το πούνε όμορφα και ωραία, το καταλάβει. Αν το κατάλαβε εσύ και με καντά. Από εδώ πάνε και άλλοι. Δεν το κατάλαβε εσύ και επειδή το κατάλαβε εσύ, δηλαδή δεν θα συνεχίσει η ζωή.
1: Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη η ζωή.
0: Έτσι.

Τώρα άλλαξε, σήμερα το μεσημέρι. Αγουροξυπνημένοι είναι οι περισσότεροι. Δεν το κατάλαβε ο Κωνσταντίνος, δεν το κατάλαβε. Λέει, δεν το πήρα χαμπάρι, λέει, ότι άλλαξε κάτι. Θα το πάρεις, μην ανησυχείς. Υπάρχοντά μου έχουν φθαρεί σιγά σιγά. Αν την ώρα που κοιμάσαι ακούσεις κάνα βζιν, αυτό είναι που άλλαξε.

Πρέπει να το πάρετε χαμπάρι, Σοφία μου, καλησπέρα και σε σένα. Στην Σύση καλησπέρα. Πρέπει να το πάρετε χαμπάρι. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για σας και πιο ωραία θα τσουλάει η ζωή. Τάσο μου καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα και σε σένα. Σε αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί, θα πρέπει να το καταλάβετε. Πρέπει να μπουκώσουν, να χορτάσουν, να φάνε τον άμπακο. Πώς το λένε, να κατεβάζουν μπατοκέφαλα. Πρέπει να τους κάνουμε να μην, πώς το λένε, να πάθουν, ρε παιδί μου, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, υπερκόπωση στη μάσα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Μετά έχει τη δυνατότητα ο συγκεκριμένος, ο οποιοσδήποτε, να σου ρίξει και σε ένα καρτιτής, ας πούμε. Αν δεν χορτάσει αυτός, αν δεν φάει αυτός, αν δεν γεμίσει, ας πούμε, για παράδειγμα την μπάκα, μη περιμένεις, εγώ αγόρι μου, αυτό το ότι νοιαζόμαστε για την κοινωνία και τον κόσμο και τους φτωχούς και τα... Παιδιά, κόψε τα χαζά να πούμε τώρα. Αυτό το νοιάζεσαι, αλλά ξέρεις ότι το ψυγείο σου είναι γεμάτο. Τώρα σοβαρολογείς, τώρα που νοιάζεσαι, για παράδειγμα, και εσύ που μιλάς να μου, και εγώ που μιλάω μερικές φορές. Γεια σου, Ορέστη μου, καλησπέρα και σε σένα. Νοιάστηκε τώρα ο άνθρωπος για τον άλλον άνθρωπο που πεινάει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να είμαστε σοβαροί. Βέβαια, άμα σκάσεις, άμα το έχεις φάει το χάρμπουκερ και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να καταπιείς πια άλλο. Έχει γίνει η κρεατίνη και το λίπος έχει φτάσει, ξέρω εγώ, τρέχει από τα ρουθούνια σου, ας πούμε, για παράδειγμα. Με σταλάδια είσαι γεμάτος, ας πούμε, σαλαδωμένος ποντικός. Είσαι από το κοιλιά σου, ας πούμε, για παράδειγμα, κοντεύει να κουμπίσει τα βυζιά σου. Ναι, τότε θα πεις, δώστε ρε και το παιδί να φάει κάτι. Αλλά να κόψεις από σένα την ώρα που πεινάς, την ώρα που είσαι λεπτοδίαιτος, την ώρα που εσύ, ας πούμε, είσαι συντηρητικός, την ώρα... για να δώσεις τον άλλον. Τι λέτε, μωρέ, να πούμε? Ποιος σας τα λέει αυτά τα ψέματα? Γι' αυτό σου λέω, ας τους δώσουμε να φάνε όσο μπορούν. Κύριος στόχος της ζωής μας θα είναι αυτοί που μας κυβερνάνε και διαχειρίζονται τις ζωές μας. Αφήστε τους να φάνε όσο μπορούν. Κάποια στιγμή παθαίνουν ένα κορεσμό. Σκάνε, ρε παιδί μου, πώς το λέει, τους έρχεται να κάνουν μετό. Εκείνη τη στιγμή κάτι θα σου δώσουν και σένα.

χο, κλαρινέτο, κλαρινέτο. Κύριε Ζάχο, καλησπέρα και σε σένα. Στον κύριο Αντώνη. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Στο Θωμά, στην παρέα τη ραδιοφωνική εδώ στον Status 107 και 7. Βραδινή πλέον. Άντε να υψώσουμε σημαίες, να ανάψουμε φωτιές, να φάμε καμιά μπριζόλα, να ακούσουμε και λίγο ρέμο.

0: Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε τραγουδάρες, μη φύγεις.
1: Πάμε στα βουνά.
0: Έλα να πάμε στα βουνά.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια. 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, έχω γραμμές που περιμένουν, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και συγγνώμη για την αναμονή, αλλά είχα διαφημιστικό break που λένε, έτσι.
7: Μία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Για ρώτα με.
7: Τη συναυλία του Ρέμου το Σαββάτο θα τη δείξει κάποιο κανάλι ζωντανά?
0: Α, δεν το ξέρω, σίγουρα θα τη δείξει. Θα δείξει την συνέντευξη τύπου του Τσίπρα. Φυσικά θα τη δείξει. Κάποιος θα τη δείξει, δεν μπορεί να με τη δείξει. Αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι δωρεάν θα τη δείξει λογικά. Δεν νομίζω να με τη δείξει. Οπότε είναι δωρεάν.
7: Είναι τρία, μήπως μπορείτε να το μάθετε, μπορείτε να γίνετε.
0: Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι μπορώ να ρωτήσω, αλλά αν ξέρει κάποιος θα μου απαντήσει και θα το ακούσετε στον αέρα. Κατευθείαν.
7: Ναι, εντάξει,
0: εντάξει, εντάξει, για να το μάθουμε, δεν υπάρχει θέμα. Πάρε τώρα μία εξήγηση. Το 2016 ο Γιάννης ο Μιλιόκας, ο Νίκος ο Γιώγαλας και ο Διονύσης ο Τσακνίες γράψαν ένα τραγουδάκι. Τώρα έχει περάσει τα ζήτητα αυτό βέβαια, πολύ παλιό. Όχι ότι θέλω να ξαναεπαναφέρω κτλ. Μου άρεσε πολύ ο ρυθμός και ο τρόπος, δηλαδή αυτό το απλό, το καθημερινό που θυμίζει λίγο το λεξιλόγιο του χωριού, ρε παιδί μου, του δικού μου χωριού, όχι του δικού σου. Μου άρεσε πάρα πολύ και το θυμήθηκα τώρα. Αφαιρεωμένο.

Είπε τούτου Βαγγελάκη μου, καταλαβαίνεις, έτσι για να μαθαίνεις μερικά πραγματάκια, έτσι. Άντε αγόρι μου, έτσι. Α, μην με ρωτάτε τώρα ποιο είναι το τραγούδι αυτό και το άλλο. Έλα τώρα, άστο τώρα σε παρακαλώ.

Έρεση τώρα, ρεση, Άννη μου, τώρα με συγχωρείς τώρα. Τώρα αυτά κάνεις, ας πούμε, τα βράδια. Μην μου πεις ότι ψάχνεις, ας πούμε, τραγουδάκια. Παύλο μου, καλησπέρα. Και όχι, μου το στείλει μια φίλη να το ακούσω το τραγουδάκι. Και το άκουσα έτσι. Το άκουσα έτσι στα γρήγορα που λένε, καταλαβαίνεις, έτσι. Βαγγέλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Λέει, έχει γέλιο. Ναι, όντως έχει γέλιο, αλλά αυτά είναι τα. Πώς είχε σήμερα ο Βενιέρης ένα τραγούδι που λέει άλλαξε, χάλασε ο κόσμος, Βιργινία. Και δεν το ξέρατε το τραγούδι, εγώ το ξέρα, το ήξερα, το ξέρα. Εγώ το ξέρα, εσείς δεν το ξέρατε. Νικολάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Σήμερα χτύπησαν οι σιρήνες στη Γερμανία. Γιατί, τι έγινε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, επίκουσα ειδοποίηση. Τι είναι, για λέγε, ρε Νικολάκη, τι έγινε αυτό το πράγμα. Για πες. Δεν κατάλαβα λιγάκι, πρέπει να διαβάσω τώρα και δεν έχω και το χρόνο. Για πες μας λίγο συνοπτικά, τι ακριβώς έγινε. Για να... Επίκουσα ειδοποίηση, τεστ, αλέρτ κτλ. Κτλ. 11 η ώρα έγινε. Για ενδεχόμενο βομβαρδισμό, άστο καλό, ρε φίλε. Κάτσε, κάτσε, γιατί είναι σοβαρό αυτό τώρα. Ο φίλος ο Παύλος, ο Παύλος ο Γιονικός Νικολαίδης, Παμέλης Παύλος, χτύπησα, λέει, συναγερμός για ενδεχόμενο βομβαρδισμό. Ρε εσύ, Λεωνίδα, πού είσαι εσύ σήμερα χαμένος και δεν μας εξηγείς τι γίνεται στη Γερμανία? Και εμείς έχουμε πάντοτε το μυαλό μας τι γίνεται με τα γαλατάκια και τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και πόσο πάει το σαλάμι. Εδώ μου λέει ο άνθρωπος να πούμε συναγερμός για τυχόν βομβαρδισμό, ας πούμε. Σοβαρό είναι αυτό.

0: Για να πάρουμε, ρε παιδιά, μια εικόνα να δούμε λίγο τι έγινε. Παρακαλώ.
1: Έλα, ο ανταποκριτής.
0: Έλα, ρε, τι έγινε, δεν τα λες τα σοβαρά τώρα. Τι τεστ το 112, μωρέ φουλέ, αφού είναι για επικείμενο. Α, για επικείμενο βομβαρδισμό, δηλαδή κάνανε ένα τεστ να δει άμα λειτουργεί,
1: α πούμε. Το 112 και αφήσα και τι Έλληνες, όπως κάποιοι στην Ελλάδα να πούν κάθε μια.
0: Το γράφανε όμως ότι είναι τεστ, όχι ότι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αλλά και αυτό, ναι, αλλά και αυτό, και αυτό σε μια κοινωνία, ας πούμε, της Γερμανίας, ακούγεται ανησυχητικό, ρε φιλέ.
1: Έλα, εντάξει.
0: Τι σιγά, ρε φιλέ. Γελάει, ρε, άκουρα εσύ, ο άγνοιας κινδύνου, ρε, γελάει, ρε, να πούμε. Ρε, γελάτε, ρε, θα πάμε, ρε, σαν το σκυλί στα μπέλη θα πάμε, ρε, να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, που... Ελάτε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας να μην φαγωθούμε μεταξύ μας, ρε, να πούμε. Να είμαστε όλοι ενωμένοι, ρε, να πούμε.
1: Πάντως, μ' αρέσει να πούμε που, ξέρεις, πληρώνω 250 για συντήρηση και σου βάζει και τα 250 που πληρώνω για τη συντήρηση που θα τα πληρώνω ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Σου βάζει στο τέλος 500 αέρα πατέρα. Όχι, ρε φίλε, 500. 250 είναι, μπορεί να τα πει αέρα πατέρα.
0: Ε, ναι.
1: Για τα τιμολόγια, αλλά τα 250 θα τα πληρώσει ούτως ή άλλως για την συντήρηση. Να πούμε. Θα πληρώνεις...
0: Γιατί να την πληρώσω εγώ αυτή την οίκα, δεν την πληρώνω, να πούμε. Ποιος είναι αυτή την αέρα τον πατέρα. Τον αέρα πατέρα, γιατί να τον πληρώνω. Και εσύ τώρα με ποιος είσαι, ρε, με το κεφάλαιο σου, ρε, τι κουφαλίτσα είσαι, να με το κεφάλαιο είσαι.
1: Με κανένα δεν είμαι εγώ.
0: Με κανένα δεν είσαι, ρε, μονάχος σου είσαι. Μονάχος σου είσαι, που τα αρπάξεις κι εσύ. Έτσι, έτσι, έτσι. Άντε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Στάφη μου, καλησπέρα. Είναι, λέει, συνηθισμένο αυτό. Εντάξει, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μια πρόβα, λέει, γίνεται συχνά. Άντε και τρόμαξε, ρε παιδιά, έτσι πως το γράψατε. Αυτό είναι μια ρουτίνα, δηλαδή. Και εμείς καμιά φορά βάζουμε τις σιρήνες και δουλεύουν εδώ πέρα. Το ξέρετε τι γίνεται, αλλά είναι εκπαιδευτικό το κομμάτι. Να πούμε καλή αρχή στα παιδάκια τα μικρά, τα οποία τα ιδιαίτερα τα μικρά και τα μεγαλύτερα. Βέβαια, αύριο ανοίγουν τα σχολεία Παρασκευή. Κοιτάξτε τώρα, ρε παιδιά, ρε παιδιά, ελάτε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Δηλαδή, ανοίγετε τα σχολεία, μωρέ, την Παρασκευή. Τι για να το. Δηλαδή εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Με το γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα.
0: Την Παρασκευή ανοίγουν, το Σάββατο κλείνουν, βάλε. Ναι.
2: Από τα χώματα ξημερώματα.
0: Μου έχετε μάθει να μου ζητάτε συνέχεια λυπητερά τραγούδια. Θα σας το μεταδώσω αυτό το τραγούδι, γιατί μου αρέσει και εμένα. Έτσι, από το Λιδάκι, κάτσε να το βρω λίγο. Εγώ αποφεύγω. Αποφεύγω. Α, το πάω έτσι. Πώς το λένε. Το πάω απ' έξω, απ' έξω που λένε. Απ' έξω, απ' έξω, έτσι. Αλλά αφού το ζητάτε, γιατί όχι, ρε φίλε, να το μεταδώσω. Γιατί όχι. Εγώ δεν θα το έκανα για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, γιατί θα μου βγει κάποιος από δεξιά, θα μου πει, ρε, εσύ, ξέρεις τι, θα μας κουράζεις, νιστάζει ο άλλος, παθαίνει, ξέρω εγώ, καμιά υδροπικία. Θέλει, ας πούμε, να ζει ευχάριστα τραγούδια, ρυθμικά, φέρτο, πάρτο και τέτοια χαζά, ας πούμε, για παράδειγμα. Με έχει επηρεάσει και αυτό εμένα. Τι να κάνω, κι εγώ άνθρωπος είμαι, λέω. Μη κάνω κάτι κακό στους ανθρώπους. Να τους δίνω έτσι μια ψευδέστηση χαράς, μια ευτυχία, μια χαρά, μια όμορφιά. Πώς ήταν η όμορφη εκείνη η κοπελίτσα στο talent show, πώς τη λέγανε, Καλομήρα. Πώς ήταν η Καλομήρα, που την έλεγες Καλομήρα, έχει εδώ μια όμορφη χωριάτικη σαλάτα. Oh, I love you σαλάτα. Όλα ήταν I love you, ας πούμε, έτσι. Water, water, I love you. Άνεμος, άνεμος, I love you. Πόλεμος, πόλεμος, I love you, όλα I love you ήταν. Δεν μπορούμε να ζούμε όλοι έτσι όμως, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και τώρα ο φίλος μου βγαίνει από τα αριστερά, ας πούμε, για παράδειγμα, χωρίς να ανάψει φλας, μου λέει θέλω το γλάρο του Μανώλη Λιδάκη. Το βουλώνω κι εγώ και το ακούμε όλοι μαζί, τι να κάνω.

0: Όλοι έτσι σας θέλω, ζωντανούς, όχι θλιμμένους, ζωντανούς, μελαγχολικούς μεν, αλλά ζωντανούς. Όχι τίποτα υποτονικά, τίποτα έτσι, τίποτα αλλιώς, τίποτα εγώ δεν μπορώ και τέτοια, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θέλω power που λένε κανονικά, χωρίς γλουτένι μεν, ok, αλλά power, έτσι δυνατά, στα πόδια, εκεί, παραστατικά. Να το κοιτάς στα μάτια που λένε το πρόβλημα, όχι να λες τώρα ποιος θα έρθει να μας βοηθήσει. Ποιος να έρθει βρε κακομύρη να σε βοηθήσει. Πλάκα μου κάνεις, δώσε μια σμπροξιά τον τοίχο, παίρνω από την άλλη, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Σε ποιο περίπτερο είναι ο σταθμός σας?
0: Ορίστε.
1: Σε ποιο περίπτερο είναι ο σταθμός?
0: 16 περίπτερο και θέση 1, stand που λέμε στο χωριό μου. Stand 1.
1: 16 περίπτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Εκείνο όλα τα παιδιά.

0: χωριστούς.
1: Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς την.
2: Στο πιο ωραίο τραγούδι βρήκα να πάρω.
1: Τι, α είναι, δεν το παίζω από Καζαντζίδη.
2: Τρελαίνομαι.
1: Το παίζω από Μητροπάνο τώρα, εγώ ναι.
2: Ναι. Πέστε μου λίγο σας παρακαλώ.
1: Ορίστε.
2: Η είσοδος πόσο έχει για την, στην έκθεση?
1: Ηλεκτρονικά με μέσω τεχνητής νοημοσύνης?
2: Δεν έχουμε ηλεκτρονικά.
1: Δεν έχετε. Κανονικά νομίζω πως είναι 12 ευρώ. Νομίζω. Ναι, ναι. Είναι όμως και ο πόλεμος. Είναι και ο πόλεμος, ναι, είναι, ναι, παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και με έκπτωση. Άμα κόψετε 1000 εισιτήρια, θα σας κάνουν καλύτερη τιμή. Συγγνώμη που γελάω. Είμαι αστείος, το ξέρω. Στεφανάκο μου, γεια σου αγόρι μου. Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις, να σε καλά.

0: Έλα, Στάθη, Στάθη, κόψε τη λασπίτσα τώρα. Φορώ το καπέλο τώρα. Φορώ το καπέλο πάλι. Σου βγάζω το καπέλο. Μην τα μάθετε να τα λέτε αυτά. Για πες το και γερμανικά. Θα το καταλάβει ο Γερμανός, λες.
1: Στη χαρά σου και στη μορφή.
0: Όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι τα αγγλικά είναι οι ίδιες λέξεις, αλλά κάπως διαφορετικά. Με προφορά διαφορετική. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου λέγανε τώρα για παράδειγμα το σκουφί. Λέω στα αγγλικά, μάλλον θα λέγεται σκουφ.
1: Με στη τύχη σου.
0: Η καρέκλα θα λέγεται κάρεκλα. Καταλάβες, κάπως έτσι. Και νόμιζα πως είναι πολύ εύκολο να δεν τίποτα μάθεις αγγλικά. Ουσιαστικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά κάτι μπερδεύτηκε εκεί στο, με τον Ευρώδη και με την, τον πύργο του ΟΤΕ. Του ΟΤΕ, λέω. Του... Όχι, του ΟΤΕ, του ΟΤΕ δεν ήταν. Ποιο πύργο τη Βαβέλ, μωρέ, τη Βαβέλ, ναι. Τον μπερδεύαμε του ΟΤΕ συνέχεια. Όχι, σε σένα το στείλα κατά λάθος. Συγγνώμη, κορίτσι μου, λάθος, λάθος. Ήθελα να το στείλω σε ένα φίλο. Τίποτα, κάτι τραγούδια σκαρώνουμε. Μην αγχώνεσαι.

Πιο εγωιστής πεθαίνεις όμως, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Πιο εγωιστής πεθαίνεις. Δηλαδή, εντάξει.

0: Όχι, όχι, Άννη μου, δεν ανησυχώ, κορίτσι μου. Δεν είναι τίποτα κρυφά της κυβέρνησης. Τίποτα στιχάκια που σκαρώνουμε, ναι, και θέλουμε να κάνουμε κανένα τραγουδάκι. Έστειλε κατά λάθος κάπου κάτι και πήγε στραβά και φοβήθηκαν τα Predator. Λεωνίδα, αγόρι μου, υπάρχει στα γερμανικά. Σου βγάζω το καπέλο, πραγματικά τώρα σαν έκφραση. Τρελαθώ τελείως. Ναι, αλλά δεν υπάρχει εκείνο το ωραίο, το να ήταν το όνειρο να βγει στον ουρανό Σεργιάννη, ρε φίλε. Στα αγγλικά δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ίσως να υπάρχει στα ισπανικά.
1: Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά...
0: Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις. Με αυτό θα κλείσουμε, γιατί έχω περάσει και τον χρόνο μου. Αύριο το απόγευμα πάλι περισσότερα πράγματα, περισσότερες αλήθειες. Σήμερα η εκπομπή λεγόταν «Φτίστο κακά». Φτίστο, φτίστο, φτίστο. Μη φτίστο κακά. Να είστε όλοι καλά.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Κυρία Κανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο

0: Σε λέω ρε εσύ, είναι τόσο καπάκι τούμπα να πούμε η επικαιρότητα που ό,τι και να κάνεις θα βρεθεί ένας να στη σπάσει να πούμε. Κάτι ο άλλος θυμάται στην αυλία να πούμε εδώ και ένα χρόνο και πάει ο άλλος και του σκυπάει την είδηση επειδή πέθανε. Άντε τώρα κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Τζάμπα μαλώνα τη Θεσσαλονίκη. Όχι, κάνει, όχι, δεν κάνει τίποτα. Αφήστε τα ρε όλα, ρε. Η ζωή είναι μικρή, δεν το έχετε παρχαμπάρει, ρε. Γλεντήστε και με τα κακά και με τα καλά και με τα άσχημα και με τα όμορφα. That's life. Και λίγο συμμαζευτείτε με αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες. Με είπαν ότι είναι ένας σε ένα διαμέρισμα που κάνει μόνος του τη θεραπεία, αλλά είναι πολύ καλός και σιγά μην πάει στο σύστημα υγείας. Άμα πας σε αυτόν μιλημένος από δικό μου άνθρωπο θα σε περιποιηθεί. Και την είδαμε την περιποίηση. Άμα ακούς σαμάνος γιατρός ή εναλλακτικός, ντουμάνι μακριά απέναντι φεύγα. Ρε εσύ, χαζί είναι αυτοί που σπουδάσαν τόσα χρόνια. Θα πας με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι από το Νέο Δελχή να σε βάλει με το δάχτυλο, να σε βγάλει το σκουλίκι χωρίς νηστέρι μέσα από τον αφαλό. Έχετε παλαβώσει ρε, πού πάτε ρε και δείτε τα λεφτά σας ρε. Φυρί το πας. Και να ξέρετε δηλαδή, Θεός χωρέσουν τον άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε γι' αυτό και να βάλουμε τραγούδια μαζουράκι μας, έχουν γίνει καρπούζια, δηλαδή αμερικάνικα καρπούζια με τη ρίγα. Όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξω σήμερα παίζει μαζα. Θα ρίξει και όλοι αυτοί ακούγαν μαζα. Θα με πεις γιατί όχι? Γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θα πάνε στο ρέμο δεν θα πάνε. Ελλάδα είσαι μήμα σας. Αλλά πάμε στο ζουμί. 5.000 δολάρια έταξε ο Τραμπ σε κάθε Αμερικανό που θα τον ξαναψηφίσει άμα βγει. Αυτά είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε μάκα, ούτε μούκα, ούτε σακαμούκα, ούτε τίποτα. Στο λέει και σε κοιτάει στα μάτια. Με ψήφισες κλότς, κασέρι. Όχι, έχουμε εδώ την Κυριάκου να λέει αυτά τα μεγεμελέ. Όχι, βγαίνει ο άλλος και λέει, ναι μεν αυτός που έχει το διαμέρισμα φορολογείται, αλλά αυτός που έχει τον πλούτη στην τράπεζα δεν τον αφήσουμε. Ναι. Όχι, θα σας αφήσει αυτός, θα κάτσει αυτός εδώ και δεν θα βγάλει λεφτά, πάει αλλού. Αυτές οι ξυπνάδες στο rebranding τις έμαθες δηλαδή. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλά το πάτε. Πάμε όμως να δούμε όλα τα ζαβά, αβαβά, αβαβά. Έχω πολύ ωραίο αρχιζαβός δηλαδή, Άδωνη, ο οποίος χτυπάει κόκκινα στο 8. Στο νούμερο 8 βαράει κόκκινο.
1: Εγώ είμαι τώρα χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού 20 χρόνια βουλευτής.
2: Ναι.
1: Έχω ζήσει όλη την περίοδο πριν τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία. Θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμαλή που έδινε κάτι αυξήσεις στους συνταξιούχους και βγαίνει την άλλη μέρα όλα τα κανάλια και λέγανε ντροπή, ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν είναι αυτή η αύξηση. Αυτή η συλλογική μας τότε επιθυμία να παίρνουμε από το κράτος διαρκώς ολένα περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα και το ανικανοποίητον οδήγησε στη χρεοκοπία. Μετά από 2 χρόνια οι συνταξιούχοι χάσαν το 50% της συνταξής τους. Και θα ήταν τρισευτυχισμένοι αν πέραν τις αυξήσεις Καραμαλή τότε. Θα πανηγυρίζαν στο Σύνταγμα. Θα πούμε αυτό.
2: Και τώρα
1: Ναι. Ναι, ναι. Τώρα πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία, αυτή του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Πάει και δίνει, όλες οι άλλες κόβουν. Ποιο?
2: Γιατί πάει και δίνει.
1: Όλες οι άλλες κόβουν, παιδιά. Η Γαλλία έχει ύφεση και έλειμμα 7% πάει για μεγάλες περικοπές.
2: Γιατί είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος.
1: Η Γερμανία ο κόμμας είναι να τέχνουν ακρίβεια, καταραίει η κυβέρνησή τους. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχει λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει με δυσκολίες η ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την καταργή των κτηρίων. Αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την προκαταβολή του φόρου.

0: Και τι φλασιά με ήρθε τώρα, είχα πάει στην κηδεία του Βασίλη.
1: Ναι, και μόνο.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς κόσμο. Και πάμε στη Χηματική. Πιο πολύ κόσμο θα έχει στην κηδεία του Μαζονάκη ή στη συναυλία του Ρέμου. Τώρα κονταροχτυπιούνται τα θηρία. Αλλά είπαμε, έτσι είναι παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή η χώρα, είπαμε, είναι αυτό που λέμε. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έχει Τσίπρα και η Αμερική. Τα έδωσε 5.000 και ο άνθρωπος βγήκε τα έδωσε. Δηλαδή φαντάσου να έχουμε εμείς Τσίπρα και να μην έχουν αυτοί. Εδώ τον Κυριάκο δεν μας το ζητούσανε.
1: Έξω.
0: Ναι, ναι. Και εμείς εκεί όχι. Έναν καλό βγάλαμε, δεν σας τον δίνουμε. Άλλη φορά κότσι δεν βγαίνόμαστε. Μια φορά έγινε με τον Γέρο τον Καραμαλή. Που τον αφήσαμε για λίγο να φύγει, αλλά τον φέραμε άρον τον άρον τον φέραμε πίσω. Και τι ξαναπατάμε εμείς τώρα να πούμε. Και είδες αυτός που τύπη φωτισμένος, αυτός ο δήμαρχος νέας ζύχνης που πήγε στο Βορύδι και τον είπε, κοίταξε να δεις, σε παρακαλούμε πολύ, ένα αίτημά μας είναι οπωσδήποτε να ξανακατέβουμε το ψηφοδιάλτιο, να κουστάξω, αχ Καραμαλής, γιατί εμείς εδώ στηρίζουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε και είναι... για μας πολύ σημαντικό πρωτεύον να ξαναμπεί ο Κωστάκης στα ψηφοδέλτια. Και ήταν και Ραμπατζή δίπλα έτσι και τον κοίταζε.
1: Ραμπατζή
0: λέει παρατρίχεται. Τη γλιτώσαμε, παρατρίχαμε τον οποίο. Και τι ήρθε αυτός από πάνω από το κεφάλι
2: του. Και ένα ακόμα που θέλουμε να πείσει και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξαναείνει υποψήφιος. Τον θέλουμε εδώ πέρα, τον θέλουμε δυναμικά. Να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
0: Παντού είμαστε πρώτοι, παιδιά, δεν πιανόμαστε. Κενός η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε γερμάς. Δηλαδή τέτοια χώρα, δεν την πιείς το ποτήρ. Τώρα κατά τα άλλα, τραπεζικοί λογαριασμοί φυλαχτείτε. Έρχεται ο Τζοκόντας ο Μπενχούρ. Θα ψηρίσει όλα τα χρήματα και θα τα μοιράσει δίκαια ξανά από την αρχή. Γιατί άμα δεν σου κόφτει ένα, πρέπει κάποιος άλλος να έρθει να σου πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ποιος είσαι που θα πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ζαβώσεσαι. Χρήζεις ανάγκης τρίτου. Και ο τρίτος είναι έτοιμος.
1: Ή δεύτερο.
0: Τουλάχιστον. Καλά, δεύτερος θα βγει στην αρχή, αλλά μετά θα βγει πρώτος. Πώς βγήκε κατά λάθος δεύτερος στο Πασόκ με τον Ανδρουλάκη που ούτε και αυτός του πίστευε εκεί που κοιμούνταν κατά την προσφυλή του συνήθεια και τον ξυπνάνε ένα απόγευμα.
1: Ξεμαρκείτε πολύ τι θυμάστε.
0: Σήκω σφίξω πάμε για κυβέρνηση και ρε παιδιά δεύτερη ήρθαμε μα δεν παίζαμε δεν πήγε ο πρώτος εμείς ήρθαμε δεύτερη. Έτσι λοιπόν πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υπέροχες. Έχω πάρα πολύ ωραίο ανελέει το λόγο για Λουβέρδο στο νούμερο 9. Ανελέει το όμως. Σατράπικο.
3: Πρώτα σύντροφε Αντρέα.
4: Με το δικό σας
3: τρόπο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αντρέα Λουβέρδο. Πώς αισθάνθηκε που ο πρωθυπουργός των καρτέλ και η κυβέρνηση των καρτέλ, όπως την έλεγε σωστά και συμφωνώ μαζί το 2024, δεν βρήκε μία κουβέντα να πει για τα καρτέλ από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου. Πώς αισθάνθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και όλοι όσοι, σαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία εγκαταλείποντας το Πασόκ, γιατί τελικά το σωστό και η σταθερότητα. Ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της δικής τους πολιτικής ζωής.
0: Εμείς εδώ ρωτάμε για τον Πασόκ τώρα, για το
3: μας λέει ότι εγγυάται τώρα την πολιτική ζωή του τόπου και τη σταθερότητα του τόπου. Εγώ λέω, πώς αισθανόμαστε ως Έλληνες πολίτες όταν βλέπουμε 7 χρόνια μια κυβέρνηση να χάνει τη μία ιστορική ευκαιρία μετά την άλλη, να αφήνει τον έναν πόρο ευρωπαϊκό μετά τον άλλο να περνάει αναξιοποιητός, Ταμείο Ανάκαμψης Ανεκτικότητας, ΕΣΠΑ. Να μην αλλάζει το παροϊκό μοντέλο
0: αυτά,
3: της
0: δηλαδή,
3: χώρας,
0: χώρα,
3: να μην αλλάζει το παροϊκό μοντέλο της χώρας, να μην φέρνει φορολογική δικαιοσύνη, να μην ανακουφίζει τους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη και να έρχεται τι να κάνει κύριε οικονόμου, κύριε Πιταρά, με τραγούδια.
0: Να ορίστε, απήντησε ο Λουβέρδος, τον έχει σπάσει τα νεύρα, δεν τον αφήσει καν καριέρα. Και έχει δυο καριέρες, κάνει σαν ντράμερ, κάνει σαν πολιτικός, κάνει και τα λακλάκια να πούμε αυτά τα την υπέροχα.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Ντράμερ, τώρα τι άμα σου πει, ο Γιου Καρίνης τώρα πλάκα με κάνει. Ο άνθρωπος είναι Billy Cobham, δηλαδή και λίγα, Ζακ Τζονέτ. Λίγα λέω, Σταγκέτς, Δηλαδή τι
1: να λέμε. Αρέσει που λες ονόματα τώρα και άντε τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, πέφτουν και έξω.
1: Όχι, δεν πέφτεις έξω, μέσα πέφτεις, αλλά...
0: Για ποιον τα λέω. Καλά τώρα πλάκα μικές. Δηλαδή που θα βγει η γνωμάτευση από τι πέθανε ο Μαζό, για ποιον θα είναι? Για να γεμίσει το δελτίο. Και οι άλλοι θα κάθονται και θα λέει, θα δεις πως θα το πούνε, ότι έπασκε από μια περιδυνική περιτοτήτιδα, της οποίας η
1: οποία εμφανίστη
0: ρυθμιστικής
1: εφηδίως
0: ναι, που ήταν απροσδόκητος η εμφάνισή της κατά τη διαδικασία, ενώ την είχε επαναλάβει Πλιστάκης. Μιλάμε,
1: πώς μιλάς
0: έτσι? Καλά, άμα θέλω εγώ, δεν θέλω.
1: Γιατρός ήσουν. Έχεις κάνει γιατρό.
0: Δεν είδες πως γράφω?
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή λίγο να μας κόφτει. Την πρώτη φορά που του έστειλε τη σημειώσεις.
1: Θα τον Απόστολο Παύλο γράφει, παιδιά.
0: Όχι, σαν να πάτσαν κότσα πάνω σε λάσπη και μετά σε χαρτί. Γιατί είμαι γρήγορος.
1: Ναι, αλλά με εκπαίδευσε, εκπαιδεύτηκε.
0: Εκπαιδεύτηκα, ναι. Καταρχήν ξεκίνησα από στενογραφία. Μετά πήγα στην πλατηγραφία. Και μετά έκανα σμίκρυνση κειμένου.
1: Εγώ τι φταίω?
0: Εσύ, καλά, την πρώτη φορά έπρεπε να τον δείτε που τον έστειλα σημειώσεις στον Άρη. Δηλαδή άλλαξε τους βαθμούς στα γυαλιά. Πήγε, σε λέει δεν μπορεί, έχει αλλάξει η πρεσβεία.
1: Αραμαϊκά.
0: Σε παρακαλώ, σας κριτικά είναι, μην με προσβάλλεις. Αλλά είναι με συριώτικο τρόπο γραφής.
1: Ξέρω.
0: Να τα λέμε όλα. Και έχω σύστημα συν-συν, συνσυνικής μελάνης. Αυτό να ρηστουργηματοποιώ. Πάμε όμως να περάσουμε στο νούμερο 3, να περάσει η κυρία Ντόρα, να μας πει και αυτή τα δικά της.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
5: Έτσι λέτε.
4: Και θα σας πω μια ιστορία.
5: Γιατί,
4: την οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε.
0: Σκομοτινή.
4: Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
5: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι εκεί που τους απείλησες. Ένα
4: μάντρα εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα, οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
5: Από τους ίδιους.
4: Από τους ίδιους.
5: Βλέποντας τον Σαμαρά.
4: Βλέποντας τον Σαμαρά. Όχι και έτσι.
0: Ο Κώστας ο Τάκης.
4: Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
5: Θα σας συσπυρώσει δηλαδή.
4: Αυτό
5: λέει, ναι.
4: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεμπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα, εγώ. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
5: Ναι, αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
4: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
5: Εντελώς προσωπικό.
4: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
4: Θα το κάνει, ναι.
5: Το κάνει.
4: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
5: Η ρήξη είναι οριστική με το
6: Είδαμε
5: Σαμαρά.
6: Ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιον τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
4: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
6: Την τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
4: Τη ζημιά, ναι.
0: Είναι ζημιάρς άντρας. Και επειδή μεγάλωσε κάποιος και δεν τον βάζουν στα μπουζόκια, φοβούν τη μιμήνη εκεί μέσα, πάει και κάνει ζημιές ή μυρίσεις.
1: Έτσι είναι οι κόμπρες.
0: Έτσι είναι οι κόμπρες, άμα είσαι κόμπρα της Μυσσηνίας ειδικά. Δεν θυμάσαι και εμείς απάνε έχουμε τα φυτάκια της Παναγίτσας.
1: Τι να κάνει.
0: Τι να κάνει, τι να κλάει. Αυτό είναι για ένα δοκιμαστικό, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας. Κάνει μία.
1: Ξέρεις, η κόμπρα βγάζει και όσο δηλητήριο θέλει.
0: Όχι όσο θέλει. Απίθμενο.
1: Μπορεί να βγάλει λίγο πολύ όσο θέλει. Ενώ τα άλλα βγάζουν σταθερό.
0: Μη συμπετύχει Βοάς και κόμπρα. Ο Βοάς έχει άλλη μέθοδο. Σε σπατακόκαλα, σε τελή.
1: Σφιχτήρ.
0: Σφιχτήρ, ναι. Που λέει, λέει, δεν είσαι δίκιο. Εγώ λέει, τα αγαπάω τα ζώα. Εγώ λέει, κοιμάμαι με το Βοά, λέει, στο κρεβάτι, λέει, δίπλα-δίπλα, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, τι καλός μου είναι. Τα μέτρα σε παίρνει. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας περιμένει. Τακ! Χτυπάει σαν τη Σαΐτα. Έχεις τη Σαΐτα. Είναι καλά, τι είσαι άνθρωπος της πόλης.
1: Της πόλης είμαι.
0: Της πόλης, αλλά πηγαίνεις και τα χωριά. Πηγαίνεις εδώ.
1: Ναι.
0: Λατοχώρια.
1: Ναι.
0: Πώς. Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, Σαΐτα είναι ένα φιδούδ. Μικρότσικο είναι, δεν είναι κανένα μεγάλο.
1: Πάω στα δέντρα είναι.
0: Είναι να πάω στο δέντρο και είναι τυντωμένο. Ταν, σαν να το έδωσαν βιάκρα κανένα κουτί. Και με το που περνάς, πετυχαίνει, τάκ, στο λαιμό και καρφώνεται. Τέτοιο ήταν ο Σαμάρας όταν ήταν μικρός. Όταν μεγάλος έγινε κόμπρα. Αλλά φοβούστε, τώρα θα σας πω και τα ψευδόνυμα. Τζοκόντος ποιος είναι?
1: Ο Τζούφιος.
0: Ο Τζούφιος, ο Τσίπρας. Ζαχαρούχος.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος. Βρωμουρακούν.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Η Ζουίτσα.
1: Α!
0: Ναι, δεν την είπε ένας παππούς που περνούσε. Α, είναι κανείς. Βρωμουρακούς. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά καθένας μπαίνει. Εντάξει τώρα μην πούμε τον Κυριάκο πως τον λένε. Εγώ τον λέω Φέλτμαν. Δεν τον έχετε προλάβει όλοι οι νεότεροι ειδικά. Είναι αυτός που έπεσε στο Φραγκιστάιν Τζούνιορ που τον έλεγε ο γιατρός, θες να σε κάνω κάτι, την καμπούρα, και έλεγε ποια καμπούρα, και κάθε φορά τη φορούσε από άλλη μεριά. Ο κύριος ήταν ο Φέλτμαν. Αλλά μια που αναφέρθηκα στον μέγιστο πεφωτισμένο ηγέτη με το rebranding στο νούμερο 7 φιγουράρι, ο άνθρωπος που θα μας σώσει εννοείται και από τις υποκλοπές, δεν το συζητώ.
7: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκιώκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας, μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Δεν θέλω ειρωνίες.
7: Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.
0: Αυτό καλύτερο.
7: Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Το κοιτάξτε, το έχει.
7: Είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο, αλλά όσους θέλουμε.
0: Πιο πολύ η φέτα.
7: Παίζεται με κανόνες δημοκρατίας από το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα στίγμα στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, το δυτικό τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, είχαμε ένα παρόμοιο
0: σκάνδαλο. Όχι, δεν πειράζει, γίνε.
7: Δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του Πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο το κόμμα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη σαφήνεια και ειλικρίνεια.
0: Κυρίως ειλικρίνεια.
7: Τα έχουμε δει όλα, κύριε Γκιούκα, στο θέμα των υποκλοπών. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι. Το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Και πράγματι
0: κάτι
7: αυτό είναι
0: θυμίζει.
7: Και στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης στη χώρα. Όχι για το σύνολο της δικαιοσύνης, δικαστική λειτουργία έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Α, ξέρεις την φυλάκιση.
7: Αλλά και την ηγεσία της δικαιοσύνης, ένα μεγάλο στίγμα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και στα οποία έχετε αναφερθεί.

0: Θα τα βρει όλο ο αστυνόμος, παιδιά. Καταρχήν έχει έναν στόχο πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, άμα έχει στόχο να ιτηθεί ο Μητσοτάκης, όχι γιατί του νοιάζει το τι θα γίνουμε εμείς, για να γίνει αυτός ο Μητσοτάκης. Αυτό πλέον δίνει έναν άλλον αέρα. Εγώ γιατί να μην το πιστέψω αυτόν τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν να μην θέλει αυτός να γίνει Μητσοτάκης? Άρα ψηφίζω αυτόν, γιατί φτάνει με τον άλλον να έρθει ένας καινούριος που θα είναι σαν τον άλλον, αλλά θα είναι ένας άλλος εαυτός.
1: Καλά. Πρώτα απ' όλα, κυρία Καλαγεροπούλη, το αν μας έχουν ή δεν μας έχουν, αν αποτελούμε απειλή ή δεν αποτελούμε απειλή, φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν από την πρώτη μέρα της έδρασής μας. Από εκεί πέρα,
0: κοιτάξτε, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
0: Τότε μη μιλήσω.
1: Ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Ενώ πριν
1: γιατί
0: που ήσουν.
1: Πιστεύω ότι.
0: Άμα είσαι βουλευτής, δεν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου.
0: Ρωτάνε, μαθαίνουν.
1: Για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Παπάντζα.
1: Να επανέλθει η ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς ένα
0: εναλλακτικό πόλο. Να μου ξυρίσει το μουσι.
1: Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, ναι, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια θεραπεία για το πρώτο. Άρα λοιπόν,
0: κάνει μια ταινία,
1: ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20,
0: αλλά να τρουπώξω εγώ.
1: Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και, ναι, εκλογικά, ναι, αυτή η κυβέρνηση, ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, για να γίνω εγώ.
1: Θα κάνω το παν για να το πετύχω.
0: Γιατί έτσι.
1: Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού.
0: Δυστυχώς έχουμε μια δυσκολία, ναι,
1: των πολιτών. Όχι, που μας παρακολουθούν και στο τέλος είναι αυτοί οι οποίοι θα μας κάνουν.

Εννοείται ότι είμαστε στον ίδιο τόνο. Φυσικά πρώτη εκτέλεση από Αγγελόπουλο, αλλά χαρείτε το άσμα από Ματθαίο Γιαννούλη στο τηλέφωνο.

Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον στάτους.
3: Τάκης,

0: Για δύο πράγματα είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος. Ένα είναι που βλέπω τα φεστιβάλ της ΚΝΕ σκεπάσαν παντού τα πάντα, τα οποία αυτά δεν πειράζονται, έτσι δεν είναι για γράψιμο και...
1: Και τι έγινε?
0: Όχι, είναι αγωνιστικά αυτά. Και χαίρομαι που οι καημένοι συνάδελφοι θα πάρουν κανένα φράγκο επιτέλους, αγωνιζόμενοι. Και το άλλο είναι τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλο που έρχονται στην Καλαμπαριά του Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το μεσημέρι, που σας περιμένω στο κράτο Μασού της Καλαμαριά. Παιδιά, πιπεράκι πάρτι, Γιώργος Παλισίδης στα μαγειρέματα, με διάφορα πιπεράκια και συνταγές, μελέτες αυτά, στραπατσάδες, ψητά, με καβουρμά, κλάμα. Εκεί μπροστά δηλαδή στην είσοδο του κράτου Μασού της Καλαμαριάς θα γίνει κλάμα πριν τον Αντώνη, πάτε να στυλωθείτε δηλαδή λίγο μεσημεράκι. Και φυσικά μπορείς να βρεις τις πάντες σε Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Αλλά αυτό το Σάββατο είπαμε Reunion πιπεράκι. Βέβαια έχω και καθημερινή. Έχω και τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα.
1: Από το
0: City. Αυτό το, πώς το λέγανε αυτό το Gotham City, πώς το λέγανε το, ένα serial που είχε, ξέρω εγώ τι λέει. Διεθνή φαντς λέει δισεκατομμυρίων επιλέγουν στην Ελλάδα αντί του Λονδίνου, μάλλον. Τι έχουμε γίνει, ρε. Έχει Αγγλία και Καλαμάτα. Για αυτό
1: το Κυριάκο.
0: Καλά, ρε. Τρελός, ρε. Καταρχήν έτυχε μια φορά και βγήκε αυτό το μοντέλο. Μπορείς να το ξαναπετύχεις.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Είδες. Άρα δεν δίνεται αυτό. Αυτό το κάνεις και κρυονική, δηλαδή το παγώσεις, το βγάζεις μετά το Walt Disney. Ναι, να πας πλάκα ο κόσμος, δηλαδή πώς περιμένουν όλοι να έρθει ο Κουτζίλας. Τσακ, έκπληξη, πού να φανταστούν. Το πράγμα δεν χάνεται. Έχω και τα νέα,
1: ναι.
0: Τα γαϊδούρια τα γενναία, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου.
1: Με την Κύπρο.
0: Ναι, με την Κύπρο. Θα αρχίσουν τώρα οι τουρκαλάδες, θα έχουμε άλλα. Θα βγει ο Τσίπρας, θα πει να ορίσει τι.
1: Έχουμε στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία. Τι να πούμε, Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία έχουμε. Με αυτού την ψήφιση τι θα κάνουμε. Α, θα στείλουμε τον Καραμαλή με την Πατσαίτα να κάνουμε μια επίσκεψη. Κουμπαριά είναι. Ναι, πόσο θες. Αλλά κάρτρε, παιδί μου, ένα ταξίδι πληρωμένα όλα.
1: Μάλιστα, λόγια σου έρχομαι.
0: Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Όχι, δεν διαβάζω μακελιό. Το λέει. Το λέει η παιδιά εδώ πέρα. Πω, τι. Δηλαδή, άμα είσαι. Αυτό το ήξερε ότι άμα είσαι μαύρα σφραγίσματα, αυτό το κοβάλτιο, τι είναι αυτό μέσα. Ισχωρίζει τον εγκέφαλο και αρχίζει και ξεχνά.
1: Τώρα δεν έχουν μαύρα. Ποιο έχει μαύρα τώρα, μωρέ.
0: Κάποιοι τα κρατάνε. Δεν ξέρει τι τζουγκουρλαμάδε. Τι λέει, άσε τώρα πάω βγάλω αυτά να βάλω. Το άσπρο λέει ακριβό. Πώ είναι στο αυτοκίνητο το πιο φθηνό, το ξέρει αυτό. Είδε άνθρωπο με άσπρο αυτοκίνητο, τσιγκούιτ. Γιατί δεν έχει βάψιμο, είναι το εργοστασιακό το χρώμα και είναι ένα χιλιάρικο πιο φθηνό. Μην νομίζω από επιλογή του να άρεσε και είπε, α, ένα ωραίο κρέμ του νεκρού θα ήθελα.
1: Το άσπρο είναι βολικό πάντω.
0: Βολικό γιατί λερώνει εύκολα.
1: Δεν λερώνει.
0: Λερώνει εύκολα.
1: Όχι, δεν λερώνει εύκολα.
0: Άμα πειράζει δηλαδή από την.
1: Μου λε πιο εύκολα πειλώνει, το άσπρο ή το μαύρο.
0: Εξαρτάται τι σε ενοχλεί σαν λέρωμα. Το μαύρο
1: μια
0: πάνω στο άσπρο ή το άσπρο.
1: Μια κορνίτσα να πέσει πάνω, χάλια είναι.
0: Στο μαύρο.
1: Ναι, και άμα το κάνει και τρίψει και γρατζούνια.
0: Γιατί να μην το κάνει εκείνο το καπιτονέ, εκείνο το φαγωτό που έχει σαν κυταρίτιδα που το κάνουν ένα τη μόδα. Πώ το λένε εκείνο που τα παίρνουν και τα κάνουν ανάκλυφα.
1: Από πάνω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εκείνο ήταν πολύ τη μόδα. Όλα τα ταγκαλάκια, όλοι φωτισμένοι ποδιά από κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, καλά,
1: τι και μέσα.
0: Και, μέσα. Μέσα και στρόμπο φωτορυθμικά.
1: Αυτό έλεγα φωτορυθμικά.
0: Κάθε βράδυ του Σαββάτου.
1: Όχι, αυτό έπαιζε.
0: Ποιο?

0: Με κοροδεύει καλύτερα.
1: Όχι ρε, χορτού είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σαν να κατάπιει πέντε καρά μαζί. Πώς το κάνει όμως, εύκολο είναι.
2: Boy.
1: Πιάνει και το ρυθμό μου. Αλλάζει και τη φωνή. Αυτό έπαιζε.
3: Είναι ένα μικρό ευέλικτο σχήμα. Αυτό ζητάνε για οικονομικούς λόγους. Και είναι μόνος του και κάνει όλες τις φωνές. Και ένας, την οικειδόξυλο χτυπάει ένας δίπλα. Άσε ρε τώρα, άμα τον βάλω αυτό Χριστόδουλο, χάλαρε, θα αυτοκτονήσει. Αυτά εμείς όταν τα κάναμε αυτά τότε, όχι Μπιόρκ περιμέναμε εμείς και τις χαζομάρες να πούμε και τους λαρυγγισμούς και τα χαζάσεις. Βάλει και μου λέει, είμαστε ένα βήμα.
0: Θέμης μας προσβάλλει.
3: Τι μας είπες Θέμη, μην τα σπάσω όλα.
0: Η ερώτηση δεν είναι ποιος έχει λίγη μαύρα σφραγίσματα που πειράζουν τον εγκέφαλο, αλλά ποιος έχει εγκέφαλο για να πειραχθεί.
3: Κοίταξε αυτό, ναι, έχεις δίκιο, είναι σαν
0: ένα,
3: αυτό που λέει.
0: Ένα δίκιο.
3: Κινδυνεύω γιατρέ από εγκεφαλικό, λέει κάτσε, βασικά πράγματα, πρέπει να έχεις εγκέφαλο. Αλλιώς δεν κινδυνεύεις. Ναι, αυτά είναι όντως. Πρέπει να τα εξετάσουμε λίγο, γιατί αλλιώς τα μαύρα σφραγίσματα δεν πειράζουν.
0: Δεν πειράζουν.
3: Άμα δεν έχεις εγκέφαλο, τι σου νοιάζει. Άμα είσαι αμοιβάδα. Θα μη άμα είσαι αμοιβάδα, έχεις δόντια για να πάρεις σφραγίσματα, αλλά. Ήρθατε.
0: Έλατε. Έτσι ντε.
4: Γεια σας Ελληνίες και Ελληνίδες, είμαι Χάρη Κλιατρία την Καραγκούνα.
3: Ακάει.
4: Το σκλή να με φάει κακά και ξανάφαγε, τέτοια είμαι κι εγώ. Έχω πολλή ανησυχία, θα σας βγάλω δυο βιντεάκια με την καρέκλα Τρέντι με το ίδιο θέμα. Μαρίση, τι φορά στρατιωτικά ρούχο και το γύρισε εδώ πέρα, άρχισε εσύ και να μιλάς και λέω κι εγώ αυτή. Κάτσε να τη γράψω ένα σχόλιο.
3: Την κόψαν τα ποδάρια.
4: Είναι έξυπνη. Μάζευε και πέρα τη ξηρή καρπή, είχε και εργάτη λέει. Και άρχισα ένα παραλίερημα. Μα τι παραλίερημα τσακώντα με τον Αντουνάκη, και ένα τον Πάσκο του γεωπολιτικού. Σπούδασε και αυτή η γεωλόγου λέει, και αυτή είναι να προειδρεύσει. Ου! Η Ελλάδα είναι τυχή τη λέει, είναι δική τη λέει. Γυβερνάει αυτήν, καλκουμάντο αυτήν. Είναι με το Σιώρα, είναι με το Καπακάπα, τα παίρνω από τζιγαντιστέα, πλάν και πρέζα, του παίζει και νουνά. Θα έχει και αρχαία, θα έχει και λύρε, εσύ θα ψοφίζει του λέει τον Αντουνάκη. Εμείς θα ζήσουμε. Συμμορφωθείτε και γίνετε άνθρωποι. Έτσι,
3: συμμορφωθείτε. Αν καταλάβαιναν τι λες, και σένα θα στόκλειναν.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Απλά δεν καταλαβαίνουν τι λες. Την κυρία Μαρία αυτή με τα στρατιωτικά, τα λουκατζίδικα και αυτά.
0: Ναι.
3: Τα άμαθες, κατηβήκαν όλοι οι λογαριασμοί. Αυτά,
0: λογικό ήταν.
3: Μπήκαν μέσα. Μα δεν θέλουν να εμποδίσουν την αλήθεια να μεταδώσει στον κόσμο. Άσερα, δεν ξέρουμε τώρα το σχέδιο των μασόνων. Την πεντάλφα τους. Ναι, καλά τώρα. Η Ελοχήμ δηλαδή.
0: Πες τα να μην τα λέω.
3: Βρε στο Μπίντελμπεργκ και άσε τώρα, μην ξεκινήσω και τα λέω. Μην μου πούμε για τα αεροπλάνα που μας ψυκάζουν.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
3: Μη σου πω ότι ξέρω από τι πέθανε ο Μαζουνάκης.
0: Από τι?
3: Είχε κάνει το εμβόλιο.
0: Έλα.
3: Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι
0: δεδομένα.
3: Δεν πρέπει να είσαι γιατρός δηλαδή. Μπαμ κάνουν. Φωσφανάρι είναι αυτά. Και όποιος πεθαίνει. Δες με αύριο έναν τυχαίο που πέθανε. Πάνε δες έκανε το εμβόλιο. Υπάρχει ανιχνευτής απάνω δηλαδή πάνω στη Σωρόκα. Το έκανε.
0: Από εκεί πήγε.
3: Από και από αυτό. Και επειδή δεν δουλεύει είναι με μπαταρία, έχει ακόμα ένα να κάνει το. Γιατί καμιά φορά το μηχάνημα δεν πιάνει. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη.
5: Γυρνάτε καλό! Έτσι αν κούρα τα βαχούμε και αν είναι που κάνω την τόπα. Μόπατε καλό! Πιάρ καλό! Βάσα μάλλον τα νεύρω! Μάλλον τα μόπατε πιάρ καλό! Γυρνάτε καλό! Έτσι αν κούρα τα βαχούμε και αν είναι που κάνω την τόπα.
3: Είσαι φασίστας! Μόλις είπα πανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Κατευθείαν γέρι τεντέο! Δεν θα προκόψει αυτός ο τόπος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σου πω κάτι, τι χρειάζεται η προοδευτική παράταξη,
0: ναι,
3: σε μια χώρα, τη μόνη χώρα, τη μόνη που κρατάει ακόμα, τη μόνη κομμουνιστικό. Τι δουλειά έχει η προοδευτική παράταξη, είναι μια σαχλαμάρα των δεξιών φασιστών,
0: ναι, ναι,
3: για να μπερδέψουν το γνήσιο κομμουνιστικό, ναι, ναι, κίνημα της Ελλάδας. Και καλά τώρα σε τα μάτς δηλαδή.
2: Πότε γιορτάζει ο Ρόκι? Το Eye of the Tiger.
3: Και κυπριακό χιούμορ.
2: Πότε γιορτάζει?
0: Το Eye of the Tiger.
3: Το Eye of the Tiger, ο Ρόκι. Ο Ρόκης.
0: Ο Ρόκης, δεν είναι ο Ρόκης.
3: Για να είμαστε...
0: Αυτός ο Ρόκης.
3: Ο Ρόκης. Ο Ρόκη Μπαλμπόα.
0: Μπαλμπόα. Δεν μου λες?
3: Να σε πω.
0: Να βάλω αυτό και να αγωνιστείς.
3: Ό,τι θες. Εγώ είμαι έτοιμος για αγώνα, όποτε με πεις.
0: Γιατί δεν γίνεται, έχουμε... ναι, σε λίγο.
3: Δεν γίνεται. Με καθυστερείς, με
6: καθυστερείς. Έλα ΠΑΕ. Πού πας πάλι? Κάτσε κάτω που θέλω να κουβεντιάσουμε. Πατώ. Πα θέλω να κουβεντιάσουμε. Εγώ θα σου πω. Μόνο φράξε την μπούκα σου. Ήντα. Ήντα λες. Αναθεμάσαι και δεν έχεις ανάκαρο απάνω σου να μιλήσει. Όλη την ώρα. Από μέσα σου μιλήσει και ύστερα για να νευριάζω. Ναι, εγώ κουφίζω. Εγώ κουφίζω και εσύ είσαι ο παντέρμος. Αν είχε σου μηνύσουνε να πας να παίξεις πρέφα στο καφενείο, θα λακούζεται λόγο, ε. Έλα ΠΑΕ. Πού πας πάλι? Κάτσε κάτω που θέλω να κουβεντιάσουμε.
0: Τι κατάλαβες?
3: Δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι, για να μην λέμε ότι είναι δύσκολα τα ποντιακά. τα ποντιακά σας πείραξαν. Τα κριτικά τέτοια τα καταλαβαίνεις κατευθείαν, με τη μία. Εμείς στα σέρες πάντως μιλάμε πάρα πολύ απλά. σε σχέση με αυτά. σε σχέση με αυτά.
0: Ίδιοι είστε.
3: Δηλαδή, ίδιοι.
0: Τι.
3: προσβόλα.
0: Τι προσβόλα. Ένα χρόνο με κάνεις ιδιαίτερα την προσβόλα.
3: Καλά, ακόμα δεν τα άμαθες.
0: Άμαθα, εντάξει, όχι όλα.
3: Σε ρωτήσω, δεν ξέρεις τι είναι η μπουμπούδα?
0: Κάτι, αυτό είναι δύσκολο.
3: Τι δύσκολο, ξέρεις, είναι η μπόμπα.
0: Α, ναι, η μπουμπούδα.
3: Η μικρή είναι η μπουμπούδα. Δηλαδή, τουρούκι.

0: Σημερινού αγώνα.
1: Ναι.
0: Με μεγάλα προβλήματα και έλλειψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Γιατί φούλα από παπάντες είναι, δεν είναι θες και εκπαιδευτικούς. Πρωτοκουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό και ενών εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Παρασκευή ανοίγει τα σχολεία, Παρασκευή, σε παρακαλώ τώρα.
1: Παρασκευή, δηλαδή. Αγιασμό μόνο θα κάνω σιγά.
0: Εντάξει, φουλ παπάδες θα έχει. Για Παρασκευή είμαστε κομπλέ. Δασκάλους από Δευτέρα. Τι, δηλαδή, μην είστε ρε παιδιά να πούμε. Κάντε Δευτέρα τη διέντευξη. Αλλά Δευτέρα πρέπει να απεργήσετε στη δουλειά. Ναι, ό,τι καταλαβαίνω. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα σκαριά όπως το Εθνικό Απολυτήριο και οι παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. Ορίστε, γιατί δεν πάτε με τον Τσίπρα, θα καταργήσει τα πάντα. Πανελλήνιες, δημοτικά, νηπιαγωγεία, όλα να πούμε θα καταργηθούν. Φτάνει πια, πάρτε μέτρα. Έχουμε νεκρό.
1: Τι?
0: Γιατί λέει να πάρει μέτρα.
1: Oh,
0: συγγνώμη, για τα κομμάτια.
2: Τι σου κάνανε? Ποιοι σου κάνανε? Γιατί εγώ και τα παιδιά μου δεν σου κάναμε τίποτα. Το μόνο που κάνουμε εγώ και τα παιδιά μου είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν υπάρχει στη ζωή μας. Το πόσα προβλήματα έχει το σχόλιο σου, το έχεις μετρήσει ποτέ? Γιατί εγώ διαβάζω εδώ ένα σχόλιο που δεν έχει μόνο 3 προβλήματα, αλλά ένα σύμπαν προβλημάτων που η τοξικότητα κυβερνάει τα πάντα. Μια στρατιά προβλημάτων έτοιμη να πολεμήσει τη λογική. Άκουσες τώρα να λένε για 3 παιδιά κάποιου που δεν το γνωρίζεις καν ότι έχουν προβλήματα και το γράφεις εδώ και τι? Τελικά έχεις δίκιο στο ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η τοξικότητά σου για παράδειγμα δεν είναι τυχαία, είναι προγραμματισμένη.
0: Σε μιλάω, χτυπάει στα ίσα τη φύη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμα ζυγίσεις τρέλα, τρελόμετρο έχει?
1: Τρελόμετρο θα βρούμε.
0: Γιατί πώς κάνανε αριστερόμετρο?
1: Σωστό και αυτό.
0: Έχω αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο.
3: Σε κάτι μηνύματα και γενικά λατρεύω όμως τα emoji, όλα τα emoji. Είναι ένα emoji που είναι μια σκατουλίτσα η οποία είναι χαμογελαστή,
0: πάρα
3: που είναι
0: ευχάριστο.
3: Από τα αγαπημένα μου. Έχω πάρα πολύ σύνδεση με τα κόπρανα.
0: Με μασχαλίτσα να κάνεις.
3: Θεωρώ ότι ο συνειδητός άνθρωπος όταν αντιλαμβάνεται πώς είναι τα κοπρανά του, βλέπει τα κοπρανά του, συνδέεται με τα κοπρανά του, αγαπάει τα κοπρανά του.
0: Δουλειά δεν είχαμε.
3: Μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή υγεία και μια πάρα πολύ ομορφιά.
1: Είδες.
0: Εγώ αυτό το έφτιαχνα μικρός. Δηλαδή, όταν έφτιαχνα τα κόπρανα, γυρνούσα και τα χαιρετούσα πριν τραβήξω το καζανάκι, γιατί έφευγε. Δηλαδή, θα μας τρελάνε, ρε Φέιρα, σε παρακαλώ.
4: Λέω αυτή. Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες. Σήμερα θα βγάλω 2 βίντεο να τα ακούσετε.
0: Δύο βίντεο.
4: Και 3 βίντεο. Βίντεο από την αρχή που ξεκίνησα. Σήμερα δεν φωνάζω πολύ γιατί κοιμούνται όλοι εδώ πέρα. Βλέπετε, εμείς μας έχουν μάθει να είμαστε τεμπέληδες. Δεν έχουμε δουλειές, δεν υπάρχουν εργοστάσια. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει. Μάθαμε στο τεμπελίκι και είναι δύσκολο. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο. Όμως θα πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε. Κοιτάξουμε πρώτα την υγεία μας, γιατί χωρίς υγεία όταν γκοσομανάς.
0: Γι' αυτό και μου διάγω
4: γκοσομανάς.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε τώρα.
1: Πες αυτό που ήταν να πεις.
0: Αυξήσεις συντάξεις του δημόσιου με το δώρο των 500 ευρώ. Λίγο το έχεις.
1: Αυτό ήθελες να πεις.
0: Ρε, ελεύθερος τύπος, ρε. Όταν έχει παροχές, δεν τα λέμε να πούμε. Δηλαδή, τι. Μην είμαστε και αχάριστοι να πούμε.
1: Και αλήτησα.
0: Πάλι το μυαλό σου είναι στα κέντρα διασκέδαση. Τον βλέπετε τι κάνει. Με πάει τάπα πάτο. Με βάζει και τρέχω στο τελείωμα. Σου λέει, τελειώνσε, τώρα θα δεις.
1: 2 λεπτά έχεις.
0: Ρε εσύ. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Εγώ όχι. Τακ!
1: Ένα μηδέ.
0: Προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Και χθες δεν τον είχε αυτόν τον Καυσοκαλυβίτη.
1: Έλα.
0: Χάος και εμφύλιος. Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια σε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια Και πει

0: εμένα. Παιδιά, έρχεται, καλά λέει τώρα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έρχεται το Ελνίνιο και λέει να πάρουμε νεράκια, μικρά μεγάλα.
1: Για δύο εβδομάδες, τρεις.
0: Ναι, δύο εβδομάδες πρέπει να μας βγάλει. Δηλαδή θα πάρεις γύρω στις 40 δωδεκάδες για να βγάλεις. Και ψωμί δεν θα έχει ρεύμα και δεν θα έχει νερό. Θα είναι δηλαδή πιο ευαπορέ COVID. Πώς ήμασταν μέσα,
1: ναι.
0: Πιο μέσα ακόμα.
1: Έχεις μισό λεπτό για τη λαϊκή ώρα.
0: Τι να σε πω ρε, ούτε η Λιόλιου δεν προλαβαίνει για λαϊκή ώρα. Τώρα δεν είναι αυτά εξώφυλλα δηλαδή.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πήγε να γίνει νέος και πέθανε.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι, δεν είναι σήμερα,
0: αυτά,
1: δεν.
0: Αυτά τώρα για το Μανζόπουλο λέτε, αυτά είναι αηδίες τώρα. Δηλαδή, η Βουγιουκλάκη θυμάστε που έτρωγε πλακούντα για να μείνει νέα. Τώρα τέτοια θα λέμε, για καλές και φιλιά. Από εμένα πουφ και καλό ταξίδι στο φως.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σοσχόλικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ladies and gentlemen.
3: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Everybody check it out. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, Πέμπτης και 10ου μηνού. Είναι το Σελεμπόν. Έως τα μεσάνυχτα.

Everybody's welcome. Σε λεμπονάτα. Στον αέρα, Insomnia. Fathless. 1995. Δεν μου πολύ αρέσει και αυτή η δεκαετία. Περισσότερο δηλαδή από τα 80's. Αλλά έκανε, καλά σου ξέρω. Τι έγινε παιδιά, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακαλεί τη διάκριση στον Αμβρόσιο. Πολύ ωραία, θα τους εγκαλέσουν για walk and gentle. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Status 107.7. Παρέα με Allegro Bar Restaurant στον 5ο όροφο του Μεγάλου Μουσικής και με free parking στο υπόγειο. The best choice.

πραγματικά ήταν ένα σοκ ο θάνατος του Μαζονάκη. Διαπίστωσα ότι πολλοί κόσμος, μα πάρα πολλοί κόσμος, τον αγαπούσε αυτό το καλλιτέχνη. Και τη συμπεριφορά του και τα τραγούδια του. Χόραβε και ζεμπέικο. Σε τελική ανάλυση, τελευταίες ειδήσεις δηλώνουν ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Μάλιστα, μετά τις έρευνες της ασφάλειας διαπιστώθηκε ότι ήδη είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια ο Μαζονάκης πέθανε. Άρα κάτι ύποπτο συνέβη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, με την περίπτωση αυτή μάθαμε και ένα καινούριο, μια καινούργια μέθοδο, πλασμαφαίρεση. Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, υπάρχει και τέτοια εταιρεία, με αφορμή την υπόθεση έκανε μια παρέμβαση που αξίζει να ακουστεί. Η ανακοίνωσή της εστίασε στο αυτονόητο ότι οι θεραπείες που παρουσιάζονται ως αναγεννητικές ή αντιγυραντικές, μέσα από το διαδίκτυο κυρίως, πρέπει να συνοδεύονται από σαφή επιστημονική τεκμηρίωση, να είναι ξεκάθαρο για ποια ένδειξη χρησιμοποιούνται, ποιο είναι το καθεστώς αδειοδότησής τους και ποια δεδομένα υπάρχουν για την ασφάλειά τους. Μέχρι εδώ καλά. Αναγεννητική ιατρική περιέχει και την αντιγύρανση, τις κυταρικές θεραπείες, τα βλαστοκύτταρα. Ωραία ακούγονται όλα αυτά, έτσι. Μόνο που πρέπει να συνοδεύονται από μια ασφάλεια. Το σίγουρο είναι ότι ο ασθενής δεν μπορεί να εξακριβώσει πόσο ασφαλές είναι ένα πλαίσιο όταν διαβαίνει το κατόφλι μιας κλινικής και στην τελική δεν είναι και δουλειά του να το ξέρει αυτό. Όλη αυτή η μόδα ξεκίνησε από το ουτοπικό περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται αθανασία του ανθρώπου. Αθανασία του ανθρώπου. Μεγαλύτερη ύβριση δεν μπορεί να ακουστεί. Τελευταίο τρένο για Τρασέντρα. 12.

Ήδη, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε μπει στην εποχή της ευγονικής. Κάτι που ήταν, ας το πούμε, ύβρις τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε καθημερινή συνήθεια. Ο Elon Musk, πέραν των όλων των άλλων επιχειρήσεων, έχει και μια επιχείρηση όπου μπορείς το έμβριο που θες να αποκτήσεις να το βγάλεις υγιέστατο. Υπάρχει η μέθοδος CRISP. CRISP είναι Pose, Cut, Συνέχεια. Pose, Cut, Συνέχεια. Στο DNA και όχι στη μουσική.

Cool and the Gang. KLF. Εν τω μεταξύ δεν το πήρατε χαμπάρι. Ξέρω ότι περισσότεροι, το 60% των Ελλήνων, το θυμάται, το αγάπησε και το παρακολουθούσε. Πριν από 50 χρόνια, στις 5 Σεπτέμβρη 1976, το βρετανικό κοινό για πρώτη φορά γνώρισε το Muppet Show του μαριονετίστα Jim Henson, το οποίο στη συνέχεια θα αγαπιόταν ιδιαίτερα και από το ελληνικό κοινό. Μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, αν θυμάστε, τέλη της δεκαετίας του 70 και του 1980. Ήταν μια μεγάλη ιστορική κομική στιγμή στην ιστορία της ψυχαγωγίας, οι επιπτώσεις της οποίας εξακολουθούν να είναι αισθητές μέχρι σήμερα. 50 χρόνια μετά τον ντεπούτο τους, ο Κέρμι, τη Μις Πίγκι και η παρέα τους έχουν την ίδια επιρροή με τους Μόντι Πάιθον αλλά και τους Beatles. Κοίτα τι σου έχω. Beatles!

0: Ναι.
1: Μαρά, μαρά.

Mana mana.

Έλα, μαζευτήκαμε. Το τέρας μου άρεσε περισσότερο από τις κούκλες στο Muppet Show. Και στη συνέχεια τα δύο γεροντάκια επάνω στο θεωρείο.

και μιας και ξεκινήσαμε με ασθένειες και παράπλευρες απώλειες, ο Ιπποκράτης έλεγε ότι κάθε νόσος ξεκινά πρώτα από την ψυχή και μετά καταλήγει στο σώμα. Το σώμα μας είναι ένα θείο δώρο. Είναι μια τέλεια δημιουργία γεμάτη σοφία και αγάπη και είναι μια μικρογραφία όλου του σύμπαντος. Δεν είναι μηχανή. Και πριν αποφασίσουμε ποια θεραπεία θα ακολουθήσουμε για το σώμα, πρέπει πρώτα να έχουμε θεραπεύσει το τραύμα της ψυχής. Διότι τα κύτταρα μας λειτουργούν με νοημοσύνη, με ευφυΐα και πνευματικότητα. Εκεί είναι καταγεγραμμένα τα πάντα. Όλα όσα είμαστε, όλα όσα έχουμε, όλη η μοναδικότητα της ύπαρξής μας κατοικεί εκεί. Όταν το συνειδητοποιήσουμε, μπορούμε να κάνουμε τεράστιες αλλαγές. Αρχικά στην υγεία μας, αλλά και σε όλη την πραγματικότητα που ζούμε. Με 17 διαστάσεις και 37 φύλλα. Έτσι προστάζουν οι νέοι καιροί. Γεια σου Δημήτρη Νίκου. Χαιρετίσματα και στους ακροατές μας στα Γρεβενά. Ράδιο Γρεβενά 101.5. Τι θα πει αντιγύρανση ρε παιδιά, τι θα πει αντιγύρανση, δηλαδή. Και με μία κρέμα νιβέα μετά το ξύρισμα πετυχαίνεις ένα δερματάκι ωραίο, φραπεδιάρικο. Οι γυναίκες με τα χείλη της πάπιας, δηλαδή ο λούρμου. Το ανθρώπινο σώμα δεν έχει ανάγκη από υαλουρονικά οξέα. Και σιλικόνες. Το ανθρώπινο σώμα έχει ανάγκη από σωματική άσκηση, κατάλληλη για τον καθένα, διατροφή, αποτοξίνωση, θεραπευτική επαφή με τη φύση και πάνω απ' όλα, άντε ας το πούμε αγάπη και τρυφερότητα και προδέρμους.

Πάντως δεν θα εμπιστευόμουν τόσο εύκολα ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία να ονομάζεται κλινική stem cell. Το διαβάζει οποιοδήποτε, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το stem cell. Εν πάση περιπτώσει, πολλές παγίδες θα υπάρξουν από εδώ και πέρα στην πραγματικότητά μας. Διότι, όπως έχεις διαπιστώσει, τα πάντα μας προσφέρονται σε αυθονία. Όταν επιλέξουμε τη φυσική φροντίδα και είμαστε συνειδητοί σε αυτά που τρώμε, η γη, μην ξεχνάς, παρέχει όλα τα αγαθά για να θεραπευτεί το σώμα. Και τι λέγανε οι αρχαίοι? «Ψυχής γάρ όργανον το σώμα», το είπε και ο Ιπποκράτης. Είναι τραγικό σήμερα να μην γνωρίζουμε καν την τεράστια δύναμη της ψυχικής μας κατάστασης, αλλά και των σκέψεων που προέρχονται από αυτήν. Και πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό και επηρεάζει το σώμα μας. Πρώτος διδάξας, ο Ιπποκράτης. Και τώρα τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη ιατρική άρχισε να μελετά και να αποδέχεται την επίδραση των σκέψεων στην υγεία μας. Και πλέον έχει αποδειχθεί ότι ανάλογα με τον τύπο των σκέψεών μας, ο εγκέφαλός μας κάνει και ανάλογες συνάψεις, στέλνοντας τα ανάλογα μηνύματα, εντολές, στα κύτταρά μας. Για παράδειγμα, σε έναν άνθρωπο που είναι μόνιμα δυστυχισμένος ή καταθλιπτικός, το σώμα του βρίσκεται σε συνεχή άμυνα, με αποτέλεσμα να επιτίθεται στα ίδια του τα κύτταρα. Και φυσικά έχετε ακούσει και για τα λεγόμενα αυτοάνωσα νοσήματα. Αυτοάνωσα. Τις μόδες τώρα τελευταία. Αυτοάνωσο. Goodbye, cruel world. Goodbye.

Λοιπόν, κύριε Θωμά Τρακατέλη, κατάλαβα ότι είσαι στον δροσερό βάβδο, διότι ξεκινάς το μήνυμά σου με δύο καλησπέρες. Καλησπέρα, καλησπέρα, ενθουσιασμός. Και απόψε από το δροσερό βάβδο, ηλίου φαϊνότερο. Καλό βράδυ, Θωμά. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα. Επίσης το Λευτέρη, το Δημήτρη, τον Νίκο, τον καπετάν Κωστίκα, ήσαι τον ανταποκριτή μας από τον νησί της Κο, και τον Άγγελο Βαβλά, τον γίγαντα.

πόλη Θεσσαλονίκη. Ιδιότητες έξυπνη. Weather 25 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους, παρακαλώ, με αραιές νεφώσεις, οπότε γκλιν γκλιν προσγειωνόμαστε. Καλησπέρα. Crash.

Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Αθανάσιος Μαρτζούκας, ναύπακτος. Για τα γενέθλιά σου, Παναγιώτη Θαλασσινέ, ό,τι επιθυμείς να το πάθεις. Χρόνια πολλά. Πολλά και καλά.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Είδε τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Όλα έχουν γίνει, όλα. It's all been done. Bernacket Ladies από τον Καναδά. Alone and bored on a 30th century night. Ευχαριστώ για το μήνυμα, κυρία Τέρι. Τσικ τσικ, δύο καρδούλες.

Όσο ζούσα στο νησί της Κο, κάθε χρόνο έρχονταν οι τελειόφοιτοι ιατροί με τα διπλώματά τους για να ορκιστούν στο Ασκληπείο της Κο, στον όρκο του Ιπποκράτη. Σήμερα αυτό συμβαίνει σπανίως. Αυτοί οι γιατροί που έρχονται για να ορκιστούν στο Ασκληπείο δεν είναι καν Έλληνες. Είναι Σουηδοί, είναι Ολλανδοί, είναι Νορβηγοί, είναι Ευρωπαίοι, Βόρειο Ευρωπαίοι, οι οποίοι γνωρίζουν τον Ιπποκράτη καλά και μάθαν οι καινούργοι γιατροί, οι οποίοι δεν άνοιξαν κανένα από τα 57 βιβλία του Ιπποκράτη, γιατί ήταν ο πρώτος που μίλησε για τους 4 χυμούς του ανθρώπου. Και μη γνωρίζοντας μέχρι σήμερα η σύγχρονη ιατρική το γιατί γίνεται αυτό με τα άνοσα, τα αυτοάνοσα νοσήματα, το είχαν αποδώσει σε κληρονομικούς παράγοντες, ίσως ο μπαμπάς σου, ίσως η γιαγιά σου, ίσως ο θείος σου, ο τάδε. Και εκτός από κληρονομικούς παράγοντες, στο άγχος. Που βέβαια, αυτό που κληρονομείται από τον ασθενή γονέα είναι το ψυχικό του πρόβλημα, που πολύ εύκολα μπορεί να το αφήσει στο παιδί του, να το αποθηκεύσει στο παιδί του. Τα παιδιά, βλέπεις, είναι πάντα ο εύκολος στόχος για έναν προβληματικό γονέα, γιατί είναι πάντα ανοιχτά σε εκείνον που του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα εκείνος να ξεφορτώνει πάνω τους όλα του τα ψυχολογικά προβλήματα, τις ανασφάλειες και τη δυστυχία του, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναπτύσσουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Και αυτό το ονομάζουμε κληρονομικότητα. Ο άλλος μεγάλος ένοχος, το άγχος, μας επηρεάζει αρνητικά, προκαλώντας υπερβολική έκρηση κορτιζόλης στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να έχουμε μόνιμο αίσθημα της ανασφάλειας και την πεποίθηση ότι τίποτα δεν πάει καλά. Και φυσικά δεν πάει. Δεν πάει εφόσον οι ίδιοι βάζουμε σε άμεση εφαρμογή το καταστροφικό, απόλυτα δικό μας δημιούργημα που ονομάσαμε ο νόμος του Μέρφη.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ευθύμη Χατζηστέργου, Σούλα Βασιλιάδου, τον Χρήστο Καραγκιόζη, τον Θανάση Μαρτζούκα. Έλα, είναι άπακτος. Και από Νέα Υόρκη έχουμε Κώστα Κατζόγλου στην Νταϊάννα εκεί. Δημήτρης Μουσελίνης, Άκης Ζωγραφάκης. Η εκπομπή ακούγεται και στο κατάστημά του. Liquid Cool, man.

από το δημοτικό θα πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν για το σώμα τους και πώς λειτουργεί, πόσα όργανα έχει μέσα του, τι είναι οι μύες, τι είναι τα ψυχικά τραύματα. Στα δικά μας τα χρόνια είχαμε στο γυμνάσιο την ανθρωπολογία. Είχαμε την αγωγή του πολίτη. Αγωγή του πολίτη, όχι του κομματάρχη, όχι του κομματόσκυλου, του πολίτη. Σε μια χώρα τέλος πάντων δημοκρατική, ας το πούμε και έτσι. Διότι δεν υπάρχουν μόνο οι δημοκρατικές, υπάρχουν οι κομμουνιστικές, υπάρχουν οι φιλελεύθερες, υπάρχουν οι αλεύου ζών, υπάρχουν οι Βαβέλ, υπάρχουν τα Σόδομα, υπάρχουν τα Γόμορα, υπάρχει η Καλιφόρνια, υπάρχει η Φλόριντα, το Παρίσι, το Λονδίνο. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν τα αυτοάνωσα με τις τοποθεσίες, μεγάλη σχέση. Για να εκδηλωθεί ένα νόσημα αυτοάνωσο ή μη, χρειάζεται ένα ισχυρό υπόβαθρο. Και συνήθως οι άνθρωποι που εκδηλώνουν χρόνια νοσήματα φέρουν πολύ ισχυρά ψυχικά τραύματα που πολλές φορές, αλλά όχι πάντα, δεν τα θυμούνται καν. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν και μεγαλώνουν στις πόλεις. Στις περικυκλωμένες πόλεις. Με ελάχιστο ήλιο, πολύ καυσαέριο, πολύ φασαρία και τα μυαλά στα κάγκελα.

Καλώς την Άννα τη Νικολαϊδού. Παραγωγική και δημιουργική σχολική χρονιά. Αυτό με το καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά, καλό παράδεισο, καλά Χριστούγεννα κτλ. Πρέπει να τελειώνει. Δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά. Με αγωγή και με γνώση. Σε όλα τα πιτσιρίκια. Και αυτά τα οποία μου παραθέτει Σάνα, αυτά είναι δουλειά των γονέων και πολύ σωστά έτσι πρέπει να γίνει. Στα αγόρια γεννιούνται όλα αυτά τα ερωτήματα στην πρώτη τάξη του σχολείου και στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, του λυκείου, στην πρώτη τάξη του πανεπιστημίου και στην πρώτη μέρα που θα παρουσιαστεί στο στρατό, ειδικά στα αγόρια. Τώρα βέβαια στρατεύονται και γυναίκες. Στρατεύονται με την έννοια, ναι, πηγαίνουν στο πεδίο εμβολής, κάνουν βολές, ασκήσεις. Αλλά από τις πόσες ήταν, 170, μείνανε οι 70. Τέλος πάντων, ας θυμίσουμε στα παιδιά μας, μου στέλνει η Άννα Νικολαϊδού, πως η δυσκολία δεν είναι αστείο, η διαφορετικότητα δεν είναι βρισιά και κανένα παιδί δεν είναι λιγότερο. Να μην γελούν όταν κάποιος δυσκολεύεται, να μην μένουν θεατές όταν κάποιος κοροϊδεύεται, να κάνουν χώρο για εκείνον που μένει μόνος, γιατί ένα καλό σχολείο δεν είναι εκείνο όπου όλα τα παιδιά είναι ίδια. Είναι εκείνο όπου κανένα παιδί δεν φοβάται να είναι ο εαυτός του. Τελεία GR.

Δεν θεωρείται τυχαία πατέρας της ιατρικής ο Ιπποκράτης. Υπήρξαν πριν από τον Ιπποκράτη και άλλοι πολύ διάσημοι Έλληνες γιατροί με πρωτοπόρο το Θεό, τον Ασκληπιό. Αλλά τουλάχιστον εκεί στην περιοχή στα Δωδεκάνησα και απέναντι στην Πέργαμο αναπτύχθηκε πολύ έντονα η ιατρική από Έλληνες ιατρούς, αν θες, πρωτότυπους. Ο Ιπποκράτης ήταν αυτός ο οποίος μίλησε για τα αυτοάνοσα, αλλά με δικά του αρχαία λόγια, χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλο και το νου. Συνήθως οι άνθρωποι που εκδηλώνουν χρόνια νοσήματα φέρουν πολύ ισχυρά ψυχικά δράματα που πολλές φορές, αλλά όχι πάντα, δεν τα θυμούνται καν. Υπάρχουν μέσα στον υποσυνείδητο νου, ενώ ο συνειδητός τα έχει μπλοκάρει. Έχει μπλοκάρει τη συγκεκριμένη μνήμη. Αλλά μπορεί να είναι και αιτία εκδήλωσης της αυτοάνωσης νόσου ένα πολύ ισχυρό συναισθηματικό σοκ ή ένα έντονα αρνητικό συνέστημα, και σε αυτές τις περιπτώσεις το νόσημα εμφανίζεται άμεσα.

Being Boring. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ φίλε για την παρέα. Βουλγαρίδης Αλέξανδρος. Εκλεκτή παρέα.

0: Κάθε αρνητική σκέψη ρίχνει το βιομαγνητικό ηλεκτρικό φορτίο του κιτάρου κάτω από τα 50 μιλιβόλτ με άριστο τα 85%. Αν μείνει έτσι κάποιες μέρες, γίνεται νόσος. Ενώ αν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω συνεχόμενων αρνητικών αισθημάτων και αρνητικών σκέψεων και διάθεσης, μετατρέπεται σε χρόνιο νόσημα. Σήμερα όμως υπάρχουν ομάδες σε μεγάλα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο που μελετούν όλο αυτό το κομμάτι και ανατρέχουν στα βιβλία του Ιπποκράτη. Και όποιος ανατρέξει και σε αξιόπιστα ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού βρίσκει δημοσιευμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ακριβώς αυτό, ότι όλες οι ασθένειες που μας προκύπτουν είναι δικά μας δημιουργήματα. Γιατί με κάποιο τρόπο χρειάζεται να αποφορτιστούμε από όλο αυτό τον αρνητισμό που κουβαλάμε μέσα μας και που βλέπουμε γύρω μας. Οπότε σωματοποιούμε το πρόβλημα και το κάνουμε ασθένεια. Στην υπόθεση υπάρχουν και θετικά, έτσι. Το θετικό και πολύ ελπιδοφόρο είναι ότι αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν νέοι γιατροί με ανοιχτά μυαλά, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ανοιχτά μυαλά για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον ιατρικό δογματισμό, που αντιμετωπίζουν πλέον τον ασθενή ολιστικά, συνδυάζοντας την κλασική ιατρική του Ιπποκράτη με τις εναλλακτικές θεραπείες. Και σήμερα πάρα πολλά νοσοκομεία της Γερμανίας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης έχουν επίσημα ηχοθεραπευτές. Οι ηχοθεραπευτές ασκούν τη μέθοδο Peter Hess με εξαιρετικά αποτελέσματα σε ανθρώπους με εγκεφαλικά, σκλήρυση κατά πλάκας, μυοσκελετικά προβλήματα, ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση και ένα σωρό άλλα. Βέβαια, αυτά τα πράγματα χρειάζονται και εξειδικευμένους γιατρούς. Ελπίζουμε να τους φέρει πίσω στην Ελλάδα τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Τελεία GR.

11 και 6 λεπτά, η κίνηση στην πόλη είναι ομαλή. Το ίδιο συμβαίνει και στον περιφερειακό, το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βλέπεις, Πέμπτη είναι, ακόμη δεν ήρθε η Παρασκευή. Don't worry baby, don't worry. Ο Ιπποκράτης τα είπε όλα. Με τη Generation Z τι θα κάνουμε, που περπατάει ξυπόλυτη στα κάθια. Πάσχουν όλα από αφασία, αφασία, αμνησία και μια μόνιμη απορία. Σκυμμένα τα κεφάλια στους δρόμους, περπατώντας επάνω στα κινητά, αγόρια κορίτσια. Intellectual Radio.

στο δρόμο για το σπίτι, στο ποτηλιάρισμα, περιμένοντας το φίλο. Μέσα στο αυτοκίνητο έχεις στάτους και η αναμονή σου φαίνεται πολύ σύντομη.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό βλέπω αρκετούς Ιάπωνες να περιφέρονται στους δρόμους εδώ γύρω. Όμως όλοι, βέβαια από τη φύση τους, είναι γελαστοί άνθρωποι, αλλά εδώ ξεκαρδίζονται στη Θεσσαλονίκη με τα χάλια μας, στα πεζοδρόμια, στους σηματοδότες, στο πώς συμπεριφέρονται οι πατινατζίδες, τα πλουσιοπάροχα αγοράκια με τα σούπερ cars που τους αγόρασε ο μπαμπάς και τις βγαλμένες εξαθμίσεις, την τροχέα που απολαμβάνει την ησυχία της. And everything it's beautiful. Περιμένω να με ρωτήσει έστω ένας Ιάπωνας ή μία Ιαπωνέζα, ας πούμε, do you have policemen here in this country? Είδες πόσο ελεύθερη χώρα είμαστε.

Εν τω μεταξύ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μέσα σε 4 ημέρες συνέβησαν αρκετά τραγικά γεγονότα. Ένα από τα γεγονότα ήταν και ο θάνατος των 2 πιλότων του Phantom που κατέπεσε στις επιδείξεις με τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Και το δεύτερο, το χθεσινό, με το θάνατο του Μαζονάκη. Όποια σελίδα σκρολάρισα στο Facebook είχαν σούπερ αφιερώματα στον Μαζονάκη, και να μην πετύχω, ρε φίλε, ούτε μία για αυτούς τους άτυχους πιλότους. Πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας.

Κατάλαβες τώρα γιατί νεολαία μιλάμε και γιατί χώρα έτσι πως έχουμε καταντήσει, τι χώρα έχουμε γίνει, του τρίτου κόσμου που κοροϊδεύαμε κάποτε.

Όταν διαβάζετε για κάποιες τρελές ιδέες με πρώτη τον εγκέφαλο στον υπολογιστή του πεθαμένης γιαγιάς σας ή του πεθαμένου παππού σας, ο οποίος θα σας απαντάει σε οποιαδήποτε ερώτηση, όλα αυτά είναι τερτύπια και γκατζετάκια για αυτούς που έχουν τα δισεκατομμύρια. Δεν πρόκειται να το αποκτήσεις σε καμία περίπτωση ποτέ. Είναι αυτά τα πολύ ακριβά σπορ, όπως και η αντιγύρανση. Υπάρχει ένας τύπος, νομίζω Άγγλος είναι, ο οποίος στο YouTube καθημερινά δείχνει την πορεία των θεραπείων που ακολουθεί και που παραμένει νεότατος, ενώ φαίνεται γυρασμένο γενικά όλο το σώμα. Παρ' όλα αυτά έχει τσίτα, επιδερμίδα, σνάγαμε να λέγαμε, φέτες στην κοιλιά, τα οποία αποκτάει με ειδικά εκχυλίσματα και ειδικά χημικά παρασκευάσματα κάτω από τις οδηγίες του γιατρού του. Και πριν από λίγες, μάλλον πριν από 1,5 μήνα, ίσως και 2, είχε πέσει στα μάτια μου η είδηση ότι προέκυψαν σοβαρά προβλήματα ιατρικής φύσεως στον τυπάκο αυτό και εξαφανίστηκε για λίγο από το Facebook. Δεν παρακολούθησα τη συνέχεια γιατί δεν με ενδιέφερε. Αλλά υπάρχουν στην Γερμανία τουλάχιστον νοσοκομεία τα οποία χρησιμοποιούν τη μέθοδο Peter Hess, την ηχοθεραπεία δηλαδή, ηχοθεραπεία, σε ανθρώπους με διαφορετικά προβλήματα, εγκεφαλικά, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυοσκελετικά προβλήματα, ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση, ένα σωρό άλλα. Και επίσης αρκετά νοσοκομεία επιτρέπουν και σε ενεργειακούς ψυχολόγους, αυτή είναι άλλη κατηγορία ψυχολόγοι, και θεραπευτές, να έρχονται και να εφαρμόζουν τις τεχνικές τους σε ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Τι να πω εγώ, αυτά καλύτερα να τα έχει μελετήσει βέβαια ο Άδωνης, ο υπουργός, αλλά θα τολμήσω να πω ότι είναι στο χέρι μας να μην νοσούμε πια, αρκεί να δούμε την αλήθεια κατάματα, δίχως να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ό,τι δημιουργούμε μπορούμε και να το αναστείλουμε. And this is the truth. Και μπορεί να ακούγεται και περίπλοκο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλό και μεγαλειώδες. Όσοι το έχουν κάνει δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι που αποφάσισαν συνειδητά να μην νιώθουν και να μην είναι πια άρρωστοι. Και πιάνει το κόλπο.

Cheaper to keep here. Εχθές το βράδυ, για λίγα λεπτά, οι δίδυμοι πύργοι επέστρεψαν στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Να είναι καλά η τεχνολογία. Όχι από τσάλι και γυαλί, αλλά από χιλιάδες μικρά drones με φωτάκι που υψώθηκαν στον νυχτερινό ουρανό και πήραν τη μορφή των δύο κτηρίων που εξακολουθούν 25 χρόνια μετά να συμβολίζουν μία από τις πιο τραυματικές ημέρες στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και αν θέλεις του δυτικού κόσμου. Οι Παλαιστίνοι τη γιόρτασαν αυτή τη μέρα, τι να σου πω, με χαρές και πανηγύρια. Η Νέα Υόρκη λοιπόν τίμησε τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου με ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω από το λιμάνι της πόλης, με 2.977 φωτεινά drones, ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις. Αυτά σχημάτισαν στον ουρανό, ανεβαίνοντας πρώτα σαν μικρά φωτάκια, έτσι χαοτικά, και στη συνέχεια άρχισαν να σχηματίζουν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων. Η εκδήλωση αυτή έχει τίτλο 2977 Lights Over New York Harbor. Την Τετάρτη συνέβη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 25 ετών από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Έχουν απαγορεύσει βέβαια τον Μαμντάνη και τον νομικό του σύμβουλο να παραστούν στην εκδήλωση, οι συγγενείς των θυμάτων βέβαια, αλλά δεν δέχτηκαν και τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν θέλουν να πολιτικοποιηθεί το μνημόσυνο αυτό για τα θύματα. Και έτσι θα πάει και θα μιλήσει αλλού ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν σε ενδιαφέρει βέβαια, αλλά έτσι για την αλήθεια των σόου.

για μια ωραία βραδιά όπως σου αξίζει. Μετά τις 8 το βράδυ σε περιμένει το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, στο τελευταίο όροφο. Στο υπόγειο υπάρχει πάρκινγκ δωρεάν για το αυτοκίνητό σας. Let's go straight. Και επάνω σας περιμένει ό,τι καλύτερο. Και από θέα και από χώρους. Ποιοτικά πιάτα για σωστές γεύσεις. Και πρωτότυπα κοκτέιλ. Για εσάς που δεν πίνετε straight.

0: σημάδι.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
0: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
0: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ain't going down that time. Living in the shadow. Ευχές πολλές στην Έφη Μακρύ για τα γενέθλιά της. Πολύ χρόνια. Το Παναγιώτη Θαλασσινό, το Γιάννη το Ματθαίο. Θα τα πούμε στις 15 Οκτώβρη. Γεια σου Γιώργο Κουρούνη. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μιλωνά, καινούργιος φίλος στη σελίδα μας. Και από ό,τι διαπίστωσα, φίλος του ραδιοφώνου.

Έτσι, Λευτέρη, όλοι ήμασταν παγωμένοι. Και κολλημένοι στις τηλεοπτικές οθόνες. N'oubliez jamais.

τροχαίο δυστύχημα στην Ελβετία, στην Ανατολική Ελβετία, με πολλούς ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν, με τουριστικό λεωφορείο.

N'oubliez jamais. Γεια σας κυρία Τέρι. Καλό βράδυ. Χαίρομαι που γνωρίζετε για τον Ιπποκράτη διάφορα στοιχεία.

σήμερα είμαστε στο σημείο στο οποίο ξαναυπήρξε η ανθρωπότητα τους προηγούμενους αιώνες. Όπου έχουμε κατασκευάσει έναν Frankenstein και είναι έτοιμος να ξεφύγει από το κλουβί του και να ξεχυθεί στην ανθρωπότητα. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε την ιστορία του Frankenstein και του τέρατός του. Αλλά μάλλον δεν ξέρατε ότι η έμπνευση της Mary Shelley, που έγραψε τον δόκτορα Frankenstein για τον παρεξηγημένο γεράκο, προήλθε από έναν πολύ πραγματικό επιστήμονα. Hold on my heart, Phil Collins.

Ο Τζιοβάνι Αλντίνι ήταν ο ανιψιός του Λουίτζι Γκαλβάνι, ιδρυτή του γαλβανισμού, και ο τύπος που έκανε αυτό το ανατριχιαστικό πείραμα με τα ηλεκτροφόρα πόδια βάτραχου, που έκαναν την επιστημονική τάξη την πιο τρομακτική τάξη. Ο ανιψιός του το πήγε μερικά βήματα πιο πέρα και δοκίμασε τα πειράματα σε ένα ολόκληρο ανθρώπινο σώμα. Good time. Good time. Eddie Brickell.

Δοκίμασε πειράματα σε ένα ολόκληρο ανθρώπινο σώμα και το βρήκε το σώμα. Και αυτό το σώμα ήταν ο Τζόρτζ Φώστερ, ένα σοβαρός εργάτης που κρεμάστηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1803. I don't have to go anywhere.

Αυτός ο ανιψιός λοιπόν βρήκε τον George Foster κρεμασμένο. Το έγκλημα του George Foster ήταν ότι σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια πέταξε τα πτώματά τους στο Regent's Canal. Για τον Αλντίνη η κρεμάλα ήταν πράγματι ό,τι έπρεπε. Ο αγγλικός νόμος τότε απαγόρευε την πρακτική να θάβουν τα πτώματα εκείνων που έχουν κρεμαστεί προφανώς. Και προφανώς θα μύριζαν καταπληκτικά, έτσι. Μην το συζητάμε. Βγαίνοντας λοιπόν για συλλογή πτωμάτων, ο Δόκτωρ Αλντίνη βλέπει τον Φώστερ, το κρεμασμένο πτώμα, που κρεμόταν μόνο για μια ώρα, φρέσκο-φρέσκο. Τον περιεργάστηκε στα γρήγορα και τον έκρινε τέλειο για τα πειράματά του. Οπότε έκοψε γρήγορα το σκηνή και τον μετέφερε στο επιστημονικό του τραπέζι. Στην ιερά τράπεζα του επιστήμονα, όπου γεννήθηκε ο Φράνκενστάιν.

Καλώς το Σάββατο, καπαξί. Στο τέλος κάμε μύτη. Σε λεμπονά τα όνειρα. Somewhere in heaven, κάπου εκεί στο παράδεισο, ζωγραφίζει η κιθάρα του Κάρλου Σαντάνα.

Καλή βάρδια στα φιλαράκια μου, τους cab drivers, Κόντι Τσιμπάκη, Τζόζεφ Μπαλαβίγια, Τόλι Κερατίδη, Κυριάκο Γκατζόγλου, Κώστα Γκατζόγλου. Το Θανάση, τον Τάσο και τον κύριο Γιάννη. Καινούργιοι cab drivers, οι οποίοι ακούν στάτους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Έως τα μεσάνυχτα στο αγαπημένο σας Status 107,7. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, Friday Night Party Time. Όνειρα γλυκά και σε λεμπονάτα. Καλό ξημέρωμα, Friday.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Βάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ναι, Μανώλη μου.
5: Να σας περιμένω.
6: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
6: Δεν το ζω αυτό.
5: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
5: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
5: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
6: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
7: Και φτάσαμε στη 12η νυχτερινή. Είναι ένα λεπτό μετά τις 12. Ο Ηλίας Ελιμάς στη θέση του, στα μηχανήματα των ήχων. Η Δεσποσίνη της Σαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου, παρακαλώ. Και Χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Δεν γελάει. 2-11-10-80-8-8-0. Είναι η ώρα που συνδέεται μαζί μας ο αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, ο Status FM 107,7. Ευχαριστώ όλη την παρέα εκεί και τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού και που μου έχει υποσχεθεί ότι εάν βρεθεί κάποια φορά στην Αθήνα θα έρθει από εδώ να κάνουμε εκπομπή παρέα εκείνο το βράδυ. Κάποτε ο τόπος που θα πάμε τώρα, που αποτελεί προέκταση των Αθηνών, ήταν εξοχή. Οι άνθρωποι κάποτε πηγαίναν στην Κηφισιά για να περάσουν τις διακοπές τους. Ήταν εντελώς εξοχή, ακόμα είναι με έναν τρόπο. Γεια σου Χριστίνα από την Κηφισιά.
8: Γεια σου Άγρυπνε.
7: Καλώς την. Δεν είναι έτσι που τα λέω?
8: Έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα πια είναι μόνιμη κατοικία.
7: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Αλλά όταν φύγεις από την πλατεία και συνεχίσεις από την πλατεία της Κηφισιάς, εννοώ, που είναι το,
8: ναι,
7: το πάρκο, και συνεχίσεις προς το βάθος, ας πούμε, του δρόμου, την προέκταση της Κηφισιάς, εντάξει, είναι εξοχή.
8: Πάντως είναι ωραίο προάσπιο.
7: Ναι, ωραίο είναι. Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν μου αρέσει εμένα τόση ησυχία.
8: Δεν έχει ησυχία πια, ένα καιρό ήταν η ησυχία.
7: Ναι ρε, άμα μπεις εκείνα τα δρομάκια τα κάθετα στην προέκταση της Κηφισίας, είναι πολύ, δηλαδή πραγματικά είναι.
8: Πόσα χρόνια έχεις να έρθεις Κηφισία?
7: Είχα έρθει στο σπίτι της Μαρίας Φαραντούρη για να της κάνω μια συνέντευξη πριν από 5 χρόνια, ξέρω εγώ.
8: 5 χρόνια, τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
7: Ναι. Αλλά όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή είχε η μάνα μου κερδίσει ένα σπίτι στην εργατική εστία, ξέρεις, κάτω εκεί, στην κάτω Κηφισιά.
8: Ναι, ναι.
7: Γυρνάγαμε εκεί με τα παιδιά και είχε πύργους, ήταν γεμάτη πύργους η Κηφισιά. Κάτι σπίτια απίστευτα. Ορισμένα έχουν παραμείνει, αλλά τα περισσότερα γκρεμίστηκαν, τα γκρέμισαν.
8: Εγώ να σου πω αυτό που έζησα όταν ήρθαμε από την πόλη.
7: Ναι.
8: 60 χρόνια πριν. Και λέω, τι θέλω, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ.
7: Γιατί?
8: Λέω, τι είναι εδώ. Μετά το πέρα στην πόλη.
7: Α, ναι, που ήταν.
8: Λέω, εγώ, εμένα εδώ θα πάθω με τα νεύρα μου. Εδώ είναι χωριό, δεν μπορώ. Κι όμως, έκανα υπομονή Και τώρα την Κηφισιά δεν την αλλάζαμε πουθενά πια.
7: Ναι. Εκτός κι αν είχες τη δυνατότητα να πας ξανά στο πέραν. Γιατί γελάς, ωραία είναι εκεί.
8: Τώρα.
7: Ναι, εγώ πριν από 7-8 χρόνια που είχα πάει τελευταία φορά, μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσει η Κωνσταντινούπολη πάρα
8: καλά,
7: πολύ.
8: Καλά, για τουρισμό μπορεί να σου αρέσει, αλλά για πάμε να μείνεις.
7: Όχι, ε.
8: Ούτε κατά διάνοια δεν θέλω να το σκέφτομαι.
7: Mm.
8: Λοιπόν, για το θράσος.
7: Ναι.
8: Ξέρεις, πολλοί το μπερδεύουν το θράσος με το θάρρος. Και έχει τόση μεγάλη διαφορά. Το θάρρος, κατά τη γνώμη μου, εμπνέεται από καλοσύνη, θάρρος.
7: Ναι, και γενναιότητα.
8: Και γενναιότητα. Το θράσος είναι πάρα πολύ κακό ελάττωμα.
7: Mm.
8: Νομίζω ότι ένα από τα κακά ελαττώματα στον άνθρωπο είναι το θράσος. Γιατί είναι ο εγωιστής είναι θρασίτατος άνθρωπος.
7: Mm.
8: Που δεν σκέφτεται ότι με τα λόγια, με τα έργα θα πληγώσει τον αντικρινό του. Ακούς?
7: Σας ακούω, ναι. Δεν τον νοιάζει.
8: Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν τον νοιάζει. Προχθές ήμουνα στη στάση του λεωφορείου και περίμενα όρθια και δεν ερχόταν το λεωφορείο και ήταν τρεις αλλοδαποί, αυτοί οι Κινέζοι ήταν, τι ήταν τέλος πάντων, καθόταν εκεί στον πάγκο. Βλέπανε, ήμασταν τρεις γυναίκες όρθιες.
7: Ναι.
8: Και ούτε κατά διάνοια να σηκωθεί ένας. Να πει να καθίσει και κάποιος να ξεκουραστεί.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, τον γνέφω και του λέω να καθίσω. Αυτό τώρα ήταν από μέρος μου θράσος. Έτσι δεν είναι?
7: Όχι, δεν ήταν θράσος.
8: Δεν ήτανε?
7: Όχι, θράσος ήταν αυτονού, ο οποίος έβλεπε.
8: Αυτονού ήτανε, αλλά και το δικό μου ήταν θράσος. Μετά που το έκανα, λέω κοίτα τώρα τι έκανα. Και η σημερινή σου εκπομπή μου θύμισε το περιστατικό αυτό.
7: Mm-hmm.
8: Πόση μικρή διαφορά έχει, θέλω να σου πω.
7: Ναι.
8: Αυτοί καθόταν και οι τρεις και κουβεντιάζανε και τίποτα. Λες και ήταν στο σπίτι τους.
7: Ναι.
8: Εμένα όμως, που ήμουν και κουρασμένη είναι η αλήθεια, ήθελα να καθίσω.
7: Ναι.
8: Και βρήκα το θάρρος να πω, θράσος ήταν.
7: Καλά, ότι.
8: Και να του γνέψω ότι πάνε πιο εκεί. Και σηκωθήκανε μετά και οι τρεις.
7: Ναι.
8: Και καθίσαμε εμείς οι γυναίκες. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και το λεωφορείο.
7: Mm-hmm.
8: Είναι μικρή διαφορά, Μάνο. Ναι. Πολύ μικρή.
7: Η διαφορά μεταξύ θάρρους και θράσους εννοείς?
8: Ναι.
7: Μάλιστα.
8: Τώρα κοίταξε, σου λέω, εγώ το ζήσα αυτό προχθές.
7: Ναι.
8: Γιατί το δικό μου δεν ήταν θάρρος, ήταν θράσος. Είχαν ευρεάσει με αυτούς να κάθονται εκεί πέρα και να. Θράσος ήταν. Από μέρος μου δεν είναι?
7: Όχι, δεν θα το έλεγα.
8: Δεν θα το έλεγες?
7: Όχι.
8: Μακάρι.
7: Είναι διεκδίκηση ενός δικαιώματος που έχει ένας άνθρωπος που δεν τον κρατούν τα πόδια του, εν πάση περιπτώσει, να πω.
8: Ναι, ναι.
7: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
8: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, να σκεφτώ. Αυτά λοιπόν.
7: Δηλαδή όλα αυτά τα 60 χρόνια που λείπεις από το πέραν, δεν ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη?
8: Πήγα δύο φορές ταξίδι, πήγα, είδα το σπίτι μου που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Δεν θέλω να ξαναπάω. Πονάει.
7: Ναι, το καταλαβαίνω, Μανούλα.
8: Η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία, Μάνο, δεν μπορώ να. Αφού πήγες, ξέρεις.
7: Αλλά έχω πάει πολλές φορές.
8: Τι να την κάνεις την ομορφιά όταν οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα, δεν θέλω.
7: Οι άνθρωποι τι έχουνε, τι εννοείς?
8: Οι άνθρωποι ήταν να φύγουμε εμείς.
7: Α, ναι. Βέβαια. Μα και τώρα ο Ερντογάν θέλει να φύγουμε από τη χώρα, να έρθει αυτός να πούμε.
8: Ναι, λοιπόν.
7: Είναι γομάρι.
8: Ο Μάριος δεν έχει τίποτα.
7: Ναι. Αυτός κι αν είναι θρασής δηλαδή.
8: Και παρά είναι.
7: Τώρα ευτυχώς, όταν ανοίξει η ομπρέλα, πώς λέμε, η ασπίδα του Αχιλλέα στον ουρανό, στη συνεργασία με τους Ισραηλίτες, δεν θα μπορεί να κουνιέται τόσο πολύ ο Ερντογάν.
8: Μακάρι.
7: Ναι, δεν θα μπορεί.
8: Θα έρθουμε μια νύχτα και τα λοιπά. Ποιο αυτός τα έλεγε πριν.
7: Καλά, τα μπορεί αυτός.
8: Δέκα χρόνια πώς θα γίνανε.
7: Ό,τι η παπάτζα μπορεί θα την πει, δεν υπάρχει θέμα. Το ζήτημα είναι άλλο.
8: Τέτοιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
7: Ναι.
8: Επικίνδυνοι. Τι να πάω στην πόλη να κάνω τι δεν βαριέσαι, να βλέπω τα μέρη που τα κατέχουν τώρα αυτοί.
7: Εκείνος ο πεζόδρομος που οδηγεί στο Πέραν από την πλατεία Ταξίμ.
8: Ναι.
7: Που είναι και εκείνο το κόκκινο τραμ το αρχαίο.
8: Ναι.
7: Τι ωραίο. Πηγαίνω έρχεται, ναι. Τι ωραία που είναι να κάνεις βόλτα εκεί πέρα.
8: Ναι, καλά.
7: Το ξέρεις ότι περνάνε από εκεί, έλεγε ένα περιοδικό, μια δημοσίευση, ότι περνάνε περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα.
8: Και δεν μπορείς να περπατήσεις τώρα εκεί.
7: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κανείς δεν σε σπρώχνει, σέβονται οι Τούρκοι. Ναι.
8: Καλά, σέβονται, τι λες τώρα. Ναι. Αν βρουν ευκαιρία δεν σε σέβονται καθόλου.
7: Okay. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι μόλις την πρώτη φορά που είχα πάει με κάτι φιλαράκια, μόλις ακούγανε ότι είμαστε Έλληνες, γινόντουσαν πολύ φιλικοί απέναντί μας. Δηλαδή στην σκεπαστή αγορά, στο Καπαλίτσα Αρσί,
8: ναι, οι μισοί ξέρουν ελληνικά. Ναι, και αν ναι, δεν ξέρουν, κάνουν ό,τι τα ξέρουν.
7: Για να σιγουρευτούν ότι είναι Έλληνας κάποιος και να του κάνουν καλύτερες τιμές, γιατί κοπανάγανε τους Αμερικάνους, τους Άγγλους κτλ. Βγαίνανε στην πόρτα των μικρών μαγαζιών και φωνάζανε «Γιώργο, Μαρία, Γιώργο, Μαρία». Ναι.
8: Πόσες μέρες έμεινες?
7: Έμεινα πολύ καιρό την πρώτη φορά.
8: Α, και μετά, δηλαδή,
7: ναι. Και επίσης, σε ένα μαγαζί που πήραμε ένα χαλάκι προσευχής,
8: ναι,
7: έτσι για ενθύμιο, το οποίο ήταν από καθαρό μετάξιο όμως, έτσι.
8: Ναι.
7: Το πήραμε ελάχιστα λεφτά και όταν το ρωτήσαμε πού μπορούμε να φάμε το πιο ωραίο γλυκό της πόλης, έκλεισε το μαγαζί του και μας πήρε και μας πήγε σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ταξίμ που είναι απόσταση από το Καπαλίτσα Αρσί και είπε του μαγαζάτορα είναι φίλοι μου στα τουρκικά, είναι φίλοι μου, περιποίησου τους. Είναι ένα διάσημο γλυκατζίδικο που έχει ένα συντριβάνι με σιρόπι στη βιτρίνα.
8: Κοίταξε τώρα, για αυτά είναι μανούλες.
7: Ναι.
8: Αλλά είναι και μανούλες το να σπάνε και να ρημάζουν τα σπίτια μόνο των χριστιανών και τις δουλειές και τα εργοστάσια. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να τους έχεις εσύ εμπιστοσύνη?
7: Μα προφανώς αναφέρεσαι στην κατάσταση σεπτεμβριανά. Ναι, μα είναι οι ίδιοι άνθρωποι τώρα.
8: Αλλάζει.
7: Ναι, πώς δεν αλλάζει.
8: Δεν αλλάζει. Αυτοί οι άνθρωποι οι τωρινοί είναι εγγόνια αυτών που σπάσανε. Εν πάση περιπτώσει, πριν γύρω στο 50 νομίζω, δεν αφήνανε να μιλάς ελληνικά, το ξέρεις. Έμπαινε στο ταξί,
7: ναι,
8: και δεν έπρεπε να μιλάς ελληνικά. Και είχε παντού πινακίδες, μιλάτε τουρκικά.
7: Μάλιστα. Άκου τώρα.
8: Αυτά τώρα μόνο όσοι είναι στην ηλικία μου τα θυμούνται.
7: Βέβαια.
8: Οι νέοι πάνε εκεί για τουρισμό, ξεγελιούνται. Αφού θυμάμαι είχε έρθει κάποια εξαδέλφη μου από την Αμερική και πριν έρθει εδώ είχε περάσει από την πόλη.
7: Ναι.
8: Και την κουβέντα επάνω της λέω πώς πέρασες την πόλη. Α, λέει, πολύ ωραία πέρασα. Είναι, λέει, ευγενική. Ποιοι είναι ευγενικοί, της λέω? Οι Τούρκοι, λέει, πήγαμε να φάμε, λέει, σε ένα ρεστοράν καλό και να δεις μας και την καρέκλα μου τράβηξε τον καρσόν για να κάτσω.
7: Ναι.
8: Λέω, α, και βρήκε την ευγένεια, ε. Βέβαια, λέει, ενώ εδώ που ήρθαμε πετάνε τα πιάτα στο τραπέζι, τάκ, τάκ, τάκ. δεν θα το ξεχάσω. Αυτό που σου λέω έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
9: Ναι.
8: Είναι λαός δουλοπρεπής.
9: Μάλιστα.
8: Και πονηρός και κακός. Να το ξέρεις η Τούρκη.
9: Μάλιστα. Πάντως εμένα αν μου λέγανε αύριο το πρωί πήγαινε, θα πήγαινε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Για τουρισμό να πήγαινες. Έχει και ωραία πράγματα να ψωνείς.
9: Και είναι μαγική, γεμάτη εκπλήξεις η πόλη. Δηλαδή εκείνη η αγορά των μπαχαρικών θα μου μείνει αξέχαστη.
8: Είναι.
9: Οι μυρωδιές, τα χρώματα και όχι μόνο δηλαδή και τα... Και η Αγία Σοφία εννοείται.
8: Η Αγία Σοφία τώρα έχει γίνει. Ξέρεις, εγώ μεγάλωσα στην Αντιγόνη. Δηλαδή τα καλοκαίρια.
9: Στα Πριγκυπώνησα.
8: Ναι, τέσσερα είναι.
9: Αντιγόνη πρώτη, Χάλκη, Πρίγκιπος.
8: Όχι, πρώτη Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκιπος.
9: Καλά, το ίδιο, είπαμε με άλλη σειρά.
8: Ναι, έτσι το καράβι πάει πρώτη.
9: Ναι.
8: Μετά πάει Αντιγόνη. Λοιπόν, στην Αντιγόνη τζαμί έγινε όταν εγώ ήμουνα 10 χρονών.
9: Ναι.
8: Δεν είχε.
9: Τι δεν είχε.
8: Τζαμί.
9: Α.
8: Βέβαια. Τέμενος. Δεν είχε. Είχαμε 3-4 εκκλησίες στην Αντιγόνη και Τέμενος κανένα. Και για πρώτη φορά μου μπήκα σε Τέμενος για να δω πώς ήτανε.
9: Ναι.
8: Θέλω να σου πω τη διαφορά.
9: Κατάλαβα. Και στην πρώτη Αντιγόνη Χάλκη, στη Χάλκη ή στην Πρίγκιπο.
8: Ναι.
9: Είναι ο Άι Γιάννης ο Κουδουνάς, δεν είναι?
8: Στην Πρίγκιπο.
9: Στην Πρίγκιπο, λοιπόν.
8: Ναι, ανεβαίναμε με τα γαϊδουράκια.
9: Όταν γιορτάζει,
8: ναι,
9: μαζεύονται μιλιούνια Τούρκοι.
8: Ναι.
9: Οι οποίοι τον θεωρούν θαυματουργό Άγιο.
8: Ναι, τον Άι Γιώργη τον πιστεύουν.
9: Τον Άι Γιώργη, τον Κουδουνά, ναι.
8: Πεδαίνουν και κορδέλες και τα λοιπά.
9: Κορδελάκια στα δέντρα, ναι.
8: Αυτά όλα εμένα με ξενίζουν πάρα πολύ.
9: Γιατί?
8: Δεν ξέρω. Εγώ όταν ανέβαινα στον Αγιώργη ήμουνα παιδάκι μέχρι... Είχα τα παιδιά με τα γαϊδουράκια. Ήτανε γραφικά. Τότε Τούρκος δεν τολμούσε, δεν φανταζότανε που θα ανέβει στον Αγιώργη. Κατάλαβες?
9: Μα ο μύθος λέει ότι ένας προύχοντας ήταν πολύ άρρωστο το παιδί του.
8: Ναι, τα λένε.
9: Και στην απελπισία του τόταξε. Το παιδί έγινε καλά και το μάθανε όλοι και πηγαίνανε και ζητάγανε.
8: Ναι.
9: Τι το έλεος, ας πούμε, του Αγίου. Μάλιστα, Χριστίνα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα πάλι.
8: Για την πόλη να σου πω, οι κουβέντες δεν τελειώνουν,
9: Ναι.
8: Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα, αλλά... Σου λέω, μου έκανε κλικ αυτό το περιστατικό που ήταν 3 μέρες πριν.
9: Ποιο?
8: Ο Θράσος με το Θάρρος.
9: Α, ναι. Μάλιστα.
8: Λοιπόν,
9: να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου.
8: Και να, την υπομονή που έχεις να μην σου τελειώσει ποτέ.
9: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
8: με όλα αυτά που ακούσεις.
9: Έχω τσουβάλια. Άντε, γεια.
8: Γεια σου.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία Ελπίδα γράφει: «Θράσους άγρυπνες σημαίνει αυθάδεια, προκλητική τόλμη, έλλειψη ντροπής ή σεβασμού, ιδιαίτερα όταν κάποιος κάνει ή λέει κάτι που κανονικά θα έπρεπε να τον κάνει να ντρέπεται. Παράδειγμα, είχε το θράσος να με κατηγορήσει ενώ έφταιγε ο ίδιος. Με τόσο θράσος μίλησε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα». Υπάρχουν και συνώνυμα της λέξης αυτής, αγαπητοί φίλοι. Είναι η αυθάδεια, η ανέδεια, η προκλητικότητα, η ξετσιποσιά, η αποκοτιά. Και θέλω να μου λέτε και κανένα παράδειγμα θράσους που έχετε αντιμετωπίσει εσείς, μιας και μιλάμε για το θράσος. Βασίλη από τη Θήβα στο 211-10-80-880. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σε φίλους και ακροατές.
1: Και από εμάς.
2: Να χαιρετήσω και το φίλο μου το Γιώργο, το Θανάση, το κύριο Αγκουρίδη, το κύριο Κώστα, την κυρία Σοφία και την Ελπίδα.
1: Και την?
2: Και τη Γαλάτια.
1: Πριν τη Γαλάτια, τι όνομα είπες?
2: Ελπίδα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω βέβαια αν είναι η κυρία που μίλησε προηγουμένως.
1: Όχι, αλλά Αναστασία τη λένε την κυρία.
2: Α, Αναστασία, ναι. Ήθελα να πω δύο λόγια. Άκουσα το κύριο Τσίπρα στην ομιλία του, ναι, εντελώς τυχαία στην τηλεόραση που άνοιξα, και μίλησε και είπε ότι θα πρέπει, λέει, να αυξηθεί η παραγωγικότητα των Ελλήνων εργαζομένων.
1: Ναι.
2: Και μίλησε γενικά και αόριστα. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα έλεγα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα έλεγα δηλαδή ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να εργαστείτε από τα 4 Σάββατα που έχει ο μήνας στα 2 και 2 μέρες την εβδομάδα. Το λιγότερο θα πρέπει να εργαστείτε 13 ώρες για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Γιατί εργαζόμενος στη βιομηχανία, από ό,τι έχω δει, οι μηχανές δουλεύουν με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Είσαι υποχρεωμένος να εναρμονιστείς με τη ταχύτητα της μηχανής.
1: Και αυτό να έχει όμως και μία συνέπεια στο μισθό, πώς θα γίνει δηλαδή? Θα δουλεύουμε...
2: Αυτό δεν ισχύει.
1: Τι εννοείτε?
2: Λειτουργούν κράτος εν κράτη. Όταν έχουν υψηλές απαιτήσεις, ανεβάζουν την ταχύτητα της μηχανής και σε υποχρεώνουν να εργάζεσαι και να εναρμονιστείς με την ταχύτητα για να μπορέσει να βγει το προϊόν στο χρόνο που θέλουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ημέρες που θα δουλέψει η μηχανή με 100 χιλιόμετρα ή με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Τότε αυτές οι μέρες είναι ημέρες ευτυχίας για τον εργαζόμενο. Πάντως, από αυτό που έχω παρακολουθήσει και έχω δει εργαζόμενους να σέρνονται με προβλήματα που έχουν με τη μέση τους. Έχω δει ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι και με άλλες ευθύνες, όπως είναι ο χειριστής που έχει άγχος, αγωνία και στρες. Έχω δει ανθρώπους να πέφτουν κάτω από έμφραγμα και να έχουν πάθει ανακοπή και να νοσηλεύονται για μήνες σε νοσοκομεία. Έχω πάει σε άλλη βιομηχανία και έχω δει να κάνουν παρέλαση χείρες. Τουλάχιστον 100 περάσανε από εκεί που ήμουνα, γιατί είχαν φύγει οι σύζυγοί τους λόγω ότι το προϊόν που παρήγαγε η βιομηχανία χρησιμοποιούσε ένα καρκινογόνο, μια καρκινογόνα πρώτη ύλη. Το γνωρίζανε, ήταν γνώση τους. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Και ήρθαν να τακτοποιήσουν τα χαρτιά για τους εκλειπώντες. Ένα άλλο θέμα που το γεγονός ότι η χώρα μας θα μπορούσα να δικαιολογήσω το λόγο του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή όπως το είπε, θεώρησα ότι είμαστε τεμπέληδες. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα έλεγα ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να εργαστείτε από τα 4 Σάββατα που έχει ο μήνας στα 2, να εργαστείτε και 2 μέρες 13 ώρες την εβδομάδα, γιατί έχουμε προβλήματα με τα εξοπλιστικά, θα πρέπει να καλύψουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, θα πρέπει να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας με τους δανειστές. Εγώ έτσι θα μίλαγα. Έτσι γενικά και αόριστα είναι σαν να μου λέω ότι είμαι τεμπέλης.
1: Ούτε λοιπόν, μία ψήφο δεν θα έπαιρνε.
2: Λοιπόν, ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση μου, θα ήμουν ξεκάθαρο.
1: Το κατάλαβα, Βασίλη μου. Μην μου ξαναπείς πάλι το ίδιο. Το καταλάβαμε, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Λέω ότι αν έλεγε κάτι τέτοιο, θα έπαιρνε μόνο τις ψήφους των πεθαμένων.
2: Όχι, το σωστό όμως είναι αυτό, κύριε Μάνο.
1: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας ρωτάει, ένας φίλος, έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του?
2: Δεν νομίζω να έχει εργαστεί και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει πάει να παρακολουθήσει ούτε έναν εργαζόμενο όπως εργάζεται σε μια βαριά βιομηχανία. Να καθίσει και να τον παρακολουθήσει.
1: Τότε πώς θα μας δώσει, μας δώσει συμβουλές εργατικότητας?
2: Τώρα αυτό είναι λάθος ή θράσος. Λοιπόν,
1: λάθος
2: πιστεύω,
1: δεν θα
2: ότι είναι, πιστεύω ότι έχει κάνει λάθος. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω, κύριε Μάνο, είναι σχετικά με το θράσος της Τουρκίας. Έμεινα έφυκτος με αυτό που είδα στην τηλεόραση να κατηγορούν τους Έλληνες αξιωματικούς και τον ελληνικό στρατό για τη σφαγή που έγινε στην Μικρά Ασία. Η Τουρκία, από ό,τι βλέπω, έχει ένα από τα σχέδια που έχει μεταξύ άλλων είναι και η κατασκευαστική λεωταρισμή. Δηλαδή ένα από τα σχέδια που έχει είναι να κατασκευάσει εκατοντάδες αεροσκάφη, να αναφυγήσει εκατοντάδες πλοία, να φτιάξει εκατοντάδες πυράβλους και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όπλα, και είναι συνεχεία να έρθει στην καρδιά του Αιγαίου και να κάνει μια προβολή ισχύως, τρομάζοντας την Ελλάδα και στενοντάς τη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όμως, κατά βάθος, είναι θρασίδηλη. Αν πάνε 10 πλοία αποφασισμένοι να συγκρουστούν, θα μαζευτεί και θα πάνε πίσω στις βάσεις τους τα πλοία. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι με πολύ ελαφρότητα μπορούν να θυσιάσουν 1 εκατομμύριο στρατιώτες για να πάρουν τα νησιά του Αιγαίου, όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες και οι αξιωματικοί, αλλά και ο τουρκικός λαός, γνωρίζουν ότι δεν έχουν δίκιο, έχουν άδικο. Και αυτό είναι που θα τους κεραχνοβολήσει την επόμενη μέρα, γιατί όπως η αμερικανική κοινωνία, έτσι και η τουρκική κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει την παρέλαση χιλιάδων νεκρών.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σχετικά με την Τουρκία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους κατασκευαστικούς λονταρισμούς της Τουρκίας. Θα χτίσουμε σιγά σιγά με τις δυνατότητες που έχουμε τα όπλα μας, είτε αυτό είναι στην αεροπορία, είτε στο ναυτικό, είτε στο πυροβολικό. Και από εκεί και πέρα, λόγω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, λόγω του δημογραφικού, δεν μπορούμε τις επόμενες δεκαετίες να είμαστε οι καλύτεροι πελάτες των βιομηχανιών όπλων, λόγω ότι έχουμε μπροστά μας το δημογραφικό. Αν ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και τις επόμενες δεκαετίες να αγοράζουμε συνεχώς όπλα κάθε λογής, αυτό που θα καταφέρουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε χρόνο ελευθερίας για τον ελληνικό λαό, δεν θα μπορέσουμε όμως να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους σε βάθος χρόνου. Πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον νιώσουμε ότι υπάρχει πληρότητα όπλων σε κάθε όπλο και χτίσουμε και γίνουν εν πάση περιπτώσει αυτά που σκέφτονται οι επιτελείς, θα πρέπει και τα δύο μάτια να πέσουν στο δημογραφικό, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μετά από 50 χρόνια, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον είναι η γνώμη μου αυτή, να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε 5 μοίρες αεροσκαφών, 50 πλοία, δεν ξέρω πόσα υποβρύχια, και να είμαστε 5 εκατομμύρια πολίτες. Αν συμβεί αυτό, η Τουρκία θα έχει καταφέρει χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς να στάξει μία στάλα αίμα, να μας έχει οδηγήσει με την πάγια και διαρκή απειλή της σε συρρήκνωση του ελληνισμού. Και πρόκειται για μία καθαρή νίκη της Τουρκίας. Και αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που καλύψουμε την νιώσουμε ότι υπάρχει πιλότητα στα όπλα, θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούω, Βασίλη μου, εννοείται.
2: Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να ακουστώ στον ελληνικό λαό και στην ελληνική επικράτεια.
1: Και χαρά μου που σε άκουσα. Να περνάς να τα λέμε.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, φίλε.
2: Και εγώ χάρηκα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Σε όλους.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για το θράσος, που στην εποχή μας είναι σπορ πλέον. Τι κάνεις, Τζούλια, από το Γαλάτσι?
1: Καλώς τον, ναι. Πώς είσαι, στε χαμπάρι κάνει?
0: Τι είπες?
1: Χαμπάρι κάνει.
0: Δηλαδή?
1: Στα Σουαχίλη, τι κάνεις?
0: Α, στα Σουαχίλη. Και λέγεται χαμπάρι?
1: Ναι, χαμπάρι κάνει, ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι. Το έχω ξαναπεί.
0: Όχι, εγώ δεν το θυμόμουν, να με συγχωρείς.
1: Απαπα, ξεχνάς, απαπα. Όχι, αστεύομαι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για το θράσος, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έχουν πολύ θράσος είναι πολιτικοί.
0: Ναι, ναι, το έχουν, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Είναι κληρονομικό χάρισμα.
1: Ναι, νομίζω να τις πιστεύουμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, μάνα μου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όταν έχεις θράσος απέναντι από έναν άνθρωπο, τον μειώνεις. Νομίζω, δεν μ' αρέσει, τον πληγώνεις μάλλον, τον πληγώνεις.
0: Ναι.
1: Πιο καλά είναι όσο η ευγένεια. Η ευγένεια.
0: Mm.
1: Εγώ ποτέ μου δεν έχω συμπεριφερθεί έτσι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και ευτυχώς λίγοι μου έχουν μιλήσει με θράσος. Είναι κάτι που το αντιπαθώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, πώς πέρασε το καλοκαίρι?
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Εσύ?
1: Μπράβο, και εγώ ήσυχα.
0: Α, ωραία.
1: Τώρα πήγα πάλι στα Χανιά, γιατί το παιδάκι αυτό που της ξαδέλφης μου δεν μπορεί να προσαρμοστεί, φοβάται να μείνει μόνο του στα Χανιά.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Τώρα πήγε στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: 18.
0: Και τι φοβάται να μείνει μόνο του, δηλαδή?
1: Κοίταξε, αυτό το παιδί δεν είχε αποκοπεί ποτέ από τους γονείς της. Και...
0: Α, κοριτσάκι είναι, κορίτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι το σπίτι κοντά, τα Χανιά τα ξέρεις?
0: Ναι, πώς δεν τα ξέρω, από εκεί θα
1: τα έχουμε. Πού είναι το κτέλ στα Χανιά, εκεί κάπου εκεί μένει. Και τώρα γύρισα πριν 2 μέρες, είχαμε ξαναπάει.
0: Πας μαζί με τη μάνα του, δηλαδή?
1: Ναι, ναι, βρίσκω ευκαιρία που να αρχίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Να αρχίσω κι εγώ τις δουλειές μου. Και τι θέλω να πω, και χθες γύρισα, προχθές. Το τι γινόταν φέτος στην Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Και ακόμα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Με το που το έλεγε και ο Μιχάλης.
1: Δεν μ' αρέσει έτσι τόσο πολύ.
0: Όταν ξαναπάτε, φρόντισε να είναι Οκτώβρης. Τον Οκτώβρη δεν είναι. Ναι, πιο καλά.
1: Ναι, θα το σκεφτώ. Βρίσκουμε εισιτήρια πολύ φτηνά με το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και έτσι είναι μια ευκαιρία. Τώρα η μικρούλα έμεινε εκεί. Τώρα θα δούμε πόσο θα αντέξει. Θα συνηθίσει. Τι να κάνουμε.
0: Mm.
1: Πάντως είχε πάρα πολύ ζέστη. Εγώ φέτος υπέφερα πάρα πολύ από τη ζέστη. Και
0: φρίκι
1: ακόμα.
0: Μου, έλα μου, ρε, πρέπει να καταργηθεί το καλοκαίρι δια νόμου. Να απαγορευτεί.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να το βάζουν φυλακή.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μα δε, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κανονικά είναι απελπισία 25 βαθμοί τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι πριν από 2 ώρες ήταν 30. Δεν παίζεται η κατάσταση.
1: Και εντάξει, το 35 που λένε, εγώ σκάω. Σκάω με το 35.
0: Βρε τώρα, πώς δεν σκάς, αλίμονο. Απλά είναι μερικοί άνθρωποι που είναι, εγώ τους θαυμάζω. Είναι πολύ ανθεκτικοί απέναντι στην...
1: Οι λιγότεροι, μάνα μου, οι λιγότεροι.
0: Τέλος πάντων, πάντως τους θαυμάζω.
1: Εγώ, ξέρεις γιατί μιλάω έτσι, και έχω το λαιμό μου, λίγο.
0: Γιατί κοιμόσουν με το air condition.
1: Όχι. Δεν το συμπαθώ. Mm. Έχω αυτό τον έλυγα πάνω από το...
0: Ναι, ναι, το φαν. Ναι.
1: Αυτό δεν το κλείνω και φαίνεται υδρώνω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό και... Αλλά δεν μπορώ, θα πεθάνω, θα πάω από... Πώς λένε αυτό?
0: Θερμοπληξία.
1: Θερμοπληξία, από αυτό θα πάω. Ναι. Οπότε ας πάω από πνευμονία.
0: Από βραχνάδα. όχι μωρέ. Δεν παθαίνεις πνευμονία με τον ανεμιστήρα οροφής.
1: Κοίτα, τη νύχτα μπορεί να υδρώσεις, μπορεί να με βάλω το σεντονάκι ένα μικρό δηλαδή. Και μπορεί και να αρρωστήσει. Αγώνα.
0: Εγώ δεν αντέχω ούτε να το σκέφτομαι το σεντονάκι που λες, ναι.
1: Το πρωί λίγο, κατά τις 4 εκεί. Αλλά μπορεί να είναι και από το αεροπλάνο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, επιτέλους να έρθει, να αλλάξει, λέει, θα βρέξει.
0: Μακάρι, άντε να το δω και να μην το πιστέψω.
1: Και μετά
0: θα πάει να ανάψω κερί.
1: Άχου.
0: Ναι,
1: άμα... Για μένα το καλοκαίρι δεν μου αρέσει καθόλου. Τη ζέστη δηλαδή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Τι άλλο.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Τα άλλα είναι εντάξει. Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μάνο μου, χάρηκα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Όλα καλά. Δεν λέω καλό από καλό καιρό. Πώς το λένε.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Από καλό καιρό. Οκ. Okay. Καλή συνέχεια.

0: Είναι και 47 λεπτά μετά τις 12. Ειλικρινά σας το λέω, αισθάνομαι ότι η εκπομπή είναι μισή διάρκεια από αυτή που είναι. Δηλαδή νομίζω ότι τελειώνει πολύ γρήγορα. Τώρα βέβαια είναι η αλλαγή της ώρας. Και η νέα αίσθηση των πραγμάτων, αλλά και η αλλαγή της ώρας. Κυρία Βέρα, από την Κερατέα, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς το ίδιο νιώθω και εγώ. Ότι κρατάει πάρα πολύ λίγο η εκπομπή. Γιατί?
0: Να σου πω. Πρώτα απ' όλα επειδή είχε μεγάλη αποδοχή η αλλαγή της ώρας.
1: Ναι, πάντα όμως παρατηρήσει... είχε αποδοχή. Πάντα είχαμε πολλούς φίλους.
0: Είχαμε πολλούς φίλους, αλλά όχι τόσους όσους έχουμε τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, δεν μπορώ να το μετρήσω.
0: Μα
1: αυτό.
0: Εγώ που έχω τις λίστες που κρατάει η Σταυρούλα, το βλέπω. Δηλαδή.
1: Τι λες, ναι.
0: Υπάρχουν βράδια

0: Κατάλαβες.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, και παρόλα αυτά, εχθές το βράδυ ήταν 30, προχτές το βράδυ ήταν 38 άτομα.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Πω πω. Γιατί εγώ ακούω, παρακολουθώ, αλλά φτάνει 2 η ώρα και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται, τι κάνουμε μετά από εδώ.
0: Μα μου έχουν έρθει και τέτοια μηνύματα.
1: Πραγματικά.
0: Ότι το έχουμε συνηθίσει τώρα, τι μας έκανες και τέτοια.
1: Αλλά... μου φαίνεται λίγη εκπομπή, ναι. Ότι διαρκεί λίγο. Και το παρακολουθώ από τις 9, δεν είναι ότι αρχίζω από τις 11, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν μειώνω το χρόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται, είναι περίεργο αυτό ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Να ζητήσουμε υπερορίες λοιπόν και να πάμε ακόμη πιο εκεί.
0: Τι εννοείς δηλαδή, για εξήγησε το κάτω πιο απλά.
1: Να κάνετε υπερορίες ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εσείς να συνεχίζετε το πρόγραμμα. Μέχρι τις 5 το πρωί, από τις 9 στις 5 το πρωί, δεν γίνεται.
0: Σιγά μην γίνει από τις 9 μέχρι τις 5 το βράδυ.
1: για μας είναι καλό πάντως. Ναι. Αρκεί να έχετε το αντίστοιχο μισθό.
0: Εντάξει, τώρα άμα μου κάνει τέτοια πρόταση θα το σκεφτώ.
1: Θα το σκεφτείς. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μιλάτε για το θράσος, ε.
0: Ναι.
1: Το θράσος. Καλά, τώρα δεν θα αναφερθώ και εγώ πάλι στους πολιτικούς που έχουν το θράσος να... πώς το λένε, να...
0: Να νομίζουν ότι είμαστε πρόβατα.
1: Να νομίζουν ότι είμαστε η λύση. τέλος πάντων, αυτό όλοι το ξέρουμε. Αλλά όλοι κάνουμε τα ίδια σφάλματα, ψηφίζοντας τα ίδια άτομα. Λοιπόν, έχω αντιμετωπίσει, έχω κάποια χρόνια στην πλάτη μου και έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές θράσους στη ζωή μου. 2 περιστατικά έτσι θυμάμαι. Το ένα μάλιστα μου στήχησε και τη σχέση μου με την οικογένεια, με την πεθερά μου.
0: Ναι.
1: Ναι, το πρώτο ήταν, έχουμε έναν ακάλυπτο χώρο μεγάλο στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και βγήκα να καθαρίσω γιατί παίζαν και τα παιδιά μου. Οπότε ξαφνικά μου έρχεται στο κεφάλι κάτι. Κοιτάω και το διπλανό σπίτι έχουν πολύ μικρό ακάλυπτο.
0: Ναι.
1: Τίποτε. Ήταν για φωτοαγωγό και δεν το κάνα, τα αφήσα ακάλυπτο. Και μου έρχεται μία τσάντα με κρεμμυδότσουφλα. Κοιτάω την κυρία από το μπαλκόνι που είχε βγει τις κουζίνες. Με θράσος αυτή τίναζε έτσι και την τσάντα να βιάσει εντελώς. Στο κεφάλι μου. Τι λέω, κυρία μου, τι κάνετε εκεί. Μου λέει, τι κάνω. Πετάω τα σκουπίδια στην αυλή μου. Λέει, σιγά, κρεμμυδότσουφλα είναι. Και γιατί δεν τα πετάτε στη δική σας την αυλή.
0: Φάτα ρε βουρλό, έτσι.
1: Είχε και απορία. Λέει, βρωμάνε, δεν μπορώ να τα αποθηκεύω.
0: Τα πόδια σου βρωμάνε.
1: Άκου, ρε παιδί μου. Και της λέω, κοιτάξτε, και εγώ θα ανέβω στην ταράτσα και θα πετάξω στο μπαλκόνι σας ό,τι σκουπίδι έχω. Με διευκολύνει, λέω.
0: Ψαροκέφαλα.
1: Μα τέτοιο, αφού δεν το πίστευα.
0: Και τι είπε το βόλιο.
1: Πλάκα μου κάνει. Άντε από εκεί μου λέει και έκλεισε την βαλκονόπαρτα και μπήκε μέσα.
0: Ναι.
1: δεν το πίστευα. Αφού λέω, μου κάνει πλάκα, δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξαναπέταξε βέβαια, γιατί διαμαρτυρήθηκα εγώ και στην οικοκυρά τη. Λέω, πέστε στους νικάριδες, δεν μπορεί να πετάνε στα κεφάλι μας στα σκουπίδια. Απλώναμε και στην αυλή, τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Τίναζε, ας πούμε, στην αυλή μας. Τέτοια πράγματα. Πολύ θράσος αυτό. Ένα όμως άλλο που σου λέω μου στήχησε και κόντεψε να μου στοιχήσει τη σχέση με την πεθερά μου. Ήταν το παιδί μου 5 μηνών, η κορούλα μου. Και η πεθερά μου κάθισε καημένη και έπλεξε ένα όμορφο ζακετάκι, πραγματικά όμορφο, με ένα ωραίο σκουφάκι. Και μου το έφερε. Ήτανε πάρα πολύ όμορφο, το φόρεσε στο παιδί, χάρηκε και εκείνη και μου λέει να του το φοράς γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα, με το χαρί. Λέω βεβαίως μαμά, βέβαια και θα το φοράω και μ' άρεσε πραγματικά. Την άλλη μέρα πήρα το παιδί και πήγα επίσκεψη στη μητέρα μου. Μόλις έφτασε έξω από το διαμέρισμα, άνοιξε η διπλανή πόρτα του διπλανού διαμερίσματος και βγήκε η γειτόνισσα της μαμάς μου, με είδε, ό,τι κάνεις, μα τι ωραίο μου λέει είναι αυτό που φοράει η κόρη σου. Λέω, η πεθερά μου το έπλεξε. Αχ, μου λέει, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, δώστο μου να ξεσηκώσω τη βελονιά. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και είναι από τις δύσκολες. Λέω μισό λεπτό να μπω μες στο σπίτι, να μπήκα στη μαμά μου, έβγαλα το ζακετάκι από το παιδί, το έδωσε. Όταν ήταν να φύγω, τη χτυπάω, λέω ξεσηκώσετε

0: αχ, μου λέει, δεν πρόλαβε γιατί μαγείρευα, αύριο. Τι ντράπηκα και το πήρα το παιδί χωρίς ζακετάκι στο καράτσι και έφυγα. Την άλλη μέρα λέω στη μητέρα μου, για ζήτα το ζακετάκι, να μην στα πολυλογώ, πέρασε ένας μήνας και δεν επέστρεφε το ζακετάκι με το σκουφάκι. Ήθελε και το σκουφάκι για να δει το πώς γίνεται, ας πούμε, το κόψιμο. Εδώ μεταξύ η πεθερά μου έρχονταν σπίτι, πήγαιναμε εμείς επίσκεψη, δεν το ξαναείδε. Κάποια μέρα μου λέει, πολύ λυπάμαι, πάρα πολύ λυπάμαι, ξέρεις τι κόπο έκανα, ας μου έλεγες ότι δεν σου αρέσει να το δωρήσω κάπου αλλού. Αχ μαμά, της λέω, έτυχε, πού να της πω ότι το δάνεισα και έτυχε, της λέω, τις φορές που το είχα πλύνει και ήτανε που ήρθαμε, δεν ήξερα τι να πω. Δεν το ξαναείδε η γυναίκα βέβαια αυτό, μέχρι που αναγκάστηκα και της λέω, συγγνώμη, αυτό και αυτό έπαθα. Και πάω στη γειτόνισσα και της λέω, σας παρακαλώ, δώστε μου επιτέλους, ακόμη δεν το ξεσηκώσετε. Μου λέει, α, αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Το έστειλα στην Κέρκυρα. Τι κάνατε? Το έστειλα, μου λέει, στην Κέρκυρα, γιατί είχα εκεί πέρα, ήθελα να κάνω ένα δώρο και επειδή δεν μπορούσα να το ξεσηκώσω, το έστειλα δώρο. Το δικό μου το ζακετάκι, κυρία μου, στείλατε δώρο στην Κέρκυρα. Ε, τι να έκανα, μου λέει. Δεν μπορούσα εγώ να το ξεσηκώσω.
1: Τι είναι αυτό το ακρονάω των τσιγουρούνες?
0: Το καταλαβαίνεις? Το λέω τώρα και δεν το πιστεύω.
1: Τι βούρλο είναι αυτό?
0: Αυτό, φοβερή γαϊδουλιά.
1: Καλά, δεν τις είπες?
0: Αναισθησία.
1: Δεν τις είπες? Στείλε μήνυμα στην Κέρκυρα να στείλουν πίσω το...
0: Της είπα, φέρτο. Αλλά τι να το φέρει το παιδί μου? Και πράγματι είχε δίκιο η πεθερά μου. Στο μήνα πάνω αρχίζουν αυτά και δεν κάνουν τα παιδάκια τα μικρά να πτήσονται.
1: Δεν πειράζει, μόνο και μόνο για να τις σπάσεις.
0: Πρώτα απ' όλα το ήθελα πίσω, γιατί ήταν και ένα ωραίο πραγματάκι στο να το κρατήσει. Κόρη με το γιανάμνησε από τη γιαγιά της.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το επέστρεψε ποτέ. Τσακωθήκαμε. Της μίλησα κι εγώ αγενός, θα έλεγα. Αλλά καλά, της άξιζε. Της άξιζε. Δεν νομίζω, μου έχουν συμβεί πολλά στη ζωή μου, αλλά τέτοιο πράγμα το λέω και
1: αδιανόητο,
0: δεν το πιστεύω. Αδιανόητο δεν είναι. Γιατί άκου, λέει, που θα περιμένω εγώ. Αυτό δεν μπορούσε να το ξεσηκώσω, ήταν δύσκολο. Κατάλαβες. Λοιπόν, να το έχετε υπόψη σας. Να δανείζεστε οτιδήποτε και να το κάνετε δώρο.
1: Ναι.
0: Όπου έχετε υποχρέωση.
1: Επίσης, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια παροιμία που λέει, μη δανείζεις ποτέ κάτι που θα στενοχωρηθείς. Αν δεν στο επιστρέψουν.
0: Ναι, ειδικά βιβλία.
1: Ναι, εγώ όχι, εγώ τα βιβλία τα χαρίζω.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω, δεν δανείζω, γιατί ναι. Μετά έχω άγχος.
0: Μετά έχεις άγχος.
1: Το λέω πάντως, φορές... το χαρίζω, ναι. Και άμα το χρειαστώ, θα πάω να το ξαναγοράσω.
0: Δεν... Εντάξει, να το ξέρεις. Όσες φορές έχω δανείσει, δεν το έχω δει πίσω. Και μια
1: ποτέ
0: φορά που
1: δεν
0: με...
1: επιστρέφονται τα δανεικά βιβλία.
0: Ποτέ, ναι.
1: Ποτέ.
0: Μία φορά μου επέστρεψαν. Μάλιστα ήταν.
1: Αλλά
0: το
1: είχε τσακίσει όλες τις σελίδες, ε.
0: Όχι, να ήταν αυτό. Είχε γράψει παντού, μέσα από τη σελίδα παντού, διάφορα ραβασάκια σημειώματα. Μαμά, ο Γιάννης δεν έφαγε το ψάρι του σήμερα.
1: Στο περιθώριο των σελίδων.
0: Ναι, εργαζόταν η μητέρα, οι γονείς και τα παιδιά σπίτι. Τι παιδιά τώρα, μιλάμε για 18-20 χρόνο γαϊδούρια, να πω έτσι.
1: Μαζί και, το είπα.
0: Ναι, ό,τι σημειώματα ήθελα να αφήσουν, τα γράφανε πάνω στο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Και μου το επέστρεψε.
1: Αν νόμιζαν ότι ήταν το ημερολόγιο της γουρούνας.
0: Ημερολόγιο έγραφε, σου λέει, γράψουμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: κατάλαβες. Και έτσι είναι. Και αυτό θράσος, τρομερό θράσος. Και να το επιστρέψει κιόλα.
1: Εμένα δεν τα ζητάω πίσω τα βιβλία. Πρώτον, διότι ποτέ δεν μου έχει επιστρέψει κανένας τίποτα, αλλά επειδή τσακίζουν τις σελίδες.
0: Ναι, και
1: εγώ άμα, όταν το δω αυτό το πράγμα, παθαίνω ιστερική κρίση. Πάρε, ναι. Χριστιανέ μου, ένα σελιδοδείκτη.
0: Ναι.
1: Πάρε και ένα κομμάτι χαρτί υγείας και βάλ το εκεί.
0: Κι αν δω που τα σαλιώνουν, δεν το αντέχω.
1: Ναι, καλά.
0: Κάθε φίλο και σάλιο.
1: Δακτυλικό αποτύπωμα, ναι.
0: Παναγία βοήθεια. Φυσικά αυτό δεν φαίνεται όταν το πάρεις πίσω, αλλά έχω δει ανθρώπους που έχω δώσει βιβλίο και μετά λέω, όχι, κράτησε το, δεν το θέλω. Κατάλαβες?
1: Ναι, πάπα. Άρε Βέρα, πού πέσαμε. Αλλά αυτό με το μπλουζάκι, το ζακετάκι.
0: Αυτό δεν μοιάζει αλήθεια.
1: Όχι, μια χαρά αλήθεια μοιάζει. οι λεπτομέρειες που είπες συνθέτουν μια αλήθεια.
0: Ναι. Τρομερό, τρομερό. Μάλιστα.
1: Και πώς τη λέγανε αυτή τη γουρούνα?
0: Κυρία Μαρίκα νομίζω τη
1: λέγανε. Μαρίκα, είναι το έχει το όνομα.
0: Ναι, έτσι.
1: Την αδερφή του πατέρα μου λέγανε Μαρίκα, τη Μισούζα.
0: Λες να ήταν η ίδια.
1: Δεν πάει, είχε αποδομήσεις κύριων.
0: Εντάξει, είναι πολλά χρόνια. Σου λέει ήταν 5 ετών η κόρη μου.
1: Κατάλαβα.
0: 5 μηνών, άκου 5 ετών. 5 μηνών ήταν η κόρη μου τότε. Και τώρα έχει 18 χρονών κόρες.
1: Φαντάσου.
0: Φαντάσου.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ καλή μου, για χαρά.
0: Φιλιά, γεια.
1: Και εγώ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι τέσσερις, συγγνώμη, τέσσερα λεπτά ήθελα να πω μετά τη μία. Παλιά η πέμπτη ώρα ήταν τέσσερις. Η δύναμη της συνήθειας, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία. Καλώς ήταν.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα η εκπομπή φεύγει σφαίρα, έτσι δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερα για σένα όμως. Μια
0: χαρά. Εννοείται.
1: Πολύ το χαίρομαι, σου λέω. Και σε φαντάζομαι τέτοια ώρα να βγαίνεις για ποτάκι, όπως σου είπα. Ωραία. Και νομίζω σε αρέσει και εσένα, σε ξεκουράζει.
0: Καλύτερα. Ναι, μου αρέσει. Καλύτερα, ναι.
1: Καλύτερα, γιατί κοιμάσαι, πας σπίτι, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Ωραία αλλαγή. Ωραία, μπράβο. Αυτά, και σου έστειλα μια φωτογραφία με κάτι σίκα, τα είδες?
0: Τα είδα, ναι.
1: Όπως αρέσει τα σίκα, Μάνο.
0: Εννοείται, σε ποιον δεν αρέσει τα σίκα? Όποιον δεν του αρέσει να το πει στο γιατρό του.
1: Είχε και ένας γείτονας εκεί στο πατρικό της γυναίκας, στην Οικουμενίτσα, που ήταν θείος της, αλλά έχει, λέει, αλλεργία και δεν την πειράζει. Και δεν πάει καθόλου από εκεί. Και έχει φωνάξει να μαζέψω και από εκεί. Λέει, με το που ακουμπάει τα σίκα, λέει, βγάζει κάτι, λέει, σαν στο δέρμα του. Άκου τώρα. Και έχει μια ολόκληρη σικιά, Μάνο, ήταν γεμάτη σίκα.
0: Είναι, ωραία. Λέει ο Ηλίας, ότι είναι τοξικό για κάποιους ανθρώπους το γάλα.
1: Μπράβο, το σίκου. Ναι. Το υγρό αυτό που βγάζει, ε.
0: Αυτό, το άσπρο.
1: Το άσπρο, ναι. Μάλλον κάτι τέτοιο είχε γι' αυτό. Γιατί ήμουν εκεί, με φώναξε, μου λέει, θα έρθει να μαζέψεις. Του λέω, να μαζέψω, πάω και τη βλέπω γεμάτη. Του λέω, δεν μαζέψεις? Όχι, λέει, δεν ακουμπάω καθόλου, λέει. Άκου, λέω, εντάξει. Και το μεταξύ εδώ πέρα, ξέρεις, έχουν 70 λεπτά το ένα τώρα.
0: Πού, στη Γερμανία?
1: Ναι. Αυτά τα δύο που σου στείλα φωτογραφία που θα, για απόψε που πήρα, έχουν 70 λεπτά το ένα. Άκου εδώ.
0: Άκου, 70 λεπτά το ένα, δηλαδή 3, 7, 21, 250 δραχμές το ένα σίκο.
1: Θα τα κάνεις με δραχμές, ναι.
0: Ναι, σε δραχμές τα κάνω, τι.
1: Ναι. Ναι, είναι ακριβά εδώ, είναι ακριβά. Και αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι Ελλάδα τα περισσότερα δεν τα μαζεύανε, ρε Σιμάνο. Πλέον παλιά ήταν διαφορετικά, δηλαδή δεν αφήνανε ο κόσμος να πέσουν κάτω σίκα, από όλα τα φρούτα, έτσι. Τώρα αδιαφορία, σου λέω, να παρακαλάνε, ελάτε να πάρετε.
0: Καλά, αλλά είναι πανάκριβα και εδώ στα σούπερ μάρκετ.
1: Πανάκριβα είναι. Στην επαρχία δεν τα μαζεύουν, σου λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Δηλαδή κάπου δεν στέκει πλέον η γενιά μας, καταλαβαίνεις. Τώρα εγώ θα μου πεις, επειδή είμαι βουνίσιο στην Ελλάδα και δεν έχουμε στο βουνό, το βλέπω σαν πολυτέλεια να μου πει κάποιος, έλα να πάρει σίκα.
0: Ναι.
1: Αυτός που τα έχει όμως εκεί αδιαφορεί για τα σίκα του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή ούτε να τα μαζέψει για να τα δώσει, να τα πουλήσει. Ότι σου λέω να τα πουλήσει και να τα χαρίζει. Έτσι σου λέω, άλλος άρχισε να πέσουν κάτι.
0: Δεν μου λες.
1: Έχουν αλλάξει οι κύριοι, ναι.
0: Για πες κανένα έτσι ιδιαίτερο από την καινούργια κατάσταση στη Γερμανία.
1: Η καινούργια κατάσταση, σου λέω, πώς να το χαρακτηρίσω, το πω έτσι πιο... Ο πρωθυπουργός, τέλος πάντων, που έχουμε τώρα, έχει πανικοβληθεί. Είναι σε πανικό ο άνθρωπος, γιατί έτσι κι αλλιώς η δημοτικότητά του ήταν υπό το μηδέν. Τώρα έχει φτάσει στον πάτο. Τρέχουν να σώσουν ό,τι σώνεται, αλλά δεν νομίζω πως σώνεται κάτι μόνο. Γιατί τώρα θα έχουν πάλι και σε άλλο κρατήδιο εκλογές και εκεί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάλι νίκη. Οπότε είναι θέμα χρόνου.
0: Άλιστα.
1: Και δεν σώνεται, γιατί η καθημερινότητα είναι αυτή που είναι, Μάνο. Και σου είπα, δεν πιστεύω πως η ακροδεξιά θα αλλάξει κάτι, γιατί αυτά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και για να αλλάξει κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες θυσίες, έτσι. Γιατί για να φτάσει μια οικονομία σε μια κατάσταση, παραδείγματος χάρη να κλείνει Volkswagen και να 100.000 κόσμος στον δρόμο, πώς θα το αντιστρέψεις αυτό? Τι θα κάνεις?
0: Δεν αντιστρέφεται.
1: Δύσκολα. Δηλαδή δύσκολα. Θέλει τεχνογνωσία, θέλει να φτάσει την οικονομία σου και γενικά την βιομηχανία σου να ανταγωνίζεται τους Κινέζους. Γιατί πλέον οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, αγοράζουν ηλεκτρικά κινέζικα.
0: Ναι.
1: Που ήταν, που ήταν παραδοσιακά τα οι μηχανές καύσης, Volkswagen, BMW, Mercedes, όλα τα σχετικά. Τώρα πια βλέπεις όλους τους Γερμανούς, οι περισσότεροι έχουν κινέζικα.
0: Ναι.
1: Κινέζικα, κάτι μάρκες, δηλαδή κάτι τέλος πάντων περίεργες, ναι, που σου λέει ήταν σε προσφορά, έτοιμο παράδοτο, με όλο τον εξοπλισμό που μου πουλάνε εδώ χρυσάφι και είχε και 20.000 πιο κάτω.
0: Ναι. Και έχουν αυξήσει την ποιότητα οι Κινέζοι. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν παλιότερα.
1: Όχι ρε, τι είναι χαζί.
0: Ναι, αυτό όχι, χαζί δεν είναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μα δεν είναι τίθεται θέμα αν έχουν αυξήσει την ποιότητα, μάνο. Μα και τα γερμανικά στην Κίνα γίνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... άμα δεις και η BMW παραγωγή που βγάζει κάτι μηχανές και τέτοια, εκεί είναι ανάλογη ποιότητα, βγάζει και η Κίνα τρία μοντέλα, τρεις εταιρείες μηχανών, μιλάμε τώρα για μηχανή 1200 ή 800 κυβικά, και είναι, έρχεται πιο φθηνή και full extra και όλα τα σχετικά. Άντε τώρα εσύ να φτάσεις, όταν η βιομηχανία σου ήταν την αυτοκίνητο βιομηχανία, τέλος πάντων, να φτάσει στην τεχνογνωσία και σε όλο αυτό που έχουν φτάσει οι Κινέζοι. Πώς θα το κάνει αυτό?
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται με τίποτα. Άντε και θα το φτάσει, έτσι λέμε τώρα να κάνει. Οι άλλοι έχουν φτάσει να παράγουν ρομπότρες. Έχουν ξεφύγει αυτά τα αυτοκίνητα. Έχουν φτάσει τώρα να κάνουν παραγωγή για βιομηχανίες, για τέτοιο ρομπότ. Άμα δεις δηλαδή που είναι οι άλλοι, έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν παίζονται με τίποτα. Δεν ξέρω. Τους βλέπεις τους Γερμανούς ότι θέλουν μια αλλαγή, δηλαδή έχουν απειθήσει. Αλλά δεν νομίζω πως θα μπορέσουν να... να καταφέρουν κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα κάποιες, δηλαδή για το είναι τους, για το ότι θα κοπούν κάποια επιδόματα, το ότι θα διώξουν παράνομους μετανάστες, το ότι θα, ξέρω εγώ, όλα αυτά που τα ρατσιστικά, τέλος πάντων, όλα αυτά θα τους φτιάξει λίγο το ηθικό, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι και το πρόβλημα. Αν πάρω παράδειγμα τη δικιά μου ζωή, δεν ενοχλεί κάποιος που παίρνει επίδομα. Είναι δικό του πρόβλημα το αν θα ζήσει έτσι, έτσι. Το θέμα είναι ότι, αυτό που σου είπα πριν, ότι το ίδιο το κράτος, η διαχείριση όλων αυτών των χρημάτων που δίνω εγώ σαν μισθωτός ή ο εργοδότης μου και όλο γενικά η οικονομία, είναι ότι πριν 10 χρόνια το Brent είχε το βαρέλι την ίδια τιμή με 1,30 και τώρα έχει 2,30.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το, η φορολογία, τα λεφτά που δεν πάνε εκεί που πρέπει, το ότι η Ουκρανία, έχουμε στείλει τόσα χρήματα για την Ουκρανία για να εξοπλίσουμε με όπλα, το ότι η βιομηχανία των αυτοκινήτων γυρνάει και γίνεται πολεμική μηχανή τώρα πια στη Γερμανία, το ότι πάνε όλα τα χρήματα εκεί, το βλέπω στην τσέπη μου εμένα. Δεν με πειράζει εμένα, έχουμε τους μετανάστες που παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται. Δεν νομίζω πως είναι και το θέμα. Καλό θα ήταν να διορθωθούν αυτά ώστε να ανασυγκροτηθεί λίγο και να μπουν και αυτοί σε ένα ρυθμό, έτσι. Αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα, Μάνο.
0: Mm.
1: Άλλο πρόβλημα το βλέπεις και εσύ, βγαίνεις από το σπίτι, πας στο βενζινάδικο, πας μετά στο σούπερ μάρκετ
0: και βλέπεις... Και αδειάζει το πορτοφόλι.
1: Και έχει φύγει ο μισθός.
0: Ναι.
1: Γυρνά σπίτι... το ρεύμα, όλα αυτά οι λογαριασμοί, άστο, έρχονται και δεν θέλει να τους βλέπεις καθόλου. δεν ήταν τόσο αυξημένα το κόστος ζωής, ρε Σιμάνο, για να ζήσεις. Για να ζήσεις απλά, έτσι. Δεν λέμε τώρα για να κάνεις και ζωή, να πηγαίνεις διακοπές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το... Αυτό είναι το που ξεκυλίζει το ποτήρι τώρα και στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Απλά δεν χτυπάνε το... Το γάιδαρο, χτυπάνε το σαμάρι. Έτσι λειτουργεί η ακροδεξιά και γενικά το ότι να, να βγάζεις ένα μίσος για κάποιους. Δηλαδή, δεν κοιτάς ότι οι άλλοι έχουν, σου έχουν κλέψει τη ζωή μέσα από τα χέρια. Καταλαβαίνεις, κοιτάς ότι, σου είπα κάτι, η Γερμανία, μα φύγουν οι μετανάστες, αυτό δεν γίνεται έτσι, λέμε τώρα. Θα είναι ενδεχόμενα έτσι που συζητάνε, γιατί ακούω και διάφορα ελληνικά μέσα που θα φύγουν. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, γιατί θα πιάσει η μισή και μετά δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Όλοι οι μετανάστες έχουν θέσεις, δουλεύουν, όλοι μια χαρά. Όποιος δουλεύει και προσφέρει. Αλλά πώς θα βρουν οι Γερμανοί λύση τώρα, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Νομίζω θα χειρότερα, ξέρεις τι θα γίνει, μάλλον θα δημιουργηθεί μια κατάσταση λίγο περίεργη τώρα και στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Ένα μαύρο σύννεφο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Μάλιστα.
0: Και αυτή που μιλάει για το κόμμα...
1: Εντάξει, αυτή είναι πολύ μορφωμένη, ρε, εσύ, τύπισσα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν τη συγκρίνεις τώρα. Δεν είναι... Και δεν είναι... Νομίζω... είναι πολύ μορφωμένη, ανήκει η φίλη του, τέλος πάντων η γυναίκα της είναι από τη Σριλάνκα, μένει στην Ελβετία.
0: Ποια είναι
1: η γυναίκα της? Είναι, να το πούμε, είναι λεσβία. Δεν έχει άντρα, έχει γυναίκα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν μας ενοχλεί αυτό, έτσι.
0: Όχι, δεν μας ενοχλεί, δικαιωμάτως.
1: Σε καμία περίπτωση το κριτικά, ναι. Και είναι και πολύ εντάξει, μια χαρά η γυναίκα της ζει στο, όπως το λένε, στην Ελβετία. Και πήγαινε, έρχεται και αυτή, ναι. Μια χαρά δεν είναι και το θέμα. Έτσι. Αλίμονο το τι θα κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Δεν μας πέφτει λόγο. Αλλά είναι πολύ μορφωμένη, δεν είναι. Και τους έχει αλλάξει τα φώτα στην Βουλή. Τώρα ο άλλος κοιτάει σαν χαζός.
0: Απόστολε, επειδή είναι πολλοί που περιμένουν,
1: ναι.
0: Θα σε αφήσω τώρα, θα πούμε πάλι αύριο.
1: Εννοείται.
0: Σε φιλώ πολύ. Καλή δουλειά. Κυρία Αθηνά από τη Στοκχόλμη.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Αθηνά.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα που με ακούει.
0: Να είσαι καλά.
3: Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Καλά είμαστε.
3: Ωραία. Και εμείς έχουμε εκλογές τώρα στις 13 του μηνός.
0: Ναι.
3: Στη Στοκχόλμη. Και εμείς νομίζω... Θα βγει κάποιο, από ό,τι νομίζω, κανένα ακροδεξιό κόμμα, γιατί οι όλοι από εκεί κλείνουν. Είναι λυπηρό, αλλά έτσι όπως έχουν κάνει τις καταστάσεις, ακόμα και οι μετανάστες, έχω ακούσει μετανάστες που θα δώσουν το ψήφο τους ως εκεί. Και με πειράζει. Πραγματικά με πειράζει πάρα πολύ.
0: Ναι. Δηλαδή οι προβλήματα που δημιούργησαν τα συμβατικά κόμματα θα τα λύσουν οι ακροδεξιοί?
3: Αυτό νομίζω, ναι. Έτσι νομίζει μάλλον όλη η Ευρώπη.
0: Μα πώς λέει θα τα λύσει?
3: Έλατε, αυτό είναι.
0: Θα σφάξει τον κόσμο, τι θα κάνει? Ό,τι έκανε ο Χίτλερ.
3: Έχει γίνει τώρα, να το πω, μια καμπάνια και έχει στείλει κόσμο πίσω που έχουν έρθει από τη Μέση Ανατολή, που είναι χρόνια εδώ χωρίς χαρτιά, ή κάνουν λευκούς γάμους για να μείνουν, ή απλώς μένουν γιατί στην πατρίδα τους υπάρχει ένας λόγος ότι άμα γυρίσουν μπορεί να τους σκοτώσουν, άμα ή δεν έχουν δουλειά και μένουν. Υπάρχει και αυτό. Έχει γίνει ένα πολύ καλό, να πω, ξεκαθάρισμα από αυτούς πρώτα. Το λάθος ήταν δικό τους. Εγώ αυτό νομίζω στη Σουηδία. Ότι έφερε μετανάστες και πήρε μετανάστες χωρίς να... θα μπορούν να δώσουν στο κράτος. Να δουλέψουν για το κράτος. Κάθονται και παίρνουν λεφτά από πρόνοια ή κάνουν δουλειές χωρίς... μαύρα λεφτά, δηλαδή πουλάνε, αγοράζουν πράγματα χωρίς να κόβουν αποδείξεις ή να, να πληρώνουν εφορία στο κράτος. Ύστερα στη μέση της δεκαετίας του 90 φέραν πολλούς από τη Σομαλία. Εκεί δεν ξέρω τι πεζότανε και τους φέρανε. Αυτοί οι περισσότεροι ανθρώποι δεν ήξεραν γράμματα. Ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός από αυτούς ήταν αγράμματοι τελείως. Και τους φέρανε στη Σουηδία. Και αυτοί περιμένουν το κράτος, γιατί δεν είχαν ούτε μια τέχνη, ούτε κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν, να δώσουν στο σουηδικό κράτος. Και από εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα, πιο μεγάλη. Γιατί αυτοί που ήρθαν στις δεκαετίες του 60 και 70, ήρθαν να εργαστούν. Είχε η Σουηδία βιομηχανία, μεγάλη βιομηχανία. Αλλά δεν είχε χέρια.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό είναι τώρα το άσχημο που βλέπεις, ότι τώρα γυρνάει το ρολόι αλλιώς. Πώς θα σας βγάλουμε έξω εσάς. Και παίρνει μπάλα πάρα πολύ. Και αυτούς που είναι χρόνια εδώ και αυτούς που είναι γεννημένοι εδώ. Είσαι ξένος.
0: Έχουν αρχίσει να στέλνουν κόσμο πίσω.
3: Ναι. Ξεκινήσανε, όπως είπα από την αρχή, από τη Μέση Ανατολή. Ανθρώποι που είναι από, όχι από την Περσία να πω, από το πιο πολύ Ιράν.
0: Το Ιράν είναι η Περσία, το Ιράκ.
3: Το Ιράκ, τα μπερδεύω αυτά.
0: Ναι, εντάξει, okay.
3: Από το Ιράκ, πάρα πολλούς, Βόρεια Αφρική, την Ισή, Αλγερία, Αίγυπτο. Ποιο ήταν το θέμα σας, ήταν...
0: Καλά, δεν έχει σημασία τώρα.
3: Ναι.
0: Θέλω να πω, αν... πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες.
3: Ευχαριστώ.
0: Και πόσα χρόνια ζεις εκεί?
3: 25.
0: Α, εν πάση περιπτώσει, για να μην φανεί ότι δεν θέλω να απαντήσω, μιλάγαμε για το Θράσος σήμερα.
3: Έχω ένα θείο εδώ που μας έλεγε ο ίδιος του μια ιστορία που του είχε συμβεί,
0: ναι,
3: σε μια περιοχή της Στοχόλμης που κατοικείται μόνο από ξένους. Οι περισσότεροι είναι ξένοι.
0: Ναι.
3: Είχε ένα αυτοκίνητο. Το απόγευμα κατά τις 8 η ώρα τα γυρνούσε από τη δουλειά, το άφηνε έξω από την παρκέρα.
0: Έξω από?
3: Αλλά από το πάρκινγκ του σπιτιού.
0: Α, μάλιστα.
3: Πού το έβλεπα από απέναντι. Στις 11.30 η ώρα το αυτοκίνητο εξαφανιζόταν. Την πρώτη φορά είχε τρελαθεί. Σου λέει τι γίνεται. Ήταν και στις 4.30 το πρωί το αυτοκίνητο πίσω.
0: Ναι.
3: Είπε να τους παρακολουθήσει. Από τον μπαλκόνι να δει. Δεν καταλάβει, τον έπιανε ο ύπνος μερικές φορές. Μερικές φορές είπε θα τους πιάσω στα πράσα, θα κάτσω έξω από το πάρκινγκ. Αλλά χειμώνας καιρός δεν μπορούσε να κάτσει πολλή ώρα. Αλλά αυτοί είχαν και το Θράσος να το παίρνουν, να το φέρνουν και να τον αφήνουν και μηνύματα. Να τον λένε ευχαριστώ, να τον λένε βάλαμε βενζίνη. Και έγινε ένα παιχνίδι πίσω μπρος. Και αυτός άφηνε μηνύματα. Και το είχε πει στον πατέρα μου και λέει αυτό και αυτό συμβαίνει. Και λέει, είχε πει ο πατέρας μου, βρε αυτά λέει, θα είναι λέει, σε ηλικία λέει, που μαθαίνουν να οδηγάνε, μόνο μην τους πιάσει η αστυνομία και βρεις εσύ τον πελά σου, γιατί οι πινακίδες και το άλλο όλα είναι γραμμένα σε σένα. Και γινόταν αυτό επί ένα χρόνο. Στο τέλος τους γράφει ένα μήνυμα και τους λέει, κοιτάξτε, εγώ το Μάιο θα ταξιδέψω με αυτό το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Θα σας παρακαλέσω να μην το πάρετε από το πάρκινγκ. Και εκείνη την ημέρα λέει όντως το αυτοκίνητο είχε μείνει στο πάρκινγκ. Αλλά ένα πράγμα είχε καταλάβει. Όταν γύρισε το πρωί για να το γεμίσει, να βάλει τις βαλίτες, αυτοί προλάβανε λέει να το πάρουν, γιατί λέει, το παπρίζεται από πάνω, ήταν ζεστό.
0: Κατάλαβα.
3: και τον αφήσαν και μήνυμα «Καλό ταξίδι».
0: Φαντάσου.
3: Σε βάλαμε και βενζίνη.
0: Ορίστε. Μάλιστα.
3: Ναι, αυτά.
0: Στην Ελλάδα ήρθατε, Αθηνά, καθόλου?
3: Συνθέτως, ναι.
0: Ήρθατε.
3: Βέβαια, βέβαια. Και αυτά που έλεγε ο προηγούμενος από τα ΣΥΚΑ, έχω φάει ΣΥΚΑ τον Αύγουστο και μαύρα και άσπρα.
0: Τα μαύρα είναι τρομερά, ε.
3: Τρομερά, ναι.
0: Ναι.
3: Και σε πολλές ποικιλίες.
0: Ναι, δεν συγκρίνονται με τα άσπρα.
3: Ναι. Και όπως λέει, εδώ τα αγοράζεις χρυσό. Πανάκριβα είναι. Ναι. Δύο κομμάτια πας να πάρεις και κάνουν 70 λεπτά, καλά είπε. Εδώ κάνουν τα δύο κομμάτια μόνο, κάνουν 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό λέω χρυσό, αγοράζω. Ευτυχώς θα έκανα και μαρμελάδα και πήρα και μαζί μου.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την παρέα, γιατί δουλεύω και αργά και σας ακούω.
0: Στο καλό.
3: Να είστε καλά, γεια
0: σας. Καλή δύναμη. Άννα.
4: Μάνο μου, Μάνο.
0: Γεια σου, Άννα μας.
4: Τι ταξίδι μας έκανε σήμερα, από Ανατολή σε Δύση, από Δύση Ανατολή, μας παραταξίδευσε. Καταρχάς, για το θέμα, τι να πρωτοπώ για το θέμα, εντάξει, δεν θα πω για το θέμα, να πω την αλήθεια, αν μου επιτρέπει.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν θέλω να βρωμίσω έτσι τη σκέψη μου, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
4: Λαϊκά, μιας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας, δηλαδή, γιατί από φράσος έχω φάει με την κουτάρα, να τα λέμε, δεν θα πω λεπτομέρειες. Αλλά λόγω του ότι όταν μοιράζεσαι τη χαρά πολλαπλασιάζεται, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήρθαν από Γερμανία τα εγγονάκια.
0: Άντε, ναι.
4: Ναι, έκπληξη, δεν το περίμενα, έμεινα κάγκελο. Ναι, ναι. Τι να σου πω, Μάνο, 2 εβδομάδες θα τα ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Ναι, ναι. Γνώρισα και τον μικρό, που δεν τον είχαμε δει τον μικρό.
0: Ακόμα.
4: Τώρα,
0: ναι.
4: Ένας έτους. Και λέει ο πατέρας του, δεν έρχεται, λέει, δεν πάει πουθενά, λέει. Αυτός λέει, είναι δύσκολο, μόνο στη μάνα του και σε μένα. Έμερα που μου ήρθε. Και μου έφυγε από την αγκαλιά μου.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά, δεν.
4: Λέω ο μικρός που εννοείται ότι δεν πήγαινε σε κανέναν εκτός από τους γονείς.
0: Ναι.
4: Σε μένα όχι μόνο ήρθε, αλλά δεν ξεκόλαγε κιόλας.
0: Βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν, Άννα. Με περιμένουν πολλές ωραίες μέρες.
0: Μπράβο μου, ρε Άννα.
4: Ναι,
0: χαίρομαι,
4: ναι,
0: πολύ για σένα.
4: Και εγώ χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Τι να σου πω δηλαδή. Αυτά θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να με. Φιλιά πολλά.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα σας προσκαλεί όλους στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο εδώ στην Αττική, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6, με δημοτικά τραγούδια, μουσική γενικότερα για όλα τα γούστα και τη μοναδική γουρνοπούλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Ο επαγγελματίας οδηγός Ευθύμης είναι στη γραμμή. Καλώς το φίλο μου.
3: Καλημέρα σας, Μάνο. Καλημέρα, μου επιτρέψετε να μιλήσω, έτσι.
2: Εννοείται.
3: Καλημέρα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συνανθρώπους μας που μας ακούνε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα τα πω, γιατί σίγουρα θα περιμένουν και άλλες στιγμές.
2: Ναι. Σ' ακούω.
3: Λοιπόν, ναι.
2: Έχει ανοιχτή ακρόαση, μάλλον. Ναι.
3: Ναι, και προσπαθώ να πάω να πηγαίνω με το φορτηγό πολύ σιγά για να μην ακούγεται ότι πήρα στο φορτηγό.
2: Okay, εντάξει.
3: Για να μπορείτε να με ακούτε.
2: Σύμφωνοι, παίζουν.
3: Λοιπόν, πρώτο περιστατικό. Στην είσοδο της πόλης στην οποία ζω έχω μια μονοκατοικία. Και επειδή έγιναν κάποια έργα λοιπόν εκεί στην είσοδο της πόλης, δεν υπάρχουν πλέον περιφράξεις κτλ. Κτλ. Των πόρων αυτών. Οπότε κάποια μέρα ξεκινάω για να πάω στο σπίτι σου, τι είμαι εκεί για να δω τι γίνεται κτλ. Φτάνοντας λοιπόν στην. Επειδή λοιπόν δεν κατέβασα το αυτοκίνητό μου στην αυλή κάτω, το άφησα πάνω στο κεντρικό το δρόμο.
2: Ναι.
3: Διαπιστώνω λοιπόν ότι είναι μια κυρία στην αυλή. Στο χώρο εκεί. Εκεί έχουν μεσεί πάρα πολλά οπροφόρα δέντρα. Έχω φυτέψει 22 διαφορετικά οπροφόρα δέντρα.
2: Mm.
3: Και βλέπω λοιπόν ότι η κυρία λοιπόν είχε γύρω στους 6 κουβάδες πλαστικούς και ήταν γεμάτη με φρούτα. Βανίλες, δαμάσκινα, μήλα.
2: Είχε μπει στο δικό σου χώρο και.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έκλεβε, ναι.
3: Κατεβαίνω λοιπόν κάτω στην αυλή και της λέω. Είμαι ήδη ότι πήρα, αλλά δεν κατέβηκα με το αμάξι μου μέσα στην αυλή. Θεώρησα ότι ήμουν κάποιος ο οποίος ήθελε να πει πιθανόν κάτι. Της λέω. Λέω καλησπέρα, μου λέει καλησπέρα. Λέω τι κάνετε, λέω εδώ. Μου λέει μαζεύω φρούτα. Λέω δικά σας τι είναι. Ναι, μου λέει, δικά μου είναι. Εγώ λέω είμαι συγγενής στην ιδιοκτήτη. Λέω έχετε πάρει άδεια από τον ιδιοκτήτη. Βεβαίως λέει, έχω μιλήσει μαζί του, λέει. Βεβαίως λέει, έχω μιλήσει μαζί του και μου έδωσε την άδεια και μα. Λέω τι λέει, κυρία μου, εγώ μιλάω ιδιοκτήτη. Τι είναι, λέει, που τα μαζεύω, λέει. Αφού λέει πέφτανε κάτω. Επειδή λέω πέφτε με κάτω, λέει είναι δικαίωμα να μπείτε σε δικαίωμα την αυλή και να μαζεύετε τα φρούτα. Λέω, σας παρακαλώ πολύ, λέω, αφήστε όπως είναι, αδειάστε όλους τους κουβάδες τώρα, λέω, και αφήστε το εκεί, αφήστε τα φρούτα εκεί. Μα τι λέτε, λέει, έκανα, λέει, τόσο κόκκινο τα μαζί του, θα μου πείτε να τα αδειάσω. Λέω, θέλετε να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Λέει, άμα θέλετε, λέει, τι να σας πω, λέει, εγώ, λέει, έκανα κόκκο, λέει, αφήστε να τα πάρω, φέρω, λέει, και σας πει μαρμελάδα.
2: Άκου.
3: Η γυναίκα αυτή ήταν ελληνοπόντια. Δεν έχω κάτι με του ανθρώπου με του ελληνοπόντια, γιατί και εγώ πόντιο είμαι στην καταγωγή. Έτσι. Μια άλλη φορά, α πούμε, επειδή και μια.
2: Τελικά τι έγινε, τα άφησε.
3: Την άφησε να τα πάρει. Την άφησε να τα πάρει. Μα λέω, δεν βαριέσαι, το κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό του. Αλλά τι να την κάνω τώρα, την βάγγεσαι τα πρώτα εκεί και πέταξε τα. Θα πέσει μια, α τα πάρει τουλάχιστον να τα κάνει μαρμελάδα. Α κάνει ό,τι θέλει. Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό.
2: Μαρμελάδα σου έφερε.
3: Όχι, δεν μου έφερε ποτέ μαρμελάδα.
2: Βλέπεις.
3: Και μένει 300-400 μέτρα πιο πέρα, ας πούμε, από εκεί που το σπίτι το δικό μας κλπ.
2: Άμα τη δεις, θα της πεις, ακόμα περιμένω τη μαρμελάδα.
3: Έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι άνθρωποι φέρνουν για τα σκουπίδια και τα παρατάνε. Να πω γιατί εκεί γίνεται χαμός με τα σκουπίδια.
2: Και πες την άλλη.
3: Απερίγραπτη.
2: Και η άλλη περίπτωση.
3: Στην αντίθεση, μια άλλη ελληνοπόντια, επειδή είχα μια καϊσιά, πώς να το πω, τα κίτρινα, τα μπεμπέκια που λένε.
2: Δεν ξέρω ποια λες.
3: Ναι, είναι τα. Δεν ξέρω.
2: Ναι, τα μικρά. Α, μπράβο, τα μικρά χλαδάκια, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, και έρχεται η γυναίκα και λέει, να σας λέει, να σας πω λέει κάτι. Λέω, παρακαλώ, τι θέλετε. Λέει, επειδή λέει αυτά, λέει, πέφτουν κάτω. Μπορούμε να τα μαζέψουμε. να πάρουμε. Λέω, βεβαίως, άμα θέλετε να χτυπήσετε και το δέντρο, λέω, να πέσουν και πιο πολλά κάτω. Γιατί λέω, εγώ βαρέθηκα να σκουπίζω κάθε μέρα και να τα μαζεύω, α πούμε, και μαζεύονται και στίχε, α πούμε, και τα λοιπά. Μου λέει, θα πούμε τι ακούει.
2: Χάνεται η γραμμή, Ευθύμη. Ευθύμη, έπεσε, ε. Ευθύμη μου καλέ, έπεσε η γραμμή, δεν... 2-11-10-80-8-8-0. Βάλει ένα τραγούδι μέχρι να τον βρει πάλι.

0: Να πάμε στον Ευθύμη, τον βρήκαμε. Έλα, πες μου.
1: Έλα, έλα, έπεσε η γραμμή και δεν το κατάλαβα και συνέχιζα να μιλάω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τις είπες κούνα το δέντρο να πέσουν κι άλλα. Μέχρι εκεί άκουσα.
1: Ωραία, λοιπόν, η γυναίκα μου, πήραμε εμείς με την γυναίκα μου, τη γυρίσουμε την επόμενη μέρα και τι να δούμε, το δέντρο ότι έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλαμε κι εμείς δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, είχαν σκουπίσει και το τσιμέντο από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρασε λοιπόν μία εβδομάδα και μετά από μία εβδομάδα όταν γύρισαμε πάλι στην Κίνα εκεί πέρα βρήκα και ένα βάζω από το λίτρο μαρμελάδα. Μου ήταν αφήσει άνθρωποι και ένα βάζω μαρμελάδα.
0: Ορίστε. Πάλι καλά που δεν ήρθε η πρώτη να την πάρει.
1: Ναι. Και ένα άλλο περιστατικό λοιπόν, προ-κρίσης περίπου 2 χρόνια, ήμασταν πάρα πολύ καλά οικονομικά, είχαμε τις επιχειρήσεις μας, τις δουλειές μας, αυτά κτλ. Είχα έναν άνθρωπο, τον οποίο τον χρησιμοποιούσα κάποιες φορές γιατί είχε ανάγκη από δουλειές και τα λοιπά. Και τα χέρια του ήταν χρυσά. Ό,τι έπιανε, ας πούμε, το επισκέβαζε. Είτε ήταν ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πάντα. Απλώς ο άνθρωπος δεν είχε τάκτα, ας πούμε, δεν είχε ρυθμό στη ζωή του και δεν μπορούσε, ας πούμε, να προοδεύσει. Και είχα ένα Citroën τότε. Ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε την πληρωμένη τέλη κυκλοφορία, ασφάλεια κτλ. Και μου έλεγε: να, λέει, θέλω να πω σε καμία δουλειά και δεν έχω αυτοκίνητο κτλ. Εγώ τότε είχα αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο και του λέω: εντάξει, Γρηγόρη, του λέω, πάρ' το αυτοκίνητο αυτό εδώ, να κάνεις την δουλειά σου. Είναι παλιό ούτως ή άλλως, δεν έχει σημασία, αλλά είναι λίγο συντηρημένο αυτά κτλ. Τα τέλη κυκλοφορία είναι πληρωμένα. Μόνο του λέω: θα κάνουμε μια μεταβίβαση και την ασφάλεια στο όνομά σου. Έτσι ώστε να συντηρηθεί, που το να μην βρω κανένα μπελά. Εντάξει, μου λέει Ευθύμη. Πράγματι, ας πούμε, κάναμε τη μεταβίβαση, την πλήρωσε αυτός, κάναμε τη μεταβίβαση. Πέρασε λίγος καιρός, μετά από κάνα εξάμεινο, τον έβλεπα, ας πούμε, πάλι με τα πόδια. Του λέω, ρε Γρηγόρη, έλα, του λέω, να μου κάνεις μια ηλεκτρολογική δουλειά στο μαγαζί. Να, μου λέει, δεν μπορώ και τα λοιπά και το να ήταν. Εντάξει, λέω, έλα, αύριο μεθαύριο, πότε μπορείς, θα μου κάνεις τη δουλειά. Εγώ όμως συνέχιζα και τον πλήρωνα κανονικά, δηλαδή, και όταν εγώ ήταν, ας πούμε, και μου κάνει κάποια δουλειά. Πού δίνει, ας πούμε, πόσο θες Γρηγόρη, 50 ευρώ, 70 ευρώ, πάρτα. Τον πλήρωνα, ας πούμε, κτλ. Μετά από λίγο καιρό, πιστώνω λοιπόν, ότι ο Γρηγόρης κυκλοφορούσε πάλι με τα πόδια.
0: Γιατί?
1: Θεώρησα λοιπόν, λέω, πέντε, λέω, έχει χάλασε το αυτοκίνητο. Και τι λέω μια μέρα, Γρηγόρη, τι είναι το αυτοκίνητο, λέω, χάλασε, έγινε τίποτα. Όχι, μου λέει, είχα ανάγκη από κάτι χρήματα και το πούλησα. Λέω, τι έκανες, μου λέει, το πούλησε. Λέω, πούλησε το δικό μου το αυτοκίνητο χωρίς να με ρωτήσει. Λέει, αυτό το είχαμε κάνει, λέει, και μετά είπε στο όνομά μου, λέει. Λέω, είσαι σοβαρός, του λέω. Λέω, θα μου δώσεις τα χρήματα, μου λέει, δεν έχω, λέει, τα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού, λέει. Και από τότε τον έκοψε τον άνθρωπο αυτό.
0: Τι θα τον έκανες?
1: Ένα άλλο περιστατικό, ας πούμε, μου λέει η γυναίκα μου κάποια μέρα, να, λέει, μου είπε η τάδα, ας πούμε, η φίλη, επειδή τα παιδιά της παντρευτήκαν, νοικιάσαν σπίτι, δεν έχουν τραπέζι και καρέκλες και τα λοιπά. Εμείς έχουμε στην αποθήκη μας καρέκλα και τραπέζι από τα μαγαζιά. Μιλάμε τώρα για καρέκλες, οι οποίες στήχιζε 80 ευρώ η μία, για να καταλάβεις, το 2008. Ακριβές καρέκλες, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τραπέζι, στον οποίο στήχιζαν 120 ευρώ το ένα. Λοιπόν, για 4 άτομα να καθούνται. Λοιπόν, λέω, εντάξει, ρε γυναίκα μου, είναι, δώσεις λέω ένα τραπέζι και 4 καρέκλες για το σπίτι και ένα για την κουζίνα. Και λέω, εντάξει, πες τους να πάνε στο κτήμα κάτω εκεί, από την αποθήκη, είναι τα παιδιά εκεί πέρα. Να πάρω, ας πούμε, από τη μία καρέκλα με 4 καρέκλες. Λοιπόν, πράγματι, ας πούμε, εγώ δεν έδωσα σημασία, γιατί ήταν αρκετές οι καρέκλες που τα τραπέζι μέσα στην αποθήκη, μέσα με τα νάιλον, με τα αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, περνάει ο καιρός, πηγαίνει η γυναίκα μου επίσκεψη στο σπίτι και τι να δει. Είχαν πάρει 8 καρέκλες και 2 τραπέζια. Αυτό είναι θράσος. Αυτό είναι θράσος. Και λέω στην γυναίκα μου, μου λέει έτσι και έτσι, λέω και δεν τους είπες μετά, δεν τους είπες, λέει τι να πω, λέει ντράφηκα, λέει τι να τους πω, λέει. Ντράφηκα. Καλά, αυτοί είχαν το θράσος και πήρανε ένα τραπέζι και πλέον και 4 καρέκλες. Και δεν τους είπες τίποτα, δεν τράπηκαν αυτοί και τράπηκαν εσύ. Μου λέει τρεπόμουν να τους πω κάτι, πού να τους πω, λέει. Και όχι μόνο αυτό, όταν μας κάλεσαν στο κτήμα τους για να πιούμε και ένα ούζο, βλέπω εγώ μια μεγάλη μπλε τέντα. Λέω αυτή η τέντα κάτι μου θυμίζει εμένα. Και ένα συνέβη, ένα μικρό συστηματάκι. Λέω ρε γυναίκα, αυτή η τέντα είναι δικιά μας. Όχι, μου λέει, αποκλείεται. Λέω θα πάω στο κτήμα και θα κοιτάξω. Λοιπόν, Όταν λοιπόν πήραν στο κύμα, εκτός από τις καρέκλες και τα τραπέζια, πήραν και την τέντα την οποία την πήραν στο δικό τους το κύμα και την άφηνα για να κάθονται από κάτω. Αυτό είναι τράβος, αυτή είναι μόνο πράξη. Φυσικά από τότε που κόψαμε και λίγο ξανά, με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι. Γιατί αυτοί θα μας πάρουν και τα σόβρακα σε λίγο. Έτσι πως πάμε.
0: Να σε καλά, Ευθύμη μου, πρέπει να σε αφήσω.
1: Έγινε.
0: Θα τα πούμε πάλι, σε περιμένω. Γεια σου, φίλε. Κυρία Βάσου από το Παγκράτη, γεια σου.
2: Μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι κάνεις?
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς την ώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
2: Γιατί όπως είπες τελειώνει πολύ γρήγορα. Αλλά είναι καλό γιατί θα μάθουμε να κοιμόμαστε και πιο νωρίς και εμείς. Μάνα μου, άκουσα για τα που λέγατε για τα παιδιά που λέγανε κάτι κυρίες που δεν σηκώνονται αυτά. Από, να προσφέρουν τις θέσεις. Έχει δίκιο. Αλλά ένα πράγμα που έχω προσέξει, όταν βλέπουμε μια μαμά με παιδάκι, ας πούμε, 7 χρονών, προσφέρουμε τη θέση για να καθίσει.
0: Ναι.
2: Εγώ ήξερα τότε που ήταν η κόρη μου, καθόμουν εγώ και το έπαινα στην αγκαλιά μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έδειχνα στο παιδί έναν τρόπο ότι είναι για μένα μεγάλη, ας πούμε, αλλά επειδή είσαι μικρός. Τώρα βλέπω όμως ότι βάζουν τα παιδάκια και κάθονται. Και μου κάνει εντύπωση. Λένε ευχαριστώ βέβαια που δίνουμε εμείς τη θέση, αλλά βάζουν το παιδί να καθίσει. Που δεν είναι... Και είναι επικίνδυνο. Η κόρη μου όταν μπει, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, τα βάζει να βάλουν την... Πώς τη λένε?
0: Τη ζώνη.
2: Τη ζώνη. Εκεί πώς τα αφήνουν τα παιδιά. Και πιστεύω είναι ένας τρόπος που δείχνουν και το μέλλον και συνηθίζουν τα παιδιά. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι με τσιμπάει κάτι όταν βλέπω μια μάνα βάζει το παιδί να καθίσει στη θέση και η ίδια καθετόθια. Βέβαια να καθίσουν και οι δυο είναι συνδεδεμένα στην αγκαλίτσα.
0: Ναι, το έχω παρατηρήσει, ναι.
2: Και εσύ, Ναι, το παίρνω, ας πούμε, και από πλευράς διαπαιδαγώγησης, ας πούμε, για το παιδί.
0: Σωστό.
2: Και όσο που λέτε για την Κωνσταντινούπολη, εγώ είχα πάει καταρχήν πριν από 30 χρόνια περίπου και μου λέγανε μη φορά σταυρό, αυτά επικίνδυνα. Και εμείς πήγαμε σε Έλληνες εκεί και πραγματικά, ας πούμε, δεν είδαμε βέβαια αυτή την κακία που είπε η κυρία, γιατί θυμάται τα παλιά.
0: Μα ναι.
2: Και μας έκανε εντύπωση που είχαμε πάει με γιοταχή και χαθήκαμε στο δρόμο και είπαμε στην τροχέα. Η τροχέα μας οδηγούσε ένας μπροστά από μας και ένας πίσω μέχρι να μας βγάλει στον δρόμο που θέλαμε. Και αυτό πριν 30 χρόνια, έτσι, μου είχε κάνει άριστη εντύπωση. Πρόσφατα πήγε η κόρη μου, πριν από 1,5 μήνα, και μου είπε η κόρη μου ότι «Μαμά, θέλω να ξαναπάω».
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ήτανε πολύ ζεστή απέναντί τους. Τώρα βέβαια...
0: Έτσι είναι.
2: Εμείς δεν έχουμε μείνει πίσω στα παλιά γιατί δεν τα έχουμε ζήσει. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι να θυμούνται αυτά τα παλιά. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, η νέα γενιά, εντάξει, δεν το βλέπει με κακό, ας πούμε, δεν το βλέπει. Όχι ότι έχει ξεχάσει τι έχει γίνει, αλλά αλλάζουμε εμείς την πιο νέα γενιά. Αυτό ήθελα να πω, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Βάσο.
2: Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, φτάσαμε στο φινάλε. Σε 13 λεπτά περίπου θα είναι 2 η ώρα. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβημαι.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Ένα λεπτό.
8: Εγώ χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο.

0: σε λέω ρε εσύ, είναι τόσο καπάκι τούμπα να πούμε η επικαιρότητα που ό,τι και να κάνεις θα βρεθεί ένας να στη σπάσει να πούμε. Κάτι το άλλο θυμάται στην αυλία να πούμε εδώ και ένα χρόνο και πάει ο άλλος και του σκυπάει την είδηση επειδή πέθανε. Άντε τώρα κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Τζάμπα μαλώνα τη Θεσσαλονίκη. Όχι κάνει, όχι δεν κάνει τίποτα. Αφήστε τα ρε όλα ρε. Η ζωή είναι μικρή, δεν το έχετε παρχαμπάρι ρε. Γλεντίστε και με τα κακά και με τα καλά και με τα άσχημα και με τα όμορφα. That's life. Και λίγο συμμαζευτείτε με αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες. Με είπαν ότι είναι ένας σε ένα διαμέρισμα που κάνει μόνος του τη θεραπεία, αλλά είναι πολύ καλός και σιγά μην πάει στο σύστημα υγείας. Άμα πας σε αυτόν μιλημένος από δικό μου άνθρωπο θα σε περιποιηθεί. Και την είδαμε την περιποίηση. Άμα ακούς σαμάνος γιατρός ή εναλλακτικός, ντουμάνι μακριά απέναντι φεύγα. Ρε εσύ χαζί είναι αυτοί που σπουδάσαν τόσα χρόνια. Θα πας με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι από το Νέο Δελχή να σε βάλει με το δάχτυλο να σε βγάλει το σκουλίκι χωρίς νηστέρι μέσα από τον αφαλό. Έχετε παλαβώσει ρε. Πού πάτε ρε και δείτε τα λεφτά σας ρε. Φυρί το πας. Και να ξέρετε δηλαδή Θεός χωρέσουν τον άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε γι' αυτό και να βάλουμε τραγούδια μας. Ζωνάκι μας έχουν γίνει καρπούζια. Δηλαδή αμερικάνικα καρπούζια με τη ρίγα. Όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξω σήμερα παίζει μαζα. Θα ρίσκει και όλοι αυτοί ακούγαν μαζα. Θα με πεις γιατί όχι. Γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θα πάνε στο ρέμο δεν θα πάνε. Ελλάδα είσαι μήμα σας. Αλλά πάμε στο ζουμί. 5.000 δολάρια έταξε ο Τραμπ σε κάθε Αμερικανό που θα τον ξαναψηφίσει άμα βγει. Αυτά είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε μάκα, ούτε μούκα, ούτε σακαμούκα, ούτε τίποτα. Στο λέει και σε κοιτάει στα μάτια. Με ψήφισες, κλώτς, κασέρι. Όχι, έχουμε εδώ την Κυριάκου να λέει αυτά τα μεγεμελέ. Όχι, βγαίνει ο άλλος και λέει... Ναι, μεν αυτός που έχει το διαμέρισμα φορολογείται, αλλά αυτός που έχει το πλούτο στην τράπεζα δεν τον αφήσουμε. Ναι. Όχι, θα σας αφήσει αυτός, θα κάτσει αυτός εδώ και δεν θα βγάλει λεφτά, πάει αλλού. Αυτές τις ξυπνάδες στο rebranding τις έμαθες, δηλαδή. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλά το πάτε. Πάμε όμως να δούμε όλα τα ζαβά, αβαβά, αβαβά. Έχω πολύ ωραίο αρχιζαβός, δηλαδή, Άδωνη, ο οποίος χτυπάει κόκκινα στο 8. Στο νούμερο 8 βαράει κόκκινο.
1: Εγώ είμαι τώρα χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού 20 χρόνια βουλευτής.
2: Ναι.
1: Έχω ζήσει όλη την περίοδο πριν τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία. Θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμαλή που έδινε κάτι αυξήσεις στους συνταξιούχους και βγαίνανε την άλλη μέρα όλα τα κανάλια και λέγανε ντροπή! Ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν είναι αυτή η αύξηση. Αυτή η συλλογική μας τότε επιθυμία να παίρνουμε από το κράτος διαρκώς ολένα περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα και το ανικανοποίητον οδήγησε στη χρεοκοπία. Μετά από 2 χρόνια οι συνταξιούχοι χάσαν το 50% της συνταξής τους. Και θα ήταν τρισευτυχισμένοι αν πέραν τις αυξήσεις Καραμαλή τότε. Θα πανηγυρίζει στο Σύνταγμα. Θα πούμε αυτό.
2: Και τώρα
1: Τώρα πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
2: Χώρα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία, αυτή του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Πάει και δίνει, όλες οι άλλες κόβουν. Ποιο?
2: Γιατί
1: όλες οι άλλες κόβουν, παιδιά. Η Γαλλία έχει ύφεση και έλλειμμα 7% πάει για μεγάλες περικοπές.
2: Γιατί είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος.
1: Η Γερμανία, ο κόμμας, η Ινγκλαντέρα, την ακρίβεια καταραίει η κυβέρνησή τους. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχετε λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει με δυσκολίες στη ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την κατάσταση των κτηρίων. Αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την προκαταβολή του φόρου.

0: Και τι φλασιά με ήρθε τώρα, είχα πάει στην κηδεία του Βασίλη.
1: Ναι, και μόνο.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς κόσμο. Και πάμε στη χηματική. Πιο πολύ κόσμο θα έχει στην κηδεία του Μαζονάκη ή στη συναυλία του Ρέμου. Τώρα κονταροχτυπιούνται τα θηρία. Αλλά είπαμε, έτσι είναι παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή η χώρα, είπαμε, είναι αυτό που λέμε. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έχει Τσίπρα και η Αμερική. Τα έδωσε 5.000 ο άνθρωπος, βγήκε τα έδωσε. Δηλαδή, φαντάσου να έχουμε εμείς Τσίπρα και να μην έχουν αυτοί. Εδώ τον Κυριάκο δεν μας το ζητούσανε.
1: Έξω.
0: Ναι, ναι, και εμείς εκεί, όχι, έναν καλό βγάλαμε, δεν σας τον δίνουμε. Άλλη φορά κότσι δεν βγαίνόμαστε. Μια φορά έγινε με τον Γέρο τον Καραμαλή, που τον αφήσαμε για λίγο να φύγει, αλλά τον φέραμε, άρον τον άρον τον φέραμε πίσω. Και τι ξαναπατάμε εμείς τώρα να πούμε. Και είδες αυτός, πω, πω, τι πεφωτισμένος, αυτός ο δήμαρχος Νέας Ζύχνης, που πήγε στο Βορύδι και τον είπε, κοίταξε να δεις, σε παρακαλούμε πολύ, ένα αίτημά μας είναι οπωσδήποτε να ξανακατέβουμε το ψηφοδέλτιο. Ο Κουστάξο, αχ Καραμαλής, γιατί εμείς εδώ στηρίζουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε και είναι για μας πολύ σημαντικό πρωτεύον να ξαναμπεί ο Κωστάκη στα ψηφοδέλτια. Και ήταν και Ραμπατζή δίπλα έτσι και τον κοίταζε.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω. Λέει, παρατρίχατε
1: τη Ζαβόη να
0: γλιτώσαμε, παρατρίχαμε τον οπικείο. Και τι ήρθε αυτό από πάνω από το κεφάλι του.
2: Και ένα άτομο που θέλουμε να πείσει και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξανά είναι υποψήφιο. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά.
0: Το θέλουμε
2: να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
0: Παντού είμαστε πρώτοι παιδιά, δεν πιανόμαστε. Κενός η Φαφούντα τρώει φρούτα και για μας ούτε για μας. Δηλαδή τέτοια χώρα, δεν πιείς το ποτήρ. Τώρα κατά τα άλλα, τραπεζικοί λογαριασμοί φυλαχτείτε. Έρχεται ο Τζοκόντας ο Μπενχούρ. Θα ψηρίσει όλα τα χρήματα και θα τα μοιράσει δίκαια ξανά από την αρχή. Γιατί άμα δεν σου κόφτει ένα, πρέπει κάποιος άλλος αρθεί να σου πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ποιος είσαι που θα πεις τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ζαβώσεσαι. Χρήζεις ανάγκης τρίτου. Και ο τρίτος είναι έτοιμος.
1: Ή δεύτερο.
0: Τουλάχιστον. Καλά, δεύτερος θα βγει στην αρχή, αλλά μετά θα βγει πρώτος. Πώς βγήκε κατά λάθος δεύτερος του Πασόκ με τον Ανδρουλάκη που ούτε και αυτός του πίστευε. Εκεί που κοιμούνταν κατά την προσφυλή του συνήθεια, τον ξυπνάνε ένα απόγευμα.
1: Ξαμαρκείτε πολύ τι είμαστε.
0: Σήκω, σφίξω. Πάμε για κυβέρνηση. Και ρε παιδιά, δεύτερη ήρθαμε. Μα δεν παίζαμε. Δεν πήγε ο πρώτος. Μην σήκαμε δεύτερη. Έτσι λοιπόν, πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υπέροχες. Έχω πάρα πολύ ωραίο ανελαίτο λόγο για Λουβέρδο στο νούμερο 9. Ανελαίτο όμως. Σατράπικο.
3: Πρώτα σύντροφε Αντρέα.
0: Με το δικό σας
3: πρόσωπο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αντρέα Λουβέρδο, πώς αισθάνθηκε που ο πρωθυπουργός των καρτέλ και η κυβέρνηση των καρτέλ, όπως την έλεγε σωστά και συμφωνώ μαζί το 2024, δεν βρήκε μία κουβέντα να πει για τα καρτέλ από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου. Πώς αισθάνθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και όλοι όσοι, σαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία εγκαταλείποντας το Πασόκ, γιατί τελικά
0: εκεί
3: το σωστό και η σταθερότητα. Ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της δικής τους πολιτικής ζωής.
0: Εμείς ρωτάμε για τον Πασόκ τώρα, για τον Λοβέρδο.
3: Μας λέει ότι εγγυάται τώρα την πολιτική ζωή του τόπου και τη σταθερότητα του τόπου. Εγώ λέω, πώς αισθανόμαστε ως Έλληνες πολίτες όταν βλέπουμε 7 χρόνια μια κυβέρνηση να χάνει τη μία ιστορική ευκαιρία μετά την άλλη, να αφήνει τον έναν πόρο ευρωπαϊκό μετά τον άλλο να περνάει αναξιοποιητός, Ταμείο Ανάκαμψης και Αντικειμενικότητας, ΕΣΠΑ. Να μην αλλάζει το παροδικό μοντέλο της χώρας, να μην φέρνει φορολογική δικαιοσύνη, να μην ανακουφίζει τους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη και να έρχεται τι να κάνει κύριε οικονόμου, κύριε Πιταρά, με τραγούδια.
0: Να ορίστε, απήντησε ο Λουβέρδος, τον έχει σπάσει τα νεύρα, δεν τον αφήσει καν καριέρα. Και έχει δυο καριέρες, κάνει σαν ντράμερ, κάνει σαν πολιτικός, κάνει και τα λακλάκια να πούμε αυτά τα την υπέρα.
1: Κιθαρίστα ή ντράμερ.
0: Ντράμερ, τώρα τι άμα σου πει, ο Γιου κάνει τώρα πλάκα με κάνει. Ο άνθρωπος είναι Billy Copham, δηλαδή και λίγα, Ζακ Τζονέτ. Λίγα λέω, Σταγκέτς. Δηλαδή τι, τι να λέμε.
1: Αρέσει που λες ονόματα τώρα και άντε τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, πέφτω και έξω.
1: Όχι, δεν πέφτεις έξω, μέσα πέφτεις, αλλά...
0: για ποιον τα λέω. Καλά τώρα πλάκα μικές. Δηλαδή, που θα βγει η γνωμάτευση από τι πέθανε ο Μαζό, για ποιον θα είναι. Για να γεμίσει το δελτίο και οι άλλοι θα κάθονται και θα λέει... Θα δεις πώς θα το πούνε. Ότι έπασχε από μια περιδυνική περιτοτήτιδα της οποίας η...
1: Η οποία είναι εμφανίστη...
0: Ερυθμιστικής...
1: Εφηδίως.
0: Ναι, που ήταν απροσδόκητος η εμφάνισή της κατά τη διαδικασία, ενώ είχε, την είχε επαναλάβει Πλιστάκης. Μιλάμε...
1: Πώς μιλάς έτσι.
0: Καλά, άμα θέλω εγώ. Δεν θέλω.
1: Γιατρός ήσουν. Έχεις κάνει γιατρός.
0: Δεν είδες πως γράφω.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή λίγο, λίγο να μας κόφτουν. Την πρώτη φορά που του έστειλα τη σημειώσεις.
1: Σαν τον Απόστολο Παύλο γράφει, παιδιά.
0: Όχι, σαν να πάτσαν κότσες απάνω σε λάσπη και μετά σε χαρτί. Γιατί είμαι γρήγορος.
1: Ναι, αλλά με εκπαίδευσε, εκπαιδεύτηκε.
0: Εκπαιδεύτηκα, ναι. Καταρχήν ξεκίνησα από στενογραφία. Μετά πήγα στην πλατηγραφία και μετά έκανα σμίκρυνση κειμένου.
1: Εγώ τι φταίω.
0: Εσύ, καλά, την πρώτη φορά έπρεπε να τον δείτε που τον έστειλα σημειώσεις στον Άρη. Δηλαδή άλλαξε τους βαθμούς στα γυαλιά. Πήγε, σε λέει δεν μπορεί, έχει αλλάξει η πρεσβεία.
1: Αραβαϊκά.
0: Σε παρακαλώ, σας κριτικά είναι, μην με προσβάλλεις. Αλλά είναι με συριώτικο τρόπο γραφή.
1: Ξέρω.
0: Να τα λέμε όλα. Και έχω σύστημα συν-συν, συνσυνικής μελάνης. Αυτό να αριστουργηματοποιώ. Πάμε όμως να περάσουμε στο νούμερο 3, να περάσει η κυρία Ντόρα, να μας δει και αυτή τα δικά της.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
5: Έτσι λέτε.
4: Και θα σας πω μια ιστορία.
5: Γιατί,
4: την
5: γιατί.
4: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε.
0: Σκομωτινή.
4: Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Ναι. Τέλος.
5: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι εκεί που τους απείλησες.
4: Ε? Βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα, οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
5: Από τους ίδιους.
4: Από τους ίδιους.
5: Βλέποντας τον Σαμαρά.
4: Βλέποντας τον Σαμαρά. Όχι και έτσι.
0: Πώς θα σου τάξει.
4: Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
5: Θα συσπυρώσει δηλαδή.
4: Αυτό λέει, ναι. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα, εγώ έδωσα αγώνα, εγώ. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα. Και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
5: Ναι, αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
4: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
5: Εντελώς προσωπικό.
4: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε.
4: Θα το κάνει, ναι.
5: Το κάνει.
4: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
5: Η ρήξη είναι οριστική με το
6: είδαμε
5: Σαμαρά.
6: Ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιον τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
4: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
6: Την τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή, τη καταστροφή.
4: Ναι, τη ζημιά, ναι.
0: Είναι ζημιάρς άντρας. Και επειδή μεγάλωσε κάποιος και δεν τον βάζουν στα μπουζόκια, φοβούν τη μημίνη εκεί μέσα, πάει και κάνει ζημιές ή μυρίσεις.
1: Έτσι είναι οι κόμπρες.
0: Έτσι είναι οι κόμπρες, άμα είσαι κόμπρα της Μυσσηνίας ειδικά. Δεν θυμάσαι και εμείς απάνε έχουμε τα φυτάκια της Παναγίτσας.
1: Τι να κάνει.
0: Τι να κάνει, τι να κλάει. Αυτό είναι για ένα δοκιμαστικό, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας. Κάνει μία.
1: Ξέρεις, η κόμπρα βγάζει και όσο δηλητήριο θέλει.
0: Όχι όσο θέλει. Απίθμενο.
1: Μπορεί να βγάλει λίγο, πολύ όσο θέλει. Ενώ τα άλλα βγάζουν σταθερό.
0: Μη συμπετύχει βοά και κόμπρα. Ο βοά έχει άλλη μέθοδο. Σε σπατακόκαλα, σε τη λίγα.
1: Σφιχτήρ.
0: Σφιχτήρ, ναι. Του λέει, άλλε δεν είσαι δίκιο. Εγώ λέει, τα αγαπάω τα ζώα. Εγώ λέει, κοιμάμαι με το βοά, λέει. Στο κρεβάτι λέει δίπλα-δίπλα λέει. Δεν ξέρεις λέει τι καλό σου είναι. Τα μέτρα σε παίρνει. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας περιμένει. Τακ! Χτυπάει σαν τη σαΐτα. Έχεις τη σαΐτα. Είναι καλά πίεσαι άνθρωπος της πόλης.
1: Της πόλης είμαι.
0: Τις πόλεις αλλά πηγαίνεις και τα χωριά. Πηγαίνεις εδώ.
1: Ελατοχώρια. Ναι.
0: Λοιπόν παιδιά για όσους δεν ξέρετε, Σαΐτα είναι ένα φιδούδ. Μικρότσικο είναι, δεν είναι κανένα μεγάλο.
1: Πάω στα δέντρα
0: είναι. Είναι να πάω στο δέντρο και είναι τυντωμένο. Σαν να το έδωσαν βιάκρα κανένα κουτί. Και με το που περνάς πετυχαίνει. Τακ! Στο λαιμό και καρφώνεται. Τέτοιο ήταν ο Σαμάρας όταν ήταν μικρός. Όταν μεγάλωσε έγινε κόμπρα. Αλλά φοβούστε, τώρα θα σας πω και τα ψευδόνυμα. Τζοκόντος ποιος είναι?
1: Ο Τζούφιος.
0: Ο Τζούφιος, ο Τσίπρας. Ζαχαρούχος.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος. Βρωμορακούν.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Η Ζουίτσα.
1: Α!
0: Ναι! Δεν την είπε ένας παππούς που περνούσε. Α, είναι κανείς. Βρουμουρακός. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά καθένας μπαίνει. Εντάξει τώρα μην πούμε τον Κυριάκο πώς τον λένε. Εγώ τον λέω Φέλτμαν. Δεν τον έχετε προλάβει όλοι νεότεροι ειδικά. Είναι αυτός που έπεσε στο Φραγκιστάιν Τζούνιορ που τον έλεγε ο γιατρός, θες να σε κάνω κάτι, την καμπούρα, και έλεγε ποια καμπούρα, και κάθε φορά τη φορούσε από άλλη μεριά. Ο κύριος ήταν ο Φέλτμαν. Αλλά μια που αναφέρθηκα στον μέγιστο πεφωτισμένο ηγέτη με το rebranding στο νούμερο 7 φιγουράρι, ο άνθρωπος που θα μας σώσει εννοείται και από τις υποκλοπές, δεν το συζητώ.
7: Πρώτα απ' όλα κύριε Γκιώκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Δεν θέλω ειρωνίες.
7: Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.
0: Αυτό καλύτερο.
7: Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών
0: το κοιτάξτε το έχει
7: είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο αλλά όσους θέλουμε.
0: Πιο πολύ η φέτα.
7: Να παίζεται
0: η φέτα,
7: με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα στίγμα στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, το δυτικό τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός. Είχαμε ένα παρόμοιο.
0: Όχι, δεν πειράζει. Γίνε.
7: Δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του Πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο το κόμμα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη σαφήνεια και ειλικρίνεια.
0: Κυρίως ειλικρίνεια.
7: Τα έχουμε δει όλα, κύριε Γκιώκα, στο θέμα των υποκλοπών. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι. Το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Και πράγματι
0: κάτι
7: αυτό είναι
0: θυμίζει.
7: Και στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης στη χώρα. Όχι για το σύνολο της δικαιοσύνης, δικαστική λειτουργία έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Α, ξέρεις την φυλάκιση.
7: Αλλά και την ηγεσία της δικαιοσύνης, ένα μεγάλο στίγμα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και στα οποία έχετε αναφερθεί.

0: Θα τα βρει όλα ο αστυνόμος. Παιδιά, καταρχήν έχει ένα στόχο πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, άμα έχει στόχο να ιτηθεί ο Μητσοτάκης, όχι γιατί του νοιάζει το τι θα γίνουμε εμείς, για να γίνει αυτός ο Μητσοτάκης. Αυτό πλέον δίνει έναν άλλον αέρα. Εγώ γιατί να μην το πιστέψω αυτόν τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν να μην θέλει αυτός να γίνει Μητσοτάκης? Άρα ψηφίζω αυτόν, γιατί φτάνει με τον άλλον να έρθει ένας καινούργιος που θα είναι σαν τον άλλον, αλλά θα είναι ένας άλλος εαυτός.
1: Πρώτα απ' όλα, κυρία Καλαγεροπούλη, το αν μας έχουν ή δεν μας έχουν, αν αποτελούμε απειλή ή δεν αποτελούμε απειλή, φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν από την πρώτη μέρα της έδρασής μας. Από εκεί πέρα,
0: κοιτάξτε, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
0: Τότε μη μιλες.
1: Ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Ενώ πριν
1: γιατί
0: που ήσουν.
1: Πιστεύω ότι.
0: Άμα είσαι βουλευτής, δεν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου.
0: Ρωτάνε, μαθαίνουν.
1: Για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Παπάντζα.
1: Να επανέλθει ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς ένα
0: τέτοιο. Να μου ξυρίσει το μουσι.
1: Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Άρα,
1: αν υπήρχε, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια θεραπεία για το πρώτο. Άρα λοιπόν,
0: κάνει μια ταινία,
1: ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20.
0: Αλλά να τροπώξω εγώ.
1: Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, για να γίνω εγώ.
1: Θα κάνω το παν για να το πετύχω.
0: Γιατί έτσι.
1: Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού.
0: Δυστυχώς έχουμε μια δυσκολία.
1: Των πολιτών που μας παρακολουθούν και στο τέλος είναι αυτοί οι οποίοι.
0: Πάνε ψήφισε μόνο σου. Δεν

Εννοείται ότι είμαστε στον ίδιο τόνο. Φυσικά πρώτη εκτέλεση από Αγγελόπουλο, αλλά χαρείτε το άσμα από Ματθαίο Γιαννούλη στο τηλέφωνο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.
3: Καμάς.
2: Τάκης.

0: Για δύο πράγματα είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος. Ένα είναι που βλέπω τα φεστιβάλ της ΚΝΕ σκεπάσαν παντού τα πάντα, τα οποία αυτά δεν πειράζονται, έτσι δεν είναι για γράψιμο και...
1: Και τι έγινε?
0: Όχι, είναι αγωνιστικά αυτά. Και χαίρομαι που οι καημένοι συνάδελφοι θα πάρουν κανένα φράγκο επιτέλους, αγωνιζόμενοι. Και το άλλο είναι τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλο που έρχονται στην Καλαμαριά του Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το μεσημέρι, που σας περιμένω στο κράτο Μασού της Καλαμαριά. Παιδιά, πιπεράκι πάρτι, ε. Γιώργος Παλισίδης στα μαγειρέματα με διάφορα πιπεράκια και συνταγές, μελέτες αυτά, στραπατσάδες, ψητά με καβουρμά, κλάμα. Εκεί μπροστά δηλαδή στην είσοδο του κράτο Μασού της Καλαμαριάς θα γίνει κλάμα πριν τον Αντώνη, πάτε να στυλωθείτε δηλαδή λίγο μεσημεράκι. Και φυσικά μπορείς να βρεις τις πάντες σε Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Αλλά αυτό το Σάββατο είπαμε Reunion πιπεράκι. Βέβαια έχω και καθημερινή. Έχω και τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα.
1: Από το
0: City.
1: Uh-huh.
0: Αυτό το, πώς το λέγανε αυτό το Gotham City, πώς το λέγανε το, ένα σύριαλ που είχε, ξέρω τι λέει. Διεθνή φαντς λέει δισεκατομμυρίων επιλέγουν στην Ελλάδα αντί του Λονδίνου, ρε μάνα. Τι έχουμε γίνει, ρε. Έχει Αγγλία
1: και Καλαμάτα. Τον Κυριακό.
0: Καλά, ρε. Τρελός, ρε. Καταρχήν έτυχε μια φορά και βγήκε αυτό το μοντέλο. Μπορείς να το ξαναπετύχεις.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Είδες. Άρα δεν δίνεται αυτό. Αυτό το κάνεις και κρυονική, δηλαδή το παγώσεις, το βγάζεις μετά το Walt Disney. Ναι, να πάει πλάκα ο κόσμος, δηλαδή πώς περιμένουν όλοι να έρθει ο Κουτζίλας. Τσακ! Έκπληξη. Πού να φανταστούν. Αυτό το πράγμα δεν χάνεται. Έχω και τα νέα.
1: Ναι.
0: Τα γαϊδούρια τα γενναία. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου.
1: Με την Κύπρο.
0: Ναι, με την Κύπρο. Θα αρχίσουν τώρα οι τουρκαλάδες να έχουμε άλλα. Θα βγει ο Τσίπρας, θα πει να ορίσετε τι.
1: Έχουμε σκάνδι. Στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία έχουμε. Με αυτού την ψήφιζε τι θα κάνουμε. Α, θα στείλουμε τον Καραμαλή με την Πατσαίτη να κάνουμε μια επίσκεψη. Κουμπαριά είναι. Ναι, πόσο θες. Αλλά κάρτρε, παιδί μου, ένα ταξίδι πληρωμένα όλα.
1: Μάλιστα, λόγια σου έρχομαι.
0: Το Αλτσχάιμερ περνάει και από τα δόντια. Όχι, δεν διαβάζω μακελιό. Το λέει. Το λέει, παιδιά, εδώ πέρα. Πω, τι. Δηλαδή, άμα είσαι. Αυτό το ήξερε ότι άμα είσαι μαύρα σφραγίσματα, αυτό το κοβάλτιο, τι είναι αυτό μέσα. Ισχωρείς τον εγκέφαλο και αρχίζει και ξεχνά.
1: Τώρα δεν έχουν μαύρα. Ποιο έχει μαύρα τώρα, μωρέ.
0: Κάποιοι τα κρατάνε. Δεν ξέρω τι τζουγκουρλαμάδε. Τι λέει, άσε τώρα πάω, βγάλω αυτά να βάλω. Το άσπρο λέει ακριβό. Πώ είναι στο αυτοκίνητο το πιο φθηνό, το ξέρω αυτό. Είδε άνθρωπο με άσπρο αυτοκίνητο, τσιγκούιτσο. Γιατί δεν έχει βάψιμο, είναι το εργοστασιακό το χρώμα και είναι ένα χιλιάρικο πιο φθηνό. Μην νομίζω από επιλογή τον άρεσε και είπε, α, ένα ωραίο κρέμ του νεκρού θα ήθελα.
1: Το άσπρο είναι βολικό πάντω.
0: Βολικό γιατί λερώνει εύκολα.
1: Δεν δε λερώνει.
0: Λερώνει εύκολα.
1: Όχι, δεν λερώνει εύκολα.
0: Άμα πειράζει δηλαδή από την.
1: Μου λε πιο εύκολα πειλώνει, το άσπρο ή το μαύρο.
0: Εξαρτάται τι σε ενοχλεί σαν λέρωμα. Το μαύρο πάνω στο άσπρο ή το άσπρο.
1: Μια σκονίτσα να πέσει πάνω, χάλια είναι.
0: Στο μαύρο.
1: Ναι, και άμα το κάνει και τρίψει και γρατζούνια.
0: Γιατί να μην το κάνει εκείνο το καπιτονέ, εκείνο το φαγωτό που έχει σαν κυταρίτιδα που το κάνουν ένα τη μόδα.
1: Πώ
0: το λένε εκείνο που τα παίρνουν και τα κάνουν ανάκλειφα.
1: Πάνω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εκείνο ήταν πολύ τη μόδα. Όλα τα ταγκαλάκια, όλοι φωτισμένοι ποδιά από κάτω.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Και μέσα.
0: Μέσα. Μέσα και στρόμπο φωτορυθμικά.
1: Αυτό θα έλεγα φωτορυθμικά.
0: Κάθε βράδυ του Σαββάτου.
1: Όχι, αυτό έπαιζε.
0: Ποιο?

0: Μην κοροδεύεις καλύτερα.
1: Όχι ρε, χορτού είναι.
0: Ξέρω.
1: Σαν να κατάπιει πέντε καρά μαζί.
2: Πώς το κάνει όμως,
1: εύκολο είναι. Boy, boy, boy.
2: Πιάνει και το ρυθμό όμως. Αλλάζει και τη φωνή. Αυτό έπαιζε.
1: Είναι ένα μικρό ευέλικτο σχήμα. Αυτό ήταν για οικονομικούς λόγους. Και είναι μόνος του και κάνει όλες τις φωνές. Και ένας, την οικειδόξυλο χτυπάει ένας δίπλα. Άσε ρε τώρα, άμα τον βάλω αυτό Χριστόδουλου, χάλαρε, θα αυτοκτονήσει. Αυτά εμείς όταν τα κάναμε αυτά τότε, όχι Μπιόρκ περιμέναμε εμείς, και τις χαζομάρες να πούμε και τους λαρυγγισμούς και τα χαζάστας. Βάλει και μου λέει, είμαστε ένα βήμα.
2: Θέμης μας προσβάλλει.
1: Τι μας είπες Θέμη, μην τα σπάσω όλα.
2: Η ερώτηση δεν είναι ποιος έχει λίμα μαύρα σφραγίσματα που πειράζουν τον εγκέφαλο, αλλά ποιος έχει εγκέφαλο για να πειραχθεί.
1: Κοίταξε αυτό, ναι, έχεις δίκιο, είναι σαν
2: ένα,
1: αυτό που λέει.
2: Ένα δίκιο.
1: Κινδυνεύω γιατρέ από εγκεφαλικό, λέει κάτσε, βασικά πράγματα, πρέπει να έχεις εγκέφαλο. Αλλιώς δεν κινδυνεύεις. Ναι, αυτά είναι όντως. Πρέπει να τα εξετάσουμε λίγο, γιατί αλλιώς τα μαύρα σφραγίσματα δεν πειράζουν.
2: Δεν πειράζουν.
1: Άμα δεν έχεις εγκέφαλο, τι σου νοιάζει. Άμα είσαι αμοιβάδα. Θα μη άμα είσαι αμοιβάδα, έχεις δόντια για να πάρεις σφραγίσματα, αλλά. Ήρθατε.
2: Έλατε. Έτσι ντε.
3: Γεια σας Ελληνίδες και Ελληνίδες, είμαι Χαρή Κλιατρίνη την Καραγκούνα.
1: Ακάει.
3: Τους κλείναμε φάει κακά. Και ξανά άφαγε, τέτοια είμαι κι εγώ. Έχω πολλή ανησυχία. Θα σας βγάλω δυο βιντεάκια με την Καρύκλια Τρέντι με το ίδιο θέμα. Μαρίση, τι φορά στρατιωτικά ρούχο και το γύρισε εδώ πέρα. Άρχισε εσύ και να μιλάς. Και λέω κι εγώ αυτή. Κάτσε να τη γράψω ένα σχόλιο.
1: Την κόψαν τα ποδάρια.
3: Είναι έξυπνη. Μάζευε και πέρα τη ξηρή καρπή, είχε και εργάτη λέει. Και άρχισα ένα παραλήρημα. Μα τι παραλήρημα τσακώντα με τον Αντουνάκη, εκείνο τον Πάσκο του γεωπολιτικού. Σπούδασε και αυτή η γεωλόγου λέει, και αυτή είναι θα προεδρεύσει. Ου! Η Ελλάδα είναι τυχή τη λέει, είναι δική τη λέει. Γυρνάει αυτήν, καλκουμάντο αυτήν. Είμαι το Σιώρα, είμαι το Καπακάπα, τα παίρνω από τζιγαντιστέα, πλάν και πρέζα, του παίζει και νουνά. Θα έχει και αρχαία, θα έχει και λύρε, εσύ θα ψοφίζει του λέει τον Αντουνάκη. Εμεί θα ζήσουμε. Συμμορφωθείτε και γίνετε άνθρωποι. Έτσι,
1: συμμορφωθείτε. Αν καταλάβαιναν τι λες, και σένα θα στόκλειναν.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Απλά δεν καταλαβαίνουν τι λες. Την κυρία Μαρία αυτή με τα στρατιωτικά, τα λουκατζίδικα και αυτά. Ναι. Τα μάθες, κατεβήκαν όλοι οι λογαριασμοί. Αυτά,
2: λογικό ήταν.
1: Μπήκαν μέσα. Μα δεν θέλω να εμποδίσουν την αλήθεια να μεταδώσει στον κόσμο. Άσερα, δεν ξέρουμε τώρα το σχέδιο των μασόνων. Την πεντάλφα τους. Ναι, καλά τώρα. Η Ελοχήμ δηλαδή.
2: Πες τα να μην τα λέω.
1: Βρε στο Μπίντελμπεργκ και άσε τώρα, μην ξεκινήσω και τα λέω. Μην μου πούμε για τα αεροπλάνα που μας ψυκάζουν.
2: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Μη σου πω ότι ξέρω από τι πέθανε ο Μαζουνάκης.
2: Από τι?
1: Είχε κάνει το εμβόλιο.
2: Έλα.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι
2: δεδομένα.
1: Δεν πρέπει να είσαι γιατρός δηλαδή. Μπαμ κάνουν. Φωσφανάρι είναι αυτά. Και όποιος πεθαίνει. Δες με αύριο έναν τυχαίο που πέθανε. Πάνε δες έκανε το εμβόλιο. Υπάρχει ανιχνευτής απάνω δηλαδή πάνω στη Σωρόκα. Το έκανε.
2: Από εκεί πήγε.
1: Από και από αυτό. Και επειδή δεν δουλεύει είναι με μπαταρία, έχει ακόμα ένα να κάνει το. Γιατί καμιά φορά το μηχάνημα δεν πιάνει. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη.
4: Κύριε Καλό, έτσι αν κούρα τα βαχούν και αν δεν πουτσάνω την τόπα. Βόμπα την καλό, πιάρ καλό, βάζα μάλλον τα νεβρό. Μάλλον τα βόμπα τα πιάρ καλό. Κύριε Καλό, έτσι αν κούρα τα βαχούν και αν δεν πουτσάνω την τόπα.
1: Είσαι φασίστας, μόλις είπα πανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Κατευθείαν, κύριε Καλό. Δεν θα προκόψει αυτός ο τόπος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σου πω κάτι, τι χρειάζεται η προοδευτική παράταξη,
2: ναι,
1: σε μια χώρα, τη μόνη χώρα, τη μόνη που κρατάει ακόμα, τη μόνη κομμουνιστικό. Τι δουλειά έχει η προοδευτική παράταξη, είναι μια σαχλαμάρα των δεξιών φασιστών,
2: ναι, ναι,
1: για να μπερδέψουν το γνήσιο κομμουνιστικό, ναι, ναι, κίνημα της Ελλάδας. Ε, καλά τώρα σε τα μάτς δηλαδή.
5: Πότε γιορτάζει ο Ρόκι? Πότε? Του Eye of the Tiger.
1: Και κυπριακό χιούμορ.
5: Πότε γιορτάζει?
2: Του Eye of the Tiger.
1: Του Eye of the Tiger, ο Ρόκι. Ο Ρόκις.
2: Ο Ρόκις, δεν είναι ο Ρόκις. Για να είμαστε... Αυτός ο Ρόκις.
1: Ο Ρόκις. Ο Ρόκι Μπαλμπόα.
2: Μπαλμπόα. Δεν μου λες?
1: Να σου πω.
2: Να βάλω αυτό και να αγωνιστείς.
1: Ό,τι θες. Εγώ είμαι έτοιμος για αγώνα, όποτε με πεις.
2: Γιατί δεν γίνεται, έχουμε...
1: Ο,
2: δεν, ναι, γίνεται. Σε λίγο.
1: Ο, δεν γίνεται. Με καθυστερείς, με
6: καθυστερείς. Έλα ΠΑΕ, πού πας πάλι? Κάτσε κάτω που θέλω να κουβεντιάσουμε. Πατώ. Πα θέλω να κουβεντιάσουμε. Εγώ θα σου πω. Μόνο φράξε την μπούκα σου. Ιντα, Ιντα λες. Ανάθεμά σε και δεν έχεις ανάκαρο απάνω σου να μιλήσει όλη την ώρα. Από μέσα σου μιλήσει και ύστερα για να νευριάζω. Ναι, εγώ κουφίζω. Εγώ κουφίζω και εσύ είσαι ο παντέρμος. Αν είχε σου μηνύσουνε να πας να παίξεις πρέφα στο καφενείο, θα ακούσει ντε λόγο, ε. Έλα ΠΑΕ, πού πας πάλι? Κάτσε κάτω που θέλω να κουβεντιάσουμε.
2: Τι κατάλαβες?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι, για να μην λέμε ότι είναι δύσκολα τα ποντιακά. τα ποντιακά σας πείραξαν. Τα κριτικά τέτοιες που τα καταλαβαίνεις κατευθείαν, με τη μία. Εμείς στα σέρες πάντως μιλάμε πάρα πολύ απλά. σε σχέση με αυτά.
2: Εσείς είστε.
1: Σε σχέση με αυτά.
2: Τι ίδιοι είστε.
1: Δηλαδή, ίδιοι.
2: Τι.
1: προσβόλα.
2: Τι προσβόλα. Ένα χρόνο με κάνεις ιδιαίτερα την προσβόλα.
1: Καλά, ακόμα δεν τα άμαθες.
2: Άμαθα, εντάξει, όχι όλα.
1: Σε ρωτήσω, δεν ξέρεις τι είναι η μπουμπούδα?
2: Κάτι αυτό είναι δύσκολο.
1: Ε, τι δύσκολο, και είναι η μπόμπα.
2: Α, ναι, η μπουμπούδα.
1: Η μικρή,
2: ναι,
1: είναι η μπουμπούδα. Ναι. Δηλαδή, τουρούκ. Δεν ξέρεις τι είναι το τουρούκ.
2: Δεν μου το έχεις πει.
1: Δεν σου είπα ποτέ.
2: Όχι.
1: Τουρούκ.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, ακροατέ, γράφτε τι θα πει τουρούκ για να το διαβάζω άρεσε εδώ πέρα, γιατί θα μπλέξουμε άσχημα. Έχω να αγωνιστώ. Mm. Έχω μπροστά μου του ριζοσπάστη και μάλιστα όχι τη Κυριακή. Του καθημερινού αγώνα.
2: Ναι, ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα και έλλειψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Γιατί φούλα από παπάντες είναι, δεν είναι θέσεις και εκπαιδευτικούς. Πρωτοκουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό και ενώ εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Παρασκευή, ανοίξει τα σχολεία Παρασκευή, σε παρακαλώ τώρα.
2: Παρασκευή, δηλαδή. Αγιασμό μόνο θα κάνουν σιγά.
1: Ε, εντάξει, φουλ παπάδες θα έχει. Για Παρασκευή είμαστε κομπλέ. Δασκάλους από Δευτέρα. Τι, δηλαδή, μην είστε ρε παιδιά να πούμε. Κάντε Δευτέρα τη διέντευξη. Αλλά Δευτέρα πρέπει να απεργήσετε στη δουλειά. Ναι, ό,τι καταλαβαίνω. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα σκαριά όπως το Εθνικό Απολυτήριο και οι παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. Ε, ορίστε, γιατί δεν πάτε με τον Τσίπρα? Θα καταργήσει τα πάντα. Πανελλήνιες, δημοτικά, νηπιαγωγεία, όλα να πούμε θα καταργηθούν. Φτάνει πια. Πάρτε μέτρα. Έχουμε νεκρό.
2: Τι?
1: Γιατί λέει να πάρει μέτρα?
2: Oh,
1: συγγνώμη, για τα κομμάτια.
7: Τι σου κάνανε? Ποιοι σου κάνανε? Γιατί εγώ και τα παιδιά μου δεν σου κάναμε τίποτα. Το μόνο που κάνουμε εγώ και τα παιδιά μου είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν υπάρχει στη ζωή μας. Το πόσα προβλήματα έχει το σχόλιο σου, το έχεις μετρήσει ποτέ? Γιατί εγώ διαβάζω εδώ ένα σχόλιο που δεν έχει μόνο 3 προβλήματα, αλλά ένα σύμπαν προβλημάτων που η τοξικότητα κυβερνάει τα πάντα. Μια στρατιά προβλημάτων έτοιμη να πολεμήσει τη λογική. Άκουσες τώρα να λένε για 3 παιδιά κάποιου που δεν το γνωρίζεις καν ότι έχουν προβλήματα και το γράφεις εδώ και τι? Τελικά έχεις δίκιο στο ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η τοξικότητά σου για παράδειγμα δεν είναι τυχαία, είναι προγραμματισμένη.
1: Σε μιλάω, χτυπάει στα ίσα τη φύη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή άμα ζυγίσεις τρέλα, τρελόμετρο έχει?
2: Τρελόμετρο θα βρούμε.
1: Γιατί πώς κάνανε αριστερόμετρο?
2: Σωστό και αυτό.
1: Έχω αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο.
8: Έχω κάτι μηνύματα και γενικά λατρεύω όμως τα emoji, όλα τα emoji. Είναι ένα emoji που είναι μια σκατουλίτσα η οποία είναι χαμογελαστή, που είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω πάρα πολύ σύνδεση με τα κόμπρανα.
1: Με μασχαλίτσα να κάνεις.
8: Θεωρώ ότι ο

0: Πρέπει να γυρνούσε και τα χαιρετούσε πριν τραβήξει το καζανάκι, γιατί έφευγε. Δηλαδή θα μας τρελάνεις ρε Φέιρα, σε παρακαλώ.
1: Λέω αυξής... Καλημέρα Έλληνες και Ελληνίδες. Σήμερα θα βγάλω δύο βίντεο να τα ακούσετε.
2: Δύο βίντεο.
1: Και τρία βίντεο. Βίντεο από την αρχή που ξεκίνησα. Σήμερα δεν φωνάζω πολύ γιατί κοιμούνται όλοι εδώ πέρα. Βλέπετε, εμείς μας έχουν μάθει να είμαστε τεμπέληδες. Δεν έχουμε δουλειές, δεν υπάρχουν εργοστάσια. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει. Μάθαμε στο τεμπελίκι και είναι δύσκολο. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο. Όμως θα πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε. Κοιτάξουμε πρώτα την υγεία μας, γιατί χωρίς υγεία όταν κοσομανάς.
0: Γι' αυτό κοιμούνται οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
2: Λοιπόν, άντε.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα.
2: Πες αυτό που τα να πεις.
0: Αυξήσεις συντάξεις του δημόσιου με το δώρο των 500 ευρώ. Λίγο το έχεις.
2: Αυτό ήθελες να πεις.
0: Ρε, ελεύθερος τύπος, ρε. Όταν έχει παροχές, δεν τα λέμε να πούμε. Δηλαδή, τι. Μην είμαστε και αχάριστοι να πούμε.
2: Και αλήτησα.
0: Πάλι το μυαλό σου είναι στα κέντρα διασκέδαση. Τον βλέπετε τι κάνει. Με πάει τα παπάτο. Με βάζει και τρέχω στο τελείωμα. Σου λέει, τελειώνσε, τώρα θα δεις.
2: Δύο λεπτά έχεις.
0: Ρε εσύ. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
0: Εγώ. Τακ!
2: Ένα μηδέν.
0: Προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Και χθες δεν τον είχε αυτόν τον Καυσοκαλυβίτη.
2: Έλα.
0: Χάος και εμφύλιος. Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια σε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα. Παιδιά, έρχεται. Καλά λέει τώρα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έρχεται το Ελνίνιο και λέει να πάρουμε νεράκια, μικρά μεγάλα.
2: Για δύο εβδομάδες, τρεις.
0: Ναι, δύο εβδομάδες πρέπει να μας βγάλει. Δηλαδή θα πάρεις γύρω στις 40 δωδεκάδες για να βγάλεις. Και ψωμί δεν θα έχει ρεύμα και δεν θα έχει νερό. Θα είναι δηλαδή πιο ευαπορέ COVID. Πώς ήμασταν μέσα,
2: να.
0: Πιο μέσα ακόμα.
2: Έχεις μισό λεπτό για τη λαϊκή ώρα.
0: Τι να σε πω ρε, ούτε η Λιόλιου δεν προλαβαίνει για λαϊκή ώρα. Τώρα δεν είναι αυτά εξώφυλλα. Δηλαδή.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πήγε να γίνει νέος και πέθανε.
2: Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι. Σήμερα
0: αυτά,
2: δεν.
0: Αυτά τώρα για το μαζό που λέτε, αυτά είναι αηδείς τώρα. Δηλαδή, η Βουγιουκλάκη θυμάστε που έτρωγε πλακούντα για να μείνει νέα. Τώρα τέτοια θα λέμε. Για αγκαλιές και φιλιά. Από εμένα πουφ. Και καλό ταξίδι στο φως.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σοσχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.